0: τους πάντα.
1: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
2: Στα μαγκάκια. Πέστα! Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα,
3: έλα,
2: δύο.
3: Έλα, σε έκοψε ο πρόεδρος.
2: Πέστα, πρόεδρε, πέστα! Γιατί δεν τα έλεγε Στεφανία μου μόνο ο Λουκιανός Κυλαϊδόλης.
3: Όχι, έκπληξη.
2: Τα λέει και ο Κώστας Καραμαλής. Άκου εδώ πόσο καθαρά τα λέει.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
2: Κυρίως στους σκύλους και τις γάτες.
3: Εμένα πιο πολύ με πείραξε το... Η μακρινή λίγο δεκαετία αυτή. Πόσο μακρινή φαντάζει αυτή τη στιγμή.
2: Δεν είναι.
3: Από τη μακρινή για εσάς βεβαίως είπε δεκαετία.
2: Εσύ είσαι μικρότερη γιατί... βέβαια. Εντάξει να τα λέμε αυτά. Αλλά για βάλε τώρα εμάς που μεγαλώσαμε Στεφανία μου στη δεκαετία του 80 και θυμόμαστε ακόμα και τους χυμούς ροδάκινο που παίρναμε στο σχολείο. Εκεί στο δημοτικό που μας φέρνανε κάτι καζάνια με χυμούς ροδάκινο. Τα θυμάσαι ότι εσύ δεν τα πρόλαβε, είσαι μικρή.
3: Πώς δεν τα πρόλαβε, η δεκαετία δεν μου φέρε κανείς χυμό ροδάκινο εμένα.
2: Σοβαρά μιλάς.
3: Ναι.
2: Εμείς παίρναμε.
3: Πάντως, επειδή απευθυνόταν σε παιδιά, σε μαθητές, γι' αυτό για τους μαθητές είναι μακρινή δεκαετία. Αλλά να τα ακούς, τι λες, τι παίρνατε. Τι λέει ρε. Κανείς δεν μου φέρε εμένα.
2: Εμείς παίρναμε κανονικά χυμό ροδάκινο. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, τη δεκαετία του 80, για να μην τα πετάνε τα ροδάκινα. Ξέρεις που είχαμε περίσσευμα και να μην πηγαίνουν σε σχοματέρες. Τα έκαναν χυμούς και τα μοίρασαν στο σχολείο, στο δημοτικό.
3: Τζάμπα.
2: Βέβαια, παιδί μου.
3: Τζάμπα.
2: Τζάμπα. Τζάμπα, τζάμπα. Επειδή είναι και της επικαιρότητας το τζάμπα, παίρναμε τζάμπα χυμούς ροδάκινο τη δεκαετία του 80.
3: Μπράβο.
2: Βέβαια. Πασόκ. Ωραία χρόνια. Να τα λέμε αυτά. Έλα, έλα, Τζιλεγκίδη, έλα, αγόρι μου.
3: Πάτα το κουμπί.
2: Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον πρόεδρο, με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος χθες μίλησε σε τελετή αποφύτισης στο Αριστοτέλειο Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνθηκε στα παιδιά, θα ακούσουμε γιατί είπε και άλλα στα
3: και
2: παιδιά, έστειλε μηνύματα.
3: Πράγματα είπε. Αλλά αυτό
2: συνέχεια
3: ήταν έτσι το κερασάκι.
2: Ναι, γιατί τραγούδησε και Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Μάλλον δεν τραγούδησε, χρησιμοποίησε τους στίχους.
3: Αυτό έλειπε να τραγούδησε,
2: ναι,
3: να το δω και αυτό.
2: Τραγούδησε. Όπως καταλάβατε, σήμερα η κυρία Μαλία Κάντζο δεν είναι μαζί μας. Ανηλυμένες υποχρεώσεις την κρατούν μακριά μας και είμαι ένα σκάσο δηλαδή. Πραγματικά έχω πέσει στα παντόματα.
3: Έλα τώρα, έλα τώρα.
2: Αλλά είναι σήμερα μαζί μας η κυρία Στεφανία Κασίμη.
3: Και πολύ χαίρομαι να κάνουμε παρέα σήμερα. Θα κάνουμε εδώ μέχρι τις 10 παρέα. Λοιπόν, ο Νίκος Βελεκίδης είναι μαζί μας.
2: Ο Γιώργος.
3: Συγγνώμη, ο Γιώργος. Συγγνώμη, παιδί.
2: Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
3: Είναι που δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Γι' αυτό. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς με μεγάλη επιτυχία στο studio3lfm.gr σήμερα που το κεντρικό ερώτημα είναι ένα και μοναδικό.
3: Πόσο.
2: Πόσο.
3: Κάνει.
2: Πόσο κάνει.
4: Τζάμπα όλα. Περάστε παρτούλα τζαμπαντάν.
2: Τζαμπαντάν, όπως λέει και η κυρία, γιατί είχαμε την πρεμιέρα της πλατφόρμας Πόσο Κάνει χθες.
3: Την πρεμιέρα.
2: Που έχει σηκώσει πάρα πολλές συζητήσεις.
3: Συζητήσεις για τις αποκλήσεις, συζητήσεις για τον αριθμό των προϊόντων, για το ποια προϊόντα είναι, για το πόσα σούπερ μάρκετ είναι, για πάρα πολλά πράγματα. Πιστεύω ότι η πλατφόρμα θα είναι λίγο έτσι μια δυναμική με τη λογική, θέλω να πιστεύω, γιατί κάποιες αριθμίες, να το πω έτσι, έχουν εντοπιστεί από
2: χθες. Καλά, στην αρχή είναι λογικό.
3: Χθες, είναι λογικό, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια έτσι δυναμική διαδικασία και θα βελτιωθεί μέρα με τη μέρα που θα περνάει. Εντάξει, όλα καλά είναι, όλα τα εργαλεία καλά είναι. Καλό είναι να συγκρίνεις τιμές. Κατά τη δική μου άποψη, μια χαρά είναι όλα αυτά τα εργαλεία. Πόσο κοστίζει ένα προϊόν, πόσο κοστίζει ένα πακέτο προϊόντων σε ένα σούπερ μάρκετ, γιατί υπάρχει αυτό το καλάθι. Το βασικό πρόβλημα είναι όχι όμως μόνο να συγκρίνεις, το βασικό πρόβλημα είναι πιο χαμηλές οι τιμές και αυτό δεν το λύνει το εργαλείο.
2: Γιατί άλλο το ερώτημα πόσο κάνει και άλλο το ερώτημα πώς το αγοράζω. Είναι δύο διαφορετικά
3: αυτό
2: ερωτήματα.
3: Είναι ένα εν τω μεταξύ στις ερωτήσεις, κάπου λέει, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια, στον οδηγό. Προσοχή, είναι αυτή η πλατφόρμα. Δεν είναι η shop. Το είδες. Μετά σκεφτόμουν, κοίτα ρε, θα μπορούσε να ήταν ένα πανελλαδικό ωραίο e-shop, έτσι, εξαιρετικό, με όλα μέσα.
2: Μπήκες μέσα, το χρησιμοποιήσεις.
3: Ναι, λίγο.
2: Εγώ λοιπόν μπήκα.
3: Μπήκα
2: και έκανα έτσι μια εξερεύνηση και για τις τιμές εδώ στην Ελλάδα, αλλά σύγκριση και με τιμές στο εξωτερικό. και θα τα πούμε στη συνέχεια. Θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ραυτόπουλο.
3: Προς το τέλος εκπομπής ακριβώς.
2: Τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
3: Να μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα.
2: Ακριβώς. Εκεί γύρω στις 9 παρατέταρτο.
3: Σωστά. Έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στο ενικός.gr και στον οικονομία.gr ο Δημήτρης Χριστούλιας, που έχει σίγουρα ψάξει την πλατφόρμα. Λοιπόν, και έχει εντοπίσει αυτές τις μεγάλες διαφορές στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτή την ψαλίδα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν αποκλήσεις. Δηλαδή υπάρχουν αποκλήσεις σημαντικές τώρα. Βλέπεις δηλαδή διαφορά σε τιμή στο ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια ποσότητα. Και μπορεί να είναι 50, 60, 70 μέχρι και 100%.
3: Πρέπει και να μας το εξηγήσει. Μπορεί να μας το εξηγήσει ενδεχομένως αυτό ο κύριος Ραυτόπουλος. Γράφει ο Δημήτρης, για παράδειγμα, ότι σε κονσέρβα τόνι η διαφορά από τη φθηνότερη στην ακριβότερη τιμή φτάνει το 74%.
2: 74%. Θα ακούσουμε και ένα ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου χθες από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, όπου φέρνει τρία παραδείγματα. Εκεί λοιπόν θα δεις αποκλήσεις ακόμα μεγαλύτερες που δημιουργούν και ερωτήματα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Και εγώ έκανα μία έρευνα, για παράδειγμα. Εγώ έκανα μία έρευνα για το αλάτι.
3: Και για το εξωτερικό που με πες, για πες, ενδιαφέρον πολύ.
2: Αλάτι λοιπόν, πολύ γνωστό, ελληνικό προϊόν εδώ. Αλάτι του Θεού, από τις ελληνικές θάλασσες.
3: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν η τιμή του είναι από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ από 1,41 μέχρι 1,82. 40 λεπτά διαφορά.
3: Okay.
2: Στη Γερμανία λοιπόν, σε σούπερ μάρκετ, το ίδιο αλάτι, η ίδια ποσότητα, 1,29. Γιατί ρε παιδιά, γιατί στη Γερμανία 1,29 και εδώ 1,42 μέχρι 1,81.
3: Και δεν είναι η πρώτη φορά, θυμάσαι, που το ακούμε αυτό. Θυμάσαι παλαιότερα που έχουμε ακούσει για τη Γερμανία πάλι για σούπερ μάρκετ, για τυριά, για φέτα, το θυμάσαι?
2: Βέβαια.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Και μιλάμε τώρα για ελληνικά προϊόντα, δεν μιλάμε τώρα για τις πολυεθνικές, που εντάξει μπορεί να έχουν και διαφορετική πολιτική από χώρα σε χώρα. Εδώ μιλάμε για ελληνικά προϊόντα.
3: Ναι,
2: είναι πιο φτηνά στο εξωτερικό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Όντως λέει Πασόκ, ωραία χρόνια. Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δεν το βλέπω. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί εκεί έχουμε μεγάλες κόντρες. Έχουμε φαγωμάρες πάλι, παιδιά. Έχει ξεκινήσει η εσωστρέφεια.
3: Στο Πασόκ, λες.
2: Ναι.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει. Χθες είχαμε και θα. Όντως θα το αναδείξουμε στη συνέχεια. Είχαμε και μία έτσι κοντρίτσα και μεταξύ του κυρίου Δούκα και της κυρίας Διαματοπούλου. Και στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης τα πράγματα δεν
2: είναι. Άλλα γλέντια εκεί.
3: Δεν πάνε έτσι αρκετά καλά. Θα έλεγα καθόλου καλά. Νομίζω ότι όλο το καλοκαίρι θα υπάρχουν φουρτούνες. Εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, να ξέρεις. Και χειρίας κατάπαυση του πυρός αποκλείεται.
2: Όχι. Ο Τραμπ υποτίθεται την έκανε. Έβαλε και την υπογραφή του στις Βερσαλίες.
3: Ναι.
2: Αλλά στην Κουμουνδούρου δεν βλέπω να πέφτουν οι υπογραφές. Με τίποτα.
3: Εκεί πέρα.
2: Καλημέρα και στον Κώστα. Θυμάμαι, λέει, τα πεντόκυλα, τους χυμούς που μας δίνανε. Και για να τα πάμε σπίτι εμείς τα μικρά και τα βάζαμε στον δρόμο και τα τσουλάγαμε. Έλα, ρε, δεν θυμάσαι τους χυμούς, Ροδάκινο? Κάνε μια αναζήτηση.
3: Και είμαι πιο μικρή.
2: Μόνο έτσι εξηγείται. Κάνε μια αναζήτηση στο Google.
3: Ο Μιχάλης, οδηγός.
2: Και θα δεις ότι έχω δίκιο.
3: Όχι χυμό, κομπόστα, Ροδάκινο.
2: Ναι. Εγώ έπαιρνα χυμό, δεν έπαιρνα κομπόστα. Δεν μου αρέσει κομπόστα. Αλλά το χυμό το τζάκιζα. Λέμε λοιπόν για την νέα αυτή πλατφόρμα που μπήκε στη ζωή μας, το πόσο κάνει. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα εργαλείο. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, θα ρίξει τις τιμές και όλα τα υπόλοιπα. Είναι ένα εργαλείο όμως σύγκρισης τιμών, το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να κινηθεί πιο έξυπνα στις αγορές του και να εξοικονομήσει
3: κάποια χρήματα.
2: Κάποια χρήματα.
3: Απλώς ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω. Ότι ένα προϊόν μπορεί, για παράδειγμα, να είναι στο Α μαγαζί φθηνότερο και ένα άλλο να είναι στο Β μαγαζί φθηνότερο. Τι θα κάνει δηλαδή ο καταναλωτής? Θα κάνει μία σούμα απλώς. Μόνο στη σούμα είναι να βάλει όλα τα προϊόντα σε ένα καλάθι και να επιλέξει από πού θα τα πάρει όλα. Τι θα τρέχει για ένα προϊόν γύρω-γύρω? Κοίτα, για το ένα γύρω-γύρω, για το δεύτερο γύρω-γύρω, για το τρίτο γύρω-γύρω. Πώς?
2: Αυτό που λες είναι σωστό. Δηλαδή βάζεις το καλάθι
3: αυτό
2: και βλέπεις πού σε συμφέρει να κάνεις τις αγορές.
3: Τι θα κάνεις?
2: Από την άλλη, αν για παράδειγμα έχεις τη γειτονιά σου πάρα πολύ κοντά δύο ή τρία σούπερ μάρκετ. Εγώ είμαι τυχερός. Έχω, ας πούμε, σε μία ακτίνα 500 μέτρων τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
2: Μπορώ να κινηθώ δηλαδή από το ένα στο άλλο και να πω θα πάρω αυτό από εδώ και το άλλο
3: τώρα
2: από εκεί.
3: Τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό.
2: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι.
3: Πρώτον, σίγουρα. Και δεύτερον, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το κάνει. Μπορείς να το κάνεις, να είμαστε ειλικρινείς. Ή θα το κάνουν άνθρωποι. Όχι μπορούν, ακόμα και σε δίπλα το σπίτι σου είναι όλα. Μπορείς να το κάνεις αν πηγαίνεις, ξέρω εγώ, το μεγάλο σούπερ μάρκετ που λένε. Μία φορά στο. Πότε, μία εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω. Ο καθένας πότε πηγαίνει για το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να πηγαίνουν κάθε δύο μέρες. Είναι ανάλογα πώς βολεύει τον καθέναν. Αυτοί που σιγά μην πηγαίνουν για πέντε προϊόντα στο ένα και πέντε προϊόντα στο άλλο.
2: Ναι, εντάξει,
3: δεν ξέρω,
2: συμφωνώ.
3: Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό να το κάνει κάποιο. Αλλά δεν.
2: Καλημέρα και στον Πάπη το μεταφορέα στο Εγάλιο και εκείνος θα θυμάται λοιπόν το ροδάκινο. Είδες που έχω δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στην πλατφόρμα, αυτό το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες και επίσημα να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα προσπάθεια για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
0: Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη. Και ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν.
2: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτές οι αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
2: Πάρα πολύ κοντά, δύο ή τρία σούπερ μάρκετ. Εγώ είμαι τυχερός. Έχω, ας πούμε, σε μια ακτίνα 500 μέτρων τρεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
2: Μπορώ να κινηθώ δηλαδή από το ένα στο άλλο και να πω θα πάρω αυτό από εδώ και το άλλο
3: τώρα
2: από εκεί.
3: Τώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό.
2: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουν όλοι.
3: Πρώτον, σίγουρα. Και δεύτερον, δεν είναι. Αυτό πρέπει να το κάνει. Μπορεί να το κάνει, να είμαστε ειλικρινεί. Ή θα το κάνουν άνθρωποι. Όχι μπορούν, ακόμα και σε δίπλα το σπίτι σου είναι όλα. Μπορεί να το κάνει αν πηγαίνει, ξέρω εγώ, το μεγάλο σούπερ μάρκετ που λένε. Μία φορά στο. Πότε, μια εβδομάδα, δύο, δεν ξέρω. Ο καθένα πότε πηγαίνει για το μεγάλο σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την τάση να πηγαίνουν κάθε δύο μέρε. Είναι ανάλογα πώ βολεύει τον καθέναν. Αυτοί που σιγά μην πηγαίνουν για πέντε προϊόντα στο ένα και πέντε προϊόντα στο άλλο.
2: Ναι,
3: δεν ξέρω,
2: συμφωνώ.
3: Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό να το κάνει κάποιος. Αλλά δεν.
2: Καλημέρα και στον Πάπη το μεταφορέα στο Εγάλιο και εκείνος θα θυμάται λοιπόν το ροδάκινο. Είδες που έχω δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στην πλατφόρμα, αυτό το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες και επίσημα να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα προσπάθεια για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
0: Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη. Και ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με

0: 5 προϊόντα στο ένα και 5 προϊόντα στο άλλο. Δεν ξέρω, μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό να το κάνει κάποιο. Αλλά δεν.
1: Καλημέρα και στον Πάπη το μεταφορέα στο Εγάλιο και εκείνος θα θυμάται λοιπόν το Ροδάκινο. Είδες που έχω δίκιο. Λοιπόν, για πάμε στην πλατφόρμα, αυτό το πόσο κάνει. Παρουσιάστηκε λοιπόν χθες και επίσημα να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτή τη νέα προσπάθεια για να βοηθηθεί ο καταναλωτής.
2: Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Είναι ένα επιπλέον βήμα το οποίο αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά αξιοποιεί την τεχνολογία και το ψηφιακό κράτος προς όφελος τελικά της κοινωνίας και του πολίτη. Και ακόμα μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν.
1: Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εξηγηθούν σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αδικαιολόγητα υψηλότερες τιμές σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αυτές οι αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά πρέπει να ενταθούν και οι έλεγχοι και πρέπει να μπουν και περισσότερα πρόστιμα. Ακούμε προφανώς σε σχέση με το παρελθόν, αλλά πρέπει να γίνει ακόμα πιο έντονος. Έντονε, ακόμα περισσότεροι οι έλεγχοι και στοχευμένοι, θα έλεγα, για να υπάρχουν έτσι και περισσότερα αποτελέσματα και να εισπράττονται τα πρόστιμα.
1: Με συγχωρείς τώρα. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι. Εγώ θα πω αξιέπαινη προσπάθεια.
0: Αξιέπαινη είναι, βοηθάει, όλα καλά είναι.
1: Βοηθάει, πραγματικά βοηθάει. Ναι. Κάνουν λοιπόν αυτή την προσπάθεια και καταγράφουν αυτές τις τιμές που θα ακούσουμε τώρα από τον Νίκο Τωρογκάκο από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και διαπιστώνουν αυτές τις πολύ μεγάλες αποκλίσεις. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουν ήταν έλεγχοι. Όταν διαπιστώνεις τις αποκλίσεις που θα ακούσεις τώρα, το πρώτο πράγμα που χρειάζονται είναι έλεγχοι στην αγορά. Για να ακούσουμε λοιπόν τρία παραδείγματα που έδωσε χθες ο Νίκος Ρογκάκος στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Εντύπωση και ερωτήματα προκαλεί η μεγάλη απόκληση τιμών για το ίδιο προϊόν σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νίκο Ρογκάκο, υπάρχουν κωδικοί που η ψαλίδα στην τιμή ξεπερνά το 100%.
4: Βεβαίως. Και αν με ρωτάς, Νίκο, θα σου πω ότι δεν δικαιολογούνται. Τα προϊόντα τα οποία θα δούμε σε λίγο τα παραδείγματα είναι επώνυμα προϊόντα, τυποποιημένα προϊόντα που είναι στις αλυσίδες και είναι σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί, Νίκο, μισό κιλό φασόλια γνωστής φίρμας να έχει διαφορά 101% από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ
3: να το πω.
4: Ίδιας φίρμας, η ίδια ποσότητα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πάμε στο επόμενο μας παράδειγμα, διότι εδώ έχουμε μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες διαφορές. Χαρτί υγείας, το ίδιο χαρτί υγείας. Δεν μπορεί να έχει 98% διαφορά. Το τρίτο μας παράδειγμα, το
3: οποίο... Διπλή τιμή.
4: Βέβαια, είναι στο ίδιο προϊόν. Βρεφικές πάνες, που εδώ υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, 84,5%. Ας μου εξηγήσει κάποιος γιατί. Το επόμενο παράδειγμα, το οποίο επίσης είναι γάλα, το οποίο το παίρνουμε όλοι, 48,5%. Εδώ, αυτοδικαίως, έχουμε τρία ερωτήματα.
3: Ελέγχους πρέπει να κάνουμε.
4: Ακριβώς.
3: Το πρώτο δηλαδή, είναι... δεν γίνεται αυτό να το ανακαλύπτεις εσύ μέσα σε ένα απόγευμα από την λειτουργία του application.
4: Και με λίγα κλικ.
3: Του app, με λίγα κλικ. Και να μην έχουν γίνει έλεγχοι.
1: Αυτό είναι λοιπόν το ερώτημα.
0: Αυτό είναι.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που ήδη το έχουν διαπιστώσει, το έχουν καταγράψει, υπάρχει στην πλατφόρμα, έλεγχοι έχουν γίνει λοιπόν για αυτές τις τεράστιες αποκλίσεις. 50, 60, 70 και 100%.
0: Να κάνω μια ερώτηση τώρα μου. Αυτές οι τιμές είναι θεωρητικά σε πραγματικό χρόνο?
1: Θεωρητικά ναι. Αυτό άκουσα τουλάχιστον.
0: Ναι. Από όλα
1: ότι είναι μια δυναμική πλατφόρμα η οποία ενημερώνεται άμεσα.
0: Καλά άκουσες. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ, μην παίρνουν τιμή για σένα, λέω ένα παράδειγμα, στις 17 Ιουνίου.
1: Σε διαφορετική χρονική
0: και από
1: περίοδο.
0: Και μένα έχουν πάρει στις 17 Μαΐου.
1: Εντάξει, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα μείνω στην επίσημη ενημέρωση.
0: Το οποίο πάλι δεν είναι
1: γίνεται...
0: κανονικό, δεν λέω ότι είναι κανονικό, αλλά να δουν τι γίνεται.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
0: Υπάρχουν. Ναι.
1: Και υπάρχουν και πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τιμές του ίδιου προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάτσε να ακούσουμε, Στεφανία μου, πώς υποδέχθηκαν και οι πολίτες αυτή τη νέα πλατφόρμα και τι λένε για τα φαινόμενα εσχροκέρδειας τα οποία υπάρχουν στην αγορά.
5: Τα φιλιά, γιατί προσφορές εκεί το κάτω στο σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπει και να είναι μια χαρά. Ακόμα

0: εύκολα.
1: Οκ, να το δούμε, εντάξει, θετικό.
2: Να ξέρουμε τι γίνεται με θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
3: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνεις να γυρίσεις όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθεις.
2: Γιατί διαλέγεις που θα πάω να ψωνίσεις λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
4: Πιστεύετε ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας?
5: Βεβαίως. Γιατί αν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά. Οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι καλύτερες τιμές.
6: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
7: Σωστός. Ο κύριος ο τελευταίος ήταν ο πιο σωστός από όλους.
8: Κοίτα να σου πω, υπάρχει και αυτή η αντίληψη που λέει, που φαντάζομαι πολλοί κόσμος θα πει, ότι δεν είναι η απάντηση. Εντάξει, το πάμε και εδώ αυτό, ότι δεν είναι η απάντηση προφανώς στην ακρίβεια, είναι ένα εργαλείο. Αλλά κάποιοι προφανώς θα πούν και θα ασκήσουν κριτική και θα πούν ότι με αυτόν τον τρόπο μεταθέτω στον πολίτη την ευθύνη. Δηλαδή να ψάξει αυτός να βρει ποιο είναι πιο φθηνό. Και να μάθει να ζει με την ακρίβεια.
7: Και επίσης ποιοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, έτσι.
8: Προφανώς,
7: δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
8: Αλλά είναι σαν να λες, Ιωσήφ, ότι υπάρχει ακρίβεια, μάθε να ζει με αυτήν. Και προσπάθησα μέσω της εφαρμογής να βρει τι είναι πιο φθηνό μέσα στο ακριβό.
7: Εγώ λέω καλοδεχούμενο σαν εργαλείο.
8: Ναι, ναι.
7: Για να βοηθήσει καταναλωτές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να βρουν καλύτερες τιμές και να εξοικονομήσουν χρήματα. Αλλά δεν είναι αυτό το εργαλείο που θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
8: Όχι, δεν αντιμετωπίζει.
7: Όταν ακούς λοιπόν αυτά τα παραδείγματα, ένα πράγμα σου έρχεται στο μυαλό. Ελέγχει αμέσως τώρα. Τώρα. Πώς γίνεται δηλαδή, πώς μπορεί να εξηγήσει κάποιος αυτές τις διαφορές, αυτές τις αποκλίσεις? Δηλαδή μιλάμε τόσο καιρό για την ακρίβεια, φωνάζουμε τόσο καιρό για την ακρίβεια και από την άλλη βλέπουμε εδώ πέρα να γίνεται πάρτι. Και ταυτόχρονα λέει ο Φίλιππος από τη Βιέννη ότι αν δεν αποκτήσετε, λέει, καταναλωτική συνείδηση και δεν σταματήσετε να αγοράζετε ό,τι να είναι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
8: Τι νόμο ό,τι να είναι?
7: Πού είναι και το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα? Γιατί μιλάμε για παράδειγμα για τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης κτλ. Δεν υπάρχει κατακαιρματισμός και στο καταναλωτικό κίνημα. Εγώ βλέπω τόσα χρόνια.
8: Σε όλα τα κινήματα.
7: 2, 3, 5, 10 οργανώσεις. Μικρές από εδώ, από εκεί φωνάζουν, καταγράφουν τα προβλήματα, αλλά πού είναι να οργανώσουν κάτι, να οργανώσουν τον κόσμο?
8: Ναι, κάποιος πρέπει να τους ακούει βεβαίως, αλλά.
7: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάτι να γίνει, δηλαδή κάπως να αντιδράσουμε κι εμείς.
8: Αυτό που λες εντωμεταξύ για τις ηλικίες, για το πόρο, πόσο χρήσιμο είναι το εργαλείο, το λέω, μας το περιγράφει η Λίλη. Πράγματι, λέει πολύ χρήσιμο το εργαλείο για τη συνταξιούχη μητέρα μου.
7: Ναι, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι δύσκολο για έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την τεχνολογία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή την εφαρμογή. Κατανοητό απόλυτα. Λίλη, καλή σου ημέρα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Ραυτόπουλο που θα μας δώσει και παραδείγματα σχετικά με την πρώτη μέρα λειτουργίας του posokani.gr, gov.gr. Αλλά πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
8: Επίσης να σας πω ότι τα public ανακοίνωσαν μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Σαν σήμερα που λέει Στεφανία μου, το 1815, οι Ενωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων υπό τους στρατηγούς Wellington και Blücher αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέων Βοναπάρτης. Πού έγινε αυτό? Φυσικά στο Βατερλό, το περίφημο Βατερλό του Ναπολέοντα.
1: Γι' αυτό και ακούμε το τραγουδάκι.
0: Ακριβώς. Και επειδή λέμε τώρα για αυτοκράτορα, θα κάνουμε τη σύνδεση.
1: Ναι, με τον Τραμπ, με τι άλλο.
0: Μπράβο. Και θα πάμε στον σύγχρονο αυτοκράτορα, τον Προεδράρα, δηλαδή τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χθες πήγε στις Βερσαλίες.
1: Θα ήθελε να είναι αυτοκράτορα.
0: Βέβαια.
1: Σίγουρα.
0: Βρέθηκε λοιπόν στις Βερσαλίες, του παρέθεσε επίσημο δείπνο εκεί ο Εμμανουέλ Μακρόν και ενθουσιάστηκε, παιδιά. Είδε τα χρυσά στις Βερσαλίες και λέει: αυτοί εδώ έχουν περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στο Λευκό Οίκο. Γιατί σου υπενθυμίζω την τελευταία
1: φορά. Τι συγκρίνεις τώρα. Πολλά χρυσά στολίδια. Μα του έκανε λες και πάρε ένα παιδάκι κάπου. Έχει πολλά χρυσά στολίδια, λέει.
0: Έχει, λέει, πολλά χρυσά στολίδια εδώ. Του άρεσαν, παιδί. Τα λυμπίστηκε.
1: Συγγνώμη, χρυσά στολίδια, του είπε ο Μακρόν. Πολλά χρυσά στολίδια και του άρεσε. Το άλλο λέει και.
0: Τα βάλε στο μάτι, ο άλλο.
1: Στο μάτι. Τον ξέρει ο Μακρόν, σου λέει.
0: Ναι, γιατί θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα. Έκανε ενημέρωση στο Λευκό Οίκο για τις εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν. Και εκεί που τους έλεγε ότι έχουμε βυθίσει τόσα πλοία, έχουμε καταρρύψει τόσα αεροσκάφη κτλ., σταματάει και λέει: αυτές οι χρυσές κουρτίνες εδώ στο Λευκό Οίκο είναι δικό μου έργο. Εγώ τις έβαλα. Έχει μια μανία με τα χρυσά. Γενικότερα. Είδε και τα χρυσά εκεί πέρα τώρα στις Βερσαλίες, φτιάχτηκε ο Ντόναλντ. Αλλά τι άλλο έκανε στις Βερσαλίες?
1: Τι άλλο έκανε? Υπέγραψε.
0: Υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης.
1: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης δεν είχε υπογραφεί. Τώρα, αυτό με τις διαρροές εδώ μεταξύ, αυτό το θέμα έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Δεν υποτίθεται ότι έπεσαν οι ψηφιακές υπογραφές.
0: Έπεσαν οι ψηφιακές, τώρα έπεσαν κανονικές υπογραφές.
1: Ναι, αλλά εγώ μετά σε ένα ρεπορτάζ διάβαζα ότι λέει η ψηφιακή υπογραφή δεν ήταν του Τραμπ, ήταν λέει του Βανς.
0: Α, του αντιπρόεδρου.
1: Έτσι διάβαζα η ψηφιακή. Δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το έχουμε δει κιόλα στο ψηφιακό.
0: Ναι, αλλά τώρα.
1: Τέλος πάντων, πέσανε.
0: Υπέγραψε κανονικά στο χαρτί.
1: Κανονικότατα.
0: Στις Βερσαλίες.
1: Βεβαίως.
0: Και αντίστοιχα από την πλευρά του Ιράν την υπέγραψε ο πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσκιάν.
1: Ο Πεζεσκιάν. Βγήκαν κάποιες φωτογραφίες. Τώρα θα γίνει η τελετή τελικά στην Ελβετία.
0: Νομίζω ότι θα γίνει η τελετή.
1: Γιατί και γι' αυτό υπήρχαν διαφορετικές πληροφορίες.
0: Του αντιπροέδρου, δηλαδή θα πάει ο Βάνς από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ναι, από την πλευρά του Ιράν.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες στην αρχή ότι θα πήγαινε ο Τραμπ, μετά ήταν και θέμα ασφαλείας, υπήρχαν κάποια θέματα ασφαλείας να μην είναι εκεί δύο παρόντες στο ίδιο σημείο. Αλλά διάβαζα χθες ότι μετά την ψηφιακή υπογραφή κάποιοι αξιωματούχοι που κάπου μίλησαν από την πλευρά του Ιράν λέγουν ότι ίσως δεν γίνει. Αλλά νομίζω ότι και εγώ θα γίνει.
0: Μάλλον θα γίνει. Πάντως, δόθηκε στη δημοσιότητα αυτό το κείμενο των 14 σημείων. Που είναι δηλαδή το μνημόνιο κατανόησης. Τι προβλέπει
1: το
0: λοιπόν
1: αρχικό.
0: Αυτό. Ναι. Τι προβλέπει λοιπόν αυτό. Παύση εχθροπραξιών για 60 ημέρες. Και βλέπουμε. Γιατί όπως είπε και ο Τραμπ, θα κάνουμε διαπραγματεύσεις για 60 ημέρες. Και αν δεν μου αρέσει η συμφωνία, θα συνεχίσω να τους βομβαρδίσω κατά κούτελα. Παιδιά, αυτά τα έλεγε. Και είχε δίπλα του τον Αλσίση, τον Αιγύπτιο. Πρόεδρο.
1: Ναι, ο οποίος τον
0: κοίταζε καλά-καλά. Έλεγε ο άλλος: θα τους βαράω κατά κούτελα, λέει, άμα δεν μ' αρέσει το αποτέλεσμα των 60 ημερών.
1: Πάντως, να σου πω ότι σε αυτό το σημείο, μια που λες για τις απειλές του Τραμπ για νέους βομβαρδισμούς, αν δεν του αρέσει η εξέλιξη της ιστορίας, ότι σε ένα από τα σημεία, νομίζω στο πρώτο, λέει ότι πρέπει να απέχουν και από την απειλή τη χρήση βίας, η μία εναντίον της άλλης πλευράς. Τι εννοώ με αυτό, ότι κατά κάποιο τρόπο παραβιάζει από την πρώτη μέρα ο Τραμπ το συγκεκριμένο σημείο.
0: Και να μην αμφισβητηθεί.
1: Έχει και τη λέξη απειλή δηλαδή μέσα.
0: Ναι. Επίσης, προβλέπεται αυτό το Ταμείο Ανασυγκρότησης για το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο είχαν διαψεύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο ίδιος ο Τραμπ.
1: Όταν είχε
0: το χαρακτήριζε fake news. Τελικά θα πάρουν 300 δισεκατομμύρια για την ανασυγκρότηση του Ιράν. Θα ξεπαγώσουν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Γενικά,
0: με λίγα λόγια, του τα πήραν όλα.
1: Όλα του τα πήραν. Υπάρχουν όλα. Του τα πήραν. Ο ίδιος βεβαίως παρουσιάζεται ως νικητής. Στην
0: Άμα είναι
1: Αμερική.
0: Έτσι νικητή Στεφανία μου.
1: Έτσι παρουσιάζεται.
0: Τους τα έδωσε όλα.
1: Τους τα έδωσε όλα. Υπάρχουν πολλές παραχωρήσεις και τους τα έδωσαν όλα. Αποδείχθηκε πολύ ανθεκτικό το Ιράν και χρησιμοποιώντας το όπλο των στενών του Ορμούζ, όντως ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολύ μεγάλες υποχωρήσεις. Χρησιμοποιώντας τι? Αυτό τον φόβο του οικονομικού κράχ.
0: Γιατί κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Πρέπει να πάει σε αποκλιμάκωση. Και τώρα που λες για τα ασθενά του ορμού.
1: Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι καλύτερη συμφωνία από τον Ομπάμα.
0: Πολλά
1: αμερικανικά μιμία λένε ότι δεν είναι καλύτερη από τη συμφωνία με τον Ομπάμα για τον πυρηνικό.
0: Πρέπει, Στεφανία μου, εμείς χωρίς να είμαστε ειδικοί, ούτε αναλυτές, ούτε διπλωμάτες. Με μια πρόχειρη ανάγνωση αυτών που δημοσιεύθηκαν. Θεωρείς ότι είναι καλύτερη συμφωνία από αυτή που είχε πετύχει ο Ομπάμα?
1: Όχι, κατά
0: γύρισε πίσω στα ίδια και τους έδωσε και περισσότερα. Ξεπαγώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους δίνει και 400 δις.
1: Επίσης θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε στο μνημόνιο είναι όλα αυτά τα οποία, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί αυτά που διαβάσαμε δεν τα είχαμε πριν ένα μήνα. Δεν διάβασα κάτι διαφορετικό. Εκτός από τα 300 δις, διάβασες κάτι διαφορετικό σχέση με ένα μήνα πριν.
0: Όχι, όχι. Και
1: το οποίο συζητούσαν ως διαρροές για να πάνε σε συμφωνία. Ναι.
0: Και επίσης ο Γκάλιμπαφ για το θέμα των στενών του ορμού. Είπε ναι, ότι σε πρώτη φάση που θα ανοίξουν
1: για
0: τώρα την Παρασκευή
1: μέρες
0: θα είναι χωρίς διόδια. Μετά όμως λέει, εμείς θα έχουμε έξοδα γιατί τη διαχείριση θα την αναλάβει το Ιράν και το Ομάν.
1: Σωστά.
0: Και είναι θα χρειαστεί
1: λέει,
0: να
1: θα
0: μπουν διόδια, θα μπουν τέλη διέλευσης.
1: Ναι, κάποια τέλη δεν ξέρω με ποια μορφή θα είναι αυτά τα τέλη και σε τι ακριβώς θα αφορούν. Αλλά το λέει και μέσα συμφωνία το λέει για τα 60 μέρες, απλά δεν το λέει ξεκάθαρα. Για το πώς ακριβώς δηλαδή αυτό που λέει η πλευρά του Ιράν το περιγράφει λίγο πιο αφηρημένα και η συμφωνία. Και το δεύτερο το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση είναι ότι ο Τραμπ έχει αποσύρει τα βασικά του επιχειρήματα που έχει επικαλεστεί για να ξεκινήσει τον πόλεμο, την πλήρη εξάλληψη του πυραυλικού προγράμματος του Ιράν.
0: Αυτό λες μόνο,
1: όχι,
0: Στεφανία?
1: Όχι, και αυτό λέω, γιατί το χαρακτηρίζοντας πλέον άδικο το να μην διαθέτει
0: η ανατροπή του καθεστώτος.
1: Ναι,
0: αυτός δεν ήταν ο κύριος στόχος του. Όλα τα
1: αυτός δεν το λέει ότι αυτός ήταν ο κύριος στόχος του, αλλά προφανώς εντάξει.
0: Όλα τα πέτυχε.
1: Ήτανε.
0: Όλα ρε παιδί μου, δηλαδή είναι να μην βάλει κάτι στο μυαλό του. Ό,τι πει ο λόγος του συμβόλαιο.
1: Αν έχω 30 δευτερόλεπτο πλώς, να σου πω ότι σε σχέση με την αλλαγή του καθεστώτος, άκουγα χθες εδώ τον κύριο Καλεντερίδη που έκανε μία ανάλυση και κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτά τα 300 δις και εξηγούσε ότι επειδή υπάρχει ένας, δεν θέλουν να πάνε να διοχετευτούν στο Ιράν μέσω των φρουρών της Επανάστασης, ενδεχομένως αυτό να μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και εμέσως
0: σε
1: μια αλλαγή
0: καθεστώτου.
1: Του καθεστώτος, γιατί ουσιαστικά η πρόθεση, αυτό είπε ο κύριος Καλεντερίδης των ΗΠΑ, είναι και όσων δίνουν τα λεφτά, γιατί δεν τα δίνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτά τα χρήματα να μην τα διαχειρίζονται οι φρουροί. Άρα σου λέει, αν τα δώσουν άλλοι, σε άλλους φορείς και σε άλλες δομές του Ιρανικού κράτους, μπορεί εμέσως να οδηγήσει εκεί.
0: Καλημέρα και στην τροχονόμο Αμαλία. Παιδιά, Αμαλία, κάτσου ρυθμίζει την κυκλοφορία αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν βρίσκεται μαζί μας. Στέλνει μήνυμα λοιπόν και λέει: καλημέρα σε όλη την Κηφισία Στροχέα, σε όλους τους κόμβους. Και τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Επειδή είναι η κάτσου, παιδιά, και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην Κηφισίας, ό,τι και να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος που είναι εδώ τώρα στο στούντιο, είναι ψιλοπράγματα. Βολάνιε, έφαγε η κάτσου, αγόρι μου. Κάνει επιτόπιο ρεπορτάζ, έχει βάλει τη στολή και είναι στην Κηφισίας η Κάντζου, εκεί Κηφισίας και Αλεξάνδρας και ρυθμίζει. Καλημέρα Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Ρίχτα Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Από ό,τι φαίνεται συμφωνώ, φαίνεται πιο έγκριτη ρεπόρτερ στο συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Επιτόπιο ρεπορτάζ.
2: Ναι, αλλά θα πούμε και εμείς γιατί είναι αρκετή η κίνηση. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κόκκινο η άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας και η Πατησίων Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρια, και η Αμαλία τα ξέρει καλύτερα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Ελληνικό και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στις Αλιπέδου Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον αγαπημένο κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ναι, ναι, φτάνει.
2: Υπόσχομαι τελευταίο. Και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Τους πέθανες τους ανθρώπους. Τους πέθανες.
2: Έπρεπε να ανταγωνιστώ την Αμαλία να
0: βγει αυτό.
2: Κατατοπιστικός.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Για το πόσο κάνει.gr, για πείτε μας και εσείς. Τη δική σας εμπειρία. Μπήκατε, επισκεφθήκατε την πλατφόρμα, το πόσο κάνει.gov.gr. Κάνατε συγκρίσεις τιμών, βγάλατε άκρη. Για πείτε μας λοιπόν και τα δικά σας σχόλια από την πρώτη μέρα λειτουργίας στο studio3lfm.gr.

Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία μας ακούει στην Κοζάνη. Να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, Στεφανία μου, τι θα έκανες αν σου έλεγαν ότι μπορείς να κερδίσεις έως 3.000 ευρώ στο επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητό σου?
1: Τι θα έκανα, πήγαινα αμέσως.
0: Μπράβο, σωστή κίνηση. Γιατί μέχρι τις 22 Ιουνίου πραγματοποιείται το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar.
1: Με περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
0: Και με όφελος έως 3.000 ευρώ.
1: Άρα δεν περιμένουμε.
0: Δεν περιμένουμε. Πάμε τώρα σε ένα από τα 15 καταστήματα Stock Center. Επιλέγουμε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες μας και αποκτούμε άμεσα το νέο μας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center. Μέχρι τις 22 Ιουνίου και με όφελος έως 3.000 ευρώ. Μόνο για λίγες ακόμα ημέρες. Καλημέρα και στον Νικόλα, ο οποίος ρωτάει ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει.gov.gr και του e-καταναλωτής. Εάν είναι το ίδιο πράγμα, θα τα διευκρινίσουμε λοιπόν τώρα. Όλα αμέσως τώρα με τον κύριο Απόστολο Ραυτόπουλο, πρόεδρος της Ένωσης
1: Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος.
0: Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Κασίμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ας ξεκινήσουμε με αυτή την ερώτηση. Ποια είναι η διαφορά του πόσο κάνει?
2: Η διαφορά του e-καταναλωτής με το πόσο κάνει είναι πάρα πολλές. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν 18 αλυσίδες οι οποίες έκλειναν τιμές το e-καταναλωτής. Στο πόσο κάνει είναι 10 οι αλυσίδες. Από αυτά δεν υπάρχουν μέσα προϊόντα νοπά όπως χύμα, εννοώ κρέας, κατσίκι, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Δεν υπάρχουν λαχανικά, φρούτα, δεν υπάρχουν προϊόντα πυροκομικά και αλαντικά κοπής, δηλαδή εννοώ τα χύμα, ή υπάρχουν συσκευασμένα αλαντικά, συσκευασμένα πυροκομικά, συσκευασμένο κρέας. Αυτά είναι που τα προϊόντα τα οποία είναι σε χαμηλότερη τιμή, όπως καταλαβαίνετε, τα χύμα, δηλαδή άλλο είναι ο καταναλωτής να πάει να πει θέλω ένα τέταρτο 250-300 γραμμάρια πάριζα, και άλλο να πάρει την πάριζα τη συσκευασμένη, άλλη τιμή, να πάει πιο ακριβή βέβαια, να πάρει τη συσκευασμένη πάριζα των 160 γραμμαρίων, σε οποιασδήποτε εταιρεία. Αυτά είναι κάποιες διαφορές που υπάρχουν σήμερα που δεν, στο πόσο κάνει. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει σε πραγματικό χρόνο. Είναι ετεροχρονισμένα. Έχουμε διαπιστώσει από μία πρώτη ματιά που ρίξαμε ότι υπάρχουν τιμές στο πόσο κάνει σε τελείως διαφορετικές από την πραγματικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν τιμές που η τιμοληψία τους έχει γίνει ακόμα και πριν από 73 ημέρες.
1: Αυτό πώς το διαπιστώσατε, κύριε Ραυτόπουλε?
2: Στο πόσο κάνει, στην
1: όχι εφαρμογή. Για την τιμοληψία, αυτό εννοώ.
2: Σε κάθε προϊόν που υπάρχει, όταν μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και θέλει να το αγοράσει, στο προϊόν δίπλα, στην τιμή από κάτω, γράφει πότε ενημερώθηκε. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι ένα γιαούρτι, για παράδειγμα, η τιμή του έχει ενημερωθεί στις 8 Τετάρτου, δηλαδή περίπου 73 μέρες πριν από την πραγματική ημερομηνία. Πράγμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Γιατί, δεύτερη εντύπωση, γιατί το προϊόν αυτό που έχει στο πόσο κάνει, η γαλακτοβιομηχανία, αυτή που το παράγει, το έχει καταργήσει. Δηλαδή δεν είναι 240 γραμμάρια που λέει στο πόσο κάνει, είναι 200 γραμμάρια. Και το τρίτο και σημαντικότερο, η τιμή στο σούπερ μάρκετ, το συγκεκριμένο προϊόν, το έχει 87 λεπτά, ενώ στα 95 λεπτά, ενώ μέσα στην εφαρμογή το έχει 1,58.
0: Ναι. Λίγο, κύριε Ραυτόπουλε, να πάμε στο θέμα των αποκλήσεων. Γιατί ακούσαμε νωρίτερα και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Ρογκάκος χθες για το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Με αποκλήσεις στα προϊόντα, ίδιο προϊόν, ίδια ποσότητα, από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, που μπορεί να φτάνει το 50, το 60 μέχρι και το 100%.
2: Μάλιστα.
0: Το έχετε διαπιστώσει και εσείς αυτό?
2: Βεβαίως έχει διαπιστωθεί. Αλλά εδώ θα πρέπει να ξέρουμε το εξής, κύριε Καλαμαράκη. Υπάρχουν αποκλήσεις, είναι οι αλυσίδες οι μεγάλες, οι πολύ μεγάλες αλυσίδες. Δεν μπορεί να πάρουν την ίδια τιμή με τις μικρές αλυσίδες από τις βιομηχανίες, γιατί αντιλαμβάνεστε, μία μεγάλη αλυσίδα, για παράδειγμα, να πω, πουλάει 100.000 μπουκάλια γάλα την ημέρα, μία μικρή αλυσίδα πουλάει 1.000 γάλα την ημέρα. Δεν μπορεί η βιομηχανία να τη δώσει την ίδια έκπτωση.
0: Κατανοητό.
1: Εννοείται ότι εκεί αποδίδεται αυτή την απόκληση.
2: Υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει κι άλλη απόδοση. Η οποία είναι η μία αλυσίδα, το προϊόν το έχει σε προσφορά σήμερα, η άλλη αλυσίδα το έχει στην αρχική τιμή. Εκεί μπορεί να δούμε και αποκλήσει, όπως είπε και ο κύριος Καλαμαράκης, και 70 και 80 και 100%.
1: Και αυτό ενδεχομένως να μπορεί να αντιστραφεί την επόμενη εβδομάδα, για παράδειγμα.
2: Ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα το έχει άλλη αλυσίδα σε προσφορά. Όμως, να πω κάτι. υπάρχει περίπτωση αυτή μία ή οποιαδήποτε, όχι συγκεκριμένη, η οποιαδήποτε πλατφόρμα να μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, να είναι όπλο απλά την ακρίβεια?
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό απλά το είπαμε και εμείς από την αρχή. Είπαμε ότι πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές, αλλά όχι το να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
1: Να συγκρίνουν μόνο.
2: Το οποίο αυτό, κύριε Καλαμαράκη, υπήρχε στη ζωή μας 6 χρόνια. Και εγώ θα έλεγα το εξής. Γιατί αυτή η πλατφόρμα δεν χρησιμοποιεί, παράδειγμα, τις προηγούμενες πλατφόρμες του e-καταναλωτή, τιμοληψίες, τιμές, οι οποίες είναι σε βάθος 6 ετών. Οπότε να γνωρίζει ο καταναλωτής, αν κάνουμε την ανάλυση στην τιμή, λέει οι προηγούμενες τιμές, το βάθος της ενημέρωσης είναι ένας μήνας. Αν έπαιρνε τα στοιχεία, παράδειγμα, του e-καταναλωτή, θα είχε 6 χρόνια. Ναι. Όσο είχε το προϊόν, η εξέλιξη της τιμής του προϊόντος. Και το σημαντικότερο, να πούμε το εξής, δεν μιλάμε για 8.778 προϊόντα τα οποία λένε. Μιλάμε για 8.778 κωδικούς προϊόντα.
0: Κωδικούς προϊόντα, κωδικούς. Μάλιστα.
2: Για
0: παράδειγμα, εδώ έρχονται μηνύματα από ακροατές. Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα για μία φέτα συγκεκριμένη, όπου όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή. Δεν ξέρω αν αυτό έχει γίνει.
2: 5.82, αλήθεια.
0: Είναι αληθές, έτσι.
2: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν έχει γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο, αλλά όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν ακριβώς την ίδια τιμή σε συγκεκριμένη φέτα, 5.82. Επίσης, ερώτημα, αν μπορούν να συγκρίνουν με σούπερ μάρκετ εξωτερικού, ρωτάει ο Δημήτρης από το Ηράκλειο.
2: Μπορούν, βέβαια. Υπάρχουν 12 αλυσίδες του εξωτερικού σούπερ μάρκετ, τα οποία μπορούν να γίνουν σύγκριση. Όπως για παράδειγμα, εμείς είδαμε ένα προϊόν. Το αλάτι, το γνωστό το αλάτι, το οποίο παράγεται στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Όλοι το αλάτι είδατε, τι συμβαίνει?
2: είδαμε και άλλα πολλά, κυρία Κασίνη, αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε όχι μόνο αυτή τη σύγκριση.
1: Για πείτε μας για τα αλάτι, πείτε μας για τα αλάτι, για να μην σας διακόψω.
2: 1,29 έχει στο εξωτερικό, εδώ πέρα η χαμηλότερη τιμή έχει 1,49.
0: Και 1,82 η ακριβότερη.
2: Η υψηλότερη 1,82.
0: Ακριβώς, θα έχουμε ψάξει κι εμείς. Κύριε Ραυτόπουλε, καλό είναι να τα λέμε και να κάνουμε την κριτική. Εμείς από εδώ φωνάζουμε καθημερινά, μπορεί να καταντήσουμε και γραφική. Εσείς κάνετε μια εξαιρετική δουλειά με την καταγραφή και με τις τιμές, όλα αυτά τα χρόνια με την ακρίβεια. Από εκεί και πέρα όμως δεν χρειάζεται να πάρουμε κι εμείς κάποια πρωτοβουλία και αναφέρομαι τώρα σε εσάς στις καταναλωτικές οργανώσεις. Δεν θα πρέπει λοιπόν να το δείτε κι εσείς, να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να οθήσετε τον κόσμο με κάποιον τρόπο να αντιδράσει, τουλάχιστον στην εσχροκέρδεια, για να αναλαμβάνουμε κι εμείς τις ευθύνες μας?
2: Υπάρχει το εξής, επειδή εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας και έχουμε προσκαλέσει όλες τις καταναλωτικές ενώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε αυτό το οποίο θα ωφελήσει τον καταναλωτή.
0: Ναι, αλλά ενώστε τες όμως κάποια στιγμή.
2: Ανταπόκριση, μα έχουμε βρει ανταπόκριση. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και το λέω δημόσια από το φιλόξενο ραδιόφωνο και την εκπομπή σας. Το λέω δημόσια αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει θέληση, ξέρετε, για να κάνεις μια τέτοια πολύ σοβαρή δουλειά, ώστε να μην υπάρχει στα χρόνια τα οποία από το 2021 που δραστηριοποιούμε στους εργαζομένους καταναλωτών Ελλάδος, δεν έχει βγει ποτέ, κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κασίνη, ούτε ένας, και το λέω, απευθύνομαι σε εσάς, δεν έχει βγει ούτε ένας, είτε πολιτικός παράγοντας, είτε υπουργός, είτε οποιοδήποτε, να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω. Γιατί
0: δεν αμφιβάλλουμε καθόλου γι' αυτό και το διαπιστώνουμε κι εμείς. Προς Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, καλό είναι να τα ρίχνουμε στους πολιτικούς. Και πολύ σωστά κάνουμε. Αλλά και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή.
2: Πρέπει να αφιερώσεις πάρα πολλές ώρες για να κάνεις αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Σήμερα που μιλάμε, και ο καφές και ο κακάο, η λίβρα ο καφές και το τόνος το κακάο, στο χρηματιστήριο υπάρχει αυτή τη στιγμή μία μείωση της τιμής περίπου στο 70%. Υψηλότερη τιμή η οποία υπήρχε το Δεκέμβριο του 2024. Εμείς αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι πρώτον έχει μειωθεί 70% το κακάο, οι τιμές στις σοκολατοβιομηχανίες, οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ στη σοκολάτα αυξάνεται.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο. Λοιπόν, κύριε Ραυτόπουλε, επειδή η ώρα είναι 9 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Θα τα ξαναπούμε όμως, γιατί οι αριθμίσεις είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστούν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4. Radio Preveza 93.
1: Radio Preveza, Real FM.

93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Ραδιοπρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 6.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: 2.20. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM, η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Να έχετε όλοι και όλες μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως λέει το άσμα. Μου έχει έρθει ο Τζιβελεκίδης με μια μπλούζα των Iron Maiden. Άντε βάλε Infinity Dreams μετά. Ναι, γιατί μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, όχι παραπάνω, γιατί τέτοια ώρα, στα 5 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί. Πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλουμε κι άλλα. Φαντάζομαι πως, ναι, ξέρω, έχετε την ίδια απορία. Δεν θα πω τίποτα ακόμα, θα κρατηθώ. Θα κρατηθώ. Δώσε άλλο ένα, have a nice day.

Εδώ και 5 λεπτάκια, εκεί έχουμε την Ανατολή του Ηλίου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μας κάνει νεράκια, μας κάνει έτσι, μας παίζει κρυφτούλη πίσω από την Πεντέλη ο ήλιος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ήδη το μαύρο της νύχτας έχει υποχωρήσει και απολαμβάνουμε όλοι αυτό το καταγάλανο. Τον καταγάλανο Αττικό ουρανό, που όταν είναι πανάθεμά τον έτσι καταγάλανος, είναι χάρμα ρε παιδί μου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Αθηναίοι ήρθαν και έκτισαν σε αυτό εδώ το σημείο, σε αυτόν εδώ τον τόπο. Έχει πολλά, πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων και στις τραγουδάρες. Για την μπλούζα το κάνουμε, να ξέρετε κύριε Βασιλόπουλε, παρακαλώ. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας και έχω να σας κάνω μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση. Απευθύνομαι και σε σένα κύριε Τζιβελεκίδη και σε εσάς κυρία Βουγιουκλιώτη και στον κάθε ένα, στην κάθε μια από εσάς ξεχωριστά. Θέλεις να ξέρεις τι πληρώνεις για το ρεύμα σου? Με το νέο ρεύμα λοιπόν Maxi Home Safe απολαμβάνεις σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάλεσε τώρα στα 1811-33 ή επισκέψου φυσικοαέριοελλάντος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας.

αρχίζουν, δεν αρχίζουν. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Burger Stock της Ελβετίας θα έχουμε κάποιες προκαταρκτικές, λέει, συνομιλίες. Μην περιμένετε να δείτε υψηλά πρόσωπα. Μην περιμένετε, δηλαδή, να δείτε το χαμογελαστό Divans να περνάει εκεί το κατόφλι, την είσοδο του θερέτρου, θερέτρου με θήτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ξέρετε ότι αυτό το οποίο έχουν υπογράψει ο 47ος με τον Ιρανό, με τον Πεζεσκιάν, είναι ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και τις επόμενες 60 ημέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας. Θα πρέπει να έχουν καταλήξει σε ένα οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε συνέντευξή του στο Άξιος, ο πρόεδρος Ντόναλντ, το Μίστερ Τραμπ, είπε το εξής, ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί αποτέλεσμα αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και διπλωματικής πίεσης. Ο Χαμενέι από την άλλη πλευρά, όμως, Νταμπά Χαμενέι, ανέφερε ότι στην αρχή είχε αντίθετη άποψη, αλλά έδωσε την έγκρισή του μετά από προσωπικές δεσμεύσεις και εγκυνήσεις του Ιρανού Προέδρου, του Πεζεσκιάν, για να προχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία. Ο Γκαλιμπάφ, ο αγαπημένος του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με αποφασιστικό και ισχυρό τρόπο σε περίπτωση που η άλλη πλευρά παραβεί τις δεσμεύσεις της. Μία ευτυχισμένη, μία χαρούμενη ατμόσφαιρα. Τώρα που θα φτάσει το πράγμα, Θεός και ψυχή τους. Ο Divans τώρα κάλεσε το Tel Aviv να σεβαστεί τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Αναφέρθηκε στις επιθέσεις στο Λίβανο. Είπε πως δεν είναι αποδεκτές. Θα πρέπει ο Νετανιάχου, αν μη τι άλλο, να διατηρήσει τα συμφωνηθέντα. Τώρα, ο Θανάσης ο Τσίτσας νωρίτερα μας ξεκαθάρισε και μας είπε ότι δεν είναι τεχνητή κρίση αυτό το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τελαβίβ, αυτό το οποίο βλέπει όλος ο πλανήτης. Είναι μια ουσιαστική κρίση. Υπάρχει διχογνωμία, υπάρχει διάσταση απόψεων όσον αφορά στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το κομμάτι του πλανήτη, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο το μήνυμα του Divans. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει πάντως από τη ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργήσει στο νότιο Λίβανο. Οι προβλέψεις, αυτό το οποίο αναφέρεται στο μνημόνιο σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ότι πρέπει να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας. Όταν λοιπόν στο και 5 και μετά τη συμφωνία έχουμε τοποθέτηση του Μπίμπι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζώνη ασφαλείας, τι γίνεται τώρα? Ανοίγω εισαγωγικά. Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ.

Όχθη τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής. Μήπως όμως εκτός από αυτά τα πολύ ωραία, όμορφα λόγια, μήπως πίσω από αυτές τις πολύ θετικές προσεγγίσεις πρέπει να γίνει και κάτι άλλο? Τι λέτε, κύριε Μακρόν? Τι λέτε γενικότερα εκεί οι Ευρωπαίοι, οι 27 που είσαστε μαζεμένοι στις Βρυξέλλες? Και το μεγαλύτερο κομμάτι της Συνόδου το έχει απασχολήσει ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος. Μάλλον η ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ της Ουκρανίας και κατά της Ρωσίας, για ακόμη μία φορά θα πω εγώ, συν τα 90, μισό λεπτάκι, για να δω λίγο εδώ τα ποσά, γιατί δεν θέλω σε καμία των περιπτώσεων να κάνω λάθος. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων λοιπόν, προσβλέπει στην πρώτη εκταμίεση προς την Ουκρανία από το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα έτη 2026 και 2027 πριν από το τέλος Ιουνίου του 2026. Βοήθειά μας.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα της Συνόδου Κορυφής, μάλλον για να το βάλουμε στο όλο κομμάτι και να του δώσουμε και το ελληνικό ενδιαφέρον, διότι ασφαλώς τους ηγέτες των 27 είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έκανε μια δήλωση και μάλιστα σχολιάζοντας σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η επικείμενη αυτή η συμφωνία που φαίνεται ότι θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για να μειωθούν οι τιμές. Η δήλωση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Θα προσθέσω εγώ λοιπόν, μάλλον θα βάλω τον αστερίσκο και θα πω, ναι, όντως η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Παρεπιπτόντως η πολιτεία, κύριε Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνησή σας σε αυτή την χρονική στιγμή. Οπότε κάντε κάτι που να πάρει ευχή. Μυρίζω ότι κατόπιν της συγκεκριμένης δήλωσης φαίνεται ότι θα έρθουν νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Να δούμε τι θα επιλέξει η κυβέρνηση, διότι επαναλαμβάνω, ακούγοντας, ενθυμούμενος μάλλον τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, είναι ξεκάθαρος ότι ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν πρόκειται να μειωθεί, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Άρα θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους για να μειωθεί άμεσα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Έχω μία μικρή υποψία, επειδή όμως δεν το έχω τσεκάρει. Ξέρετε, δεν είμαι και του οικονομικού ρεπορτάζ. Και όταν σε αυτό το σταθμό, παραδείγματος χάρη, είναι ο Νίκος Ρογκάκος, η Αμαλία Ικάτζου, είναι ο Δημήτρης. Μάλλον για να το βάλουμε στο όλο κομμάτι και να του δώσουμε και το ελληνικό ενδιαφέρον, διότι ασφαλώς τους ηγέτες των 27 είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έκανε μία δήλωση και μάλιστα σχολιάζοντας σχολιάζοντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η επικείμενη αυτή η συμφωνία που φαίνεται ότι θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για να μειωθούν οι τιμές. Η δήλωση λοιπόν του κυρίου Μητσοτάκη έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Θα προσθέσω εγώ λοιπόν, μάλλον θα βάλω τον αστερίσκο και θα πω, ναι, όντως η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Παρεπιπτόντως η πολιτεία, κύριε Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνησή σας σε αυτή την χρονική στιγμή. Οπότε κάντε κάτι που να πάρει ευχή. Μυρίζω ότι κατόπιν της συγκεκριμένης δήλωσης φαίνεται ότι θα έρθουν νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Να δούμε τι θα επιλέξει η κυβέρνηση, διότι επαναλαμβάνω, ακούγοντας, ενθυμούμενος μάλλον τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, είναι ξεκάθαρος ότι ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν πρόκειται να μειωθεί, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Άρα θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους

είναι χρέος της πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς το ντίζελ και την βενζίνη στην Αντλία. Θα προσθέσω εγώ λοιπόν, μάλλον θα βάλω τον αστερίσκο και θα πω ναι, όντως η πολιτεία κάτι πρέπει να κάνει. Παρεπιπτόντως η πολιτεία, κύριε Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνησή σας σε αυτή την χρονική στιγμή, οπότε κάντε κάτι που να πάρει ευχή. Μυρίζω ότι κατόπιν της συγκεκριμένης δήλωσης φαίνεται ότι θα έρθουν νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Να δούμε τι θα επιλέξει η κυβέρνηση, διότι επαναλαμβάνω, ακούγοντας, ενθυμούμενος μάλλον τη συνέντευξη την οποία έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, είναι ξεκάθαρος ότι ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν πρόκειται να μειωθεί, εγώ τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Άρα θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους για να μειωθεί άμεσα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Έχω μία μικρή υποψία, επειδή όμως δεν το έχω τσεκάρει. Ξέρετε, δεν είμαι και του οικονομικού ρεπορτάζ. Και όταν σε αυτό το σταθμό, παραδείγματος χάρη, είναι ο Νίκος Ρογκάκος, η Αμαλία Ικάτζου, είναι ο Δημήτρης ο Χριστούλιας που δίνει ρεπορτάζ και τον διαβάζουμε και τον ακούμε από τους καλύτερους οικονομικούς συντάκτες. Τώρα τι να καθίσουμε εμείς να πούμε παραπάνω, αλλά απλά σε πολιτικό επίπεδο, ξέρετε, εμείς οι πολιτικοί συντάκτες ό,τι μαθαίνουμε, το μαθαίνουμε στο γύρω-γύρω, Μαξίμου, από εδώ, από εκεί. Επιφυλάσσουμε ωστόσο, για να σας πω και να σας δώσω ρεπορτάζ από Δευτέρα. Ο Νίκος, καλό παράδεισο στον τεράστιο και ντόμπρο Ανδρέα Μαζαράκη. Καλό παράδεισο, συλληπιτήρια στους οικείους του. Ό,τι και να πούμε λίγο. Γεια σου ρε Μιχάλη. Μήπως μου λέει Σπύρο, μας είπαν κάποια ψέματα αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μας είπαν ότι εισέβαλε ο κακός, εντός ή εκτός εισαγωγικών, Πούτιν. Αλλά εδώ διαβάζουμε πως οι Ουκρανοί χτυπούν Μόσχα, Αγία Πετρούπολη. Ποιος έχει δίκιο τελικά? Τώρα μετά από 3-4 χρόνια αυτού του συνεχόμενου πολέμου, ο οποίος υποτίθεται θα ήταν πόλεμος μερικών εβδομάδων, πιστεύεις ότι σε αυτό το χρονικό σημείο που έχουμε φτάσει μπορούμε να δούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι? Ενώ για τις συγκεκριμένες επιθέσεις, όντως έχουν γίνει επιθέσεις, χτυπούν με drones οι Ουκρανοί παντού και βεβαίως αντιμετωπίζονται από τους Ρώσους. Αλλά θεωρείς ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική και μάλιστα σε αυτή, επαναλαμβάνω, τη χρονική στιγμή? Νομίζω πως όχι. Αυτό απλά που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση, δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει, γίνεται μια σύνοδος κορυφής, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν στον προϋπολογισμό σου, υποτίθεται ότι έχεις να συζητήσεις θέματα που αφορούν σε πολλά οικονομικά ζητήματα, στην κοινή αγροτική πολιτική, που εκεί υπάρχει μια απίστευτη κόντρα ανάμεσα στις, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα, τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και με εμάς τους Νότιους, Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία. Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης τι θέλουν? Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης θέλουν ουσιαστικά να μειωθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις και τα χρήματα αυτά τα οποία θα εξασφαλιστούν να πέσουν στο Ταμείο για την Εθνική, για την Ασφάλεια της Ευρώπης, για την Ευρωπαϊκή Ασφάλεια. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται, δεν γκρινιάζουμε τόσο καιρό για το... Ναι, γκρινιάζουμε, είναι γεγονός, αλλά όχι εις βάρος. Και ειδικά έτσι όπως τα έχετε κάνει στις Βρυξέλλες με τους αγρότες. Δεν ξέρω τελικά εάν αυτά τα οποία, ποιοι τα σκέφτονται, με ποιο τρόπο, πάντως αντιδρούν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Αντιδρούν οι αγρότες που έχουν σοβαρό αντικείμενο, οι χώρες τους, όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα. Μία από αυτές τις χώρες είμαστε κι εμείς. Και επειδή έχει πληγεί το κύρος της χώρας, έχει πληγεί γενικότερα το κύρος, πώς να το πω, όχι των αγροτών, γενικότερα ξανακούστηκε ότι κυκλοφορούν πολλά λαμόγια ανάμεσά μας. Απλά αυτή τη φορά κυκλοφόρησαν πολλά λαμόγια που βρήκαν ανοιχτή την πόρτα, πολλά λαμόγια που αφορούν στην αγροτιά μας. Έπληξαν την αγροτιά μας, τους γεωργούς μας. Αυτά. Να μην επεκταθούμε περισσότερο σε αυτό το κομμάτι.

ότι έχουμε και τη σημερινή ημέρα. Θα περιμένουμε και το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων. Πάντως το draft εμένα δεν με άφησε και ιδιαίτερα ενθουσιασμένο, να σας πω την αμαρτία μου. Κάθε άλλο. Τουναντίον, γεια σου Βασίλη, καλημέρα από Νιρεβέργη, στέλνει ο Βασίλης. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο αύριο. Έρχομαι Ελλάδα διακοπές στην Πτολεμαΐδα που έχει πληγεί με το κλείσιμο των εργοστασίων. Δεν το δείχνουμε, το πουλάμε στα Σκόπια το κάρβουνο, το λιγνίτι. Και αγοράζουμε, λέει, πιο ακριβό ρεύμα. Είχαμε βγάλει τις τιμές αναλυτικά πόσο κοστίζει το ρεύμα στη χώρα μας. Είμαστε λίγο προχωρά το θέμα των ΑΠΕ. Πρέπει, λέει, να φτάσει σε ένα εύλογο, πώς να το πω τώρα, πρέπει να φτάσει σε ένα εύλογο ποσοστό η παραγωγή από τις ανεξάρτητες πηγές ενέργειας για να μπορέσει να πέσει η τιμή του ρεύματος. Θα το κάνουμε. Α, τι βάφουνε εκεί, βάφουνε το κλειστό. Μάλιστα. Να πάνε να βάψουν για τον Καλατράβα που έχει κάτι περίεργα εκεί πάνω. Στίγματα. Τέλος πάντων, βλέπω, συμπαθάτε με, έπεσε το μάτι μου και στην κρατική τηλεόραση. Κάνουν ένα ρεπορτάζ εκεί στο Ολυμπιακό στάδιο. Κάποια έργα συντήρησης. Ευτυχώς που τα θυμηθήκανε και αυτά, γιατί είδατε. Ωραίο το Καλατράβα χωρίς το plexiglass, ευάερο, ευήλιο, γεμάτο τρύπες. Μια χαρά, μια χαρά. Μόνο στην Ελλάδα καταφέραμε και το καταστρέψαμε μέσα σε 22 χρόνια. Μέσα σε 22 χρόνια. Καταπληκτικό. Επειδή, λέει, το εγχειρίδιο για το πώς θα γίνει η συντήρηση του Καλατράβα ήταν μέσα σε ένα σερτάρι χωμένο, ξεχασμένο, μαζί και με τα CD και τα διάφορα. Τότε CD κυκλοφορούσαν. Κάποια καθαρίστρια όταν καθάριζε τα βρήκε εκεί πέρα, ξέμπαρκα. Σου λέει, αυτά ποιος τα ξέχασε? Πού να ψάχνω τώρα να βρω, και το πέταξε. Έτσι, λέει. Μα αυτή δεν είναι η δουλειά. Να μας ξεβρωμίζουν και να πετάνε τα άχρηστα. Το πέταξε, δεν το είχε αναζητήσει κανένας. Δεν ξέρουν πώς να συντηρήσουν το Καλατράβα. Τώρα σκέφτονται μήπως είναι καλή ιδέα να γκρεμίσουν τελείως το Ολυμπιακό στάδιο, να το ξαναφτιάξουν από την αρχή, ότι θα κοστίσει λιγότερο. Ναι, γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι να πω σε αυτή τη χώρα. Ειλικρινά, κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες, ίσως αν όχι τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες, για να μην το περνέψουμε έτσι. Κάναμε από τους καλύτερους Ολυμπιακούς αγώνες και δεν καταφέραμε να κεφαλαιοποιήσουμε την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων που δόθηκαν για να γίνουν οι καλύτεροι Ολυμπιακοί αγώνες το 2004 πήγαν, έπεσαν στο βρόντο. Τώρα σιγά σιγά πουλάμε από εδώ, πουλάμε από εκεί, μπας και καταφέρουν να μείνουν. Αλλά μπας περιπτώσει, δεν είναι και αυτές τώρα λύσεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου. Αγαπημένη μου, λέει, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή εκπομπή, Παρασκευούλα σήμερα. Σπύρο, συμφωνώ για τον καταγάλανο ουρανό της πρωτεύουσας. Αττικό φως, γνωστό σε συστατικό της μεγαλουργίας των τεχνών των αρχαίων Ελλήνων. Σήμερα το αρχαίο μας γνωμικό είχε περικλεί, διόλου τυχαίο. Στα δικά μας τώρα, σερά. Πώς το έλεγε στην ταινία, Λάσου σουρελά. Αυτό ήταν γαλλικό, δεν έχει σημασία, άσχετο. Τα πάντα συνεχίζονται στους συνηθισμένους ρυθμούς. Ακρίβεια. Καλό Σαββατοκύριακο υγείας σε όλους μας. Μπήκατε στην πλατφόρμα, μπήκατε στο posokani.gov.gr. Θέλω τις εντυπώσεις σας. Εμείς έχουμε από την πρώτη στιγμή μπει στη διαδικασία και προσπαθούμε να βρούμε τις περίεργες, έτσι, σκοτεινές γωνίτσες αυτής της πλατφόρμας. Επαναλαμβάνω, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καταγραφικό. Μπορείς να δεις αρκετά πραγματάκια. Αλλά, ρε παιδί μου, το είπα χθες το πρωί, το συζητήσαμε και προχθές. Με το που μπήκαμε στην πλατφόρμα διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση που υπάρχουν στα προϊόντα. Διαπιστώσαμε την απίστευτη απόκληση. Παίρνεις ένα προϊόν, διαλέγεις το οποιοδήποτε προϊόν και βλέπεις, παραδείγματος χάρη,
η φθηνότερη, με την ακριβότερη τιμή, η φθηνότερη και η ακριβότερη προσέγγιση του ίδιου προϊόντος από διαφορετικά σούπερ μάρκετ, είναι επική η διαφορά. Μιλάμε για απλά πραγματάκια τα οποία μπορεί να έχουν και διαφορά 2 και 3 ευρώ. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε εμείς, ότι υπάρχει όντως ισοκέρδεια, δεν το έχει δει κανένας στο αρμόδιο Υπουργείο, δεν το έχει δει κανένας εκεί στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Έπρεπε δηλαδή να υπάρξει αυτή η πλατφόρμα. Επαναλαμβάνω, στις 8 παρα 20 θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ήτανε στη σύσκεψη, άλλωστε αυτός είναι υπεύθυνος και για την πλατφόρμα τη συγκεκριμένη.

0: Νικήτα μου, ναι, λάτρης γενικότερα τον Μέιντεν, ένας φαρλός και ο κύριος Τζιβελεκίδης. Το δείχνει άλλωστε σήμερα και όχι μόνο. Οι πληροφορίες, ασφαλώς από το Μαξίμου. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, δεν ξέρω γιατί σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί το γεγονός, καταλαβαίνω κιόλας και το πρόσημο, εάν θέλετε, εάν θέλεις Νικήτα μου. Αλλά εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Αύριο μεθαύριο στο Μαξίμου εκλογές έρχονται, κανένας δεν μπορεί να ξέρει το αποτέλεσμα. Και τις δημοσκοπήσεις τις οποίες σχολιάζουμε και τις έχουμε ως εργαλείο, είναι δημοσκοπήσεις, δεν είναι εθνικές εκλογές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές, εκεί που τις τοποθετεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο το μήκος. Το χρονικό μήκος. Πολλά μπορούν να αλλάξουν. Όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να αλλάξει, ναι, και η ημερομηνία, η περίοδος των εκλογών. Τώρα που τα πράγματα, όσον αφορά στον πόλεμο, οι Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, παίρνουν ένα διαφορετικό δρόμο. Όλα αυτά τα συνυπολογίζουμε κάθε φορά. Οι πληροφορίες λοιπόν προέρχονται από τα Υπουργεία, οι πληροφορίες προέρχονται από το Κέντρο Αποφάσεων, που είναι αυτό το κτίριο στην Ηρώδου Αττικού, στον αριθμό 19. Όπως όταν θέλουμε να βγάλουμε πληροφορίες, όταν βγάζουμε πληροφορίες για την αξιωματική αντιπολίτευση, όταν μιλάμε για το Πασόκ, μιλάμε για τη Χαριλάου Τρικούπη. Ποιος θα δώσει τις πληροφορίες, ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι? Που αν μη τι άλλο έχει πληροφορίες και ο Ψιλικατζής που είναι απέναντι, γιατί βλέπει πράγματα και καταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε όμως το πνεύμα της πρότασης την οποία ανέφερα. Μην είμαστε λοιπόν μηγιάγκυχτοι. Δεν είναι, νομίζω, πρέπον και σωστό, εκτός και αν δεν θέλετε να ακούτε πληροφορίες. Μπορούμε να λέμε και τη μάγια τη μέλισσα. Τι λέτε? Αλλά δεν είναι ωραίο να ακούτε εδώ για πρώτη φορά κάποια πραγματάκια και μετά να τα βλέπετε να υλοποιούνται? Λέω εγώ τώρα. Διαφημιστικό διαλυματάκι, θα πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους και θα επανέλθουμε. Δικό σας, κύριε Τζιβελεκίδη.
1: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Η εταιρεία ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
3: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
11: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής ύστερα από πρόσκρουση σε κλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμαγιαντίν που εδρεύει στον Λίβανο, η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων. Δεν θα μεταβεί στην Ελβετία και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα περάσει στην Αγγλία, διαβεβαίωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Σε νέα δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Περισσότερα στο real.gr.

0: Α, πάμε, βρήκε στο δρόμο.
1: Βρήκανε.
0: Νόμιζα ότι θα ήσουν πάλι στο Ιωσήφ το καλαμαράκι.
1: Το μετάνιωσα. Δεν το μετάνιωσα που ήμουν. Το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
0: Ναι, λέω μπορεί να τη άρεσε καλύτερα. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
1: Αυτό σου λέω, το σκέφτηκα, αλλά μετά το μετάνιωσα.
0: Το σκέφτηκε κιόλα.
1: Γι' αυτό.
0: Δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στις γυναίκες, τη Βελεκίδη.
1: Άντρες σεξιστικό.
0: Ναι. Το έχει πει και ο Ζήκος. Γυναίκε είναι άπιστε.
1: Σιγά.
0: Το έχει πει ο Ζήκος.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Σήκομαι, αφισβητείς το Ζήκο.
1: Όλους αφισβητώ, δεν καταλαβαίνω τώρα για εσύ.
0: Αν είναι δυνατόν. Άπιτο, ο Ζήκος έχει δώσει πολλές φιλοσοφίες. Έχει πει ωραία πράγματα. Έχει πει πράγματα τα οποία μας ακολουθούν σε ολόκληρη τη ζωή τους άντρες.
1: Άκου, λέει, δεν μπορείς να πιστεύεις γυναίκες. Ενώ σου λέω τους άντρες, ένα πράγμα.
0: Δεν ξέρω, εγώ ακούω το Ζήκο. Ο Ζήκο ήταν πιστός και έδινε και τσάπα
1: θες.
0: Σαλαμάκι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Πήγε ο άλλος και ήθελε να πούμε το ουζάκι, λέει σε σουλίνα. Να ακούμε τους σοφούς ανθρώπους που έχουν πατήσει σε αυτή τη γη. Όπως ο Ζήκος.
1: Όπως εσένα επίσης, γιατί και σε αυτή τη γη έχεις πατήσει.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι σοφός.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είμαι σοφός. Τι δουλειά έχω εγώ με τις γενικότερα. Μην κοιτάς. Μην μπερδεύεσαι με τους άλλους. Επειδή. Είναι τελείως διαφορετική η αμπελοφιλοσοφία και τελείως διαφορετική η σοφία η πραγματική. Κάποιοι αμπελοφιλοσοφούν. Τους αρέσει.
1: Είναι καλό που.
0: Ναι.
1: Αυτό το αυτοτρόλ.
0: Μα δεν είναι. Για ποιο λόγο να μην. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Πρέπει να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Και ο καθρέφτης μας δίνει την πραγματική εικόνα. Εάν τώρα, δηλαδή, σκέψω, ας πούμε, να κοιτάζομαι εγώ στον καθρέφτη και να. Τι ωραίος άντρας που είσαι, ρε μεγάλε. Τι ομορφάντρας είσαι. Πρώτα απ' όλα, αν ήμουν ομορφάντρας, μπορεί να είχα γίνει και υφυπουργός. Έστω για 24 ώρες. Ξεκινάμε από εκεί.
1: Το έχεις σκεφτεί αυτό. Πρέπει να είσαι όμορφος για να γίνεις υφυπουργός.
0: Δεν το είπα εγώ, ο κύριος Λαζαρίδης το είπε.
1: Καλέ, ναι, το ξέχασα.
0: Δεν είπε ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Και το μεταξύ, το ξέχασα. Και το μεταξύ να λέω. Τι.
0: Όχι, δεν το είπε ο κύριος.
1: Από πού προκύπτει αυτό. Αλλά ναι, το ξέχασα.
0: Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης. Δεν το ρωτούσαν. Για ποιο λόγο πήρατε αυτή τη θέση, εκείνη τη θέση, την άλλη τη θέση. Και είπε διότι είμαι ομορφάντρας.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν είμαι ομορφάντρας, γι' αυτό εδώ. Μεροδούλη, μεροφάει. Ναι. Το μυστρί, το πυλοφόρι.
1: Μέχρι τις 8 το πυλοφόρι.
0: Μέχρι τις 8.
1: Εντάξει.
0: Το συγκεκριμένο, μετά πιάνουμε άλλο μυστρί.
1: Πάντα υπάρχει ένα μυστρί.
0: Πάντα υπάρχει.
1: Εδώ είναι το πυλοφόρι, μετά είναι το μυστρί.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, μέχρι τις 8 εδώ πυλοφόρι.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο κύριος
0: επέστρεψε στο σπιτικό μας.
1: Ναι. It's coming home.
0: Ναι, μπράβο, άλλο ένα coming home, κάτι οτιδήποτε. Στο δικό μας το σπίτι.
1: Έστω. Ναι, το δικό μας.
0: Αυτό την πληγώνει.
1: Με πληγώνει. Κοιτάξτε τη φορά όμως.
0: Πάλι
1: κάνω. Τώρα πήγα ξανά στην. Ναι. Πιστεύω ότι
0: κάτι.
1: Σήμερα μπορεί να πέσουν υπογραφές.
0: Πρέπει να σας πω εκεί έξω, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, ξέρετε εσείς, ότι μετά τις 50 αποκρώσεις του γκρι. Ταινιάρα.
1: Εντάξει,
0: ναι. Η Στεφανία η Κασίμη γυρίζει τη δική της ταινία, το δικό της όνειρο. Είναι οι 50 αποχρώσεις του πράσινου.
1: Α, μάλιστα.
0: Το τελευταίο χρονικό διάστημα έρχεται με διάφορα πράσινα.
1: Την έχεις δει την ταινία.
0: Τις 50 αποχρώσεις του πράσινου, αφού τώρα θα την γυρίσεις.
1: Γκρι.
0: Ναι.
1: Δεν ακούστηκε πολύ καλά αυτό. 6 και 36 το πρωί. Απλά που άλλαξε το χρώμα. Να ξέρεις, απλά στο λέω.
0: Μείνετε στο χρώμα.
1: Λοιπόν,
0: μην μπαίνετε στην ουσία της υπόθεσης, λοιπόν, της ταινίας.
1: Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@kirialfm.gr.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Και ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Ναι.
1: Εδώ αυτό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Πάρα πολύ χαρούμενοι, γεγονός.
1: Εσύ, ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ελβετία.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει.
0: Μη μου κάνεις ερωτήσεις, ψέματα να μη σου πω. Την αλήθεια, αν θες να δεις. Μισό λεπτό,
1: δεν
0: σε παρακαλώ.
1: Σφαίρα.
0: Άσε με τώρα που κουτάρω.
1: Ναι.
0: Την αλήθεια, αν θες να δεις. Κοίτα τα μάτια μου, κοίτα τα μάτια μου. Γιατί μόνο Καραμαλής θα το κάνει με Λουκιάνο Κυλαϊδόνη. Το κάνω κι εγώ με 2002GR.
1: Ναι.
0: Ου, 2002GR τους έχεις προλάβει, εσύ τους
1: ναι,
0: έχεις ακούσει.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω θα γίνει. Γιατί παιδιά, εντάξει.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί πιστεύεις ότι δεν τα έχω ακούσει, δεν είμαι τόσο μικρή. Δυστυχώς.
0: Ναι. Απλά τα έχεις ακούσει σε δεύτερο χρόνο.
1: Έλα, εντάξει, καλά, ναι. Θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει.
0: Τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν. Κάτι δεν πάει καλά σήμερα. Μετά την ταινία, τα προκαταρκτικά δεν θα γίνουν.
1: Τι είδες το βράδυ και τι έκανες.
0: Εσύ τώρα το κάνεις καλύτερο, νομίζεις.
1: Εσύ προσπαθώ να σου απαντήσω. Δεν καταλαβαίνω. Πες μου τι έκανες το βράδυ. Δεν γίνεται να μιλάς έτσι πρωί-πρωί. Λοιπόν, γελάει όλο το στούντιο.
0: Ο εξής ένας ο Τσιβελεγκίδης. Η κυρία Βουγιουκλιώτη έξω.
1: Εγώ.
0: Είναι, η Χρύσα είναι.
1: Η Χρύσα, ναι.
0: Η Χρύσα. Καλημέρα, Χρύσα. Η Χρύσα Κλιτσιώτη.
1: Ο Λευκός, ο J.D. Vance έχει αναβάλει, λέει, το ταξίδι του στην ναι. Ελβετία. Για
0: λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά τουλάχιστον έτσι όπως τα έχω καταλάβει εγώ και να με διορθώσεις αν κάνω λάθος.
1: Ε? Ναι.
0: Ωραία. Στη Λουκέρνη, εκεί με φόντο τη λίμνη, όπου ήταν να πάει ο Ντιβάνς και να βρίσκεται εκεί και κάποιος υψηλά ιστάμενος της Τεχεράνης.
1: Παζεσκιάνο που δεν θα επέγραφε ή τέλος πάντων
0: ναι,
1: κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι, μπορεί να ήταν και ο Καλυμπάφ, ρε παιδί μου.
1: Δεν θα ήταν ο Παζεσκιάνο γιατί αυτός το
0: επέγραφε. Αυτό δεν θα γίνει. Ναι.
1: Δεν θα γίνει.
0: Δεν θα γίνει αυτό, όχι. Από τη στιγμή που πέσανε ηλεκτρονικά οι υπογραφές.
1: Έτσι είπα, λέει, ότι δεν θα γίνει.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Τέλος. Το είπε και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν στο BBC ότι δεν θα γίνει. Εν τω μεταξύ, αυτό το διάβαζα από προχθές. Το έλεγα από κάποιες διαρροές που υπήρχαν. Ότι αρκεί το ηλεκτρονικό. Αυτό που ήταν σου πει, αρκεί υπογραφή εξ αποστάσεως.
0: Εξ αποστάσεως, φοβερό.
1: Και δεν πρόκειται. Για ένα τέτοιο θέμα, ρε σφυρό.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν...
1: Αυτή τη στιγμή μόνο συμβόλαιο αλλάζουμε, παιδιά, εξ αποστάσεως. Πάροχο και.
0: Τι να σου. Να σου πω κάτι. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να ξέρεις, ο Παπασεργίου. Στις 8 παρά 20 που θα έχουμε τον κύριο
1: δηλαδή,
0: Παπασεργίου.
1: Κάτσε ναι, μια συμφωνία δεν γίνεται από τώρα.
0: Κάτσε
1: από κοντά.
0: Όχι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν. Και θα το πούμε. Θα τον ψέξουμε τον κύριο Παπασεργίου.
1: Ναι, ναι, ο Παπασεργίου τώρα το έχει.
0: Φταίει ο Παπασεργίου, λοιπόν, ασφαλώς.
1: Ναι,
0: με,
1: ναι.
0: Με την ηλεκτρονική υπογραφή μέσω Gov.
1: Να σου πω, μη σε σοκάρω, αλλά πριν εφεύρει η χώρα του Παπασεργίου.
0: Ναι.
1: Και περάσουμε στο Gov. Στο εξωτερικό είχαν ήδη περάσει. Δεν
0: έλα,
1: θέλω
0: τώρα,
1: να σε σοκάρω.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: θέλει να πει το. Μην γίνει κάτι σε αυτή τη χώρα, ρε Σιτζιβιλεκίνη.
1: Όχι, ο κύριος,
0: ο
1: κύριος Παπαστεργίου πει... έκανε πολλά πράγματα από το Δήμο που ήταν, αλλά στο εξωτερικό τα είχαν κάνει ήδη, ήταν μπροστά.
0: Στο τέλος θα μου πει ότι πλατφόρμα όπως είναι το πόσο κάνει.gov.gr υπάρχει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό.
1: Δεν ξέρω.
0: Πες το μου κι αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Μου το χάλασες, παιδί μου. Πες ότι ξέρεις, γιατί υπάρχει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα που μιλάμε για ένα τέτοιο πόλεμο ασφαλώς, το να βαριούνται ή να θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο λόγος, αλλά σε κάθε περίπτωση
1: δεν θέλανε. Καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα βαρεμάρες αυτό.
0: Δεν θέλανε το photo opportunity, δεν θέλανε να υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν
0: ξέρω τι
1: ακριβώς. Αν είναι προσωρινή συμφωνία, αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο, ξέρεις, ότι είναι. Ναι. Μια προκαταρκτική συμφωνία.
0: Πάντως κάποιες πληροφορίες.
1: Και ότι ενδεχομένως να ζήσουμε ένα θρίλερ ακόμα για άλλες 60 ημέρες μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμβολή. Το γεγονός ότι δεν τους βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα γίνει αυτό. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, έτσι. Γιατί κρατάω και με επιφύλαξη.
0: Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω. Θεωρώ λοιπόν το γεγονός ότι ακυρώνεται. Ακυρώνεται η τελετή τέλος πάντων στην Ελβετία.
0: Πάντως,
1: μου δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Στο Μπούργκεστοκ της Ελβετίας, αυτό είπε και νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας, θα ξεκινήσουν κάποιες προκαταρκτικές συνομιλίες.
1: Ναι,
0: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ορίζοντας είναι ασφαλώς μέσα στις επόμενες 60 μέρες να υπάρξει ένα τελικό κείμενο συμφωνίας.
1: Αυτό ακριβώς, τα λέγαμε και χθες.
0: Αλλά ακριβώς. Το τελικό κείμενο συμφωνίας, όταν ήδη υπάρχουν αγκάθια, πρώτα απ' όλα το Ισραήλ αρνείται να φύγει από την ζώνη ασφαλείας του Λιβάνου.
1: Σωστά.
0: Άρα, τι γίνεται εκεί.
1: Γενικά το Ισραήλ θα υπάρχει ένα θέμα. Θα δούμε αν θα καταφέρει ο Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει να τορπιλήσει όλη αυτή την έστω και την προκαταρκτική συμφωνία.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, βέβαια. Και από το Λίβανο λένε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι.
1: Ισραήλ-Λιβάνο. Ότι είναι κάτι ξεχωριστό άσχετα με το αν περιλαμβάνουν τη συμφωνία.
0: Μα περιλαμβάνουν τη συμφωνία.
1: Άσχετο αυτό. Το είπε προχθές ο πρόεδρος του Λιβάνου. Δεν έχει σχέση. Ναι, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουμε τις συνομιλίες. Ναι.
0: Στα θετικά, αν μου επιτρέπεις. Και...
1: Έγιναν και νέες επιθέσεις σήμερα το πρωί.
0: Στα θετικά πάντως είναι ότι ήδη 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κυκλοφόρησαν μέσω των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Τιβάν, σύμφωνα με δήλωση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι.
1: Ναι.
0: Να επιστρέψουμε να έχουμε μια γρήγορη συνομιλία με τον Νίκο τον Ανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την θεολογική σχολή της Χάλκης, γιατί ένα δημοσίευμα του Bloomberg μας φέρνει πιο κοντά στο άνοιγμα της θεολογικής σχολής. Είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Να δούμε και τι έχει γίνει με το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.
0: Σωστό.
1: Που συνεδρίασε υπό τον Ερντογάν.
0: Γιατί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα που μας έρχονται από τη γειτονική χώρα. Έχουμε πολλά πράγματα και έχουμε και τη σύνοδο κορυφής. Έχουμε και την τοποθέτηση, τη δήλωση μάλλον του κυρίου Μητσοτάκη για το θέμα των τιμών. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, λέει, είναι χρέωση της πολιτείας. Πολιτεία δεν είναι ο ίδιος.
1: Χρέωση.
0: Α,
1: ναι.
0: Λέει, τώρα λέει με τη συμφωνία η τιμή της βενζίνης και του
1: δίζελ. Να φτάσει γρήγορα στην Αντλία.
0: Αλλά χρέωση της πολιτείας, σε ποιον το λέει?
1: Στον εαυτό του.
0: Εντάξει. Okay. Συγγνώμη, δεν ήξερα.
1: Εντάξει, είναι χρέος μας. Δηλαδή να είπε είναι χρέος μας, είπε χρέος της πολιτείας.
0: Εντάξει. Okay.

0: Real FM.
1: Time.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
6: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
7: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
6: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
7: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
5: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
8: Θες.
5: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone παίρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
9: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
10: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
14: Τρουφαλντίνο!
15: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, χορεύει ο Παπαδάκης.
1: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν.
0: Στο τσακ προλάβαμε το ρεφρέν. Θα πάμε σε λίγο στον Νίκο Νανούρη.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
1: Ναι, ναι, όταν τα λέω εγώ, όταν τα λέει η ίδια είναι.
0: Καλά είναι. Πάντα έτσι γίνεται, τα έχουμε πει.
1: Τα δικά μας είναι σίκα και ζουλιούνται. Των αλωνών είναι καρύδια και ακούγονται. Δημοκρατία έχουμε, εγώ κάνω κουμάντο.
0: Μπράβο.
1: Κλείνουμε τα εισαγωγικά, τα ΔΕΦ, Στεφανία Κασίνη.
0: Λοιπόν, περνάω στο περιβάλλον αφορών.
1: Παρακαλώ.
0: Μην μπερδεύεσαι από το ρεύμα. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Έχουμε ανοίξει την πεντάγια όλων σχεδόν των θεμάτων. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα πολιτικά για πολιτικά ζητήματα και θα μιλήσουμε
0: και για την Ουκρανία, πρέπει να πούμε.
1: Και για την Ουκρανία. Καλά, για την Ουκρανία, να σου πω τι να πούμε, Στεφανία μου. Όχι, πες μου, τι να πούμε. Κάνανε σύνοδο κορυφής, είναι σε σύνοδο 27 μαζεμένοι και ασχολούνται μόνο με το ρουσοκρανικό.
0: Τώρα έχουμε τον κύριο Νανούρη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πούμε για την Ουκρανία.
1: Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Εχθές λοιπόν ήρθε ένα τηλεγράφημα από το Bloomberg. Όπου ουσιαστικά ο τίτλος ήταν ότι ανοίγει η θεολογική σχολή της Χάλκης. Επειδή το έγκυρο ρεπορτάζ το έχει ο έγκριτος ανταποκριτής μας ο Νίκος ο Νανούρης, να μας πει τελικά τι έβγαλε αυτή η συνάντηση ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Ρετζέπ Τακίπ Ερντογάν. Νίκο, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: από την Κωνσταντινούπολη. Ναι, φαίνεται πως υπάρχει κινητικότητα τις τελευταίες ώρες σχετικά με την επαναλειτουργία τη θεολογική σχολή τη Χάλκη. Υπήρξε το δημοσίευμα χθες του Bloomberg. Ωστόσο, προχθές είχαμε τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίο. Ξαφνική ήταν η συγκεκριμένη συνάντηση, δεν υπήρχε στο πρόγραμμα και από ό,τι μαθαίνουμε, είναι και μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου Πρόεδρου, του Ταγίπ Ερντογάν. Και εκεί, από όσο μαθαίνουμε, σύμφωνα με πηγές από το φανάρι, ήταν πολύ καλό το κλίμα, ήταν εγκάριδο το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνάντησης και εκφράζουν την ικανοποίησή τους στο φανάρι καθώς βλέπουν να υπάρχει αυτή τη στιγμή η πολιτική βούληση από τον Ταγίπ Ερντογάν να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης.
0: Ναι.
1: Επισπεύδων ο κύριος Ερντογάν.
0: Συνδέεται με την επίσκεψη του Τραμπ αυτό. Γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά, συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στο Λευκό Οίκο.
1: Είχε ζητηθεί από τον Τραμπ.
0: Ουσιαστικά είχε ζητηθεί από τον Τραμπ, βεβαίως.
2: Είναι μια εκτίμηση η οποία έχει γραφτεί η συγκεκριμένη εκτίμηση ότι γίνεται η συγκεκριμένη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη λίγες εβδομάδες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για τη συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει θέσει ενώπιον των δημοσιογράφων το συγκεκριμένο θέμα και τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το Σεπτέμβριο, ναι.
2: Το Λευκό Οίκο ακριβώς και είχε δεσμευτεί τότε τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα το συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Κάτι το οποίο και έγινε τελικά και. Αυτό που μας λένε οι ίδιες πηγές, το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη συνάντηση βρισκόταν και ο πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Εκπαιδεύσεως, δηλαδή είναι το ανώτατο όργανο στην Τουρκία που εποπτεύει την εκπαίδευση, δείχνει την πολιτική βούληση. Ότι το θέμα θέλει, ότι το θέμα δηλαδή έχει μπει στις ράγες και ίσως στους επόμενους μήνες δούμε εξελίξεις. Όχι το Σεπτέμβριο, κατά πάσα πιθανότητα που είχαμε ακούσει πριν λίγους μήνες. Και γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα τεχνικά θέματα. Ωστόσο, φαίνεται πως σύντομα θα δούμε εξέλιξη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η φόρμουλα που συζητείται είναι για λειτουργία ενός μεταπτυχιακού προγράμματος. Αυτό μαθαίνουμε. Είναι θετικός ο Τούρκος Πρόεδρος σε αυτή την πρόταση που έχει προταθεί. Και μένει να δούμε πότε θα ακούσουμε το νέο. Αυτό το νέο το οποίο το περιμένουμε αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι. Από το 1971. Είναι κλειστή η θεολογική σχολή της Χάλκης και δεν είναι τυχαίο σίγουρα πάντως ότι η συγκεκριμένη είδηση και η συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, του Ταγίπ Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθολομαίου γίνεται πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Θέλει η Τουρκία να κλείσει εκκρεμότητες πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα στο τραπέζι που θέλει να υποφεληθεί από τις ΗΠΑ.
0: Το ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να θυμίσουμε αυτό βεβαίως. Και γιατί έχει χαρακτηρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναστολή λειτουργίας της σχολής ως ένα ζήτημα θρησκευτικής ελευθερίας, μισό λεπτό, και να το συνδέσω και με την έκθεση, όχι ότι συνδέεται με τη Χάλκη αναγκαστικά, την προχθεσινή αυτή την έκθεση Κόλαφος, αλλά τυχαία το μαθαίνουμε τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω ωστόσο ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα μπόλικη δουλίτσα ακόμα, μέχρι να φτάσουμε στο διατάφτα, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο το πιστεύει ο Ερντογάν για να το κάνει αυτό. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι πιάνει τη χρονική στιγμή και προσπαθεί να την εκμεταλλευτεί για να έχει και 3-4 λεπτά παραπάνω διάλογο με τον Τραμπ για το συγκεκριμένο θέμα.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, θα μπορούσε να ισχύει γι' αυτό. Φαίνεται πάντως πως οι δύο πλευρές θέλουν να κλείσουν κρεμότητες. Και η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τουρκία με τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες με το θέμα της Χάλκβανκ. Έληξε το συγκεκριμένο θέμα. Ένα μεγάλο αγκάθι
1: στις αμερικανικές
2: σχέσεις. Δηλαδή είναι δύο εξελίξεις που έρχονται τρεις εβδομάδες πριν τη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ. Και το έχουν σημειώσει πάρα πολλοί αναλυτές εδώ στην Τουρκία. Ότι φαίνεται πως κάτι γίνεται. Ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία, λίγο πριν την κρίσιμη συνάντηση, την οποία τη θεωρούν πάρα πολύ την πιο κρίσιμη συνάντηση Αμερικανού Προέδρου και Τούρκου Προέδρου τα τελευταία χρόνια.
1: Λες μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ να βάλει κούριερ ο Ερντογάν για να στείλει πίσω στη Μόσχα και τους S-400. Αν βάλει βέβαια ελληνική εταιρεία, μπορεί απλά να πάνε μέχρι εκεί, να μην βρουν κάποιον να το παραδώσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πολλά έργα, μάλλον έχω την εντύπωση ότι θα παίξουν μέχρι να γίνει αυτή η σύνοδο της κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Νίκο, για το τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συνεδρίασε και λέω ότι δεν θα επιτρέπει κανένα τετελεσμένο στα κατεχόμενα και στην Ανατολική Μεσόγειο για να μην διαταραχθεί το κλίμα σταθερότητας, το κλίμα ειρήνης, λέει το Τουρκικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Λέει. Τι αποφασίστε, είπανε κάτι άλλο, ποια είναι η λογική, τι έχει συμβεί.
2: Ουσιαστικά, χθες είχαμε καταρχάς μια συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Τουρκία υπό τον Ταγί Περντογάν και κεντρικό θέμα, ένα από τα κεντρικά θέματα μάλλον, ήταν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά χθες με τη γραπτή ανακοίνωση όπου επαναλαμβάνεται η θέση ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο στην Ανατολική Μεσόγειο και στα κατεχόμενα, επαναλαμβάνεται η θέση που ακούσαμε πριν από λίγες μέρες από τον Ταγί Περντογάν μέσα από την Τουρκική Βουλή, που τι είχε πει, ότι η απάντηση της Τουρκίας θα είναι σκληρή και σαφής αν καταπατηθούν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων. Δηλαδή βλέπουν μια κινητικότητα να υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν τους αρέσει καθόλου η συμφωνία που έχει υπογράψει η Γαλλία με την Κυπριακή Δημοκρατία, δεν τους αρέσει καθόλου η συνεργασία που έχει η Κύπρος με το Ισραήλ και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνεται για άλλη μια φορά αυτή η θέση και μέσω του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Τουρκίας.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναλυτικότατος όπως πάντα. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο Νίκος Ονανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη. Πριν πάμε σε διαφημισούλες, μπορώ να διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Έχει πάρα
0: πολλά μηνύματα.
1: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, αλλά το συγκεκριμένο μου έχει κάνει πολύ μεγάλη. Πίσω από την πλάτη μου, Μάλλον όχι, μπροστά στα μούτρα μου είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα αυτό.
0: Προχώρα, μην κάνεις και πρόλογο. Έτσι. Έλα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γιώργο, συμπάσχουμε με το bullying που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Από τη Στεφανία.
1: Τι τραβά, περίμενε. Ας, κοίτα να δεις ρε παιδιά. Δεν μπορείς να της κλείσεις το στόμα με τίποτα. Τι τραβάς και εσύ καημένε μας.
0: Ναι.
1: Επανέρχεται ο Δημήτρης και λέει, Στεφανία εννοούσα.
0: Ναι. Εντάξει, μπέρδεψε το όνομά μου σιγά.
1: Να το ξαναδιαβάσω το μήνυμα. Φταίω εγώ τώρα. Λοιπόν. Γιώργο, συμπάσχουμε με το bullying που δέχεσαι από την Ευγενία.
0: Γιώργο, μπέρδεψε τα ονόματα.
1: Α, εντάξει.
0: Τι εννοείς.
1: Πάρ το πάνω σου, ρε Τζιβελέκη. Πάρ το πάνω. Δεν περιγράφω άλλο, δεν περιγράφω.
3: Real FM. Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
6: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
6: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
6: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
6: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
7: Στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
8: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Γνήσι ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσή Κλίτσιώτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Αγκάθι της συμφωνίας των ΗΠΑ και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαγιαντίν, με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία εξαιτίας της συνέχισης των Ισραηλινών επιθέσεων στα νότια της χώρας. Λίγες ώρες αργότερα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με την Ιρανική αντιπροσωπεία. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούς, με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στα ρούχα του φερόμενου ως δράστη, ενώ αρνητικά ήταν και τα αποτελέσματα ως προς τον γενετικό έλεγχο. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες. Του ΠΑΟΚ αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδά συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έτσι, με αυτό, με αυτό. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εκεί έξω που είσαστε στους δρόμους που ταλαιπωρείστε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Παρόλα τα αυτά, το θετικό του πράγματος. Καταγάλανος Αττικός ουρανός. Ο ήλιος λούζει τις πολυκατοικίες. Τα δεντράκια τιτιβίζουν. Τα πουλάκια που ανθίζουν. Κοσμάρα τελείως, δε.
1: 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμη στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Γιώργος Ζιβελεκίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Και είναι Παρασκευούλα σήμερα, μην το ξεχνάτε. Και Παρασκευή, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα, δεν είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας. Είναι η πρώτη μέρα του Σαββατοκύριακου. Να έχετε λοιπόν μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Παρασκευή και ένα ακόμη πιο επικοδομητικό Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφα. Θα έχει διάφορες... Ο Κερούλης θα έχει διάφορες διακυμάνσεις.
1: Ο Κερούλης.
0: Ναι, ο Κερούλης.
1: Λέω θα έχει διάφορα πράγματα από το Σαββατοκύριακο και λέω τι θα έχει.
0: Έχασα κάτι.
1: Όχι. Ο Κυριούλης άκουσα.
0: Ο Κυριούλης. Ναι. Όχι, εγώ άλλο. Έχασα. Μάλλον κάτι έχασα.
1: Τι.
0: Δεν ξέρω τα κλειδιά μου, το τέτοιο.
1: Λοιπόν, έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα πάντως στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα χιλιάδες νεφώς στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας. Υπάρχουν κάποια πιθανότητα για τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Μεσημέρι απόγευμα θα υπάρχουν εφόσον επιρωτικά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια επιρωτικά επίσης κάποιες καταιγίδες. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρωτικά τους 30 με 32, ίσως και 33. Στα υπόλοιπα επιρωτικά 29 με 31 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα 27 με 29. Νότιο-ανατολικά 30 με 31 βαθμούς. Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός, μέχρι 30-31 βαθμούς η θερμοκρασία. Και Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις με κάποιες τοπικές βροχές το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά, αλλά θα υπάρχει βελτίωση τις βραδινές ώρες, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τον παλμό της πόλης. Ο Δημήτρης, ο ταξιτζής, λέει καλημέρα Σπύρο, καλημέρα Στεφανία, τροφή για ρεπορτάζ. Πόσα σπρόστιμα τρώνε από την Ευρώπη για να έχουμε ακόμα χωματερές.
1: Ναι.
0: Σωστός.
1: Ένα ρεπορτάζ το οποίο πρέπει να το κάνουμε εδώ και 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Και
1: συνεχίζεται.
0: Keep going.
1: Είναι...
0: Που έχει πει και ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Επίσης, ένα θέμα, πραγματικά το θυμάμαι από τότε που ξεκίνησα.
0: Ναι. Όντως. Και από τότε που το θυμάμαι εγώ από τότε που ξεκίνησα. Γιατί υπάρχει και μία απόσταση.
1: Ναι.
0: Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο, λέει ο Λεωνάρδος. Γράφει μάλλον, να σας νιώθω χαρούμενος με ενημερωτικές εκπομπές. Μην νομίζεις, προσπαθούμε να κρύψουμε τη θλίψη μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
1: Ο Κώστας, Στεφανία, λέει πάρει απόσταση καλού κακού. Ο Σπύρος πολύ ερωτικός το παίζει σήμερα. Πόσες φορές έχει αναφερθεί στον καταγάλανο ουρανό, μόνο τους Βελεκίδες νιώθει ασφαλής εκεί μέσα.
0: Ναι, επειδή φοράει η μπλούζα των Iron Maiden, τη σερτάκι. Είναι από τη συναυλία την προθεσινή. Μάλιστα. Είχε πάει και σε συναυλία ο Τζιβελέγγιος.
1: Λοιπόν, θα πάμε μια...
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται.
1: Ναι.
0: Σου το...
1: Ναι. Ξέρω εγώ τι κάνω. Ευχαριστώ.
0: Τα πήρες όλα και έφυγες.
1: Έτσι όπως έπρεπε, ναι.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός λοιπόν στον Κηφισό ταλαιπωρείται. Με συγχωρείτε, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Αθνάρχου Μακαρίου και φτάνει μέχρι και μετά την Αχαρνών. Ταλαιπωρήστε υπερβολικά και το καταλαβαίνω ότι ταλαιπωρήστε υπερβολικά. Έτσι είναι, δύσκολη Παρασκευή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα και στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος, από τη συμβολή της Αττικής Οδού μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά ανοίγει ο λιγοντίο δρόμος, αλλά κατά μήκος της καθόδου του Κηφισού θα συναντήσετε αρκετά σημεία με μποτιλιάρισμα, όπως αυτό από τη Δυραχείου μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου τώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη Λίμνη Κουμουνδούρου, το γνωστό μποτιλιάρισμα θα σας συντροφεύσει και σήμερα όσοι κινήσετε σε εκείνη την περιοχή. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος υπάρχει, είναι μποτιλιαρισμένη η Αρδιτού σε όλο το μήκος της από την Ηλιουπόλεως μέχρι το φανάρι πριν την... πες την εκεί πέρα που γίνεται το Έλα να δεις ανάμεσα σε Δήμο Αθηναίων και άνοιξε δεν άνοιξε. Ξεχνάω ότι λίγο πριν το Καλή Μάρμαρο, εν πάση περιπτώσει. Πώς είναι ο δρόμος?
1: Όλγας.
0: Μπράβο, ναι. Βασιλής Όλγας. Και θα συνέντευξετε ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι μικρού μήκους λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον. Μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Στην Κατεχάκη τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχει ένα μποτιλιαρισματάκι στην Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι τον Καρέα μικρού μήκους, εκεί στο ύψος του Καρέα. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά.

0: Λοιπόν, να σας πω πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα ότι για άλλη μια χρονιά η Εθνική Τράπεζα και η Mastercard έχουν κρατήσει την καλύτερη θέση για σένα στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Χρησιμοποιήστε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές συναλλαγές μέχρι τις 21 Ιουνίου και μπορεί να γίνεις ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Ναι, όμορφο, κάποιες εμπειρίες να δημιουργούνται αποκλειστικά για σένα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Επίσης πρέπει να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Avin θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Φύγαμε να κάνουμε βολτάρα.
1: Πάμε, βολτίτσα.
0: Βολτίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Βολτίτσα. Βολτίτσα, ναι, σωστό. Και 14 έχει φτάσει. Βολτίτσα λοιπόν σήμερα στα περίπτερα όλη τη χώρα για να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε, όπως άλλωστε κάθε μέρα, από την Contra News. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Επιτέλους καιρός ήτανε. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Να πάτε και από τους Μολάους, παιδιά. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Απίστευτο. Δρυμία κριτική. Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Έβγαλε χθες για τις δηλώσεις κυρίας Διαμαντοπούλου με αφορμή την κόντρα της με τον κύριο Δούκα. Με τις δηλώσεις που είχε κάνει. Γιατί είχε κάνει πρώτον, είχε χαρακτηρίσει γελία τοποθέτηση του, την προσέγγιση περί συνεργασιών πριν από τις εκλογές. Και δεύτερον, είπε ουσιαστικά ότι η χώρα έχει μια καλή εικόνα στα δημοσιονομικά στο εξωτερικό. Οπότε έβγαλε απάντηση ο κύριος Δούκας και έβγαλε σε δήλωση στήριξη κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Δούκα έμεση. Στήριξη και το Πασόκλειο και, το Πασόκλειο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΕΛΑΣ.
0: Εκεί στη Χαριλαίου Τρικούπη, μέχρι τις εθνικές εκλογές θα χορέψουν από Συρτάκι μέχρι Πεντοζάλι και στο τέλος θα καταλήξουν στο heavy metal.
1: Ναι. Απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερόλες πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η ΑΒΗΝ φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Φύγαμε να κάνουμε βολτάρα.
1: Πάμε, βολτίτσα.
0: Βολτίτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Βολτίτσα. Βολτίτσα, ναι, σωστό. Και 14 έχει φτάσει. Βολτίτσα λοιπόν σήμερα στα περίπτερα όλη τη χώρα για να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο. Και ξεκινάμε, όπως άλλωστε κάθε μέρα, από την Contra News. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Επιτέλους καιρός ήτανε. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Να πάτε και από τους Μολάους, παιδιά. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Απίστευτο. Δρυμία κριτική. Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Έβγαλε χθες για τις δηλώσεις κυρίας Διαμαντοπούλου με αφορμή την κόντρα της με τον κύριο Δούκα. Με τις δηλώσεις που είχε κάνει. Γιατί είχε κάνει πρώτον, είχε χαρακτηρίσει τη γελία τοποθέτηση του, την προσέγγιση περί συνεργασιών πριν από τις εκλογές. Και δεύτερον, είπε ουσιαστικά ότι η χώρα έχει μια καλή εικόνα στα δημοσιονομικά στο εξωτερικό. Οπότε έβγαλε απάντηση ο κύριος Δούκας και έβγαλε σε δήλωση στήριξης κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Δούκα έμεση. Στήριξη και το Πασόκλειο και ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Πάμε όπως άλλωστε κάθε μέρα από την Contra News. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Επιτέλους καιρός ήτανε. Το βάρος θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς. Να πάτε και από τους Μολάους, παιδιά. Έρευνα γροθιά στο στομάχι. Δεν βλέπουν κανένα μέλλον στην Ελλάδα οι 6 στους 10 νέους. Απίστευτο. Δρυμία κριτική. Ελλάς, η αλήθεια διαφωνεί με την κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Έβγαλε χθες για τις δηλώσεις κυρίας Διαμαντοπούλου με αφορμή την κόντρα της με τον κύριο Δούκα. Με τις δηλώσεις που είχε κάνει. Γιατί είχε κάνει πρώτον, είχε χαρακτηρίσει τη γελία τοποθέτηση του, την προσέγγιση περί συνεργασιών πριν από τις εκλογές. Και δεύτερον, είπε ουσιαστικά ότι η χώρα έχει μια καλή εικόνα στα δημοσιονομικά στο εξωτερικό. Οπότε έβγαλε απάντηση ο κύριος Δούκας και έβγαλε σε δήλωση στήριξη κατά κάποιο τρόπο στον κύριο Δούκα έμεση. Στήριξη και το Πασόκλειο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελλάς.
0: Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη, μέχρι τις εθνικές εκλογές θα χορέψουν από Συρτάκι μέχρι Πεντοζάλη και στο τέλος θα καταλήξουν στο heavy metal.
1: Ναι. Απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερόλες πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις από κόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2025 γεννήθηκαν 2.873 λιγότερα παιδιά σε σχέση με το 24, μάλιστα. Έως 80% ακριβότερα πολλούν στην Ελλάδα οι μεγάλες πολυεθνικές αναλυτικοί πίνακες. Άκου τώρα, Σπύρο, ακριβώς τα ίδια προϊόντα φτάνουν σε ψηλότερες τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ. 22% κατά μέσο όρο.
0: Ναι.
1: Παρθενώνα, στο δυτικό έτομα συμπληρώθηκα έπειτα από 220 χρόνια.
0: Τι εντυπωσιακό.
1: Πολύ,
0: τι
1: πολύ συγκλονιστικό.
0: Πραγματικά.
1: Bloomberg ανοίγει θεολογική σχολή τη Χάλκη υπό την πίεση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, ο Νίκος Νανούρης. Σχέδιο Ζαχαράκη για μετατροπή της χώρας σε ακαδημαϊκό κόμβο και οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη της Βρυξέλλες να περάσει άμεσα στην Αντλία η μείωση του πετρελαίου.
0: Και να δούμε και τον τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Κάνουμε ρεπορτάζ. Τη Δευτέρα πρέπει να έχουμε Χριστούλια να έχει κάνει ρεπορτάζ, να τα ξέρει όλα αυτά. Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ελλάδα πέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Καλώς ήρθες, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην παρέα μας, που έχουμε και τα φωνάζουμε και κάνουμε ρεπορτάζ εδώ και χρόνια με το συγκεκριμένο θέμα. Ζητεί από το Στουνάρα να ενισχύσει άμεσα τους εποπτικούς μηχανισμούς. Καταγγελίες σοκ, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης για τις επενδύσεις COTS στην Κρήτη. Μητροπολίτη Σιμεών να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες από 50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ, χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνη που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Ακόμη, μόλις 65.594 γεννήσεις το 25 μειώθηκαν 39% σε μία 20ετία. Διπλασιάστηκα, λέει, το κετί μετά τα 40 έτη. Μάλιστα. Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα, αποκαταστάθηκε το δυτικό έτομα μετά από 220 χρόνια. Σύνοδος κορυφής, μάχη Νότου Βορρά για τα κοινοτικά κονδύλια 2028-2034.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής στις τραπέζες της Ελλάδος. Τι είπε ο Ιωάννης Τουρνάρας στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφαλίσεως. Αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα υπαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζομένους. Ζητεί να αναπτυχθεί η ασφαλιστική και επενδυτική κουλτούρα στην πατρίδα μας, εννοώντας να μετέχουν οι ασφαλισμένοι σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά σχήματα που αγοράζουν μετοχές και ομόλογα. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Εφημερίδα των Συντακτών, Υπουργείο Προστήμων, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Πακτολός εισόδων 1,13 δισευρώ το 26, εκ των οποίων το 870 εκατομμύρια προέρχονται από φοροπρόστιμα. Επίσης, ανατριχιαστική υπόθεση μύτου στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τίμημα για πτυχιακή εργασία συγκλονίζει λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Κυριάκος Μητσοτάκης βάφτισε την εργασιακή κόλαση παράδεισο. τι είπε χθες στις Βρυξέλλες και τι λέει η πραγματικότητα. Και είπα, Ιράν, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές στον αέρα το σημερινό ραντεβού στην Ελβετία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Πώς συμπληρώθηκε το δυτικό αέτομα, και υπάρχει μια πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στα μπλόκα της τροχέας,

0: 9.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμενο του 2026.
1: Πόσοι?
0: Τι λέτε ρε παιδιά, 19.000.
1: Χριστός
0: και 0.60, μην ξεχνάμε τους 60.
1: Ναι, ναι.
0: Τους 60 μπορούμε να τους εντοπίσουμε εύκολα. 19.000, μιλάμε σοβαρά τώρα. 19.000 τύποι και τύπισες ήταν στον δρόμο χωρίς δίπλωμα.
1: Στον δρόμο.
0: Ρε φίλε. Σαφάρι ελέγχο, είμαστε φοβεροί τύποι τελικά.
1: Βάλε και αυτούς που κατά λάθος το έχουνε.
0: Σωστό και αυτό. Σαφάρι ελέγχων στις πολυοδομίες όλης της χώρας της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις, βεβαίωση φερεγγιότητας για ιδιώτες επιχειρήσεις από κρατικό φορέα που θα βαθμολογεί το αξιόχρεο. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή.
1: Τριγκούβερτος Καυγάς Διαματοπούλου Δούκα για Ελλάς. Διαλύονται χορδές και οργάνω. Το κορυφαίο στέλεχος του Πασό χαρακτήρισε γελία την ιδέα για συνεργασία με Τσίπρα, που με ζήλο επιδιώκει ο Δήμαρχος της Αθήνας. Μία ωραία ατμόσφαιρα, λέει, με θεατή τον Ανδρουλάκη. Ακόμη, Άννα Σιμακοπούλου στις μιλόπετρες της υποκρισίας. Ανθρωποφαγία για ένα email. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση της νομοθεσίας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν ΚΕΠ από την εφορία. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Πώς θα γίνεται ο υπολογισμός, ποιοι θα μπορούν μικρότερο εφάπαξ, ποιοι θα πάρουν, συγγνώμη, μικρότερο εφάπαξ, τα κρίσιμα ορόσημα που αλλάζουν τα δεδομένα είναι μερικά από τα θέματα. Έφυγαν οι σκαλοσχές, ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκό πρότυπο εισαγωγικά, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις. Ακόμη, οι κατασκευές, επισητισμός, τουρισμός, γάλα, τρόφιμα από τα περιφέρειες, τελική ευθεία για την απεργία στις 24 Ιούνιου. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγείται αύριο Σάββατο η μεγάλη εκδήλωση στον Πειραιά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια. Μόνο στην Εσπρέσο. Μπεζαντάκου κατά της Σάτι. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Έχουμε τραγουδίστρια Μπεζαντάκου.
1: Δεν ξέρω.
0: Α. Το ποσό που ζητάνε να τις επιδικαστεί.
1: Ναι,
0: ποιους άλλους θέλει στο σκαμνί. Ναι. Συντηρητής κλιματιστικών μιλά στην Εσπρέσο μετά τον εφιάλτη της Καραμήτρου στο Όπεν. Αυτές είναι οι τέσσερις αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη και ανάφλεξη των πηγών δροσιάς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Την ώρα που μιλάς, η Google μου βγάζει διαφημίσεις για κλιματιστικό, να το πάρω τυχαίο, έτσι, ναι.
0: Δεν μας παρακολουθούν.
1: Λοιπόν,
0: δεν, μπορώ να καταλάβω,
1: ώρα,
0: δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το αναφέρεις. Δεν μας παρακολουθούν.
1: Ελεύθερη ώρα. Σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου, οι 6 απειλές του προσωπικού αριθμού είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και Political, μόνο στην Political έχει ρεπορτάζ τι θα έχει το καλάθι της ΔΕΘ. Κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για πακέτο περίπου 1 δις που θα μπορούσε να φτάσει και το 1,7. Ποια μέτρα αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και για ποιες κοινωνικές ομάδες.
0: Που θα μπορούσε να φτάσει και τα 2,7 και ενδεχομένως και τα 3.
1: Βάχη, Στέφανε.
0: Ναι, ναι. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Με αυτές τις εφημερίδες, λοιπόν, ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλες τις χώρες που μπορείτε να τις βρείτε κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που μπορείτε να τη βρείτε στο mail σας τελείως μα τελείως δωρεάν. Έχουμε καιρό να συζητήσουμε μαζί του. Εγώ είχα μία ανάγκη να τον ακούσω, τον είχα πρέπει να σου πω.
1: Κι εγώ.
0: Δημήτρης Σταθακόπουλος, Τουρκολόγος, Οθωμανολόγος. Για να μας πει, ρε παιδί μου, 2-3 πραγματάκια, έτσι. Ναι, ναι, ναι, θα πάμε και μετά, μην ανησυχείτε, κύριε Τσιβελεκίδη. Αμέσως, κύριε Σταθακόπουλε, επειδή θέλει και ο Τσιβελεκίδης να σας ακούσει.
1: Παιδιά, κάνει και πρόλογο. Καλημέρα ναι, σας.
0: Καλημέρα. Μας λέει, έχουμε 2 λεπτά μέχρι το διαφημιστικό.
1: Καλημέρα σας και θέλει
0: μετά
1: να τα φάει και αυτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητοί μου. Καλημέρα και ως ακροατές σας.
1: Να μας κάνει, δεν ξέρω τι θες να ρωτήσει τον κύριο Σταθακόπουλο. Να μας κάνει ένα σχόλιο για τη συμφωνία, αν ο Θεός να την κάνει. Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τι βλέπει από εδώ και πέρα στη Μέση Ανατολή.
0: Και πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ.
2: Λοιπόν, η συμφωνία θεωρώ ότι είναι μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης αλλά εκεχηρίας ουσιαστικά. Το να ξανακυλήσει κρέμεται σε μια κλωστή. Σαφώς παίζει τεράστιο ρόλο το Ισραήλ σε όλο αυτό. Mm-hmm. Το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα να αντιδρά στο 100%. Το πιθανότερο είναι ότι θα προσπαθήσει ο πρόεδρος Τραμπ να το ελέγξει μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα άγνωστο το τι μπορεί να γίνει. Και σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την ενεργειακή αγορά και τις τσέπες όλων μας, καλή είναι αυτή η ανακοχή. Τώρα το πόσο θα κρατήσει και αν θα κρατήσει και γενικώς πώς το Ιράν παίρνει ανάστες αυτή τη στιγμή και πώς θα ανασκουμποθεί ούτως ώστε να μπορεί να το επεξέλθει σε περαιτέρω τέτοιες καταστάσεις, θα το δούμε σε βάθος χρόνου.
0: Τώρα εγώ έκανα χάρη θεϊσμού και είπα πότε θα επιτεθεί η Τουρκία στο Ισραήλ. Παρόλα τα αυτά, κύριε Σαθακόπουλε, επειδή βλέπουμε ότι ο Ερντογάν αρχίζει, δεν ξέρω, αρχίζει να στριμώχνεται από όλες τις πλευρές. Από τη μία έχουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωκοινοβουλίο όσον αφορά στην ευρωπαϊκή της προοπτική. Ασφαλώς οι πιέσεις που προέρχονται από όλα αυτά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι έχει μπροστά του την σύνοδο του ΝΑΤΟ και προσπαθεί να κλείσει διάφορες εκκρεμότητες έστω την τελευταία στιγμή. Είναι όντως στη γωνία ο Ερντογάν ή έτσι μας φαίνεται εμάς ή θέλουμε να μας φαίνεται?
2: Όπως το είπατε, μας φαίνεται. Η Τουρκία είχε και έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τόσο σε θέματα θρησκειών και πολιτισμού, όσο και σε θέματα γεωπολιτικά. Είναι συνδετικός κρίκος των νατοϊκών με την Ανατολή, είναι ο συνδετικός κρίκος της Δύσης με τη θρησκεία του Ισλάμ και γενικώς με την Κεντρική Ασία και την Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση είναι εκτεθειμένες οι ευρωπαϊκές χώρες κατά μόνας, όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία, οικονομικά μέσα στην Τουρκία, και παρότι οι εκθέσεις αυτές, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα περισσότερο παρά επιβολή κυρώσεων, σαν αυτή η οποία είναι σαφώς μια έκθεση η οποία αρέσει σε εμάς τους Έλληνες και σαφώς αποτελεί, όπως δημοσιογραφικά λέγεται, κόλαφο. Εντούτοις η Τουρκία πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά και πραγματικά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, έχει και υποχρεώσεις τις οποίες η Τουρκία δεν θέλει να αναλάβει. Και κυρίως αναφέρομαι σε ανθρώπινα ατομικά δικαιώματα. Έχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται Κουρδικό. Οι Κούρδοι αυτή τη στιγμή λογίζονται Τούρκοι, υπήκοοι και τέλος. Αν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι μεν Τούρκοι υπήκοοι, αλλά θα θεωρούνται μια εθνική μεγάλη, όχι μειονότητα, μια μεγάλη εθνότητα μέσα στην Τουρκία. Και με ανθρώπινα δικαιώματα περαιτέρω από αυτά τα οποία δεν τους δίνει ο Ερντογάν. Επομένως, είναι κάτι το οποίο η Τουρκία δεν θέλει. Θέλει όμως να είναι στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους.
0: Πόσα χρόνια θα κάτσει στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει. Τουλάχιστον κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει ή να μπει μέσα ή να φύγει από το προθάλαμο.
1: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Βεβαίως.
3: Real FM. Η ώρα. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
7: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
7: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας, κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
7: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα, από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, σας περιμένουμε για σου.
8: Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
9: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
12: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
13: Και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
4: Hey, στα Ροβά, πού πα τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kush Group. Εξειδικευμένο σερβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Track Service Coast Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο coastgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Coast με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κράτα το τραγουδάκι, όχι μην το κρατάς. Άμπα είναι. Νόμιζα ότι ήταν άμπα.
7: Λοιπόν.
6: Ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος.
7: Στην τηλεφωνική μας γραμμή τον έχουμε.
6: Για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβεντούλα μας.
7: Να συζητούσαμε νωρίτερα και με τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, κύριε Σταθακόπουλε, για όσα ανακοίνωσε προκλητικά το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας. Ένα. Και δεύτερον, το οποίο. Είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο στο ψευδοκράτος. Και δεύτερον, σε σχέση με, με το σχεδιασμό της Τουρκίας για να ανοίξει η σχολή της Χάλκης. Νομίζω δεν τον έχουμε βεβαίως ακόμα τον κύριο Σταθακόπουλο. Θα τον έχουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.
6: Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι και πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είναι απόλυτα λογικό να υπάρχει αυτό το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Μέχρι να τον έχουμε ένα λεπτό, να σας πω ότι οι νέοι άνθρωποι, το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Agri for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας σας περιμένει στο actionforthefuture.gr.
6: Τώρα, αν σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Διότι με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαεριοελλάντος.gr με DOE στο τέλος που λέει και η Στεφανία μας.
7: Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Σταθακόπουλο, οπότε επαναλαμβάνω την ερώτηση να μας κάνει ένα σχόλιο για την προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε από τον Ερντογάν και είπε ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τελεσμένο στο ψευδοκράτος και την Ανατολική Μεσόγειο. Και δεύτερον, και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για άνοιγμα της σχολής της Χάλκης.
8: Κύριε Σταθακόπουλο. Αυτή η ανακοίνωση είναι ο ορισμός της στρεψοδικίας. Δηλαδή. Αντί να παραπονείται η Κύπρος, η Ελλάδα και γενικώς οι ευρωπαϊκές χώρες για αυτά τα οποία απεργάζεται η Τουρκία στα κατεχόμενα, στο ψευδοκράτος, βγαίνει και από πάνω. Αυτό στο διεθνές δίκαιο υπάρχει μια ορολογία που το ορίζει, δηλαδή είναι προβλέψιμο αυτό πάλι, το οποίο λέγεται creeping jurisdiction, σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία. Τι σημαίνει έρπουσα δικαιοδοσία? Ότι η Τουρκία λειτουργεί σαν να έχει δικαιοδοσία και αρμοδιότητα, νομιμότητα δηλαδή, κάπου που δεν έχει.
7: Ναι.
8: Αυτό έχει σκοπό να δημιουργεί τετελεσμένα, να δημιουργεί de facto καταστάσεις, τις οποίες επιζητεί σε βάθος χρόνου να τις κάνει και de jure, δηλαδή να τις κάνει εκ του νόμου, δηλαδή να τις νομιμοποιήσει. Αυτό όλο το οποίο απεργάζεται η Τουρκία είναι η προσωποποίηση της τρεψοδικίας. Βγαίνει και παραπονούμενη, ενώ ουσιαστικά είναι ο θήτης.
6: Μάλιστα.
7: Για τη Χάλκη.
8: Για τη Χάλκη ως είδηση είναι ευχάριστο μεν, βεβαίως αόριστο ακόμα. Θα ενταχθεί στο πλαίσιο των παντουρκικών εξετάσεων αντίστοιχων με των πανελληνίων που γνωρίζουμε εμείς εδώ πέρα. Θα γίνει πανεπιστήμιο, τώρα τι είδους πανεπιστήμιο και πώς θα, και με ποια ύλη και ποιος θα ορίζει την ύλη της διδασκαλίας της Ορθόδοξης για τους ιερωμένους που θα βγαίνουν μέσα από αυτό το πανεπιστήμιο, ακόμα είναι πολύ γενικά και αόριστα. Να πούμε ότι το Πατριαρχείο ελέγχεται διοικητικά από την Ομαρχία και το Τμήμα Παιδείας της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή το θεωρούν σωματιακού χαρακτήρα ίδρυμα, όχι οικουμενικό και θεολογικό μεγάλο κέντρο της Ορθοδοξίας. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να είναι ένα λεκτικό αντάλλαγμα που δίνει ο πρόεδρος Ερντογάν στον Τραμπ με την πάυση της ποινικής και της αστικής υπόθεσης της έρευνας και εκκρεμότητας δικαστικής που υπήρχε με τη Halk Bank, τη Λαϊκή Τράπεζα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος του Ιράν που έκανε η τράπεζα αυτή και βεβαίως βρέθηκε κατηγορούμενη και απολογούμενη στην Αμερικανική δικαιοσύνη. Επειδή έπαυσε αυτό, νομίζω ότι είναι το αντάλλαγμα.
6: Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Την καλημέρα μας. Καλημέρα.
7: Περιμένουμε και με ενδιαφέρον το άρθρο σας στο ενικός.gr.
8: Ευχαριστούμε.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Στεφανία μου, νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή για να στείλουμε μια καλημέρα στους οδηγούς ταξί που γράφουν ήδη χιλιόμετρα, μιας και το καλοκαίρι ξεκινάει για εσάς κερδίζοντας, πρέπει να το πούμε αυτό.
7: Λοιπόν, αν είσαι λοιπόν επαγγελματίας, οδηγός, άκουσε προσεκτικά τι πρέπει να κάνεις. Κατέβασε σήμερα το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και το ταμείο είναι 100% δικό σου.
6: Διότι τώρα κερδίζεις 0% προμήθεια για όλες τις διαδρομές σου μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει. Δεν πάμε κι εμείς σε διαφημισούλες.
7: Πάμε.
6: Πάμε σε διαφημισούλες γιατί έχουμε τον κύριο Παπαστεργίου αμέσως μετά.
0: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
9: Ήρθε το νέο Chery Tingo 9, το πολυτελές τετρακίνητο και άνετο επταθέσιο SUV της Chery. Χάρη στη μοναδική plug-in υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid αποδίδει 428 ύπους με αυτονομία πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Ζικίδης Group, επίσημος έμπορος και κατασκευαστής Chery. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26-820-22-285.
10: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
11: Στις 19 Ιουνίου του 2000, σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η Cartoon είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American.

0: πτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
3: 2026. Ευτυχώς η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνοβου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε πολύ λίγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Παπαστεργίου, τον υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης. Να σας πω πριν όμως ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο το φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαερίοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
1: Με και την αλήκη της κάνω, χαμόγελο δεν ρίχνει, τίποτα.
0: Κύριε Στέφανε.
1: Ναι, είπα πιο γρήγορα. Αλλά έκανα την αλήκη, δεν εννοούσα πιο γρήγορα. Μάλλον τώρα πάμε πιο γρήγορα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι κοντά μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Παπαστεργίου. Κύριε Παπαστεργίου, κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές και ακροατρίες μας.
1: Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω κάτι πριν
0: θα σας κάνει. Θα την κάνεις την ερώτηση εσύ, το υπόσχομαι, αλλά θέλεις να πεις αν αντέγραψαν Παπαστεργίου στη συμφωνία.
1: Όχι, εάν η συμφωνία έγινε μέσω gov.gr.
0: Τρεις μέρες κάθεται και λέει αυτό.
2: Δεν μπορώ να κάνω δηλώσεις. Καλύπτομαι από απόρριτα. Προφανώς όχι, αλλά η ψηφιοποίηση τελικά μπορεί να λύσει προβλήματα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και δυσάρεστες συναντήσεις.
2: Και αυτό.
1: Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση. Εντάξει, κυρία Κασίδη. Μ' αρέσει που ήθελα να τη δώσω την πρώτη ερώτηση, κύριε Παπαστεργίου. Θα την κάνω εγώ, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πόσο κάνει.gov.gr είναι πλέον στη ζωή μας. Με μπόλικη γκρίνια. Ωστόσο, και αν τα πρώτα 24 ώρα λειτουργίας αυτής της πλατφόρμας είναι ανάλογοι των προσδοκιών σας, κύριε Παπαστεργίου.
2: Εγώ είδα 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν είδα γκρίνια με την έννοια του ότι δεν το χρειάζεται η αγορά. Καταρχάς, κανείς δεν είπε ποτέ ότι με μία και μόνη εφαρμογή θα λύναμε το θέμα της ακρίβειας. Ο σκοπός είναι να δώσεις περισσότερα εργαλεία στους καταναλωτές για να μπορέσουν να ψωνίσουν φθηνότερα. Άρα είναι ένα όπλο, είναι ακόμα ένα εργαλείο στη μάχη κατά της ακρίβειας και αυτό νομίζω πως είναι ξεκάθαρο, γιατί πλέον οι καταναλωτές πριν ψωνίσουν μπορούν να δούνε τα είδη τους, να δούνε τιμές στα μεγάλα σούπερ μάρκετ της χώρας και από εκεί και πέρα να κάνουν τις επιλογές τους.
1: Για το κόστος, κύριε Υπουργέ, που ήδη έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί, έχει και ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε ότι μάλλον έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και σε κάποιους δεν άρεσε. Διάβασε ότι έκανε 30 εκατομμύρια, διάβασε ότι έκανε 4 εκατομμύρια. Το πόσο κάνει κόστησε 370.000 ευρώ μέγιστος προϋπολογισμός, γιατί ακόμα και τώρα υπάρχουν διαδικασίες αλλαγών. Αλλά ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 370.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν από χθες, από χθες το πρωί, έτσι που την χρησιμοποίησαν αρκετή την πλατφόρμα, διάφορες διαπιστώσεις, παύλα καταγγελίες για τιμές προϊόντων που ήταν λάθος, τιμές διαφορετικές από αυτές που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, για προϊόντα που έχουν καταργηθεί από τις βιομηχανίες, για τιμοληψίες 70 που έχουν γίνει πριν από 70 μέρες, τον Απρίλιο θυμάμαι τώρα, μία, δεν θυμάμαι για ποιο ακριβώς προϊόν, αλλά θυμάμαι ότι ήταν 70 ημερών. Αυτό πόσο τι, είναι μια δυναμική διαδικασία, θα διορθωθούν πράγματα, διορθώνονται λάθη?
2: Οι τιμές αλλάζουν καθημερινά και πολλές φορές την ημέρα αν κάποια αλυσίδα σούπερ μάρκετ στείλει νέο αρχείο. Συνεπώς, η μόνη απολύτως υπεύθυνη για τις τιμές είναι τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρωτοβουλία καταρχάς να εξηγήσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Πολίτη. Συνεπώς, εκ του νόμου, τα σούπερ μάρκετ αυτά είναι υποχρεωμένα να αναρτούν ή να στέλνουν τιμές. Κάποια τις στέλνουν κατευθείαν σε κάποια άλλα, τις τραβάμε εμείς από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Το εμείς πηγαίνει, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα. Και από εκεί και πέρα η ανεξάρτητη αρχή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση που τέτοια προβλήματα συμβαίνουν συνεχώς, άρα συμβαίνουν και επίτηδες με σκοπό να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
1: Ο Κωνσταντίνος όμως ρωτάει το εξής, οι τιμές αφορούν και τα φυσικά καταστήματα ή μόνο τα ψηφιακά καταστήματα?
2: Συνήθως τα σούπερ μάρκετ οι δύο αυτές τιμές συμπίπτουν.
0: Άρα δεν υπάρχει κάποιος κόφτης, να το πω έτσι, για να εντοπίζει τα λάθη, τέλος πάντων, προσπαθώ να καταλάβω, αν και για κάποια προϊόντα μου έλεγαν ότι διορθώθηκε όλο αυτό.
2: Ο μόνος τρόπος να καταλάβεις τη διαφορά είναι να πας στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ και να έχεις μπροστά σου εκείνη την ώρα να δεις τι το σούπερ μάρκετ σου έχει δηλώσει στην πλατφόρμα ότι είναι πια είναι η τιμή του προϊόντος και ποια τελικά είναι στο ράφι. Παρ' όλα αυτά, από αυτά τουλάχιστον που συζήτησα τις δύο πρώτες μέρες λειτουργίας, με τους 150.000 μοναδικούς χρήστες, δεν ήταν ο κανόνας τα προβλήματα αυτά. Πιθανώς να υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις και πάλι σας λέω ότι όποιες διαφορές οφείλονται στις τιμές που στέλνουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Ναι. Και από εκεί πέρα, προφανώς μπορεί κάποιος να πειραματιστεί και με τις τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αλλά να κάνει και κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Υπάρχει το κουμπί βρες μου φθηνότερα. Δηλαδή, τι, έχω κάνει ένα καλάθι με κάποια προϊόντα και μπορούμε να αναζητήσουμε για κάποια προϊόντα φθηνότερες εκδόσεις τους με τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Γιατί υπάρχουν διάφορες μάρκες και διάφοροι τύποι πλέον προϊόντων.
1: Αναρρύθμιτα τα μηνύματα, πρέπει να σας πω, κύριε Υπουργέ, όση ώρα συζητάμε το θέμα για την πλατφόρμα. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Κάποιοι έχουν παρατηρήσει ότι κάποια σούπερ μάρκετ στα ίδια προϊόντα έχουν αρχίσει και ρίχνουν τις τιμές.
0: Ναι.
2: Αυτό ισχύει. Και θα περιμένουμε μερικές εβδομάδες για να βγάλουμε οριστικά στοιχεία. Αλλά η πρώτη ένδειξη που έχουμε από τις προηγούμενες μέρες, διότι η πλατφόρμα ήταν γνωστό ότι θα βγει, δείχνουν ότι αρχίζει να κάνει τη δουλειά της. Εμείς τη θέλουμε διαφάνεια στις τιμές και θέλουμε να μπορέσουμε να δώσουμε στους καταναλωτές τη δυνατότητα να το ψάξουν λίγο παραπάνω. Μπορούν να κάνουν πιο οικονομικές αγορές, αρκεί να τους βοηθήσουμε να το κάνουν. Και έχουμε και κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον. Επειδή υπήρχε μια παραφιλολογία που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και αλήθεια, ότι κάποιες πολυεθνικές πουλάνε με διαφορετικές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, υπάρχει και η δυνατότητα για είδη τα οποία είναι τα ίδια, η ίδια συσκευασία, η ίδια σύνθεση σε Ελλάδα και Ευρώπη, να δούμε τιμές σε ελληνικά και ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ και μάλιστα μπορούμε να ζητήσουμε εμείς, καταναλωτές, από την πλατφόρμα και από άλλα σούπερ μάρκετ εκτός από αυτά τα οποία έχει του εξωτερικού, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και στο κομμάτι αυτό και βέβαια από εκεί και πέρα οι αρχές να πάρουν τα μέτρα τους αν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, γιατί προφανώς μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις κάτι τέτοιο. Οπότε άρα το παρακολουθούν και οι αρχές αυτό, φαντάζομαι,
2: Οφείλω να ομολογήσω την απίστευτη προσήλωση και της διοικήτριας αλλά και ολόκληρης της αρχής ελέγχου της αγοράς που το έχουν αγκαλιάσει. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση, γι' αυτό και θα ξαναπώ ότι είναι πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής. Εμείς δώσαμε την τεχνική λύση και είμαστε εκεί προκειμένου να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε πράγματα τα οποία θα μας πούνε είτε οι αρμόδιοι είτε και οι ίδιοι πολίτες για ευκολίες που θα θέλουν από την εφαρμογή. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι πλέον της λειτουργίας είναι αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής, η οποία και κάνει αυτούς τους ελέγχους αλλά και παρακολουθεί πλέον την πορεία λειτουργίας της πλατφόρμας πόσο κάνει.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το. Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Για το κλιματολόγιο, για να πούμε λίγο τι αλλάζει με το G-Cloud.
1: Ακριβώς. Γιατί άμα μείνουμε μόνο σε αυτό, είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, κύριε Παπασυριού, δεν θα πούμε.
0: Τι είναι αυτό το G-Cloud, πώς θα επηρεάσει δηλαδή την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών του κλιματολογίου.
2: Μια φορά για το πόσο κάνει, τα μηνύματα των ακροατών σας δείχνουν ακριβώς το ενδιαφέρον αλλά και τον λόγο για τον οποίο έγινε η πλατφόρμα. Πάμε λίγο στο κλιματολόγιο. Το κλιματολόγιο καταρχάς έκανε ένα πολύ μεγάλο βήμα τις προηγούμενες μέρες και καταφέραμε όλοι μας, γιατί και οι πολίτες έπρεπε να συμμετέχουν, να φτάσει στο 99% της κλιματογράφησης. Στην ουσία, το 99% των ακινήτων της χώρας να έχει έναν μοναδικό αριθμό, ένα ΚΑΕΚ. Έχουμε δουλειά ακόμα από εδώ και πέρα. Αυτό όμως το οποίο πολλές φορές δημιουργούσε προβλήματα στους πολίτες ήταν η όχι σταθερή λειτουργία των συστημάτων του κτηματολογίου. Αυτό οφειλόταν στον εξοπλισμό και στο γεγονός ότι όλες αυτές οι υποδομές βρισκότανε σε κάποιο φυσικό χώρο του κτηματολογίου. Με τα προβλήματα που θα μπορούσαν να έχουν οι γραμμές, η ανάγκη για αναβάθμιση συστημάτων, θέματα κυβέρνηση ασφάλειας, όλα αυτά λύθηκαν τόταν την προηγούμενη εβδομάδα πλέον. Μετά από ένα χρόνο δουλειάς, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η μετάβαση. Καταφέραμε αυτά τα συστήματα πλέον να τα ανεβάσουμε στο νέφος. Τι είναι το νέφος? Είναι υπολογιστικές μονάδες διασκορπισμένες στο διαδίκτυο, το cloud, όπως αλλιώς λέγεται. Πλέον όλες οι υπηρεσίες του κτηματολογίου βρίσκονται σε cloud. Αυτό τι σημαίνει? Πλέον αδιάλειπτη, σταθερή λειτουργία, χωρίς προβλήματα και πολύ πιο ασφαλής λειτουργία σε σχέση με τις επιθέσεις, με την κυβερνοασφάλεια και την πλέον ασφάλεια και των ίδιων των τόσο σημαντικών δεδομένων του κτηματολογίου.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα μας. Το τι γίνεται με την πλατφόρμα, δηλαδή εδώ ο Γιώργος ας πούμε γράφει, ναι, της πλατφόρμας, βρήκα ξηραφάκια, λέει και τη μάρκα δεν θα την πούμε, στο ένα σούπερ μάρκετ 8.09, στο άλλο 10.21, στο τρίτο 16.03, μιλάμε για τεράστιες, πνίγηκες, εσύ δεν χρειάζεσαι και τα ξηραφάκια, εγώ τι να πω. Ξηραφά και ξερίσματος. Μην πάει, ναι. Φαντάζομαι το καταλάβατε. Γενικότερα, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 15 βαθμούς και πολλές βροχές. Και στην Πτολεμαΐδα μας έστειλε νωρίτερα μήνυμα. Πού είναι, η κυρία Στυλιανή. Σήμερα λέει με βροχή στον Πλαταμόνα. Με βροχή ξυπνήσαμε εδώ στον Πλαταμόνα. Καλημέρα Βασίλη, μας χαιρετάει ο κύριος Τζιβελεκίδης.
0: Πολύ εύκολα μας χαιρετάει, ναι. Όμως
1: κυρία Κασίνη, ήρθε πρέπει η να ώρα. Φύγουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ.
1: Ναι, ακολουθεί ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία
0: Βεβαίως.
1: Κάτζου.
0: Βεβαίως.
1: Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Γεια σας.
1: Εμείς τη Δευτέρα. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 8.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
5: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689. Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο. Όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
0: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο, όταν 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Αγκάθι της Συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε τη μετάβασή του στην Ελβετία. Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, σημείωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν σήμερα στην Ελβετία και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Επίσημα τέλος στο ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούζ με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Τη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο enikos.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον αλλογόνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και επιτέλους λοιπόν είναι Παρασκευή. Καλημέρα, πουλάκι μου.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα πάλι.
0: Πώς από εδώ?
1: Είπα να έρθω.
0: Εντάξει, τη ρύθμισες την κυκλοφορία.
1: Τη ρύθμισα την κυκλοφορία, ναι. Όχι, εγώ θέλω να το πω. Γιατί δεν είχα ξανακατέβει τέτοια ώρα την Κηφισίας, δεν χρειαζόταν. Εχθές είχα, ξέρεις, ότι είχα μια προσωπική υποχρέωση, ήμουν στο εφετείο δηλαδή. Α πούμε γιατί μου είπε. Λοιπόν. Και έπαθα πραγματικά σε κάθε διασταύρωση, σε κάθε φανάρι. Υπήρχε τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία. Και για την ώρα που κατέβηκα, εγώ ήταν πρωινή ώρα. 8...
0: Είδα, 8.30 ώρα έστειλες μήνυμα.
1: Μπράβο. Ήμουνα, δηλαδή είχα φύγει από το σπίτι 8 παρά. Ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να το πω. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Πάντως για τέτοια ώρα στην Κηφισίας δεν, εγώ δεν περίμενα τόσο. Όχι, δεν είχε κίνηση, αλλά κατέβηκα από τη δροσιά στη Λουκάρεως μέσα σε 40 λεπτά.
0: Σύμφωνας. Σύμφωνας η Αμαλία. Μην ξεχνάς βέβαια ότι έχουν κλείσει και τα σχολεία.
1: Εντάξει, ναι,
0: είμαστε στη θερινή περίοδο, αλλά παρόλα αυτά έχει κίνηση αυξημένη καθημερινά. Το ακούμε και από τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οπότε είναι σημαντικό αυτό το οποίο κατέγραψε η Αμαλία, η τροχονόμος Αμαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες το πρωί στους δρόμους της Αθήνας.
1: Εδώ ήμουν έτοιμη να ανοίξω το παράδειγμα. Μπράβο, παιδιά, κόμπος, κόμπος.
0: Πόπο σε κόμπο πέσαμε. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλό σας βρήκαμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου που επέστρεψε σήμερα είναι εδώ μαζί μας.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ. Επέστρεψε, άλλο πόλεμος δεν τελειώνει. Τέλος πάντων. Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τα δικά σας μηνύματα φυσικά περιμένουμε εμείς και στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Και στο Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου Μιχαλιό. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλό Σαββατοκύριακο. Πριν ξεκινήσουμε τώρα και μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας που είναι και σήμερα πολλά, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχουμε πάει πολλές φορές μαζί για φαγητό.
1: Ναι.
0: Τα στρίδια σου αρέσουνε?
1: Ναι, όλα τα θαλασσινά μου αρέσουνε και μύδια.
0: Από ό,τι κατάλαβα όμως, στα στρίδια έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία.
1: Όχι, δεν έχω ιδιαίτερη αδυναμία.
0: Όταν στο έλεγα πριν την εκπομπή.
1: Είπα ότι μ' αρέσουν.
0: Τη λέω, σ' αρέσουν τα. Α, μ' αρέσουν πάρα πολύ, μου λέει τα στρίδια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ.
1: Μύδια, στρίδια, γυαλιστερές και αυτά τα τρώω, ναι.
0: Τα τρως και τα στρίδια.
1: Άντε πάλι. Ναι, είπαμε όμως τρώω τα μύδια. Γιατί με ρωτάς?
0: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Τα τρως.
1: Τι είναι αυτό?
0: Σ' αρέσουνε? Είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
1: Δεν το ξέρω. Τα στρίδια σκέτο τα τρώω.
0: Ναι.
1: Το βραχοδόν ωραίο.
0: Μα και αυτά στρίδια είναι.
1: Μα δεν το ξέρω τι είναι όμως. Τι είναι αυτό πράγμα. Δεν ξέρω.
0: Τι να είναι ρε παιδιά τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
0: Τι είναι, Αμαλία μου, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, εσένα που σου αρέσουν τα στρίδια?
1: Δεν το ξέρω, αλήθεια.
0: Αυτό λοιπόν καλείστε να μας απαντήσετε στο στούντιο atrialfm.gr. Τι είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Και φυσικά στη συνέχεια θα αποκαλύψουμε και την απάντηση. Για να ξέρουμε και τι τρώμε.
1: Ναι, να ξέρουμε, να ξέρουμε. Ξέρω
0: εσένα που σου αρέσουν τα στρίδια.
1: Εσένα δεν σου αρέσουνε?
0: Όχι.
1: Ούτε τα μύδια?
0: Όχι.
1: Αν δεν τα τρώω.
0: Δεν τα μπορώ, αυτά δεν μπορώ να τριχιάζω.
1: Α, όχι, εγώ καθόλου.
0: Καλά, εσύ δεν έχεις τέτοια προβλήματα. Εσύ, πουλάκι μου, με το που θα κάτσεις στο τραπέζι με τα θαλασσινά παιδιά, τίποτα δεν προλαβαίνεις να ακουμπήσεις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παίρνει το πιρούνι φωτιά.
1: Τα λες αυτά, αλλά ξέρεις, αυτό φαίνεται.
0: Ξέρω,
1: δηλαδή,
0: έχω,
1: αν τρως έτσι, φαίνεται. Πώς θα το κάνουμε?
0: Καλά, και όχι μόνο με τις τα θαλασσινά.
1: Χιλιές έχουμε.
0: Άμα κάτσεις στο τραπέζι και έχει παστορμαδόπιτα, δεν αγγίζει
1: ναι,
0: κανένας άλλος.
1: Είναι. Επειδή με έχουμε πάει. Καλά, φοβερή. Πόσο καιρό όμως, για να δεις τι χαρακτήρα κρατάω, έχουμε πάει, δεν έχουμε πάει για φαγητό, ακριβώς γιατί δεν τα τρώω, δεν τρώω έτσι πλέον.
0: Τη μελετάει βέβαια, πότε θα πάμε να φάμε εκείνη την παστορμαδόπιτα. Ναι, αλλά κρατιέται, η αλήθεια είναι ότι κρατάει χαρακτήρα. Πείτε μας λοιπόν για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων, αυτά που αρέσουν και στην Αμαλία ιδιαίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παλιάτσο.
3: Ρε κουρέτε!
0: Θέλει και εκείνος τον κουρέτα του για να του πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στην Στουτγκάρδη. Θα πάμε σιγά σιγά στα θέματα της ακρίβειας, αυτά που μας καίνε περισσότερο. Απλά, Αμαλία μου, αν θυμάσαι το προηγούμενο διάστημα, επειδή έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο, ο κόσμος πάει κάνει το μπάνιο του.
1: Ναι.
0: Είχαμε αναφέρει τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες και όλα τα υπόλοιπα. Και είχαμε αναφερθεί και στην Κύπρο, γιατί εκεί οι φίλοι μας οι Κύπροι είδανε κάποιες αυξήσεις σε εξαπλώστρες και ομπρέλες που πραγματικά τους είχαν ενοχλήσει ιδιαίτερα. Και ακούγαμε, για παράδειγμα, ότι τα σετ από 7,5 ευρώ πήγανε 10. Και οι άνθρωποι.
1: Ναι, είχαν τους κακοφάνηκε.
0: Ναι. Τώρα λοιπόν η Κύπρος πρωτοπορεί σε έναν ακόμα τομέα, γιατί τι κάνανε? Όταν πας εδώ σε μια παραλία, ρε παιδί μου, δεν έχει τις ντουζιέρες που πας και κάνεις το ντουζ για να φύγει το αλάτι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν στην Κύπρο βάλανε χρέωση, παιδιά. Πας να κάνεις λοιπόν το ντουζ μετά τον μπανάκι σου και έχει χρέωση και μάλιστα μπορείς να την κάνεις με ανέπαφη συναλλαγή.
1: Κάνεις πλάκα τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, βάζεις την κάρτα σου ανέπαφα και μετά ανοίγει το νερό.
0: Ναι, ή περνάς το κινητό. Ή την κάρτα σου ή το κινητό. Περνάς λοιπόν κανονικά για να κάνεις τον ντουζ. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Υπάρχει μια χρέωση η οποία είναι 50 σεντ, 50 λεπτά για 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, τι προλαβαίνεις να κάνεις στα 30 δευτερόλεπτα?
1: Ούτε το αλάτι να δεν φεύγει. Ναι. Στα 30 δευτερόλεπτα, βρε παιδί μου, πώς θα το κάνεις αυτό? Ούτε το αλάτι δεν φεύγει.
0: Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν ανέδειξε ο φίλος μας, ο Μιχάλης ο Σοφοκλέους, στο Casa de Miguel, στον Αντένα της Κύπρου, όπου πήρε την είδηση και την παρουσίασε με τον δικό του τρόπο.
3: Είπαμε ότι εψήλωσε τσάση τιμή της ομπρέλα και τιμή για τα κρεβατάκια, αλλά τώρα έβαλαν και ανέπαφες συναλλαγές στην ντουσέρες που πάει ξεπληθούμε, ρε κομπά.
4: Χρεώσεις φαίνεται να υπάρχουν στο εξής και στις ντουζιέρες κατά μήκος των παραλιακών μετόπων και μάλιστα με ανέπαφες συναλλαγές είτε με κάρτα είτε με κινητό τηλέφωνο. Το κόστος στην παραλία Φίκτρια ανέρχεται στα 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ.
3: Άντε ρε κουμπάρε τώρα 50 σεντ για 30 δευτερόλεπτα ντουζ. Ποιος που μπορεί και προλαβαίνει να λουθεί σε 30 δευτερόλεπτα καθαριζούλους τους άμμιες που πάνω του. Είμαστε άνθρωποι, θέλουμε το χρώμα να βάλω τον ραπό μου, το κοτίσονερ μου να τη δεσαπουνιστώ. Ένας άνθρωπος πιο μεγάλης ηλικίας, πώς θα καταφέρει, πώς που να το βάλει και να τα βρει και αμέ πει είναι να λείψει. Αχ, αχ, μιλούμε να του κάτσει ένα 10 ευρώ, ώσπου που να φύγουν όλοι οι άμμοι που πάνω του, α.
0: Καλά λέει, δεν θα χρειαστεί ένα 10 ευρώ τουλάχιστον για να φύγουν όλοι οι άμμοι από πάνω του, όπως λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης
1: Σοφοκλέους. Έχει δίκιο ο Μιχάλης.
0: Να προλάβεις τα 30 δευτερόλεπτα εκεί πέρα. Άκου 50 λεπτά για τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Είδες και οι φίλοι μας οι Κύπροι τι γίνεται.
0: Και με ανέπαφη συναλλαγή.
1: Και με ανέπαφη, να τα πάρω τα λεπτά κατευθείαν. Σου λέει, όχι να ρίξεις το κερματάκι. Θες άλλα 30 δευτερόλεπτα. Άλλα 50 λεπτά.
0: Γι' αυτό 30, σου λέει,
1: 50, 50 λεπτά.
0: 50 λεπτά τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία. Ένα ευρώ δηλαδή για να κάνεις ένα ολοκληρωμένο αφήγον λιάνι.
0: Σε βλέπω για ένα 5 ευρώ άνετα για να κάνεις τον ντους και να φύγεις από την παραλία.
1: Δεν πειράζει, να ψηθεί πάνω έτσι ωραία το δερματάκι.
0: Να σε παστεί. Κάτσε να δεις που θα μπουν ιδέες και θα δούμε το επόμενο διάστημα και εδώ κανένα σύστημα με ανέπαφες συναλλαγές στις παραλίες. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν λοιπόν και στην Κύπρο με τις ντουζιέρες, με τις ανέπαφες συναλλαγές. Καλημέρα η Ελένη. Η Ελένη στέλνει απάντηση σχετικά με το quiz για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει μήπως είναι τα σαλιγκάρια.
1: Α, ναι.
0: Είναι μια σωστή σκέψη. Δεν θα αποκαλύψουμε
1: αρέσει,
0: ακόμα την απάντηση.
1: Μ' αρέσουν και τα σαλιγκάρια.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ τα σαλιγκάρια. Τρελαίνομαι.
0: Όλα τα καλύτερα.
1: Και μπουμπουριστούς και στην πάτη για αυτά. Εμένα μου αρέσουν να κάνουμε τώρα. Και τα τζεβλεκίδια αρέσουν.
0: Μπράβο. Να τα φάτε, να πάτε να τα φάτε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Αίγινα. Πρώτη φορά είδα, λέει, καλαμαράκι να μην τρώει στρίδια και μύδια. Τι να κάνουμε, φίλε, έχουμε και εμείς τις παραξενιές μας. Ο Αβραάμ από την άλλη για τα στρίδια λέει δεν ξέρω. Αλλά στην πολιτική σκηνή πάντως, όποια πέτρα και αν σηκώσει, εμφανίζεται ο Τσίπρας. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Είναι από τη στιγμή που εμφανίστηκε.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής.
1: Έχει φέρει τα πάνω κάτω. Εδώ τα λέμε και στην κεντροαριστερά και όλα. Εδώ σκοτώνεται άλλοι για τον Τσίπρα. Εδώ γίνεται κάτι πει Διαμαντοπούλου. Κάτι απάντησε ο κύριος Δούκα. Στην Καριλάου Τρικούπη το παίζουν πόντι πιλάτη. Κάτι σενάριο ακόμα για ηρωική έξοδο. Κρατήστε, παιδιά, θα έχουμε γλέντια. Θα έχουμε γλέντια. Είναι ανακατοσούρης αυτός ο Αλέξης. Ανακατοσούρης.
0: Έφερε τα πάνω κάτω. Είναι αλήθεια. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο.
1: Βρε, δεν τρέπεσε.
0: Καθόλου.
1: Βρε, δεν τρέπεσε.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική.
1: Είναι... Και
0: μετά,
1: είπα,
0: μην το πεις ακόμα.
1: Δεν το λέω, είδες από κάτι.
0: Καλημέρα και στο Χαρίτο.
1: Την Βελεκίδη την πάτησα.
0: Καλημέρα και στο Χαρίτο. Και ο Χαρίτος και η Αγγελική και η Αθήνα από το Λονδίνο έχουν στείλει σωστή απάντηση σχετικά
1: πάτησα,
0: με τα
1: παιδιά.
0: Στρίδια των βραχοδών ωραίων. Αυτά τα οποία ωραίγεται η κυρία Κάντζου.
1: Εγώ τα στρίδια τα κανονικά.
0: Είπες ότι τα τρως, τρελαίνες.
1: Τα στρίδια τα κανονικά της θάλασσας. Τα τρώω βέβαια.
0: Σου πω εγώ τώρα και τα άλλα, τα βραχώδη. Σε λίγο η απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε και στα θέματά μας. Γιατί πιάσαμε την ακρίβεια από την Κύπρο με τις ντουζιέρες. Αλλά εδώ τι γίνεται με την ακρίβεια? Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, αυτή η ακρίβεια?
1: Πόσο κάνει πλατφόρμα? Κοίτα, εγώ μπήκα. Έτσι.
0: Και εγώ μπήκα.
1: Πώς την είδες? Εγώ την είδα την πλατφόρμα πάρα πολύ καλή. Πραγματικά.
0: Καλή είναι, εντάξει.
1: Για να συγκρίνεις τιμές.
0: Για να σε να τα φάτε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Έγινα. Πρώτη φορά είδα, λέει, καλαμαράκι να μην τρώει στρίδια και μύδια. Τι να κάνουμε, φίλε, έχουμε και εμείς τις παραξενιές μας. Ο Αβραάμ από την άλλη για τα στρίδια λέει: δεν ξέρω. Αλλά στην πολιτική σκηνή πάντως, όποια πέτρα και αν σηκώσει, εμφανίζεται ο Τσίπρας. Δεν μπορώ, λέει, να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Είναι από τη στιγμή που εμφανίστηκε.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής.
1: Έχει φέρει τα πάνω κάτω εδώ, τα λέμε και στην κέντρο αριστερά και όλα. Εδώ σκοτώνουν άλλοι για τον Τσίπρα. Εδώ γίνεται κάτι πίδια Ματοπούλου. Κάτι απάντησε ο κύριος Δούκα. Στην Χαριλάου Τρικούπη το παίζουν πόντι πιλάτη. Κάτι σενάριο ακόμα για ηρωική έξοδο. Κρατήστε, παιδιά, θα έχουμε γλέντια. Θα έχουμε γλέντια. Είναι ανακατοσούρης αυτός ο Αλέξης. Ανακατοσούρης.
0: Έφερε τα πάνω κάτω. Είναι αλήθεια. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο.
1: Βρε, δεν τρέπεσαι.
0: Καθόλου.
1: Βρε, δεν τρέπεσαι.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική.
1: Είναι. Και
0: μετά,
1: είπα,
0: μην το πεις ακόμα.
1: Δεν το λέω. Είδες από κάτι.
0: Καλημέρα και στο Χαρίτο.
1: Την Βελεκίδη την πάτησα.
0: Καλημέρα και στο Χαρίτο. Και ο Χαρίτος και η Αγγελική και η Αθήνα από το Λονδίνο έχουν στείλει σωστή απάντηση σχετικά
1: πάτησα,
0: με
1: παιδιά.
0: Τα στρίδια των βραχωδών ωραίων. Αυτά τα οποία ωραίγεται η κυρία Κάντζου.
1: Εγώ τα στρίδια τα κανονικά.
0: Είπες ότι τα τρως, τρελαίνεσαι και
1: τα λοιπά. Τα στρίδια τα κανονικά της θάλασσας. Τα τρώω, βέβαια.
0: Σου πω εγώ τώρα και τα άλλα, τα βραχώδη.

0: Κάτσε, απάντησε ο κύριος Δούκα. Στην Καριλάου Τρικούπη το παίζουν πόντι πιλάτη. Κάτι σενάριο ακόμα για ηρωική έξοδο. Κρατήστε, παιδιά, θα έχουμε γλέντια. Θα έχουμε γλέντια. Είναι ανακατοσούρης αυτός ο Αλέξης. Ανακατοσούρης.
1: Έφερε τα πάνω κάτω. Είναι αλήθεια. Καλημέρα και στην Αθηνά, στο Λονδίνο.
0: Βρε, δεν τρέπεσαι.
1: Καθόλου.
0: Βρε, δεν τρέπεσαι.
1: Καλημέρα και στην Αγγελική.
0: Είναι. Και
1: μετά,
0: είπα,
1: μην το πεις ακόμα.
0: Δεν το λέω, είδες από κάτι.
1: Καλημέρα και στο Χαρίτο.
0: Την Βελεκίδη την πάτησα.
1: Καλημέρα και στο Χαρίτο. Και ο Χαρίτος και η Αγγελική και η Αθήνα από το Λονδίνο έχουν στείλει σωστή απάντηση σχετικά
0: πάτησα,
1: με τα
0: παιδιά.
1: Στρίδια των βαγωδών ωραίων. Αυτά τα οποία ωραίγεται η κυρία Κάντζου.
0: Εγώ τα στείλω τα κανονικά.
1: Είπες ότι τα τρως, τρελαίνεσαι
0: και τα λοιπά. Τα στείλω τα κανονικά της θάλασσας. Τα τρώω βέβαια.
1: Σου πω εγώ τώρα και τα άλλα, τα βραχώδη. Σε λίγο η απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε και στα θέματά μας. Γιατί πιάσαμε την ακρίβεια από την Κύπρο με τις ντουζιέρες. Αλλά εδώ τι γίνεται με την ακρίβεια? Πόσο κάνει, ρε παιδί μου, αυτή η ακρίβεια?
0: Πόσο κάνει πλατφόρμα? Κοίτα, εγώ μπήκα. Έτσι.
1: Και εγώ μπήκα.
0: Πώς την είδες? Εγώ είδα την πλατφόρμα πάρα πολύ καλή. Πραγματικά.
1: Καλή είναι, εντάξει.
0: Για να συγκρίνεις τιμές.
1: Για να συγκρίνεις τιμές, ναι.
0: Γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός, νομίζω. Δεν είναι για ότι θα πέσουν τιμές, είναι να συγκρίνεις τιμές και να βλέπεις. Εντάξει, και έχει και κάτι αποκλήσεις που μου φαίνονται και περίεργες. Τι μόνο εννοώ, έτσι. Και λέω, απορώ πώς το λάδι συγκεκριμένα σε ένα κατάστημα είναι τόσο και σε άλλο σούπερ μάρκετ είναι τόσο και πόσο εκείνο είναι τόσο. Δηλαδή, βλέπεις και τι γίνεται. Καλό είναι αυτό να συγκρίνουμε. Και συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκές χώρες.
1: Το πρόβλημα είναι και αυτό, Αμαλία μου, ότι συγκρίνουμε και με ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα από τα προβλήματα.
0: Σωστό.
1: Γιατί το πρώτο πρόβλημα που τουλάχιστον εγώ εντόπισα με την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις τιμές.
0: Ναι,
1: και λες, πώς γίνεται αυτό από το ένα μάρκετ στο άλλο να υπάρχουν τέτοιες διαφορές? Και λες, ρε παιδί μου, αφού τη φτιάξατε την πλατφόρμα και λειτουργεί και καταγράψατε αυτές τις μεγάλες διαφορές, τις ελέγξατε? Από πού προκύπτουν και γιατί προκύπτουν?
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι αυτό που λέει η Αμαλία, η σύγκριση με τα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού.
0: Ναι, ναι.
1: Το έκανε αυτό λοιπόν χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Το έκανε ο Νίκος Ρογκάκος και παρουσίασε παραδείγματα για το πόσο ακριβότεροι είμαστε σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Νίκο, η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα να συγκρίνει κανείς τις τιμές και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα είναι, είμαστε και με τη βούλα μία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη?
3: Ακριβώς. Το θέμα δεν είναι ότι είμαστε ακριβοί μόνο εδώ. Είμαστε ακριβοί και σε σχέση με άλλες χώρες που γίνεται η σύγκριση. Και μετά το ΦΠΑ και πρώτου ΦΠΑ. Που δείχνει δηλαδή ότι όταν μπαίνει ο ΦΠΑ που είναι υψηλό στην Ελλάδα, ακριβένουν ακόμη περισσότερο τα προϊόντα. Έχουμε πάρει ενδεικτικά, αυτή είναι το 22% σε σχέση με άλλες χώρες, είναι η Ελλάδα. Πήραμε Κύπρο, Βέλγιο, Βουλγαρία και Πορτογαλία. Το επόμενο το οποίο πρέπει να δείξουμε είναι ποιο? Ότι και χωρίς να μπει το ΦΠΑ, πάλι είμαστε ακριβότεροι, 12,8%. Άρα οι φόροι ακριβαίνουν τα τρόφιμα.
1: Είμαστε λοιπόν τουλάχιστον 22% ακριβότεροι από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μπράβο, παιδιά, με τις υγείες μας.
0: Άτσι, μπράβο, εντάξει.
1: Ταυτόχρονα, οι πολυεθνικές στην Ελλάδα, λέει, πολλούν ακριβότερα, κατά μέσο όρο 22%, αλλά σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και το 80%. Γιατί? Γιατί μας έχουν βρει χαϊβάνια, φαίνεται, μας εδώ πέρα και σου λέει, βάρα, αυτοί αντέχουνε. Γιατί να πουλάνε
0: μήπως,
1: ακριβότερα 80% στην Ελλάδα?
0: Μήπως και υπάρχουν τρίκ που κάνουν και κόλπα με τριγωνικές συναλλαγές και είναι τιμές διαφορετικές? Ξαναλέω ότι η έλεγχη είναι πάρα πολύ βασικό. Λέω τώρα εγώ. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Εσύ καλά τα λες, Αμαλία μου. Το θέμα είναι ποιος θα ακούει και το θέμα είναι και τι γίνεται. Γιατί άκουν και το δεύτερο μέρος του ρεπορτάζ του Νίκου Ρογκάκου, όπου δίνει παραδείγματα λοιπόν σχετικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τιμές στην Ελλάδα.
3: Έχουμε πάρει δύο παραδείγματα με ΦΠΑ και δύο, Νίκο, χωρίς ΦΠΑ. Ένα τσάι γνωστό στην Ελλάδα πωλείται ως 8,96. Στο Βέλγιο και την Πορτογαλία 5 ευρώ, 80% πάνω. Το δεύτερο, το οποίο βέβαια είναι ευρέως δεδομένο, είναι ένα βρεφικό γάλα. Όπου εδώ στην Ελλάδα έχει 26,76, σε Βέλγιο και Κύπρο 20,31,8 ακριβότερο. Πάμε να δούμε χωρίς το ΦΠΑ. Διότι κάποιος θα πει, χωρίς το ΦΠΑ μπορεί να είσαι πιο φθηνός. Άλλο βρεφικό γάλα, 12% πάνω η Ελλάδα. Το επόμενο παράδειγμα το οποίο έχουμε χωρίς τον ΦΠΑ, και εδώ είναι αξιόλογο, ένας καφές φίλτρου, που επίσης χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, 41%. Εδώ τι δείχνουν? Δείχνουν δύο πράγματα.
2: Θα σου πω εγώ τι δείχνει. Ότι μερικές εταιρείες θεωρούν την Ελλάδα Ελτοράντο.
3: Έτσι.
2: Θεωρούν

0: ότι εδώ μπορούν να εσχροκερδούν.
1: Ακριβώς αυτό που είπε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Θεωρούνται ότι είμαστε κορόιδα και κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Γιατί,
1: βάζουν...
2: γιατί μπορούν.
1: Γιατί φυσικά γιατί μπορούν.
2: Γιατί τους έχουν αφήσει να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ναι. Γιατί ρε φίλε να το πουλάει εδώ πέρα 40% παραπάνω. Και 22 και 20 και 50 και σε κάποιες περιπτώσεις και 100%. Και αυτά λέω, τα ανέδειξε λοιπόν η πλατφόρμα. Μπράβο, σωστά έγινε η πλατφόρμα και θα βοηθήσει για τη σύγκριση τιμών, όχι για να ρίξουμε τις τιμές, αλλά για να ξέρει ο πολίτης τις τιμές και να δει ποιοι τον κοροϊδεύουνε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από την άλλη βλέπουμε λοιπόν τι γίνεται σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φιλοξενεί λοιπόν χθες εδώ στον Real FM ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και του επισημαίνει ένα παράδειγμα με ένα λάδι. Τις διαφορετικές τιμές που υπάρχουν αυτή
1: ναι,
2: τη
1: ναι,
2: στιγμή
1: ναι.
2: σε δύο σούπερ μάρκετ στην Αθήνα. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Θεοδωρικάκος.
3: Είδα σήμερα το πρωί, το άκουσα για την ακρίβεια να το λέει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο Μέγκα, ότι ένα μπουκάλι Άλτης στο ένα σούπερ μάρκετ ήταν στα 7,8 αν θυμάμαι καλά και στο άλλο σούπερ μάρκετ στα 10, κάτι. Αυτές είναι μεγάλες διαφορές.
1: Ναι.
3: Εκεί δεν πρέπει ο ελεγκτικός μηχανισμός να αξιοποιήσει την πληροφορία που έρχεται από το νέο application και να κάνει έλεγχο.
4: Όταν λοιπόν αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές, αν πρόκειται ακριβώς για το ίδιο προϊόν, δεν πρέπει να πάνε να το πάρουν από εκεί που κάνει 7,8, ώστε αυτός που το έχει 10,3 να καταλάβει.
3: Αυτόν που έχει 10,3.
4: Αυτόν που το έχει
3: 10,3 θα τον ρωτήσει ο ελεγκτικός μηχανισμός. Πώς τη διαμόρφωσες, βέ Χριστιανέ μου, αυτή την τιμή.
4: Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση. Ο καθένας μπορεί να δίνει τα προϊόντα του και πρέπει το καταναλωτικό κοινό να προσέχει
3: αλλά από εδώ μιλάμε.
2: Όχι, ναι. Γιατί είμαστε ελεύθερη αγορά.
1: Ωραία, είμαστε ελεύθερη αγορά, εγώ θα συμφωνήσω.
2: Όχι, ελεύθερη αγορά να είμαστε. Και... ασίδωτη αγορά
1: ακριβώς,
2: να μην είμαστε.
1: Ακριβώς, και επίσης να μην αφήνει αυτή. Η ελεύθερη αγορά δεν σημαίνει ότι κάποιοι έχουν τη δυνατότητα να κερδοσκοπούν, έτσι, ασύστολα. Αυτό. Εγώ συμφωνώ για την ελεύθερη αγορά. Άρα δεν πρέπει να μπει ένα φρένο στην σκροκέρδεια. Γιατί αυτό είναι σκροκέρδεια. Δεν δικαιολογείται αλλιώς η τιμή στο λάδι.
2: Εγώ επαναλαμβάνω, ελεύθερη αγορά ναι, αλλά όχι ασίδωτη αγορά. Δεν μπορεί ο ένας να το έχει 7,8 και ο άλλος 10,3. Ή δεν μπορεί, Αμαλία μου, όπως σου έλεγα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εγώ παίρνω ένα προϊόν. Θα πω, ας πούμε, έναν καφέ συγκεκριμένα. Τη μία εβδομάδα έχει 11,30, την άλλη εβδομάδα το βρήκα 7,20.
1: Μα δικαιολογείται αυτή
2: γιατί,
1: η
2: ρε,
1: διακύμανση.
2: 4 ευρώ διαφορά. Για ποιο λόγο, δηλαδή, τι περιθώρια κέρδους έχουν.
1: Πραγματικά δεν μπορεί.
2: Και δεν είναι το μοναδικό προϊόν. Γίνεται σε πολλά.
1: Γίνεται και σε άλλα προϊόντα. Εγώ, δηλαδή, ένα τυρί συγκεκριμένο που παίρνω για τόσο συγκεκριμένο. Μία εβδομάδα το βρίσκω 1 ευρώ ακριβότερα. Μία εβδομάδα το βρίσκω 50 λεπτά φθηνότερα. Μετά 2 ευρώ ακριβότερα. Μετά 1,5 ευρώ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν. Καλημέρα, Τασούλη. Ο Τασούλης μας ακούει από το Άμστερνταμ. Να του πούμε την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Στέφανο. Στρίδια βραχοδών ωραίων, λέει. Είναι στρίδια ο ΠΚΠ που φύτρωσαν στα βραχώδη όρη και πήραν και επιδότηση.
1: Ωραία.
2: Καλημέρα, Στέφανο.
1: Καλημέρα. Απλώς βλέπεις πια με αυτή την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Ξαναλέω, για μένα σημαντικό γιατί βλέπω τις διαφορές. Βλέπω τι γίνεται. Έχω μία άποψη. Είναι σημαντικό. Όμως η πλατφόρμα αυτή δεν ήρθε για να κατοπολεμήσει την ακρίβεια. Ήρθε απλώς για να είναι ενημερωμένοι οι πολίτες και να ξέρουν πού θα πάνε να ψωνίσουν.
2: Συμφωνώ, έτσι, ότι είναι χρηστική.
1: Είναι αυτό εννοώ.
2: Ότι βοηθάει.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να το
2: αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πετάμε πάλι τον μπαλάκι στον καταναλωτή.
1: Συμφωνώ μαζί σου, Ιωσήφ μου. Μαζί σου.
2: Ότι εσύ πρέπει να διαλέξεις, εσύ πρέπει να τρέξεις από το ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, από τη μία περιοχή στην άλλη, ή έχουν όλο το χρόνο να μπαίνουν μέσα και να ψάχνουν την πλατφόρμα. Ή οι μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Όχι. Εγώ επαναλαμβάνω, είναι χρήσιμο εργαλείο. Ναι, γιατί μας ανοίγει τα μάτια και βλέπουμε και ποιοι μας κοροϊδεύουν. Πραγματικά. Αλλά η δουλειά του κράτους είναι να κάνει ελέγχους. Δεν γίνεται να τους αφήσουν λοιπόν ανεξέλεγκτους να κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει και να βάζει ό,τι τιμές τώρα του κατεβαίνει στο κεφάλι.
1: Και επειδή ακρίβεια, όσο πλησιάζουμε και προς τις εκλογές, δεν ξέρω πότε θα γίνει. Ο Πρωθυπουργός επιμένει την άνοιξη του 27, άλλα σενάρια θέλουν το φθινόπωρο, δεν το γνωρίζω. Όμως καταλαβαίνω, η ακρίβεια θα είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των κομμάτων. Και γίνεται αυτό. Η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η μισθή, το πώς θα βγάζουμε πέρα. Εκεί λοιπόν. Θα είναι να ακούσουμε με ποιο τρόπο μπορεί αυτή η εσχροκέρδεια που υπάρχει στα πάντα. Στα πάντα φωνάζουν οι παραγωγοί βρέοι, Ιωσήφ μου. Πόσες φορές έχουμε βγάλει εδώ και λένε: φέρνει από το χωράφι ντομάτα τόσο, ίσα που βγάζουμε τα έξοδά μας και φτάνει σε εμάς τόσο.
2: Μα όλοι στο κασίδι το κεφάλι, Αμαλία. Δηλαδή εδώ πέρα όλα. Εδώ πέρα πουλάνε οι πολυεθνικές περισσότερο. Εδώ πουλάει κάθε εταιρεία όσο θέλει περισσότερο και δεν έχει καμία επίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό το πράγμα. Κάτσε να ακούσουμε και τους πολίτες οι οποίοι ρωτήθηκαν χθες για την πλατφόρμα πόσο κάνει, αν θα τη χρησιμοποιήσουν για να γλιτώσουν χρήματα για τις αγορές τους.
5: Δεν θα το χρησιμοποιούσα, γιατί εγώ ότι θέλω να το αγοράσω, πάω, το αγοράζω και τελειώνει η υπόθεση. Όχι ότι επειδή είμαι οικονομικά άνετος, απλώς δεν θέλω να έχω αυτή την πίεση την οικονομική. Αρκετή πίεση έχουμε γενικά στη ζωή μας, άρα το φαγητό που είναι μια απόλαυση, θέλω εκεί να είμαι free και άνετος.
1: Δίκιο έχει ο άνθρωπος, λέει παντού πιέζομαι. Τουλάχιστον να πάω να ψωνίζω να είμαι free και άνετος. Πόσο μπορείς να είσαι να μου πεις, αν δεν φτάνουν τα μισθά.
2: Να πάω και ευχαριστημένος.
1: Να πάω χορτάτος που λένε και στο χωριό μου. Έχουμε χρόνο να διαβάσω κάτι.
2: Για σένα έχουμε πάντα.
1: Α, μπράβο, σας ευχαριστώ. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πολιτικά σημεία όπως το Golden Hall και Τσιμίσκη Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
2: Αμαλία μου, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Κι άλλη ερώτηση θέλεις.
6: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βροχοδών ωραίων.
1: Δεν το γνωρίζω.
2: Θα μάθεις ως ανούπο. Τίτλοι ειδήσεων.
7: Real FM.
8: Η ώρα.
7: Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημερών εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με το Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σήμερα.
5: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
4: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
9: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
10: Και ο άλλος 42. Και τους κυνηγούσαμε την Τρίενα, ο Ποσειδώνας.
11: Αλήθεια, έχουμε ξεφύγει.
10: Καλά, άκουσα το ρεπορτάζ χθες όταν βγήκε η είδηση και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Κάτσε, τώρα θα το μοιραστώ λοιπόν μαζί σας καθώς μου ανέτρεψε τη σκαλέτα ως συνήθως η Αμαλία Κάζου να τα λέμε και αυτά.
12: Ένα απίστευτο τώρα περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά με αφορμή μια θέση στάθμευσης. 77χρονος διαπληκτίστηκε με δύο άντρες για τη θέση αυτή. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό που βρίσκεται στο σημείο και το θέμα δεν ήταν μόνο αυτό. Ανέβηκαν οι τον Σπύρο και ο ηλικιωμένος άντρας επιτέθηκε με τριένα στους δύο άντρες.
13: Αυτό ακριβώς, Στέλλα. Όλα σημειώθηκαν γύρω στις 2 χθες το μεσημέρι, όταν υπήρξε μια διαφωνία αναφορικά με μια θέση πάρκινγκ εντός πιλωτής μιας πολυκατοικίας εντός την Μπιζανίου. Ο 77χρονος διαμαρτυρήθηκε εντόνως και με άκομψο τρόπο, με αποτέλεσμα τα δύο αδέλφια να απαντήσουν, 42 και 38 ναι. ετών. Και αν σε ανύποπτο χρόνο, ο 77χρονος άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου, έβγαλε μια τρίενα μήκους.
12: Τη βλέπουμε στην οθόνη μας και έχουμε διάφορες πορείες. Πώς βρέθηκε στο πορπαγκάζ του η τρίενα, ας πούμε.
13: Επιτέθηκε στον έναν από τους δύο, τον τραυμάτισε ελαφρά στο χέρι και έπειτα έστρεψε το ενδιαφέρον του στον έτερο αδελφό, τον οποίο πήρε στο κυνήγι μέχρι την συμβολή των οδών Σκυλίτσι και Μπιζανίου. Ο 38χρονος εγλίστρησε και χτύπησε, έπεσε στο έδαφος και ο 77χρονος βρέθηκε από πάνω του απειλώντας τον να τον χτυπήσει. Ευτυχώς παρενέβησαν οι κάτοικοι της περιοχής.
10: Κατάλαβες τι έγινε. Εντάξει, τον πρώτο τον χτύπησε ελαφρά στο χέρι, ναι, το δεύτερο τον πήρε στο κυνήγι. Ο
11: 77χρονος.
10: Στο
11: κυνήγι, είδα εγώ το βίντεο. Το έτρεχε μπροστά το παλικάρι και αυτό με την τρίνα. Τώρα απίστευτα πράγματα. Δηλαδή για μία θέση πάρκινγκ, γιατί σε ποιον ανήκει, δεν ανήκει σε εσένα, ανήκει σε μένα. Και έβγαλε την τρίνα σαν τον άλλον Ποσειδώνα. Σαν τον Ποσειδώνα, την βγάζει την τρίνα, ο παππούς και κυρία και τα παλικάρια. Δεν υπάρχει αυτό, πραγματικά. Δεν λες που δεν του τραυμάτισε πιο σοβαρά τα μαλλιά.
10: Έλαντε. Για μία θέση πάρκινγκ. Πήρε πάντως, την τρίενα.
11: Τώρα το λέω, θα το πω σοβαρά να ξέρεις, ότι επειδή κυκλοφόρω πολύ, κάνω πάρα πολλά δρομολόγια, ο κόσμος και στους δρόμους έχει ξεφύγει.
10: Ακριβώς.
11: Έπεσα πάνω σε περιστατικό. Έτσι, τώρα δεν ξέρω ποιος έφταιγε. Αν λένε ότι μια κυρία έκλεισε ένα άλλο κύριο, μπορεί να έγινε έτσι και εγώ έχω κλείσει κόσμο και κατεβαίνει ο άλλος. Η γυναίκα. Ανέβασε ευτυχώς. Μιλάμε για μπουνιές στο παράθυρο. Λέω δεν είναι. Θα σπάσει τον τζάμ, θα τη σκοτώσει.
10: Δεν είδες και πρόσφατα το περιστατικό στο Ήλιον. Το οποίο επίσης υπάρχει σε βίντεο.
11: Ψυχραιμία, παιδιά. Ψυχραιμία.
10: Που πλάκωσε στις μπουνιές τη γυναίκα, οδηγό ο άλλος. Εντάξει, δεν πάμε καλά, παιδιά.
11: Δεν πάμε καλά. Και ο παππούς, δηλαδή. Αλλά και ο παππούς.
10: Έχει γίνει τώρα, ναι. Εντάξει.
14: Και ο παππούς.
10: Ναι, και ο παππούς. Με την τρίενα εκεί πέρα που. Κάτι γίνεται, παιδιά, με τους παππούδες. Είχαμε τον 83χρονο εκεί με τα κουμπούρια. Θυμάσαι που γύρναγε τη μισή Αθήνα που έφυγε από τον Τάβρο.
11: Εγώ δεν θυμάμαι.
10: Πήγε στα δικαστήρια και πυροβολούσε και τον πιάσανε στην Πάτρα.
11: Στη Λουκάρος δεν είχε μπει και στο φετίο. Αφού χθες μπήκα και λέω Παναγία μου που κάνει κανένας παππούς μέσα.
10: Τώρα είχαμε τον άλλον χθες στον Πειραιά με την τρίενα.
14: Και ο παππούς!
10: Έχουν εξεσαλώσει τα παππούλια!
11: Έτσι, παιδιά, ήρεμα. Οι παππούδες να είστε ήρεμοι. Θέλω να είστε ήρεμοι. Εκεί, το τσαγάκι σας και τα λοιπά. Τώρα θα μου πεις τι ήρεμη να είναι που δεν φτάνει η σύνταξη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μην τα βγάζετε από θυμένα στους άλλους.
10: Πώς το πήγε, πώς το έφερε, εκεί κατέληξε πάλι. Γκρίνια, παιδί μου, γκρίνια προσωποποιημένη.
11: Ναι.
10: Καλημέρα και στον Αντώνη, στον Πειραιά. Καλημέρα, φίλε. Σωστή απάντηση για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
11: Κοίτα, εγώ γελάω με τον Νικό το Σάνση που λέει μήπως μαζί με την εφαρμογή πόσο κάνει να ανεβάσουμε και την εφαρμογή πόσα έχω.
10: Σωστός.
11: Αυτό θα είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον, να ξέρεις.
10: Θα μπορούσε να υπάρχει η εφαρμογή πόσα χάνει. Το άκουσα και αυτό δηλαδή.
11: Ναι.
10: Καλά, από χθες το τι γίνεται στο διαδίκτυο δεν περιγράφεται.
11: Και στην πολιτική αντιπαράθεση. Και, και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Γενικώς υπάρχει έτσι με το αυτό το πόσο κάνει. Έχει ένα ψθέματα. Πολιτικά εννοώ και όχι μόνο.
10: Τώρα, να σας πω ότι είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις, αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, την λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε κι εσείς στον κύκλο της Eden Red.
11: Λεκέδες στον καναπέ, ψίχουλα στο πάτωμα, σκόνη που εμφανίζεται από το πουθενά. Μην ανησυχείς. Τα Lidl έχουν τη λύση. Ανακάλυψε καθαριστή ταπετσιαριών και χαλιών για βαθύ καθαρισμό, ηλεκτρική σκούπα ρομπότ που κάνει τη δουλειά μόνη της, επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για υγρό και στεγνό καθάρισμα και ηλεκτρική σκούπα για κάθε γωνιά του σπιτιού. Ολοκλήρωσε το αποτέλεσμα με σετ παρκετέζα και πανιά παρκετέζας για δάπεδα που λάμπουν από καθαριότητα. Ό,τι χρειάζεσαι για ένα σπίτι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Σε περιμένει στα Lidl.
10: Καλημέρα και στο Γιώργο. Είδα βενζίνη, λέει, με 1909 και ενθουσιάστηκα γιατί ήταν τζάμπα.
11: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
10: Η αλήθεια είναι ότι οι τιμές που είδα και εγώ σήμερα το πρωί στην Κηφισίας πάντα.
11: Εγώ είδα και κάτω από 9, να ξέρεις, εχθές.
10: Εγώ είδα από 1919 μέχρι 1922.
11: Ναι.
10: Πέφτουν οι τιμές.
11: Και έχει πέσει πάρα πολύ το πετρέλαιο. Οπότε θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε και μια και άλλη μείωση τιμών. Αυτή τη στιγμή το Brent ανεβαίνει λίγο σήμερα. Είναι στα 79,9 δολάρια το βαρέλι. Λίγο όμως, 0,11, αλλά έχει πέσει πάρα πολύ. Θα με επιτρέψετε να πούμε μια καλημέρα στον φίλο μας, τον Γιάννη τον Βάγκο. Είναι στο χωράφι και μας
10: καλημέρα.
11: Στέλνει. Καλημέρα, Γιάννα, καλημέρα, ρε. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δουλειά.
10: Καλή
11: δουλειά,
10: δύναμη, φίλε. Και καθώς λέμε για τα καύσιμα, χθες από τις Βρυξέλλες, μετά την σύνοδο κορυφής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε ένα μήνυμα για τις τιμές των καυσίμων. Τώρα που πλέον υπάρχει η συμφωνία και υπάρχει αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Για το χρέος που έχει η πολιτεία. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες.
15: Παρατηρούμε με μεγάλη προσοχή τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Έχουμε ήδη μια πρώτη σημαντική εκτόνωση και χρέος της ελληνικής πολιτείας. Όπως έχω πει, είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών ως προς τον ντίζελ και τη βενζίνη στην Αγγλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες.
10: Χρέος λοιπόν να φτάσει άμεσα στην Αντλία, ναι, ναι. Αυτή η μείωση στις τιμές του πετρελαίου. Καταγράφεται λοιπόν, μακάρι να δούμε και χαμηλότερες τιμές την επόμενη εβδομάδα.
11: Μπήκε στο στούντιο, ο Παναγιώτης. Εχθές του πήρα τη δόξα, του Παναγιώτη Βολάνιου εννοώ, γιατί έδινα ρεπορτάζ γιατί ήμουν καθοδόν στην Κηφισίας. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Για πες μας σήμερα τι γίνεται.
16: Καλημέρα, έτσι είναι. Έγκριτο ρεπορτάζ εχθές. Υπήρχε αρκετή ταλαιπωρία. Ανάλογη είναι η εικόνα και σήμερα. Με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στον Κηφισό ξεκινά η μέρα, στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, ταλαιπωρία για τους οδηγούς και στο καθοδικό ρεύμα της Θιβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σμάρνη Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πάμε παραλιακά στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου, ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είναι δισεύρετο το πάρκινγκ, γι' αυτό κυκλοφορεί και ο Θεός της θάλασσας. Τα είπατε και εσείς νωρίτερα.
10: Στην Τρίενα.
16: Ναι.
10: Τσαχπίνη Παναγιώτη Βολάνιε, πώς θα λες, ατιμούλικο.
11: Άτιμος, λέει ατιμούλικος.
16: Πάμε και στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
10: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Πονάς, ε? Από εδώ ως εδώ. Θες να σου κάνω κάτι να πονάς και στα ενδιάμεσα?
11: Με έπιασε η μέση μου. Εδώ και δύο μέρες, παιδιά.
10: Στα 250 ετών, τώρα θέλει να πάει και γυμναστήριο. Δεν θα την πιάσει η μέση.
11: Λογικό. Αυτά είναι.
10: Τι τα θες αυτά?
11: Τα έπιασε τα λουμπάκα μου. Πού είναι τα λουμπάκα να τα βάλει? Πραγματικά. Μιλάμε για πόνο, έτσι. Δεν μπορεί να σκοτώ.
10: Σε πω το Γιάννης δεν μπορεί.
11: Πότε πω του πονεί. Να σου. Και σένα σε πονούσε όμως η μέση σου, γιατί λες μόνο για μένα?
10: Εγώ μια φορά το χρόνο τώρα σαν παιδί.
11: Εγώ το θέμα το μεγαλύτερο είναι πώς να σηκωθώ από το κρεβάτι. Δεν είναι τίποτα. Λάβε με δεις, θα γελάς. Έπρεπε να μίξω βίντεο.
10: Αχ, τα καλύτερα, Χάνα.
11: Τα καλύτερα.
10: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα.
11: Α, πάμε στη διαφημιστικό κιόλας.
10: Ναι.
11: Θα πούμε μετά για τον πόλεμο.
10: Θα πούμε μετά για τον πόλεμο.
11: Είσαι σίγουρος ότι τελείωσε ο πόλεμος? Εσύ είσαι σίγουρος?
10: Καλά, σίγουρος δεν είμαι ποτέ. Έτσι, με τον Προεδράρα δεν είμαι ποτέ σίγουρος. Αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να διευκρινίσουμε και αυτό το ερώτημα το οποίο έχει τεθεί από την αρχή της εκπομπής.
11: Το καυτό ερώτημα.
10: Το αγαπημένο έδεσμα της Αμαλίας Κάτζου που μας έχει ζαλίσει σήμερα το πρωί. Μου λέει, έχεις φάει, έχεις δοκιμάσει.
12: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα? Στρίδια των βραχοδών ωραίων.
10: Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, τη λέω, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Αχάνεις, μου λέει. Χάνεις. Θα μας τα πεις στη συνέχεια.

0: FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
1: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
1: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
1: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη. Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
5: Κύριε, κύριε!
4: Κωστάκι, για πες μας.
5: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
5: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
4: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
5: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
6: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
9: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
9: πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
9: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνο 2682 089 100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
13: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
12: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
13: My Nutri Health.
12: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
4: Η πόλη απολαμβάνει.
3: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
4: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
3: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
4: Ο χώρος προδιαθέτει.
3: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Ο πρόσωπος του Λευκού Οίκου για την αναβολή του ταξίδιου του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα.
6: Από εκεί και πέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δέχεται πάρα πολλά πειρά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτή τη συμφωνία, γιατί του λένε ότι κοίταξε να δεις, θα έδωσε όλα. Οι Ιρανοί βγαίνουν κερδισμένοι.
5: Καλά, έτσι είναι.
6: Είναι χειρότερη η συμφωνία που έφερε από εκείνη του Ομπάμα το 2015. Εσύ ξεκίνησε έναν πόλεμο, έβαλε την χώρα σε μια περιπέτεια, έχει κάνει άνω κάτω την παγκόσμια οικονομία και τελικά τι κατάφερε, μια συμφωνία χειρότερη από αυτή που είχαμε.
5: Ναι. Αυτό επιμένει όμω. Είστε κακοί, ζηλιάριδε.
6: Όποιο λέει επικρίνει τη συμφωνία ναι. Είναι ζηλιά.
5: Εσύ.
6: Και ηλίθιος.
5: Ζουλιάρης και ηλίθιος.
6: Αυτό λέει.
5: Και κακός.
6: Και κακόβουλος.
5: Ναι.
6: Αυτά λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο προεδράρας.
5: Πάντως από τα στενά του Ορμούς περνούν τα πλοία. Έγινε ένας χαμός χθες. Υπήρχε τράφικ δηλαδή, λογικό είναι. Πέτυχε το πετρέλαιο. Σημαντικό αυτό. Να δούμε λοιπόν αν... Εγώ περιμένω την τελική υπογραφή. Πώς θα το κάνουμε.
6: Ακριβώς.
5: Έτσι.
6: Και από την άλλη, ρωτήθηκε και για το πυρηνικό πρόγραμμα
5: ναι, ναι.
6: Και για τους βαλιστικούς πυράβλους. Για το πυρηνικό πρόγραμμα δεν είπε τίποτα. Για τους βαλιστικούς πυράβλους, η απάντηση του Τραμπ ήταν ότι, κοιτάξτε να δείτε, πολλές χώρες στον κόσμο έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τι ακούω, Θεέ μου! Τι ακούω, Θεέ μου! Θα είναι άδικο να μην έχουν και αυτοί μερικούς. Τα έχει κάνει, άντε να μην πω τι τα έχει κάνει. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε να δούμε τι άλλες εξελίξεις θα έχουμε το επόμενο διάστημα σε αυτή την περίφημη διαπραγμάτευση των 60 ημερών. Πού θα καταλήξει, αν θα χρειαστεί
5: κάτσε
6: παράταση και αν θα υπάρξει
5: έτσι.
6: Πραγματικά τερματισμός του πολέμου.
5: Ακριβώς. Και λέει ο Γιώργος, χρόνια πρόβλημα με τη Μέση Ολυμπιακή. Υπερκούπωση έχουμε πάθει. Καλημέρα.
6: Έλα, έλα, μην παίρνετε
5: ναι,
6: θάρρος.
5: Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα.
6: Τώρα πρωί-πρωί, άντε με τα λουμπάγκα σας.
7: Πελάτες με φορτώνει, τι έχω και τα λουμπάγκα μου.
5: Ακριβώς.
6: Μια μαλλία είναι αυτή.
5: Βέβαια.
6: Για πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα και αναφέρομαι στο θέμα των κόκκινων δανείων
5: ναι.
6: Που και... έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και την απόφαση που υπήρξε του Αρείου Πάγου.
5: Ναι, για τους στόκους. Γιατί τι είχαν προσφύγει οι δανειολήπτες στην δικαιοσύνη? Με πιο σκεπτικό ότι τα funds και servicers στη μηνιαία δόση υπολογίζαν τον τόκο όχι επί της μηνιαίας οφειλής αλλά επί της συνολικής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δόση τριπλασιαζόταν σε άλλες περιπτώσεις και παραπάνω, πενταπλασιαζόταν. Βγαίνει ο Άριος Πάγος, βγάζει μια απόφαση και λέει ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι κάθε μήνα θα πληρώνει ο άνθρωπος στον τόκο που αφορά τη μηνιαία του δόση. Και αυτό είναι το λογικό. Έλα μδε που οι σέρβισερ και τα φανς βρήκαν κάποιο παραθυράκι και λέει όχι να βγάλει μια διευκρινιστική ο Άριος Πάγος γιατί α και πόσο τι που και τα και τα. Και το θέμα έχει παγώσει. Γιατί έχει παγώσει, θέλω να το πω αυτό. Γιατί πολύ απλά τα φαντζ και οι σερβίσεις τι λένε, ότι εμείς ζητάμε διευκρινιστική απόφαση του Αριού Πάγου και μέχρι τότε κάνουν ό,τι γουστάρουν.
6: Δηλαδή... Συγγνώμη, γιατί ζητάνε διευκρινιστική, επειδή έχετε ερμηνεία σε αυτή
5: έτσι
6: η απόφαση.
5: Λένε. Έτσι λένε. Δεν το έχω καταλάβει. Ειλικρινά, όμως, κάνω το ρεπορτάζ, έχω μιλήσει και επειδή πάρα πολλά μηνύματα. Το ξέρεις ποιο είναι το για μένα το ζήτημα τη στιγμή είναι να βγει ο Άριος Πάγος και το Υπουργείο Οικονομικών και να δώσει ένα πυρητά.
6: Το Υπουργείο Οικονομικών, άκουσα τον Κυριάκο Πιερακάκη να λέει ότι προσπαθεί το Υπουργείο, το επιτελείο που υπάρχει στο Υπουργείο
5: Ακριβώς.
6: Οικονομικών, να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου.
5: Μα ωραία. Επειδή προσπαθεί ο Πιερακάκης και καλά κάνει, εγώ λέω σύντομα να κάνει τη βέλτιστη εφαρμογή αυτού του νόμου. Γιατί πολύ απλά μέχρι και τώρα που μιλάμε, Ιωσήφ μου, τα funds και οι services ζητούν από τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, 350.000 είναι αυτοί, τη δόση όπως ήταν πριν. Δηλαδή, τοκίζουν τη συνολική εφοφλή. Πράγμα που ο Άριος Πάγος είπε ότι δεν πρέπει να γίνεται.
6: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η απόφαση του Αριού Πάγου, θα πρέπει και η κυβέρνηση να κινηθεί πιο γρήγορα και να εφαρμοστεί η απόφαση. Δεν επιδέχεται ερμηνεία.
5: Ωραία. Και εγώ τώρα δεν θα. Έχει δίκιο, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, και τον ευχαριστούμε πολύ.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, μας ακούει, λέει. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Δεν υπάρχει κάτι να διευκρινιστεί. Είναι ξεκάθαρος ο κύριος Τσουκαλάς και τον εμπιστευόμαστε, γιατί τα ξέρει πολύ καλά. Η απόφαση είναι σαφής και δεσμευτική. Ο Άριος Πάγος έχει μιλήσει ρητά με την απόφαση που έβγαλε. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει να επιλέξει εφαρμογή. Δεσμεύεται από την απόφαση του Αριού Πάγου. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Το λέει απλά, το λέει σωστά ο Κώστας Τσουκαλάς. Πολύ σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό και το Πασόκ και ο Κώστας Τσουκαλάς και η Μιλένα Αποστολάκη.
6: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, βέβαια, στο TikTok επισημαίνει ότι τελειώνεται με αυτό. Να εφαρμοστεί η απόφαση, να ξέρουν οι δανειολήπτες τι κάνουν.
6: Έχουν δίκιο.
5: Ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ανακοίνωση. Θέλω να πω λοιπόν, και η Ελλάδα είχε αναφερθεί και στο θέμα. Είναι ένα θέμα που αφορά 350.000 δανειολήπτες. Δεν γίνεται, καταλαβαίνετε ότι μου έστειλε μια κυρία, μου έστειλε στο Messenger, η δόση της κανονικά που της έχει επιδικάσει το δικαστήριο, έχει μπει στο νόμο Κατσέλη, ήταν 210 ευρώ και ξέρεις πόσα της ζητούν το μήνα. 480. Από 210, 480. Άρα λοιπόν, εφόσον και ο Κώστας Τσουκαλάς λέει ότι πρέπει να εφαρμοστεί η νέα ρητή ξεκάθαρη απόφαση του Αριού Πάγου, πού πατάνε τα φαντζ.
6: Αυτό αναρωτήθηκα και εγώ, επιδέχεται ερμηνεία.
5: Έτσι λένε τα φαντζ. Τι να σου πω. Δεν ξέρω παραπάνω.
6: Πες μου και μια κουβέντα για τα ακαθάριστα, για να πάμε
5: μέχρι
6: σε δελτίο ειδήσεων.
5: Μέχρι τη Δευτέρα η παράταση, θυμάσαι ότι έχει δοθεί μέχρι τη Δευτέρα, έχει βγει ο αρμοδιός υπουργός πολιτικής προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, και λέει ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση και ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι και θα επιβληθούν πρόστιμα. Άρα, ό,τι κάνετε, κάντε το μέχρι τη Δευτέρα, κάντε τη δήλωση, καθαρίστε το, γιατί έρχονται πρόστιμα.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Παίρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA ή ίχνη δασία μας στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του κόσμου παραπέμπονται ο πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8.
1: Ωπαρε. Τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι. Απλά από τη χαρά μου που ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, μόναξα λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
0: Με την κυρία Μαλία Κάτζου στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Στο άλλο, είπα. Στο ένα είμαι εγώ. Το είπα. Απάντησα.
2: Στον εαυτό σου απαντά εσύ.
0: Στον κύριο Πολάκη. Φωνάζει, όπαρε, τι είναι τούτο?
2: Τι είναι τούτο?
0: Εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι.
0: Δεν σ' αρέσει?
2: Όχι, δεν λέω τίποτα εγώ.
0: Εσένα που σ' αρέσουν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων?
2: Μ' αρέσουν τα στρίδια σκέτο.
0: Των βραχοδών ωραίων?
2: Όχι. Μου την αίσθησε σήμερα, να ξέρετε.
0: Παιδιά, τη ρώτησα σήμερα το πρωί με
2: δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Λέω, Μαλία μου, τα στρίδια. Απα, τρελαίνομαι, μου λέει, με τα στρίδια. Είναι από τα αγαπημένα μου. Οπότε τη λέω, θα σ' αρέσουν και τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Λέει, κοίτα, δεν τα ξέρω, αλλά λογικά στρίδια είναι, θα μ' αρέσουν. Σε λίγο θα σου αποκαλύψω, λοιπόν, τι είναι αυτά τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Έλα.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Εσείς με τα μηνύματά σας στο στούντιο www.3lfm.gr και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και τι δεν είπαμε, σας είπαμε φυσικά για την πλατφόρμα, αυτό για το πόσο κάνει, τις διαφορές τις οποίες καταγράφουμε. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr για το πόσο κάνει. Πού βραχυκυκλώνει η πλατφόρμα? Το χάσμα τιμών που υπάρχει στα ίδια προϊόντα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η έρευνα αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Μπορείτε να τη διαβάσετε και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Για τον πόλεμο σας τα είπαμε, ακυρώθηκε η συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία λόγω του Ισραήλ. Επειδή το Ισραήλ συνεχίζει τα χτυπήματα στο Λίβανο, οι Ιρανοί έστειλαν μήνυμα ότι δεν θα πάνε στην Ελβετία, το ίδιο έκανε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές πετρελαίου πέφτουν κάτω από τα $80 το βαρέλι και ταυτόχρονα πέφτουν και οι τιμές στα καύσιμα επιτέλους. Μην φανταστείτε τίποτα τρομερό, αλλά τουλάχιστον σήμερα βλέπουμε αμόλυβδη από 1,919 έως 1,922. Η Αμαλία μας είπε και για τα κόκκινα δάνεια.
2: Ακριβώς, που έχει προκύψει ένα θέμα και μπορείτε να καταλάβουμε, μας έλεγε ο Κώστας Τσουκαλάς για ποιο λόγο. Έχει αποφανθεί ο όριος πάγος ότι πρέπει οι τόκοι να υπολογίζονται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί της συνολικής οφειλής. Αφορά αυτό τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Τώρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάντως πρέπει γρήγορα να εφαρμοστεί αυτό, γιατί δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής. Ο κ. Κουτσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, που μας άκουγε, είπε ότι η απόφαση του Αγίου Πάγου είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν τα φαντς. Πρέπει να εφαρμόσουν την απόφαση.
0: Τώρα που είπες για τον Κώστα Τσουκαλά, χθες λοιπόν σε τηλεοπτική του εμφάνιση βρέθηκε στο ίδιο πάνελ με την κυρία Βολουδάκη, την υφυπουργό. Και εκεί πέρα λοιπόν η κουβέντα έφτασε στα προγράμματα των κομμάτων σχετικά με το τι τάζει το κάθε κόμμα. Και υπήρξε λοιπόν ο ακόλουθος διάλογος.
3: Εμείς επιλέγουμε τι? Να δείξουμε το έργο μας, να δείξουμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και να δείξουμε τι θα κάνουμε και από εδώ και πέρα.
4: Τι θα κάνετε?
3: Από εκεί και πέρα, είναι, το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο.
4: Ποιο είναι,
3: Τσουκαλά.
4: Τι θα επιλέξει.
3: Το δικό σας πρόγραμμα είναι το τζάμπα, κύριε Τσουκαλά. Το είδαμε. Δεν μας λέτε από πού θα βγει.
4: Εσάς είναι τζάμπα το πρόγραμμα.
0: Το δικό σας πρόγραμμα είναι τζάμπα. Έτσι. Όχι, το δικό σας πρόγραμμα με τα Youth Path είναι τζάμπα. Αλλά από την άλλη έχουμε το τζάμπα με τα
2: του
0: μέσα
2: μαζικής μεταφοράς.
0: Του τζάμπα, ο τζάμπα, παιδιά.
2: Τζάμπα
0: είμαστε
2: ντάν.
0: Η χώρα. Πώς το είπες?
2: Τζαμπαντάν.
0: Τζαμπαντάν, όπως έλεγε και η κυρία στις αίρες.
5: Είναι όντως μειωμένα τα προϊόντα.
6: Ναι, είναι τζάμπα όλα. Περάστε πάρτε όλα τζαμπαντάν.
0: Είναι τζαμπαντάν τα προϊόντα, είναι τζάμπα και η βενζίνη.
2: Τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, το τζάμπα είναι αυτό το οποίο έχει μπει στην πολιτική συζήτηση. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
2: Ναι, ναι.
0: Ότι.
2: Επειδή μου τις κάτι λέει ναι, από την κυβέρνηση και για την Ελλάδα, για το πρόγραμμα της Ελλάδας και για το Πασόκ, ότι τάζετε πράγματα, θάματα και δεν τα έχετε κοστολογημένα. Ο κ. Τσουκαλάς απάντησε, του λέει εσείς είστε τζάμπα. Εμείς δεν είμαστε.
0: Η κυρία Βολουδάκη λέει το πρόγραμμα σας είναι τζάμπα. Όλο αυτό ξεκίνησε από τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για τα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους έως 24 ετών, δωρεάν μετακινήσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε κόστος 30-35 εκατομμύρια.
2: Σωστά.
0: Βγαίνει μετά το ακούει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει:
2: όλοι δωρεάν.
0: Όλοι δωρεάν με κόστος 200 με 250 εκατομμύρια.
2: Και μίλησε και ο Πρωθυπουργός όμως για τζάμπα νούμερο 1, τζάμπα νούμερο 2, θα δείτε και τζάμπα νούμερο 3, τζάμπα νούμερο 4, είπε ο Πρωθυπουργός και έχει γίνει τώρα του τζάμπα.
0: Ακριβώς. Και είπαμε λοιπόν να θυμηθούμε ότι ζούμε στη χώρα του τζάμπα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί γκρινιάζουμε. Από τη στιγμή που τα έχουμε όλα τζάμπα σε αυτή εδώ τη χώρα, εμείς επιμένουμε να γκρινιάζουμε. Πάμε να πάρουμε, ας πούμε, ορισμένα έτσι παραδείγματα να θυμηθούμε.
5: Και δεσμευόμαστε για αποτελεσματική δωρεάν δημόσια παιδεία, υγεία. Και παιδεία βεβαίως.
2: Μπερδεύτηκε, τον μπέρδεψες.
0: Δωρεάν όλα όμως.
2: Όλα δωρεάν, όλα τζάμπα.
0: Και η παιδεία.
2: Και η υγεία.
0: Και η υγεία.
2: Εσύ να τα βλέπεις.
0: Όλα δωρεάν.
2: Εσύ παιδί μου, εσύ που γκρινιάζεις συνέχεια κάθε πρωί.
0: Έχετε λοιπόν και δωρεάν παιδεία και δωρεάν υγεία. Τα έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και δεν έχετε μόνο αυτά δωρεάν. Έχετε κι άλλα.
7: Εγώ σήμερα μπορώ να του υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο WiFi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο. Αυτό είναι.
8: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το είπα.
7: Το κάνω. Μα και γι' αυτό το είπα.
8: Ναι.
7: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δείχνει στους νέους ότι κάποιος νοιάζεται. Δεν λέω ο Σαμαράς. Δεν έχει καμία σημασία ο Σαμαράς το πιο κόμμα. Νοιάζεται ότι υπάρχει Ελλάδα που νοιάζεται για αυτά τα παιδιά.
8: Ναι.
7: Διαφορετικά καήκαμε.
2: Είχαμε και τσουρουμιστήκαμε. Έχουμε δωρεάν ίντερνετ.
0: Το είχε ψάξει.
2: Το είχε ψάξει και σας το κύριε ερμηνεύσει το θέμα. Γι' αυτό, για τους νέους, αλλά δεν το είδαμε.
0: Αλλά δωρεάν WiFi ίντερνετ.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία, δωρεάν WiFi.
0: Ναι.
2: Προχώρα.
0: Πάμε τώρα να πάρουμε και λίγο τι να πάρουμε. Να πάρουμε δωρεάν ρεύμα.
9: Παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Και 300.000 νοικοκυριά με δωρεάν ρεύμα.
2: Άρα έχουμε παιδεία, υγεία, WiFi και ρεύμα συνέχα.
0: Και ιατρική φαρμακευτική περίθαλψη.
9: Δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους.
0: Όλοι.
9: Δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών.
2: Εμείς δεν θα πληρώνουμε τίποτα. Θα μας μένουν όλα τα λεφτά στην άκρη.
0: Τι να τα κάνουμε. Πού θα τα χαλάμε τα λεφτά.
2: Μην ξαναπείς ότι δεν σου φτάνουν τα μισθά. Μην το ξαναπείς καλαμαράκι αυτό, γιατί θα σου βάλω το ηχητικό. Θα στο βάζω συνέχεια, θα στο στέλνω στο Messenger.
0: Και δωρεάν σύντηση για τα μισά παιδιά δημοτικών και γυμνασίων, είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Το 2014 μέχρι το 2019 λέει, τα μισά παιδιά σε γυμνάσια θα σύντηζονται δωρεάν. Πάει, ούτε τα περάκι για τα παιδιά, τσάμπα. Και το κολατσό τσάμπα. Τα ακούει αυτά, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι.
0: Και σου λέει λοιπόν και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Είσαι ένας παύτοχος στην Ελλάδα. Κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πάντοχος. Και στην Αθήνα. Φάρμακα έχει τζάμπα. Νοσοκομείο έχει τζάμπα. Το βασικό σώμα στο εγκυάται η κυβέρνηση. Θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα. Μπαίνεις σε ένα λεωφορείο τζάμπα. Πας με άλυμο τζάμπα και κάνεις την παθαλάσσα τζάμπα.
0: Και μπάνιο τζάμπα, ρε. Και μπάνιο και λεωφορεία.
2: Μα... παιδιά,
0: και φάρμακα και τα όλα τζάμπα τα
2: γύρω. Αυτό σου μέσα.
0: Δεν πληρώνουμε τίποτα, ρε παιδιά. Είμαστε στη χώρα του τζάμπα.
2: Κι άλλο. Κι άλλο χτύπημα, είσαι κανένα άλλο.
0: Ναι, έχω.
2: Πες, βάλε
0: κανένα. Δωρεάν ρεύμα, όχι για 300.000.
2: Για όλους.
0: Όχι για 300, για όλους. Για, αλλά τζάμπα όμως.
11: Συνέλληνες, συνελληνίδες. Κάναμε μελέτες δικές μας, έτοιμες, τις καταθέσαμε. Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργία πυρηνικού σταθμού. Πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας για τζάμπα ρεύμα σε όλους σας.
0: Τζάμπα!
2: Και πυρηνική!
0: Σε όλους!
2: Ενέργεια. Και τζάμπα ρεύμα!
0: Ακριβώς!
2: Έτσι, εντάξει, εντάξει.
0: Παιδιά, εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Πια, όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα τζάμπα και τα λοιπά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δίνει τζάμπα πολλά γενικά. Και ειδικά, εάν θέλεις, για παράδειγμα, γιατί έχει δώσει και άλλα πράγματα τζάμπα.
11: Οι αρχηγοί σας που είπαν ότι εγώ πουλούσα χειρόγραφα του Ιησού. Που εγώ παρουσίαζα ένα βιβλίο που τότε ένα δωρεάν που είχε τα χειρόγραφα του Ιησού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δωρεάν.
0: Τζάμπα και τα χειρόγραφα του Ιησού. Όλα τζάμπα.
2: Πολύ large ο πρόεδρος, πολύ large. Έδινε το βιβλίο δωρεάν και είχε μέσα τα χειρόγραφα. Το βάζω συνέχεια, το στέλνω στο Messenger.
0: Και δωρεάν σύντηση για τα μισά παιδιά δημοτικών και γυμνασίων, είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας τότε. Το 2014 μέχρι το 2019 λέει, τα μισά παιδιά σε γυμνάσια θα σύντηζονται δωρεάν. Πάει, ούτε τα περάκι για τα παιδιά, τσάμπα. Και το κολατσό τσάμπα. Τα ακούει αυτά, ας πούμε, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Ναι.
0: Και σου λέει λοιπόν και ο Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Είσαι ένας παύτοχος στην Ελλάδα. Κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πάντοχος. Και στην Αθήνα. Φάρμακα έχει τζάμπα. Νοσοκομείο έχει τζάμπα. Το βασικό σώμα στο εγκυάται η κυβέρνηση. Θες να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα. Μπαίνεις σε ένα λεωφορείο τζάμπα, πας με άλυμο τζάμπα και κάνεις την παθαλάσσα τζάμπα.
0: Και μπάνιο τζάμπα, ρε. Δηλαδή... Και μπάνιο και λεωφορεία.
2: Μα... Ρε, παιδιά,
0: και φάρμακα και όλα τζάμπα τα
2: γύρω.
0: Δεν πληρώνουμε τίποτα, ρε παιδιά. Είμαστε στη χώρα του τζάμπα.
2: Κι άλλο. Κι άλλο χτύπημα, είσαι κανένα άλλο.
0: Ναι, έχω.
2: Πες, βάλε
0: κι άλλο. Δωρεάν ρεύμα, όχι για 300.000.
2: Για όλους.
0: Όχι για 300. Για όλους. Για... Αλλά τζάμπα όμως.
11: Συνέλληνες, συνελληνίδες. Κάναμε μελέτες δικές μας, έτοιμες, τις καταθέσαμε. Μελέτη σκοπιμότητας, δημιουργία πυρηνικού σταθμού. Πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας για τζάμπα ρεύμα σε όλους σας.
0: Τζάμπα!
2: Και πυρηνική!
0: Σε όλους!
2: Ενέργεια. Και τζάμπα ρεύμα!
0: Ακριβώς!
2: Έτσι, εντάξει, εντάξει.
0: Παιδιά, εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Πια, όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα τζάμπα και τα λοιπά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος δίνει τζάμπα πολλά γενικά. Και ειδικά, εάν θέλεις, για παράδειγμα, γιατί έχει δώσει και άλλα πράγματα τζάμπα.
11: Οι αρχηγοί σας που είπαν ότι εγώ πουλούσα χειρόγραφα του

0: να κάνεις ένα μπάνιο στη θάλασσα. Μπαίνεις ένα λεωφορείο τζάμπα, πας με άλυμο τζάμπα και κάνεις την παθαλάσσα τζάμπα.
1: Και μπάνιο τζάμπα ρε.
2: Δηλαδή...
1: Και μπάνιο και λεωφορεία.
2: Μα... Ρε παιδιά,
1: και φάρμακα και όλα τζάμπα τα
2: γίνονται.
1: Δεν πληρώνουμε τίποτα ρε παιδιά. Είμαστε στη χώρα του τζάμπα.
2: Καλό. Κι άλλο χτύπημα είσαι κανένα άλλο.
1: Ναι, έχω.
2: Πες, βάλε
1: κανένα. Δωρεάν ρεύμα, όχι για 300.000.
2: Για όλους.
1: Όχι για 300, για όλους. Για... Αλλά τζάμπα όμως.
3: Συνέλληνες, συνελληνίδες. Κάναμε μελέτες δικές μας, έτοιμες, τις καταθέσαμε. Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργία πυρηνικού σταθμού. Πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας για τζάμπα ρεύμα σε όλους σας.
1: Τζάμπα!
2: Και πυρηνική!
1: Σε όλους!
2: Ενέργεια. Και τζάμπα ρεύμα!
1: Ακριβώς!
2: Έτσι, εντάξει, εντάξει.
1: Παιδιά, εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Πια, όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα τζάμπα. Και τα λοιπά, ο Κυριάκος Βελόπουλος δίνει τζάμπα πολλά γενικά. Και ειδικά, εάν θέλεις, για παράδειγμα, γιατί έχει δώσει και άλλα πράγματα τζάμπα.
3: Οι αρχηγοί σας που είπαν ότι εγώ πουλούσα χειρόγραφα του Ιησού. Που εγώ παρουσίαζα ένα βιβλίο που τότε ήταν δωρεάν, που είχε τα χειρόγραφα του Ιησού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δωρεάν!
1: Τζάμπα και τα χειρόγραφα του Ιησού. Όλα τζάμπα.
2: Πολύ large ο πρόεδρος, πολύ large. Έδινε το βιβλίο δωρεάν και είχε μέσα τα χειρόγραφα του Χριστού. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Μπορώ να σας καταλάβω γιατί γκρινιάζετε σε αυτή τη χώρα που όλα είναι.

0: Πάντως εγώ πλέον, για όποιος γκρινιάζει και λέει δεν έχει λεφτά και δεν φτάνουν τα μισθά, θα βάζω το ηχητικό του καλαμαράκι. Τέλος, έτσι.
1: Είναι όλα τζάμπα.
0: Όλα τζαμπαντά, παιδί μου. Έλα.
1: Γκρινιάζεται.
0: Μέχρι και το κολατσιό.
1: Καταλάβω να πούμε.
0: Των παιδιών.
1: Ρεύμα. Στικά λεωφορεία.
0: Κάτι που κάνεις έτσι.
1: Φάρμακα, νοσοκομεία.
0: Φάρμακα.
1: Μπάνιο. Όλα τζάμπα είναι. Δωρεάν WiFi, ίντερνετ.
0: Αυτό που το πα.
1: Από το 2011 το έχω ψάξει. Άρε τι ακούμε. Τι έχουμε ακούσει μάλλον όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως σε προεκλογικές περιόδους, και τι θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Καλά. Οπότε φανταστείτε.
0: Μαρία μου, λέει η Μαρία, καλημέρα Μαράκι μου. Λέει το τερματίσατε σήμερα. Εμείς το τερματίσαμε, βρε Μαρία, ή αυτά που ακούμε, δηλαδή, ειλικρινά πες μου εσύ. Όλα τσάμπα τα έχει βάλει ο Καλαμάκης εδώ. Σε λίγο θα πληρώνουμε
1: ναι,
0: με την τσέπη μας.
1: Εγώ φταίω.
0: Αυτούς που τα κάνουν όλα τσάμπα.
1: Εγώ φταίω, όχι εκείνοι που τα έλεγαν δηλαδή. Όχι αυτοί που τα έταζαν, εγώ φταίω. Κάτσε να πάμε τώρα εδώ στα σοβαρά, γιατί
0: έλα,
1: έχω
0: έλα.
1: Πολύ καλή πληροφορία για όσους ψάχνουν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
0: Ναι, για πες μας.
1: Λοιπόν, το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως 3.000 ευρώ μέχρι τις 22 Ιουνίου, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή. Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center, επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινά, μόνο λοιπόν για λίγες ημέρες ακόμα, στο Stock Center της Velmar για να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Έχεις τίποτα άλλο τζάμπα?
0: Έχω τζάμπα, δεν έχω. Όμως έχω κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έχετε να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαμψης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως τον Golden Hall και τη Μισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Πάμε στο Παναγιώτη Βολάνιο, έχει μπει στο στούντιο να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
2: Ουρές χιλιομέτρων, καλημέρα και πάλι. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην κάθοδο της Θηβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Εγάλεο μέχρι Ελαιώνα και η κάθοδος της Πέτρου Ουράλη από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά.

0: Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανά τμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάληρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από τον κόμβο Δημοκρατίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Χθες που λες, Αμαλία μου, πραγματοποίησε τηλεοπτική εμφάνιση η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Την κάλεσε στην εκπομπή του ο Πέτρος Κουσουλός στον Αντένα. Και είχε μαζί και τον γνωστό τραγουδιστή, τον κύριο Παϊτέρη.
2: Ναι.
1: Προφανώς για την κόντρα η οποία έχει δημιουργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, γιατί η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της φροντίζει να πετάει και μία φορά τη λέξη γύφτος. Μάλιστα, όπως είχες ακούσει πρόσφατα και σε μία συγκέντρωση πολιτικών της φίλων που είχε κάνει, είχε πει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο παράγω έργο, μίλησα μέχρι και για τους γύφτους στην Ευρωβουλή. Θυμάσαι που το είχε πει η κυρία Λατινοπούλου. Φυσικά. Και τους έφερε λοιπόν στο στούντιο ο Πέτρος Κουσουλός, μάλλον τους είχε μαζί στην ίδια εκπομπή. Και εκεί, όπως καταλαβαίνεις, το μπιφ ήταν αναπόφευκτο. Αλλά η κατάσταση σιγά σιγά ξέφυγε.
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα, γιατί δεν μιλάνε, γιατί πολύ απλά βολεύονται. Γιατί είναι ψηφαλάκια σε περιφέρειες, γιατί γίνονται τέτοιου είδους αλυσβερίσια, γιατί έχουν δημιουργήσει παλατιακές σχέσεις με τους γύφτους.
4: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου,
5: ναι,
4: για το όρος γύφτος που μας αποκαλεί. Αν δεν γνωρίζει ο όρος γύφτος ποιος είναι, ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε. Ο γύφτος λοιπόν είναι ο σιδεράς. Ο τσιγκάνος είναι ο μηγιάνγκυχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει, σου τυχώνει τότε. Εμείς είμαστε Ρωμιός αγάπη σε Ρωμιά. Ρωμ ενικός, Ρωμά πληθυντικός.
1: Δόθηκαν λοιπόν οι πρώτες εξηγήσεις. Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Από εκεί προέρχεται και το Ρωμ και το Ρωμά πληθυντικός, όπως είπε ο κύριος Παϊτέρης. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση ξέφυγε. Και η αλήθεια είναι ότι ξέφυγε από τον κύριο Παϊτέρη στην προκειμένη περίπτωση, ενώ είχε ξεκινήσει η κυρία Λατινοπούλου χρησιμοποιώντας τη λέξη γύφτος.
4: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Όχι. Τώρα
3: Είναι ντροπή σας.
4: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
5: Μην το πάμε
3: Εκτίθεστε από μόνος σας, γιατί αυτό ακριβώς αποδεικνύει, έτσι, γιατί πάρα πολλοί κόσμος
4: βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
5: Ελάτε κυρία Λατινό.
2: Εντάξει, νομίζω ότι το παρατράβηξε ο κ. Παϊτέρης.
1: Βέβαια.
2: Την προσέβαλε την κυρία Λατινοπούλου. Εντάξει, και εκείνη απάντησε αναλόγως. Δεν είναι ωραίο αυτό που της είπε καθόλου. Καθόλου.
1: Ήταν χυδαίο.
2: Ακριβώς.
1: Χυδαίο, έτσι, το λιγότερο που μπορείς να πεις. Από την άλλη, και η κυρία Λατινοπούλου σε κάθε εμφάνισή της γύφτους τους ανεβάζει, γύφτους τους κατεβάζει. Αλλά τώρα και ο Παϊτέρης να βγει και να της πει αυτό το πράγμα.
2: Όχι.
1: Για τη μητέρα της. Δηλαδή.
2: Δεν είναι σωστό.
1: Έλεος, ρε παιδιά. Κάποτε μιλάγαμε για τη θεωρία των δύο άκρων.
2: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: εδώ πέρα έχουμε πιάσει τα δύο άκρα. Και η άλλη απάντηση, δηλαδή, δεν είχα την ευκαιρία. Από γύφτο λέει δεν περίμενα κάτι καλύτερο.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα, εντάξει.
1: Κορυφαίες στιγμές. Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν,
1: τι να σχολιάσεις, τέλος πάντων. Πες μαμά.
2: Όχι. Θες να προσθέσεις κάτι γιατί σε διέκοψα. Λοιπόν, να πω επειδή μας έχει έρθει ένα μήνυμα. Τώρα, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε. Για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, οπότε ανοίγει πλατφόρμα.
1: Α, το έχει στείλει ο Γιώργος.
2: Ο Γιώργος είναι ωραία. Επειδή επικοινωνήσαμε με την Υπουργό, την κυρία Ζαχαρά και την Υπουργό Παιδείας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, αμέσως μας απάντησε. Θα ανοίξει και την ευχαριστούμε. 28-29 Ιουνίου θα είναι στον αέρα η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. 28 ή 29 Ιουνίου.
1: Μπράβο, Αμαλία, για την γρήγορη απάντηση.
2: Και μπράβο και
1: στην.
2: Ναι, εντάξει, και ότι απαντήσαν έτσι αμέσως.
6: FM. Η ώρα. Radio Preveza, Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημερών, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με το Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 2682-024-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος-διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
4: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
3: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
4: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
4: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
4: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
4: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνο 2682-089-100.
6: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
7: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
8: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
7: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
9: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
10: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
9: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
10: Ποιος Ανδρέας?
9: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
10: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
9: Τι εννοείς?
10: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
9: Ναι.
10: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
11: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
12: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
11: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
12: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
11: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

0: χρόνια πολλά στη Euclid. Stay healthy, Κυριάκο.
1: Χρόνια πολλά, Euclid, έχει γενέθλια σήμερα ο αγαπημένος μου Ευκλήδης Ακαλώτος.
2: Χρόνια πολλά
1: και καλά και δημιουργικά.
2: Σκάσε τελευταία και δεν έχει υλικό, αυτό έχω να πω.
1: Γαμώτο. Πραγματικά είναι από τους αγαπημένους μου συνεργάτες. Δηλαδή μου έχει δώσει και αν μου έχει δώσει υλικό τόσα χρόνια. Να είναι καλά ο άνθρωπος, χρόνια του πολλά από καρδιάς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Αλλά να σας πούμε πριν προχωρήσουμε στα επόμενα θέματα ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters συνδυάζει μοναδικά την τεχνολογία με το design και τη βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Φροντίστε την οικογένεια και το περιβάλλον και επιλέξτε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
2: Τι ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, βλέπω. Τώρα το βλέπω. Η μετεωρολογική άλλο λέει: ηλιοφάνεια, ισχυρά μελτέμια και νέα άνοδο θερμοκρασία.
1: Εντάξει, η Αμαλία μου, τέλειο Ιουνίου είμαστε.
2: Εγώ σκέφτομαι απλώς τα μελτέμια μαζί με την άνοδο θερμοκρασία. Ξέρεις γιατί το σκέφτομαι.
1: Ναι, δεν θέλω. Καταλαβαίνω.
2: Γι' αυτό το σκέφτομαι.
1: Έκανε σωστά τη σκέψη. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Τώρα, επειδή ακούσαμε τον κύριο Τσακαλώτο, πάμε λίγο στο χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί συμβαίνουν διάφορα εκεί.
2: Όχι απλώς διάφορα. Χαμός γίνεται με αφορμή όσα είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Της απάντησε ο κύριος Δούκας. Έτσι, για τα δημοσιονομικά είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, που ουσιαστικά έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση όσον αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας.
1: Κάτσε να ακούσουμε.
2: Ναι.
3: Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%.
4: Εδώ όμως,
3: και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο.
2: Ναι, αυτό είναι. Αυτή η δήλωση άναψε φωτιές.
1: Κυρίως η δήλωση. Στη συνέχεια που χαρακτήρισε γελία την προσέγγιση που έχει κάνει ο Χάρης Δούκας για συζητήσεις με τον Άλεξ Τσίπρα πριν από τις εκλογές.
2: Ακριβώς απάντησε ο κύριος Δούκας έτσι και έχει δημιουργηθεί τώρα ένα θέμα. Καταλαβαίνω ότι η Χαριλάου Τρικούπη δεν παίρνει θέση στην κόντρα των δύο στελεχών. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Βέβαια, ο κύριος Βαρδακαστάνης που βγήκε χθες είπε ότι και οι δύο έκαναν λάθος. Ήταν φάουλ. Πώς να το πούμε αλλιώς.
1: Να ακούσουμε λοιπόν και τον γραμματέα του Πασόκ.
5: Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κυρίου Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω, ήταν μια άστοχη δήλωση. Όπως άστοχη δήλωση είναι και της κυρίας Διαμαντοπούλου, διότι η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση.
2: Άστοχη μια δήλωση, άστοχη άλλη δήλωση. Καταλαβαίνω ότι φτώχεια φέρνει γκρίνια. Τι εννοώ, ότι τα δημοσκοπικά ευρήματα που δεν είναι θετικά για το Πασόκ. Δεν ξέρω τι θα γίνει το φθινόπωρο, γιατί στο Πασόκ λένε ότι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί στη δεύτερη θέση, σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Και το Πασόκ είναι τρίτο. Λοιπόν, ότι τώρα θα ξεφουσκώσει η Ελλάς και το φθινόπωρο θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι αυτό δημιουργεί μια γκρίνια και έναν εκνευρισμό στα στελέχη, τα δημοσκοπικά ευρήματα του Πασόκ και ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας.
1: Από την άλλη πλευρά στο ΣΥΡΙΖΑ ακούσαμε χθες τον κύριο Πολάκη, ο οποίος έλεγε ότι ο Σωκράτης Φάμελος θέλει να πάει σε ένα γάμο που δεν είναι καλεσμένος. Ναι. Του λένε όχι, δεν θα πας και εκείνος λέει όπ, θα πάω.
2: Και το μεγάλο τμήμα είναι θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος στη ΔΕΘ.
1: Είναι ένα ερώτημα.
2: Το βάζει με επιτάσεις ο Νίκος Παπάς.
1: Ναι, να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Νίκος Παπάς στο πρωινό του Αντένα.
6: Και έρχεται η ΔΕΘ. Και ρωτάω εγώ, θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ? Και εδώ πρέπει και ο Σωκράτης Φάμελος να ξεκαθαρίσει. Θα είναι στη ΔΕΘ, θα δώσει συνέντευξη τύπου? Έχει εντολή να μην παρουσιαστεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία? Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή. Εάν δεν θέλει ο Σωκράτης Φάμελος, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα έχουμε παρουσία εκεί. Αυτό δεν είναι δευτερεύον, ξέρετε. Η ΔΕΘ είναι η έναρξη τη σεζόν. Δεν πήρε κανένα εντολή για να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κλείσει η περίοδος, να φύγει ο κόσμος διακοπές και να μην ξέρουμε τι γίνεται με την πορεία μας. Επαναλαμβάνω, ουδής έχει εντολή, ρητά ή άρρητα, να βάλει αυτό το κόμμα στο ψυγείο. Εκτός αν κάποιος το ζητά. Ελπίζω όχι.
2: το ζητά.
1: Δεν ξέρω.
2: Ποιο. Το ζητά κάποιο.
1: Δεν ξέρω τι εννοεί ο Νίκος
2: ναι.
1: Παπάς.
2: Πάντως είναι ξεκάθαρος ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Φάμελος από την άλλη λέει δεν υπάρχει βιασύνη.
1: Ότι δεν υπάρχει βιασύνη.
2: Δεν υπάρχει κανένα αντιλάβιο, καμία συμφωνία. Ναι, λέω τι λένε.
1: Θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις. Είναι σωστό το ερώτημα. Δηλαδή στη ΔΕΘ για παράδειγμα.
2: Είναι πολύ σωστό το ερώτημα.
1: Θα πρέπει να γνωρίζουν τι θα κάνουν. Θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Θα ανέβει, ο κ. Τσίπρας θα ανέβει έτσι κι αλλιώς.
1: Καλά,
2: έτσι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, ναι.
2: Ναι, όχι, λέω, θα ανέβει παρόλο. Θα ανέβει ως νέο κόμμα κτλ. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει. Θα συγχωνευτεί, θα πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας το θέλει όλο αυτό. Δεν έχω καταλάβει. Μπέρδεμα, μπέρδεμα. Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Drive, Vanel, κρυγά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμα Building Technology, Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους στήριζουν και ανακαινίζουν. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Να πω μια κουβέντα και για τον Παρθενώνα. Για την είδηση που έγινε χθες γνωστή για το δυτικό αέτομα, το οποίο μετά από 220 χρόνια συμπληρώθηκε και επιτέλους όλοι οι επισκέπτες και οι Έλληνες και οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα μπορούν να θαυμάσουν αυτό το αρχιτεκτονικό θαύμα χωρίς τις καλωσιές και να μπορούν να δουν και όλες τις λεπτομέρειες αυτού του έργου. Είναι μια σημαντική είδηση αυτή για τον χώρο του πολιτισμού.
2: Βεβαίως.
1: Γιατί κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν για πάρα πολλά χρόνια, οι επιστήμονές μας, έδωσαν και την ψυχή τους εκεί στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και επιτέλους λοιπόν έχουν φύγει οι σκαλοσχές, το δυτικό αέτομα έχει αποκατασταθεί και ο Παρθενώνας είναι στην καλύτερη φάση που θα μπορούσε να υπάρξει τα τελευταία 220 χρόνια. Είναι μια σημαντική είδηση.
2: Βεβαίως.
1: Και με την πρώτη ευκαιρία, όσοι μπορείτε, ανεβείτε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
2: Γίνεται χαμός τώρα από τουρίστες, να ξέρεις. Γίνεται
1: εντάξει, είναι
2: πραγματικά.
1: Δύσκολη αυτή η περίοδος.
2: Είναι
1: πραγματικά.
2: Δύσκολη η περίοδος αυτή.
1: Ναι.
2: Μουντιάλ έχουμε τίποτα.
1: Είχε τρία παιχνίδια,
2: ναι.
1: Αλλά όχι τίποτα σημαντικά. Αλλά έγιναν τρεις αγώνες. Το Μεξικό επικράτησε της Νότιας Κορέας με 1-0 και πέρασε ήδη στην επόμενη φάση, καθώς έκανε 2 νίκες. Καναδάς Κατάρ 6-0. Εκεί όμως υπήρξε και ένας σοβαρός τραυματισμός ενός παίκτη του Καναδά, ο οποίος υπέστη κάταγμα και θα μείνει για μήνες έξω. Και Ελβετία-Βοσνία στο ντέρμπι το ευρωπαϊκό 4-1. Επικράτησαν οι Ελβετοί. Περιμένουμε τα καλύτερα τις επόμενες ημέρες. Όμως εγώ θέλω να επανέλθω στο καυτό ερώτημα της εκπομπής σήμερα από το ξεκίνημα για τα στρίδια. Αυτά τα αγαπημένα στρίδια της Αμαλίας. Της αρέσει πάρα πολύ να τα γεύεται. Σήμερα το πρωί λοιπόν την ερώτησα για τα στρίδια των βραχοδών ωραίων. Και μου λέει εντάξει στρίδια είναι και αυτά μια χαρά. Να τα φάμε. Τι είναι λοιπόν τα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Το μάθαμε μέσα από το παιχνίδι Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου στο Mega Channel. Έπεσε εκεί λοιπόν ερώτηση.
4: Πρώτη ερώτηση. Τι είναι στην πραγματικότητα στρίδια των βραχοδών ωραίων? Α. Φωλιές πτηνών. Β. Ουρές φιδιών. Γ. Όρχης Ταύρου. Είναι η όρχης του Ταύρου. Έχω φάει. Είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εκεί εδέσματα, πολλά, και βλέπω εγώ σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια. Και νομίζω, επειδή ήταν και λίγο ασπριδερό, ότι αυτό το λουκάνικο, το βούρστ που μου αρέσει, το γερμανικό.
1: Ήταν, ρε παιδί μου, σαν λουκανικάκια, μικρά. Να, κούτσικα, τόσο ναι. Δα. Και τελικά, λοιπόν, τα στρίδια των βραχοδών ωραίων είναι όρχης Ταύρου.
2: Μάλιστα, δεν το ήξερα.
1: Πώς λέμε εμείς εδώ, αμελέτητα.
2: Ναι, τα αμελέτητα, οκ. Okay.
1: Κατάλαβε,
2: ναι.
1: Θυμάσαι που είχε γίνει και το φεστιβάλ με τα.
2: Βέβαια, πώς το θυμάμαι. Με το Κρίκελο.
1: Μπράβο, το φεστιβάλ με τα αμελέτητα.
7: Τσίμπα.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε τότε, τσίμπα, θυμάσαι.
2: Ναι, πώς το θυμάμαι.
1: Αυτό είναι λοιπόν.
2: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Τα στρίδια των βραχοδών ωραίων λοιπόν δεν προέρχονται από τη θάλασσα, αλλά είναι μια παραδοσιακή λιχουδία της Βόρειας Αμερικής που παρασκευάζεται από τηγανιτούς όρχης Μόσχου ή Ταύρου. Το όνομα λέει προέκυψε κατά την περίοδο της επέκτασης της Αμερικανικής Δύσης, όταν οι καουμπόιδες άρχισαν να στηρώνουν ταύρους στην άνοιξη για να μην πάνε χαμένα τα αμελέτητα, τέλος πάντων τα μαγείρευαν. Κατάλαβες, από εκεί λοιπόν προέρχεται.
2: Μα τι μαθαίνει κανείς.
1: Είναι τα στρίδια των βραχοδών ωραίων.
2: Ωραίο.
1: Τώρα λοιπόν θα τα γνωρίσεις και αν θέλεις μπορείς και όλες να τα δοκιμάσεις.
2: Τα χαρίζω, δεν θέλω.
1: Δεν θέλεις.
2: Όχι.
1: Μάλιστα, καλά. Όπως είδες όμως υπήρχαν πάρα πολλοί ακροατές που είχαν δώσει σωστή απάντηση,
2: ναι,
1: από την πρώτη ώρα της εκπομπής, και η Αθηνά από το Λονδίνο και άλλοι ακροατές τα γνώριζαν. Εμείς, παιδιά, δεν το γνωρίζαμε, το μάθαμε μέσα από το τηλεπαιχνίδι. Να και ο Χαρίτος, καλημέρα αγαπητέ φίλε, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλά ρε Τσιβελεκίδη, μην πάρουμε λίγο φόρα, δηλαδή αμέσως να μας
2: κόψεις. Τι να κάνει, πρέπει να πάει σε διάλειμμα.
1: Άντε, πάμε, διάλειμμα.
7: Real FM. Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Κάνε στη ζωή σου μια νέα έξυπνη κίνηση. Άλλαξε. Μετακίνηση. Zikidis Group. Γνώρισε τη μεγάλη γκάμα της Kimco με σκούτερ και ATV ή βάλε στη ζωή σου μια μοτοσικλέτα Vogue Motorcycles με σημασία στη λεπτομέρεια, μοναδικό φινίρισμα και συναρμογή υλικών. Έλα στη Zikidis Group, ενημερώσου για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και απέκτησε το δικό σου Kimco ή Vogue έτοιμο παράδοτο σε προνομιακή τιμή. Εδώ θα έχεις άριστη υποστήριξη σε σέρβις και ανταλλακτικά. Zikidis Group. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Kimco και Vogue Motorcycles. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Zikidis Group. Η έξυπνη μετακίνηση.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
13: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
9: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
13: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
9: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
13: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
9: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
13: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνο 26820 89 720.
9: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Ε, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
17: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Να πούμε καλημέρα και χρόνια πολλά στον Πέτρο. Έχει γενέθλια σήμερα.
1: Χιλιόχρονος.
0: Κλείνω λέει τα 52, ξύπνησα να πάω στη δουλειά. Ο γιος μου 26 και η κόρη μου 7 είχαν ξυπνήσει για να μου κάνουν έκπληξη.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Η μικρή τους είχε ξυπνήσει όλους από τις 6. Τι άλλο να θέλω από τη ζωή.
1: Τίποτα άλλο, αυτά είναι.
0: Τίποτα φίλε, μόνο υγεία. Χρόνια πολλά και καλά να τα εκατοστήσεις.
1: Είδες καθόλου τα στοιχεία για τις γεννήσεις?
0: Τα είδα.
1: Απογοήτευση.
0: Είναι για άλλη μια φορά
1: 4,2%.
0: Απογοητευτικά. Είναι 3.000 λιγότερες γεννήσεις το 2025 από ότι το 2024. Μόνο κάποιες περιοχές της χώρας έχουν καλύτερους δείκτες. Η Κρήτη κατά κύριο λόγο, η Σαντορίνη και η Κος είναι σε καλύτερη
1: μοίρα. Και οι μεγαλύτερες μειώσεις είναι στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Έτσι. Είναι αποκαρδιωτικά τα στοιχεία της Ελστάτ για τις γεννήσεις. Είναι αποκαρδιωτικά.
0: Και φυσικά πρέπει να μας προβληματίζει, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας, το δημογραφικό, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Εάν δει σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, οι γεννήσεις καταγράφουν πτωτική πορεία.
1: Ναι,
0: είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Είναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά εμείς στην Ελλάδα αυτό το πρόβλημα το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Στην Ευρώπη έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
0: Συμφωνώ.
1: Εμείς όμως το ζούμε εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία. Και αν κάνετε και μια σύγκριση την τελευταία δεκαετία, θα δείτε ότι έχουν αυξηθεί, λέει, οι γεννήσεις στην ηλικιακή ομάδα των γυναικών 40 με 49. Ενώ στην πιο γόνιμη ηλικία της γυναίκας οι γεννήσεις είναι πάρα πολύ μειωμένες. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί γίνεται αυτό. Δεν είναι μόνο ότι έχει αλλάξει κουλτούρα ή οι γυναίκες πια εργάζονται και θέλουν να κάνουν καριέρα. Δεν είναι μόνο, πιστεύω, αυτό.
0: Να σας πούμε και για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Mm-hmm. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη, ένα από τα κορυφαία all inclusive resorts. Εκεί θα έχετε 5 ημέρες διαμονή, 4 διανυκτερεύσεις και θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Δεύτερο δώρο του διαγωνισμού, διπλό στρώμα profile της Greco Strom, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε απολαυστικά sleepy combos για να καλωσορίσετε το καλοκαίρι, και με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Περισσότερες πληροφορίες grecostrom.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τρίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στο GR λοιπόν θα βρείτε και τον Real Player που έχει όλες τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Κοιτάξτε τώρα, βλέποντας λίγο το Bloomberg, λέει ότι το πετρέλαιο, σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα, έχει υποχωρήσει από τη Δευτέρα 10%. 10% είναι η πτώση του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα. Θέλω να δω τι θα δούμε στην Αγγλία από τη Δευτέρα, Τρίτη και μετά, γιατί είναι μεγάλη πτώση.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να πω συλληπιτήρια στους οικείους του Ανδρέα Μασαράκη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Ένας σπουδαίος άνθρωπος, πραγματικά ένας ωραίος άνθρωπος.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Ένας ωραίος άνθρωπος, πολύ ζεστός.
1: Είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
0: Πολύ γλυκός και εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω.
1: Εξαιρετικός.
0: Ο περίφημος Εξαρχείων, με ιδιαίτερη αγάπη φυσικά για τα Εξάρχεια και για τον Αστέρα Εξαρχείων, για τη μουσική, αστήρευτες γνώσεις για τη μουσική, καταπληκτικές εκπομπές, ταυτόχρονα ιδιαίτερη αγάπη για το ραδιόφωνο με αυτή την ιδιαίτερη χρειά στη
1: φωνή του
0: που τον καθιέρωσε για πολλές δεκαετίες στο χώρο. Ένας άνθρωπος μορφωμένος με γνώσεις σε όλους τους τομείς που πραγματικά χαιρόσουν να συνομιλείς μαζί του, χαιρόσουν να κάνεις παρέα μαζί του, και ταυτόχρονα ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Βοηθούσε πολύ κόσμο, φιλόξενος, ζεστός άνθρωπος, ένας ωραίος άνθρωπος. Συλληπιτήρια λοιπόν στους οικείους του Ανδρέα Μαζαράκη. Εμείς τελειώσαμε. Φεύγουμε σιγά σιγά σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Νίκος Ρογκάκος και Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
4: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
3: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
4: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Αγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
10: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
11: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
10: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
11: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
10: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Κόκκινο Μήλο έως Γάλεο και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παραμένει ο Λίβανος. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance ακύρωσε για σήμερα το ταξίδι του στην Ελβετία. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν θα μεταβούν και οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Επίσημα τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και παράκτιων περιοχών έβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αποκαθίσταται σταδιακά η ναυσιπλοεία στο Ορμούς, με τα εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο εμπορικά πλοία να διαπλέουν και πάλι το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Στη διαβεβαίωση ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν θα περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει είναι ακόμη ένα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη, πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο Πάτερ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή και ένας υπάλληλος της οργάνωσης.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντσες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Γενικά αίθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε. Ως τις 12 θα παραμείνουμε. Η Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος θα είναι.
1: Και εδώ έχουμε πολλά θέματα.
0: Κρατήσουμε
1: και το κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά.
0: Ναι, πάρε μια ανάσα να πούμε ποιοι είναι μαζί μας.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Εδώ μας ανέχεται η Κατερίνα Βουτσά στον ήχο. Τα κλειδιά της εκπομπής η Δήμητρα Πανανού. Βέβαια, μπορείτε να στείλετε πάντα και mail στο studio@papakirialfm.gr. Ασυγκράτητος με τις ειδήσεις, είσαι αγάπη.
1: Μα δεν είμαι, θα τις στέλνω, τις πιάνω. Τις κάνω κεφαλοκλείδωμα τις ειδήσεις.
0: Πάνω κατά πάνω στην
1: δεν
0: είδηση,
1: είμαι.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Μη δω είδηση εγώ, μη δω είδηση.
0: Επειδή έχεις κάνει κεφαλοκλείδωμα, πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον...
0: Από πού.
1: Πώς το λένε, τον Dick Cheney και τον Ιράν. Δεν πήγε στην Ελβετία, ούτε ένας ούτε άλλος.
0: Πού το θυμήθηκε
1: τον Dick.
0: Πού τον θυμίζεις?
1: Τον Βανς, καλέ, εντάξει.
0: Τον Τζέιμι. Ναι.
1: Καλός.
0: Καλός και τον Τζέιμι.
1: Καλός
0: ο Φουγκαράς. Ναι. Καλός ο Φουγκαράς και ο Τζέιμι.
1: Τώρα αυτή να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε μία συμφωνία. Την υπογράψαμε διαδικτυακά.
0: Εξ αποστάσεως.
1: Την υπογράψαμε. Δεν έχει σημασία. Τώρα και στην Ελβετία γιατί δεν πάμε. Και έχουμε στείλει και
0: τη, πω, γιατί
1: τη συνάδελφο εκεί. Αμανάτι μείναν οι συνάδελφοι. Μήνανε,
0: 200 συνάδελφοι, ναι.
1: Μα είναι.
0: 200, τουλάχιστον 200 δημοσιογράφοι βρίσκονται εκεί. Περιμέναν το Vans.
1: Έβγαινε και η Μαρία πίσω τα κτίρια αυτά, αλλά είναι άδεια.
0: Ωραία περιοχή, ε.
1: Άδεια τα κτίρια. Δεν πήγανε. Να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς. Μα αυτό τώρα δεν
0: η
1: είναι
0: συμφωνία,
1: βλακία.
0: Τώρα. Λένε οι Ιρανοί ότι έχει καταπατηθεί ήδη ο πρώτος όρος της συμφωνίας, αυτό που αφορά το Λίβανο.
1: Ναι.
0: Η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, ακούω τη λέξη μνημόνιο και χτυπάνε κόκκινα.
1: Όχι,
0: χτυπάνε,
1: όχι,
0: χτυπάει
1: όχι,
0: η καμπάνα της Μητρόπολης στο κεφάλι
1: όχι,
0: μου.
1: Όχι μνημόνιο.
0: Αυτό το μνημόνιο κατανόησης όπως το αποκαλέσανε.
1: Το memorandum of understanding, ναι, όταν ακούω εγώ MOU με πια. Τα MOU ξεκίνησαν από το 10. Τρελαίνομαι, μη μου λέτε MOU.
0: Σαν να χτυπάει η καμπάνα στο κεφάλι σου, δεν είναι.
1: Το μνημόνιο κατανόησης άντε μπορεί και να. Όταν ακούω MOU, αυτό το MOU.
0: Ναι, χρησιμοποιούν και ξένες λέξεις. Οι άνθρωποι είναι διεθνείς αυτές οι λέξεις.
1: Ναι, τις νιώσαμε εμείς 10 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτό το μνημόνιο κατανόησης είναι 60 ημέρες. Μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες που μπορεί να πάρει και παράταση για αυτή η εκεχηρία, θα συζητήσουν όλα τα θέματα τα ανοιχτά. Φυσικά άνοιξαν και τα στενά του Ορμούς. Έπεσε και το πετρέλαιο από ό,τι είδα.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ, πολύ. Από 90% είναι στα 79 δολάρια. Πολύ έχει πέσει και έχουν πέσει και οι τιμές εδώ. Δεν ξέρω,
0: είναι κοντά στις του προπολέμου.
1: Όχι, όχι. Προπολέμου είναι 67.
0: Πολύ κοντά.
1: Επίσης, μην ακούω στα προπολέμου, γιατί άκουσα κάτι που μοιάζουν με Αμερικανούς παρουσιαστές και τέτοια.
0: Ναι. Υπάρχουν άκουγα... και παρουσιαστές που μοιάζουν, έχω αυτή την κοψιά. Πώς έχω εγώ την κοψιά, τη ρωσική.
1: Ακούω, λέει ότι είμαστε στα προ.
0: Εγώ δεν έχω
1: ναι, αλλά την είδηση να τη λέμε. Ας είμαστε Αμερικανοί, ας είμαστε Κινέζοι. Λοιπόν, εγώ είμαι Μανιάτης. Ρεπόρτερ.
0: Μας έχεις βγάλει την ψυχή. Μας έχεις βγάλει την ψυχούλα.
1: Κριθήκαμε. Εμείς σε λιποβαρείς. Δεν είμαστε. Το κάναμε. Μία φύγαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν πρέπει να σου πω στα 67 ήταν. Τώρα είναι 79.
0: Ναι, κατρακυλάει. Θα πάει. Δεν
1: κατρακυλάει.
0: Θα πάει.
1: Γιατί ήταν ένα 86, ένα 87. Είχε αμόλυβδη. Ένα 88.
0: Λέει περνάνε τα πλοία, ξεκίνησαν να περνάνε τα πλοία. Δεν ξέρω πόσα θα περάσουν και με ποιο καθεστώς δηλαδή. Γιατί δίνουν και μια έγκριση οι αρχές εκεί, οι Ιρανικές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Ένα συμβούλιο είναι, υπάρχει εκεί και δίνεις μια έγκριση για να περάσει. Δεν θα περάσουν όλα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα με το καλημέρα να έχεις τέτοια θέματα. Ας πούμε τώρα δεν πήγε ο αντιπρόεδρος, δεν πήγε το Ιράν. Τι υπογράψαμε, ρε παιδιά. Δηλαδή μην
0: υπάρχει
1: αρχίσουμε
0: συμφωνία,
1: πάλι τα ίδια.
0: Υπάρχει συμφωνία. Πρόσεξε, η συμφωνία υπάρχει. Ναι. Υπάρχει στο τραπέζι.
1: Εκεί την τρεπόντουσαν να δει ο ένα τον άλλον.
0: Θεωρούσαν ότι σε αυτή τη συνάντηση θα κάνανε ένα παραπάνω βήμα στις διαπραγματεύσεις και θα λέγανε κάποια παραπάνω πράγματα και για, το, ξέρεις, και για το πετρέλαιο και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και για τα λιμάνια τα ιρανικά που είναι κλειστά.
1: Πρόσεξε. Μεταδίδει το Άλμα Γιαντίν, το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Που πρόσκειται στη Χεσμπολά.
0: Ναι.
1: Λέει ότι η Ιρανική Διαπραγματευτική Αντιπροσωπεία ανέβαλε το ταξίδι στην Ελβετία λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής επιθετικότητας στο νότιο Λίβανο.
0: Στο Λίβανο. Ναι.
1: Ο Τραμπ τι να κάνει με το Ισραήλ. Εντάξει, του είπε να σταματήσει, θα εξηκυρώσει τα λοιπά. Τι να κάνει.
0: Με ποιον ξεκίνησε τον πόλεμο το Τραμπ, με μένα το ξεκίνησε.
1: Αλλά είναι λιγάκι ψυχραιμία. Πήγαινε, δες τους, μίλα. Δηλαδή...
0: Θέλω να σου πω. Ναι, αλλά παραβιάζεται ο πρώτος όρος συμφωνία, σου λένε οι Ιρανοί.
1: Εντάξει, παιδιά, αυτή η συμφωνία. Αυτή η διπλωματία, γι' αυτό είναι.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, ναι, 15 σημεία.
1: Αλλά πήγαινε να τον δει.
0: Τι να του πει.
1: Και πήγε άλλο να ανέβει και λε στο Air Force 2. Δεν πήγε στο δεύτερο.
0: Ότι ο πόλεμος δεν γεννήθηκε μόνος του.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μιλήστε.
0: Ο Τραμπ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δημιούργησε ο ίδιος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει μιλήστε κιόλας. Δεν πήγε κι ο άλλος.
0: Δεν
1: γίνονται έτσι διαπραγματεύσεις, παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεύτερο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα. Ο Πρωθυπουργός είναι πάνω στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαν μια σύνοδο κορυφής. Εκεί πρέπει να σου πω που με αφορά, αλλά νομίζω αφορά και όλους μας. Εννοώ με αφορά σαν ρεπορτάζ.
0: Πρόσεξε τι θα πεις για να ακούσω, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είχαν τζατζαρίσματα για τα χρήματα πάλι, έτσι.
0: Όπως τόσα χρόνια.
1: Ναι, για τα κονδύλια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι ήταν αυτό? Ήταν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο,
0: ναι, ναι,
1: της Ευρώπης.
0: Μέχρι 32, δεν είναι?
1: Ναι, εκεί άλλο ζήταγε περισσότερα, άλλο ζήταγε λιγότερα. Ναι. Και τα λοιπά. Εντάξει, είχαν τζατζάρισμα, καλά κάνανε. Ο Πρωθυπουργός θέλει περισσότερα και πολύ καλά κάνει. Και μπράβο, τι είναι αυτό, παιδιά? Εδώ θα τα δούμε όλα. Μη με ταράζεις πρωί-πρωί.
0: Ο λόγος μου είναι να σε ταράζω. Πρόσεχε, ο σκοπός μου είναι να σε ταράζω. Αυτό είναι ο στόχος ζωής.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα Μαρία μας. Καλημέρα Μαρία μας. Καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Μαράκι.
0: Μας έχεις λείψει να ξέρεις πολύ.
1: Πάρα
0: πολύ, πάρα πολύ.
1: Ξυπακούεσαι.
0: Σε μελετάμε 3 φορές την ώρα. Εγώ κυρίως.
1: Καλέ τη η Μαρία μας έλειψε το που έφυγε. Με το που έφυγε μας έλειψε μας.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει πάει εκεί για το δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, βέβαια, η Ελλάδα προσέχεται πάντα με στάνταρ αρχές για το θέμα και της κοινή αγορά και για το θέμα της άμυνας και τα συγκεκριμένα
1: και
0: πράγματα.
1: Πολλά, και θέλει και περισσότερα χρήματα. Εγώ νομίζω ότι η πρακτική Μητσοτάκη είναι η εξής. Δώστε χρήματα για να αναπτυχθούν οι οικονομίες. Μην είστε δηλαδή μίζεροι. Όχι να φύγετε εκτός δημοσιονομικών κανόνων,
0: ναι, ναι,
1: εντός του πλαισίου, αλλά μην είστε μίζεροι με τα κράτη. Δηλαδή, δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά εξαντλήσει και τις δυνατότητες οικονομικές της Ευρώπης. Και έχει δίκιο σου.
0: Δεν μου λες, γιατί κάνεις το κουνέλι, δεν μου είπες.
1: Ο Μαγιάρ, άκου.
0: Ποιος ο Μαγιάρ?
1: Έχουμε τον Ούγκρο.
0: Μη με τρομάζεις.
1: Ναι, τον Πέντερ Μαγιάρ.
0: Τον ξέρω τον Μαγιάρ.
1: Ο οποίος πήγε στο Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: και τι του είπε?
0: Τι του είπε?
1: Του λέει, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας δω και να μου πείτε πώς πετυχαίνεται το ελληνικό οικονομικό μοντέλο και τη φορολογική μεταρρύθμιση. Του ζήτησε. Πώς ακολουθεί το μοντέλο αυτό.
0: Και τι του είπε ο Πρωθυπουργός, Νικό?
1: Δεν ξέρω τι του είπε.
0: Ποιες συμβουλές του έδωσε?
1: Προφανώς θα του έδωσε. Point. Εκτός κι αν
0: ποια
1: είπε,
0: είναι τα point αυτά που έδωσε.
1: Εκτός κι αν είπε, θα πάω στην Αθήνα, στέλνω μέμο. Να εντάξει υπόψη.
0: Ναι.
1: Να ακολουθήσει.
0: Δηλαδή, πώς έγινε? Δεν μου λες αυτό το οικονομικό θαύμα, γιατί βλέπω εδώ στην ανταγωνιστικότητα.
1: Ποιο?
0: Η Ελλάδα λέει παρέμεινε στην ίδια τάξη μεταξύ 70 χρόνων.
1: Στην 50η που είναι.
0: Είναι στην 50η θέση παρά τη βελτίωση στην οικονομική απόδοση. Η χώρα παραμένει χαμηλή βαθμολογία σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, τη φορολογία, τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Μήπως ρώτησε και γι' αυτό ο Μαγιάρ?
1: Όχι, δεν ρώτησε γι' αυτό. Η σούπα συγκεκριμένα για τη φορολογία ρώτησε.
0: Πώς
1: θα καταφέρνει.
0: Τι είπε ο Πρωθυπουργός, θέλω να μου πεις.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μισό, μην το
1: κάνεις. Θα τον ρωτήσω. Τον είδαμε προχθές που είχε έρθει πάνω στο Χατζηνικολάου. Δεν πρόλαβα, δεν είχε γίνει συνάντηση.
0: Έκανες ένα.
1: Μα πώς είναι πρόεδρε στον Ούγκρο. Κάναμε λίγο, εκεί τα είπαμε λιγάκι.
0: Και καταλήξατε.
1: Για ακρίβειες, για αυτά.
0: Πού καταλήξατε?
1: Να τα λέμε όλα. Αυτό είναι το θέμα. Παιδί μου και τα καλά και
0: πόσο κάνει τελικά, Νίκο, πες μου.
1: Δεν ξέρω. Είχε και με τον Ζελένσκι. Και του είπε του Ζελένσκι, ρε παιδιά, αυτό το drone που σας έφυγε, τελικά τι γίνεται?
0: Ναι, ναι.
1: Συγκρατημένος λίγο ο Ζελένσκι.
0: Ναι, ας είναι και,
1: και προσεκτικό στη στάση του, στο τι είπε στον Πρωθυπουργό. Την έκαναν μόνοι του στη συζήτηση. Δεν ξέρω τι του είπε, προφανώς θα του δικαιολογήθηκε, κάτι θα του είπε. Αλλά αυτό δεν το μάθαμε.
0: Κάτι θα πρέπει να του πει, σίγουρα κάτι θα πρέπει να του πει.
1: Αλλά λένε πηγές όταν πολύ συγκρατημένος και προσεκτικός με το Μητσοτάκη ο Ζελένσκι, γιατί σου λέει τώρα τι να του πω.
0: Ναι, γιατί ξέχασε τη στήριξή του για μία ακόμη φορά. Προηγήθηκε στήριξη, κατάλαβε, στην Ουκρανία. Ξανά είπε τα γνωστά ο Πρωθυπουργός ότι στηρίζουμε την Ουκρανία. Βέβαια. Και όπως πάντα η ελληνική στάση της Ελλάδας είναι συγκεκριμένη κτλ.
1: Λοιπόν, έρχεται ένας λευκός στη Ρεσία. Να πάμε στις ειδήσεις, στις ωραίες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δύο υπηρεσίες που θα ξέρει για το φορολογούμενο πόσα χρήματα έχει, αν έχει πραγματική ανάγκη να τον διευκολύνει με το ιδιωτικό του χρέος, δηλαδή με τα δανειά του. Είναι σαν λέμε ο λευκός θηρεσίας. Θα μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι και θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν άλλη μεταχείριση, αλλά και οι μπαταξίδες μια άλλη μεταχείριση, δηλαδή το οικονομικό προφίλ του κόσμου.
0: Αν δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα, Ρενικό. Ήταν πρόβλημα.
1: Είναι, γιατί ήταν
0: εκεί
1: όλοι...
0: ήταν το πρόβλημα, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Δεν είναι όλοι που δεν μπορούν
0: ο
1: να πληρώσουν.
0: Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι το πρόβλημα, όχι, που έλεγες εσύ ότι πρέπει να είναι παραπάνω οι δόσεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για τα δάνεια και τα λοιπά. Mm. Για τα δάνειά τους, για όλο το ιδιωτικό του χρέος. Εδώ πια γίνεται ένα προφίλ του κάθε φορολογούμενου.
0: Το προφίλ.
1: Γιατί υπάρχουν πολλοί μπαταχτσίδες, να ξέρεις.
0: Το προφίλ το δικό μου το ξέρεις.
1: Έχουν και δεν δίνουν.
0: Πώ είναι αυτή η Μωρενικό? Πώ είναι?
1: Δεκάδες χιλιάδες κόσμο.
0: Δεκάδες χιλιάδες είναι μπαταχτσίδες.
1: Για να μην πω εκατοντάδες, θα πω δεκάδες χιλιάδες. Εδώ δεν βλέπεις τις λίστες που διαγράφουν συνέχεια τις
0: οφειλές. Πολύ μεγάλος ο αριθμός που μου λες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί.
1: Πολύ
0: φυσικά, σχόλμος. Είναι μέσα στο DNA μας. Δεν
1: αλλά
0: λέω
1: μας
0: αυτό.
1: Δεν μας νοιάζουν αυτοί. Αυτού να τους κάνουν, να τους πιάσουν, να μην τους κάνουν ρυθμίσεις. Μας νοιάζουν οι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Κατ' επάγγελμα μπαταξίδες είναι άλλο πράγμα, το
1: ακριβώς
0: ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί, με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις βέβαια.
1: Πολύς κόσμος. Τέλος πάντων, καλό είναι οι πλατφόρμες αυτές που παρουσιάστηκαν. Να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει.
0: Πες μου και για τα ΚΕΠ που ανοίγουν μέσα στην
1: δεν
0: χωρία.
1: Λέγω, μου έρχεται μια ιδέα. Μου έρχεται μια ιδέα, ξέρεις πώς θα τα πω εγώ. ΚΕΦ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
0: Τα οποία...
1: Άρα εδώ πρέπει να είναι διορθωμένο αυτό που βλέπεις.
0: ΚΕΦ, ωραία. Το έχουν τα νέα. Ανοίγουν. Το βλέπω τώρα στα νέα. Τι...
1: Λοιπόν,
0: ναι, γιατί εξέφρασε τη στήριξή του για μία ακόμη φορά. Προηγήθηκε η στήριξη, κατάλαβε, στην Ουκρανία. Ξανά είπε τα γνωστά ο Πρωθυπουργός ότι στηρίζουμε την Ουκρανία. Βέβαια. Και όπως πάντα η ελληνική στάση της Ελλάδας είναι συγκεκριμένη κτλ.
1: Λοιπόν, έρχεται ένας λευκός στη Ρεσίας. Να πάμε στις ειδήσεις, στις ωραίες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δύο υπηρεσίες που θα ξέρει για το φορολογούμενο πόσα χρήματα έχει, αν έχει πραγματική ανάγκη να τον διευκολύνει με το ιδιωτικό του χρέος, δηλαδή με τα δανειά του. Είναι σαν λέμε ο λευκός στη Ρεσίας. Θα μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι και θέλουν να πληρώσουν αλλά δεν μπορούν να έχουν άλλη μεταχείριση, αλλά και οι μεταξίδες μια άλλη μεταχείριση, δηλαδή το οικονομικό προφίλ.
0: Μα δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα, Ρενικό. Ήταν πρόβλημα. Ήταν το πρόβλημα, γιατί ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν, δεν είναι όλοι που δεν μπορούν να πληρώσουν.
0: Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι το πρόβλημα, όχι, που έλεγες εσύ ότι πρέπει να είναι παραπάνω οι δόσεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι για τα δάνεια και τα λοιπά. Για τα δάνειά τους, για όλο το ιδιωτικό τους χρέος. Εδώ πια γίνεται ένα προφίλ του κάθε φορολογούμενου.
0: Το προφίλ.
1: Γιατί υπάρχουν πολλοί μπαταχτσίδες, να ξέρεις.
0: Το προφίλ το δικό μου το ξέρεις.
1: Έχουν και δεν δίνουν.
0: Πώς είναι αυτοί, μωρέ Νικό? Πώς είναι?
1: Αρκετοί. Δεκάδες χιλιάδες κόσμο.
0: Δεκάδες χιλιάδες είναι μπαταχτσίδες.
1: Για να μην πω εκατοντάδες, θα πω δεκάδες χιλιάδες. Εδώ δεν βλέπεις τις λίστες που διαγράφουν συνέχεια τις
0: οφειλές. Πολύ μεγάλος ο αριθμός που μου λες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί.
1: Πολύ
0: φυσικά, είναι μέσα στο DNA μας. Δεν
1: αλλά
0: λέω
1: μας
0: αυτό.
1: Δεν μας νοιάζουν αυτοί. Αυτού να τους κάνουν, να τους πιάσουν, να μην τους κάνουν ρυθμίσεις. Μας νοιάζουν οι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη.
0: Η κατεπάγγελμα μεταξίδες είναι άλλο πράγμα, το ακριβώς. Ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί, με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις, βέβαια.
1: Πολλοί κόσμος. Τέλος πάντων, καλό είναι

0: μεταχείριση, δηλαδή το οικονομικό προφίλ του κόσμου.
1: Μα δεν νομίζω ότι εκεί ήταν το πρόβλημα, Ρενικό. Ήταν πρόβλημα.
0: Είναι, γιατί ήταν
1: εκεί
0: όλοι...
1: ήταν το πρόβλημα, ή ότι ο άλλος δεν μπορεί να πληρώσει.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτοί που δεν μπορούσαν να πληρώσουν, δεν είναι όλοι που δεν μπορούν
1: ο
0: να πληρώσουν.
1: Ο αριθμός των δόσεων δεν είναι το πρόβλημα που έλεγες εσύ ότι πρέπει να είναι παραπάνω οι δόσεις.
0: Δεν και... είναι μόνο αυτό. Είναι για τα δάνεια κτλ. Mm. Για τα δάνειά του, για όλο το ιδιωτικό του χρέο. Εδώ πια γίνεται ένα προφίλ του κάθε φορολογούμενου.
1: Το προφίλ.
0: Γιατί υπάρχουν πολλοί μπαταχτσίδες να ξέρεις.
1: Το προφίλ το δικό μου το ξέρεις.
0: Έχουν και δεν δίνουν.
1: Πώ είναι αυτή η Μωρενικό, πώ είναι.
0: Αρκετοί. Δεκάδες χιλιάδες κόσμος.
1: Δεκάδες χιλιάδες είναι οι μπαταξίδες.
0: Για να μην πω εκατοντάδες, θα πω δεκάδες χιλιάδες. Εδώ δεν βλέπεις τις λίστες που διαγράφουν συνέχεια τις
1: οφειλές. Πολύ μεγάλος ο αριθμός που μου λες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν αυτοί.
0: Πολύ
1: φυσικά,
0: σκόσμος.
1: Είναι μέσα στο DNA μας. Δεν
0: αλλά
1: λέω
0: μας
1: αυτό.
0: Δεν μας νοιάζουν αυτοί. Αυτού να τους κάνουν, να τους πιάσουν, να μην τους κάνουν ρυθμίσεις. Μας νοιάζουν οι άλλοι που έχουν πραγματική ανάγκη.
1: Κατ' επάγγελμα μπαταξίδες είναι άλλο πράγμα, το
0: ακριβώς.
1: Ξέρω. Αλλά δεν ήξερα ότι είναι τόσοι πολλοί με βάση τις δικές σου εκτιμήσεις, βέβαια.
0: Πολύ κόσμος. Πολύ κόσμος. Τέλος πάντων, καλό είναι οι πλατφόρμες αυτές που παρουσιάστηκαν. Να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει.
1: Πες μου και για τα ΚΕΠ που ανοίγουν μέσα στην
0: ιστορία. Μου έρχεται μια ιδέα. Μου έρχεται μια ιδέα, ξέρεις πώς θα τα πω εγώ. ΚΕΦ. Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων.
1: Τα οποία...
0: Άρα εδώ πρέπει να είναι διορθωμένο αυτό που βλέπω.
1: ΚΕΦ, ωραία. Το έχουν τα νέα. Το βλέπω τώρα στα νέα. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν τα ΚΕΠ από την εφορία.
0: Στο χολαργό έγινε το πρώτο. Μπορείς να πας μέσα, να δεις όλη τη φορολογική.
1: Δεν σε βρίζει κανένας όταν μπαίνεις.
0: Όχι.
1: Έχει σημασία
0: μόνο
1: όλα αυτά.
0: Σου, ρε, αφού το βλέπεις μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπεις όλη τη φορολογική νομοθεσία, τι σε αφορά, επικαιροποιημένη κτλ. Θα γίνουν άλλα 15 κέντρα τέτοια. Εκτός από
1: μέσα.
0: Τα τηλέφωνα ή από
1: που δεν
0: το ίντερνετ.
1: Κανένας, ναι.
0: Όχι, υπάρχουν και η σελίδα ρε, του ΙΣΑΔΕ που μπορείς να ενημερωθείς.
1: Άρα μπαίνεις μέσα σε μια εφορία, στη συγκεκριμένη εφορία που είπες.
0: Πατάς και λες, φορολογία ενίκεια. Μπαπ, σου βγάζει. Όλους τους νόμους. Ναι. Πες, κληρονομιές. Όλος ο νόμος.
1: Αυτό γίνεται μόνο διαδικτυακά.
0: Ναι. Ναι.
1: Έχει σημασία, παιδί μου, αν είναι και γίνεται και από κοντά, αν κάποιο μπορεί να εξυπηρετηθεί και διαφορετικά. Σε ρωτάω, δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι, όχι. Θα είναι διαδικτυακά όλο αυτό το πράγμα και θα πηγαίνει ο κόσμο να ενημερώνεται. Θα υπάρχουν και υπάλληλοι μέσα, έτσι.
1: Αυτή η ψηφιοποίηση.
0: Αν θες βοήθεια.
1: Αυτή η ψηφιοποίηση με έχει τρελάνει με την ψηφιοποίηση.
0: Μα τι να κάνουμε.
1: Τα έχει ψηφιοποιήσει τα πάντα.
0: Μόνο οι αυτοί δεν μα αφήνουν πίσω εδώ. Πού το είδε.
1: Για ποιο.
0: Στη βαθμολογία, τι λέει. Για τι μεταρρυθμίσει, τι λέει. Που είμαστε πίσω.
1: Α, σου είπα, γιατί είμαστε. Εννοείς την ανταγωνιστικότητα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν πιστεύω, μη χασμουριέστε, σημαίνει ότι η εκπομπή δεν πάει καλά. Θα ασκήσω τα πιτσικάτα. Γενικά λέω, μην είναι αυτό.
1: Εννοείς την ανταγωνιστικότητα ή στη βουτιά των ελληνικών πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Άλλο.
1: Αυτές οι δύο βουτιές είναι. Παγκόσμια, τα ελληνικά πανεπιστήμια πέσανε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Θα ανέβουμε, θα ανέβουμε.
1: Πότε, Νικό.
0: Θα ανέβουμε, στα χωριά.
1: Είναι σαν τον πόλεμο που θα τελείωνε.
0: Άλλο.
1: Θα τελείωνε σε τρεις μήνες.
0: Τα σκυλιά. Πού μπορούν να πηγαίνουν οι σκύλοι μας. Σε ελεύθερες παραλίες μπορείς να πάρεις το σκυλί. Σε ελεύθερη παραλία. Βγήκε ρε παιδί μου νομοθεσία.
1: Τώρα μου λες εμένα για ζώα. Πρόσεξε να δεις, μου δίνεις συμβουλές για τα ζώα. Πες μου, Νικό.
0: Τι ξέρεις, την νομοθεσία ρε παιδί μου για τα σκυλιά.
1: Ξέρω ότι μπορεί να τα
0: πηγαίνουν. Που πηγαίνουν.
1: Ναι, ναι, τώρα. Βέβαια, όταν κρινιάξει ο άλλος διπλανός, θα του πεις η νομοθεσία λέει ότι μπορώ να το έχω.
0: Πρέπει να το έχεις κοντά σου, πρέπει να το έχεις αυτό.
1: Κοντά σου,
0: να
1: κοντά τους τα έχουν οι άνθρωποι. Αλλά αν θα τα κρινιάξει ο άλλος.
0: Καλά, εμένα πηδάνε και από πάνω όταν κάθομαι, πηδάει κανένα σκυλάκι. Εμένα δεν με πειράζει, αλλά λέμε γενικά.
1: Όταν είσαι ξαπλωμένο στην παραλία.
0: Ξαπλωμένο στην άμμο.
1: Μα δεν είσαι η μάνα του Βουτσά. Πώς ξαπλώνει στην παραλία. Με το παρασόλι. Με το παρασόλι, θυμάσαι
0: στην ξαπλώστρα μου.
1: Που έλεγε και εκεί με το παρασόλι. Με το παρασόλι ξαπλώνει και σε βλέπουμε τα σκυλιά γιατί.
0: Μπαίνω και μέσα, με βάζουν στην άμμο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δεν είσαι
0: για τα ρευματικά. Η Κλόε Καρντάσιαν σε ενημερώνω ότι έχει τρικέφαλους εξαιρετικούς. Μας τους έδειξε προχθές και η μαμά της έδωσε συγχαρητήρια. Έκανε έτσι το χέρι και μας έδειξε τους τρικέφαλους. Εξαιρετικοί τρικέφαλοι.
1: Ναι, Νίκο.
0: Και όχι μόνο, γενικά λέω. Τον καυγά με τη Λατινοπούνου Παϊτέρη τον άκουσες.
1: Λοιπόν, αυτό να ξέρετε.
0: Ρε, παιδιά.
1: Στην αναζήτηση υπάρχουν μηχανές αναζήτησης που ψάχνουμε διάφορα κτλ. Είπα, μέσα στις μηχανές αναζήτησης οι πρώτες ειδήσεις πάντα αυτές τις μέρες είναι ό,τι αφορά το Μουντιάλ.
0: Ναι, ένα, πρώτη. Βέβαια, λογικό.
1: Ό,τι αφορά το Μουντιάλ είναι στι πρώτα στι μηχανέ αναζήτηση. Δεύτερο είναι το θέμα τη κυρία Λατινοπούλου με τον κύριο Παϊτέρη.
0: Εσύ πώ πιάνω τι ειδήσει στον αέρα. Στον αέρα σα πιάνω τι ειδήσει.
1: Μα γι' αυτό σου γιατί είσαι κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάρω κατά πάνω. Έχω, εγώ λέει θα του λέω γύφτου. Λέει Λατινοπούλου.
1: Του λέει. Όχι θα του λέει, του λέει εδώ και καιρό.
0: Όχι και λέει εγώ θα του λέω γύφτου. Α ελπίσω να του λέω γύφτου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ψυχραιμία κύριε Λατινοπούλου μου κι εσεί.
1: Ναι.
0: Ψυχραιμία. Δεύτερο. Τι είπε ο Παϊτέρη. Έχετε λέει γύφτη και ομορφιά. Μήπως η μαμά σας αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Εντάξει, και το ένα χοντρό και το άλλο χοντρό.
0: Και ο κύριος Παϊτέρης, ψυχραιμία.
1: Εντάξει, σου λέω απλά ότι στην αναζήτηση στις μηχανές αυτή τη στιγμή είναι πρώτο θέμα μαζί με το Μουντιάλ. Ό,τι καταλαβαίνεις αυτό, για το λαό.

0: εμάς για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρώτο.
1: Ναι, παιδί, μα είναι οι τσακωμοί, πάντα φέρνουν.
0: Δηλαδή, εμείς πέφτουμε στη βαριά πολιτική επικαιρότητα, στο πώς λέγεται, τι γίνεται στο Ιράν και αν θα πάνε στη Λουκέρνη.
1: Ρε, παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις τι, ο τρόπος και το ύφος, ας πούμε, και του ενός και του άλλου. Δηλαδή, τώρα η Λατινοπούλου τσαντίζει και λέγω, ως λογίφτη. Καλά, ψυχραιμία. Αλλά και ο άλλος, μήπως η μαμά σου πήγε με γύφτο.
0: Αυτό θα προσπαθήσω να εξηγώ. Η κυρία Λατινοπούλου τους λέει γύφτους πάντα. Δεν είναι ότι θέμα τσαντίστηκε σήμερα και τους είπε, επειδή ναι. Θύμωσε, τους λέει έτσι κι αλλιώς τους αποκαλεί.
2: Εντάξει.
0: Δεν τους λέει Ρωμά, τους λέει ακριβώς έτσι όπως το λες. Έλα, Παναγιώτης Βολάνιος, κίνηση. Δώσ' του χρόνο, μην κάνεις καμία παρέμβαση. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Γεια σας, καλημέρα. Αρκετή κυκλοφορία από το πρωί. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Περιστέρη και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, στην Ομόνοια της Πατησίων Σταδίου και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από το ύψος του Θυσίου. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου.
1: Ναι.
3: Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Ναι.
3: Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι
1: ναι.
3: Ελληνικό.
1: Την άλλη φορά θα μας πεις που δεν έχει. Που δεν έχει θα μας
0: πει. Αυτό δεν συμφέρει. Άστον ένα ολοκληρώσει καρδούλα.
1: Μα δεν μπορεί κάθε φορά να μπαίνει μέσα, δεν υπάρχει δρόμος που να μην είναι κόκκινο.
0: Είναι καρδούλα, αυτή είναι η δουλειά του, να μας λέει τους δρόμους.
3: Θα είμαι πολύ σύντομος, αλλά μόνο
0: έλα, Παναγιωτάκη.
1: Έλα, παιδί μου.
3: Που ρε χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου και Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετά βελτιωμένη κατάσταση στην Αττική Οδό με καθυστερήσεις. Μόνο 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Μπράβο, ρε Παναή, άργοντα.
0: Δεν είναι Παναή, ρε Παναή. Παναή, σαν τα μέγαρα. Έλα, γεια σου, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Το περιμένω εγώ στη γωνία να μην πει τίποτα.
0: Δεν τολμάει να πει μια κουβέντα.
1: Όχι, δεν.
0: Να αρχίσει τα ναι.
1: Αυτή η αλυπέδου μου είχε εδώ στα μελίγια κάθε φορά. Από την αλυπέδου μέχρι τον αυτό.
0: Μέχρι την Κόνονος.
1: Μέχρι την Κόνονος.
0: Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Άσε που έλεγε χθε, τον άκουγα προχθέ για τη Βασιλή Σοφία και εγώ ανέβαινα και δεν είχε κίνηση. Στο πέρα δεν είχε. Στο...
0: Αυτό
1: στο...
0: μπορεί να έχει το δόθε.
1: Έλεγε το δόθε.
0: Το δόθε ή το πέρα.
1: Όπως βλέπεις δεξιά.
0: Όπως βλέπεις δεξιά. Από ποια πλευρά.
1: Είχε στο κάτω. Πού πήγε, έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Είχε προς τα κάτω, είχε είναι η αλήθεια.
0: Έφυγε. Μας ακούει βέβαια, δεν είναι κουφός, μας ακούει έτσι.
1: Αλήμον. Ναι. Λοιπόν, πάμε άλλα θέματα τώρα. Έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη παρά 25.
0: Σε λίγο.
1: Ναι. Πόσο κάνει. Εδώ σε θέλω. Τι μπήκε στην πλατφόρμα μέσα.
0: Όχι, μα δεν μπορώ εγώ τι πλατφόρμε.
1: Δεν
0: μ' αρέσει τώρα αυτό το. Καλά,
1: καλό εργαλείο.
0: Εργαλείο είναι για έναν άνθρωπο που θέλει να το χρησιμοποιήσει. Είναι, εμένα δεν μπορεί.
1: Εδώ υπάρχουν τρία βασικά προβλήματα.
0: Πες τα, Νίκο.
1: Πρώτο πρόβλημα. Οι τιμολειψίες σε πολλά προϊόντα έχουν γίνει 15-20 ημέρες και ένα μήνα πριν.
0: Ας υποθέσουμε ότι θα ανανεωθούν.
1: Ναι, τώρα θα πάμε ψωνίσω εγώ αύριο. Εγώ σήμερα θα πάω να ψωνίσω.
0: Γι' αυτό παίρνουμε τα φιλάδια.
1: Για να η τιμή είναι πιο ακριβή, πιο φθηνή.
0: Γι' αυτό βλέπουμε τις προσφορές στα
1: σούπερ μάρκετ. Ναι, αλλά γιατί το κάναμε το πόσο κάνει τότε.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, το ένα είναι ότι είναι πολλά προϊόντα ετεροχρονισμένα. Το δεύτερο είναι πολλά προϊόντα που δεν υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Ήταν δηλαδή με στην πλατφόρμα, τώρα δεν είναι. Τρίτο, η τιμή η οποία υπάρχει, γι' αυτό σου λέω είναι ετεροχρονισμένα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ένα γιαούρτι, ας πούμε, το έχει 1,10 και πάω εγώ το παίρνω 90 λεπτά. Πιο φθηνά από ό,τι λέει η πλατφόρμα.
0: Θα ανανεωθούν, υποθέτω. Κοίταξε, εγώ.
1: Έχω βρει ένα προϊόν δε.
0: Εγώ θα την τέτοια χρησιμοποιώ, αλλά θεωρώ θα ανανεωθούν οι
1: άνθρωποι. Πολύ γνωστή μάρκα, με εξαγωγές και τα λοιπά, και σου λέει τόσο επί τόσο. Αν το βρει εσύ σε σούπερ μάρκετ, έλα πε μου, θα σου δώσω εγώ.
0: Δηλαδή.
1: 10.000 ευρώ.
0: Εγώ πε μου.
1: Στα γαλακτοκομικά είναι.
0: Πού θα πάω.
1: Γενικά.
0: Φέτα.
1: Πήγαινε όπου θα σου το πω εγώ μετά. Αν το βρει στην ελληνική αγορά, κυκλοφορεί αυτό το προϊόν. Στο εξωτερικό. Εδώ δεν κυκλοφορεί.
0: Και θα μου δώσει 10.000 ευρώ.
1: 20. Αν το βρει εσύ σε ελληνικό.
0: Κατερίνα, πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε όπου θέλει.
1: Και η Κατερίνα.
0: 20... Τι αυτοκινητάκι θα πάρουμε και θα κοιτάξουμε.
1: 20 και 20. Αν το βρείτε αυτό το προϊόν.
0: Με ποδήλατο θα πάρουμε.
1: Αλλά είναι και ένα πολύ γνωστό προϊόν. Δεύτερον, πολύ ωραία εισήγηση με την Ευρώπη. Αλλά είμαστε πιο ακριβοί. Θα μου πει, καλά κάνει και σου ότι είμαστε πιο ακριβοί.
0: Τώρα το ξέρουμε.
1: Τη διαπίστωση την ξέρουμε και εμεί.
0: Ξέρουμε και εμεί, Ελληνικό. Από διαπιστώσει πήξαμε. Ναι. Τη ξέρουμε τι διαπιστώσει ότι είμαστε πιο ακριβοί. Σου κάνει νόημα, Κατερίνα, ναι. Συγχαρητάει.
1: Έχω και άλλα θέματα.
0: Δεν πειράζει, κρατήσου, Νίκο.
1: Τον καιρό δεν είπαμε.
0: Μην χάσει την είδηση.
1: Αχ, θα σα πω μετά με το που παντρεύτηκαν, χώρισαν.
0: Μη μου το
1: την πει. Ημέρα του γάμου. Την ημέρα του γάμου. Α πω μετά.
2: Real FM.
0: Η ώρα.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
5: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημέρων, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με το Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
6: Εκεί χρειάζεσαι ένα συνεργάτη που καλύπτει άμεσα τις ανάγκες σου.
2: Κότσο Δημήτρης.
6: Μεγάλη ποικιλία επαγγελματικών προϊόντων, όπως καθαριστικά, χαρτικά, είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
2: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
6: Κότσο Δημήτρης. Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
2: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
6: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
7: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
8: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
7: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
8: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
7: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
8: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
7: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quattro.gr.
8: Το μέλλον στο σπίτι σας.
9: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
10: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
9: Supermarket Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
10: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
10: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
9: Supermarket Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
10: Εσύ από πού έρχεσαι?
9: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
11: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant.
12: Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά. Η Smart Home. Μηντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Συγκρού, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας και Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία.

0: στους 97,8. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Να ευχαριστήσω κυρίως τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο που, για τα καλά του λόγια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίκο. Ανταποδίδουμε τα καλύτερα και σε εσάς. Είστε γλυκύτατος. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο. Ο Στέλιος, καλημέρα στη Λιανέ. Καλημέρα, όπως είχαμε πει, λέει, υπάρχουν οδηγίες στις αστικές συγκοινωνίες που είναι κατεβασμένοι σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να είναι δηλωμένοι, λέει, στο ΣΕΠ ως οδηγοί. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες, εμφανίζονται διαφορετικά, ναι, ενώ δεν είναι.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Να σας πω εγώ γιατί συναντήθηκαν Αμερική, Ιράν αυτή τη φορά. Πού να βρεθούνε, λέει. Είδατε πώς έχουν πάει τα πετρέλαια. Ξέρετε πόσα λεφτά θέλουν για να μετακινηθούν. Γι' αυτό. Για τις μετακινήσεις δεν πήγα.
0: Α, κατάλαβε. Μα για δεν έπεσε Γιώργο. Το πετρέλαιο, Νίκο. Έπεσε.
1: Ναι, αλλά και η κυροζήνη τώρα είναι ακριβούτσικη. Και η κυροζήνη. Το Air Force 2 και πολλά.
0: Ναι, το 1, okay. Όχι.
1: Λέει ο Θάνος. Εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε, λέει. Η μιζέρια πουλάει, αλλά ήμαρτον. Εμείς είμαστε. Όχι, και μιζέρια.
0: Λέτε κάτι άλλο.
1: Είμαστε λίγο στην αρχή.
0: Κάτι θέλει.
1: Λέμε και εμείς τις ειδήσεις. Μίζερες είναι ειδήσεις.
0: Καλά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρτι στις ειδήσεις, Νίκο.
1: Ναι, μωρέ, αλλά δεν υπάρχουν πάντα ευχάριστες ειδήσεις.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω, αλλά πώς το λέει διαφορετικά.
1: Ο Γιώργος λέει: συγγνώμη, πού δόμουν τα στοιχεία ο Λευκός της Ρησίας, αφού το χρήμα είναι μαύρο. Καλός και δεν τα δηλώνει κανένας, λέει. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, για πάμε να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας σε αυτό
0: λοιπόν,
1: το σημείο.
0: Να καλημερίσουμε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπο, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε νομίζω από τις Βρυξέλλες, όπου έχουμε τη σύνοδο κορυφής, η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό. Η Ελλάδα βεβαίως προσέρχεται με πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια δήλωση με το βλέμμα στην ελληνική πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να πέσει στην αντλία η μείωση των τιμών, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Έχει πει και παλιότερα ότι δεν πρέπει να γίνουν αδικαιολόγητες αυξήσεις. Αυτό τι σημαίνει, θα δούμε μέτρα, θα δούμε πρόστιμα σε βάθος χρόνου, αν δεν υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, να προσθέσω. Μόνο όταν είχε έρθει στο Χατζηνικολάου ο Πρωθυπουργός, που μιλήσαμε λίγο, ήσουν εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει: ρε Συνήκο, συγγνώμη, λέει, όλο ακρίβεια και ακρίβεια ακούω. Λέει: είναι τα καύσιμα.
0: Άρα
1: πείτε
0: θα...
1: για τα καύσιμα και πείτε και για τα άλλα.
0: Άρα θα δούμε μέτρα, θα δούμε κάτι.
1: Ελάτε, κύριε Μαρινάκη.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν
1: ναι.
2: Είναι την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε στις αυξήσεις λόγω των εξωγενών παραγόντων που οδήγησαν σε αυξήσεις και δείξαμε νομίζω. Και εμείς ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην την πληρώσει η κοινωνία. Την ίδια ταχύτητα να δούμε και στις αντίστοιχες μειώσεις οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή. Γιατί όταν ο παράγων της αύξησης έρεται ή τέλος πάντων περιορίζεται, πρέπει και οι αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις.
1: Πάντως αργούμε λιγάκι. Εδώ, αργούμε λίγο στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι. Το μόνιμο ερώτημα το οποίο μας κάνουν είναι ρε παιδιά,
2: ναι.
1: Γιατί όταν αυξάνονται την άλλη μέρα έχουμε και όταν μειώνονται, μειώνονται. Αυτό πρέπει να προσέξουμε.
2: Να δούμε λίγο κάποια πράγματα, κύριε Ροντάκο. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, ειδικά από αυτό το ρεπορτάζ. Μέχρι το 2020 στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός της αγοράς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα καύσιμα, αναφέρομαι και στα τρόφιμα. Αναφέρομαι σε μια σειρά από δραστηριότητες όπως είναι οι εικονικές εκπτώσεις, παράνομες. Παράτυπες για την ακρίβεια δραστηριότητες, που στην πραγματικότητα πολύ ωραία τα έλεγαν όλοι στο πολιτικό σύστημα στον κόσμο, αλλά κανένας δεν τα έλεγχε. Εδώ το κράτος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ δεν θα προδικάσω ούτε πρόστιμα τα οποία δεν μπορώ να επιβάλλω, δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτές τις ημέρες. Και να πω και κάτι δεύτερο, επ' ευκαιρία συζήτησης αυτής που κάνουμε. Θυμάστε. Γιατί μας κατηγορούσε η αντιπολίτευση περίπου 2-2,5 μήνες πριν, όταν δίναμε την επιδότηση του ντίζελ στην Αγγλία και την επεκτείναμε άλλη μια φορά, και όταν δίναμε το πρόπον την fuel pass στην αμόλυφη. Τι μας λέγαν τότε, μειώστε το ΦΠΑ. Το λέγανε κόμματα που όταν κυβέρνησαν αύξαναν φόρους, σε μια κυβέρνηση που έχει καταργήσει μειώσει 83 φόρους, αλλά επί της ουσίας. Αν θυμάστε τότε, είχαμε αποδείξει με αριθμούς ότι η μείωση στοχευμένη που δίναμε και στον ντίζελ και στην αμόλυφτη ήταν μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια μείωσης του αντίστοιχου ΦΠΑ ή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα για την ακρίβεια που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γιατί είχαμε επιλέξει αυτόν τον τρόπο στήριξης, γιατί είχαμε εκτιμήσει ότι αυτό δεν θα είναι μόνιμο, θα είναι προσωρινό και δημοσιονομικά θα πήγαινε πολύ πιο στοχευμένα σε αυτούς που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Επειδή η πολιτική πρέπει να ασκείται και να αξιολογείται οι πολιτικές προτάσεις και εκ των υστέρων, δηλαδή εκ του αποτελέσματος, καλό είναι να έρθουν όλοι εκείνοι που ζητούσαν άλλα μέτρα τα οποία δεν θα είχαν το αντίστοιχο όφελος για τον κόσμο. Να απαντήσουν τώρα αν είχαν δίκιο.
0: Άρα δεν λέτε για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ότι πρέπει να περάσει η μείωση στην αντλία. Λέτε όμως ότι πρέπει να γίνει γρήγορα και διαφορετικά θα υπάρχουν
2: απλό.
0: Κάποια μέτρα.
2: Κύριε Ζόγλη, όταν πουλάς μία πρώτη ύλη, ότι την έχεις αγοράσει με ένα εσύ ποσό, όταν αντίστοιχα το ποσό αυτό μειώνεται ή ο παράγων αυτός ως προς την αξία του, το κόστος του, εν προκειμένου το πετρέλαιο, που επηρεάζει μια σειρά από δραστηριότητες, έχει μειωθεί ως προς το κόστος, η αγορά του δηλαδή, τότε αντίστοιχα και οι τιμές πρέπει να μειωθούν. Άρα δεν μιλάμε για εβδομάδες, μετά μιλάμε για λίγες ημέρες.
1: Για μέρες.
0: Μάλιστα. Αυτό έχει σημασία. Ακριβώς. Θέλουμε να ακούσουμε τι μέρες.
2: Μιλάμε για τη βδομάδα που μας έρχεται.
0: Λέγαμε νωρίτερα με τον Νίκο ότι ο Πρωθυπουργός είχε μια συνάντηση κατηδίαν με τον κύριο Ζελένσκι, όπου εκεί ο κύριος Μητσοτάκης του έθεσε το θέμα του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Μπορείτε να μας πείτε τι του είπε.
1: Του ζήτησε εξηγήσεις.
0: Ναι,
1: προφανώς.
0: Τι του είπε.
2: Δεν ήμουν παρόν στην συζήτηση δύο ηγετών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όσο αταλάντευτα υπέρ του αμυνόμενου του διεθνούς δικαίου, άρα και της Ουκρανίας στην περίπτωση αυτή, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε, γιατί δεν μπορεί να είσαι τη μία μέρα αυτονοήτως υπέρ του αμυνόμενου, όταν για παράδειγμα μιλάμε για επεκτατικές, επιθετικές και εκτός των διεθνούς δικαίου λογικές, τις οποίες κατά καιρούς έχει υποστεί και η χώρα μας, έτσι. Και βέβαια προχωράει πιο δυνατή, ενισχυμένη και πιο ψηλά και πιο δυνατή και με πολύ καλύτερες συμφωνίες από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μπορεί την άλλη μέρα, όταν ο αμυνόμενος ή τέλος πάντων αυτός ο οποίος δέχεται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υφίσταται παραβίαση του διεθνούς δικαίου, δεν είσαι εσύ, τότε να σφυρίζεις αδιάφορα και να λες «Α, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, είμαστε και λίγο με τον επιτιθέμενο». Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Απ' την άλλη, δεν είναι δυνατόν η συρρέκτη σύγκρουση να επεκταθεί και στην Μεσόγειο. Οπότε είναι κάτι το οποίο προφανώς και
0: είπε
2: σε προσωπικό.
0: Βέβαια ο κύριος Δένδιας ότι αυτό είναι ποινικό θέμα και ότι θα έπρεπε να απασχολεί στη δικαιοσύνη γιατί αφορά την ασφάλεια της ναυσιπλοείας το θέμα του ουκρανικού ντρόουν.
2: Πολύ σωστά. Είναι κάτι που ερευνάται, αλλά είναι και πολιτικό.
1: Εγώ ξέρω κύριε Μαρινάκη και ένα πράγμα. Ότι εμείς από την αρχή στηρίζουμε την Ουκρανία και η Ουκρανία οφείλει τώρα να δώσει και εξηγήσει και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη στήριξη αυτή. Πρέπει
2: ακριβώς
1: να του πει
2: όπως,
1: ότι
2: όπως
1: άκουσε, κύριε Πρόεδρε, όπως δεν είναι δυνατόν.
2: Κύριε Ρογκάκο, πάρα πολλές φορές, κυρία Μπιζόγλη, το γεγονός ότι υπάρχουν συμμαχίες, στήριξης, και εδώ πέρα δεν είναι μια διμερής συμμαχία, εδώ είναι μια αυτονόητη στήριξη της Ευρώπης, της Δύσης, στον αμυνόμενο. Έτσι. Και η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να κλείσει τα μάτια σε αυτό το οποίο συνέβη, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
0: Έχει.
2: Αυτό όμως δεν δίνει λευκή επιταγή στην Ουκρανία να επεκτείνει μια σύρρεξη και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Εχθές, μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, είπατε ότι δικαιώθηκαν οι κυβερνητικοί χειρισμοί και κάνετε λόγο για ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα που πρέπει να δώσουν λόγο τώρα. Μέσα σε αυτούς είναι και ο κύριος Σαμαράς.
2: Καταρχάς, ο κύριος Σαμαράς.
0: Γιατί είπατε από όλο το πολιτικό φάσμα.
2: Ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μην στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, κυρία Μπιζόγλη, ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του άλλε ποτέ δικού μας πολιτικού χώρου, να χτίσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική.
0: Σε μια αυτό το λέει και ο κ. Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, δεν κρύβω τα λόγια μου. Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθρηστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης.
1: Πάντως, κύριε εκπρόσωπε.
2: Αυτό το οποίο είδαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρώπη και από το Ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μια ισχυρή απάντηση ουσίας στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, αλλά σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά. Και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες, ούτε πολιτικοί ούτε πολίτες. Όμως αυτοί που διεκδικούν το μονοπόλιο σε όλα αυτά τα ένστικτα, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντας τους μεγαλόστομους πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, παίρνετε πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το... Είχαμε μία πλατφόρμα τώρα, το πόσο κάνει. Καλή είναι η πλατφόρμα, αν και εγώ έχω ενστάσεις πολλές ό,τι αφορά τις δειγματοληψίες. Μπήκα μέσα, είδα πάρα πολλά προϊόντα. Καλή είναι γιατί βοηθάει τον κόσμο. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος, κύριε εκπρόσωπε. Θα πηγαίνω να πάρω λάδι από τον Μαρινάκη και φέτα από τον Ρογκάκο και ζάχαρη από την Πιζόγλια.
0: Εμένα με μπλέκεται.
1: Θα γυρνά. Ναι. Δεν τρώω ζάχαρη κιόλας.
0: Δεν τρώω και ζάχαρη.
1: Το ένα είναι
2: εγώ
1: αυτό.
2: Εγώ δεν τρώω φέτα.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Και με κοιτάνε περίεργα όταν ζητάω τη σαλάτα χωρίς, αλλά τι να κάνω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Και σου λέει τα έχεις. Δεύτερον, έχουμε δειγματοληψίες πριν από 15-20 μέρες, ένα μήνα. Τρίτον, έχει και την Ευρώπη που και εδώ δείχνει ότι έχουμε προβλήματα, ότι είμαστε πιο ακριβοί από την Ευρώπη. Για όλο αυτό το πράγμα, η ακρίβεια θα καταπολεμηθεί, βοηθάει τελικά και το πόσο κάνει, θα γίνουν έλεγχοι. Δεν αρκεί να πω εγώ ότι ένα προϊόν είναι ακριβό ή φθηνό.
2: Ακούστε να δείτε. Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη και πολλά άλλα κράτη την πιο επίμονη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών. Με τον έναν παράγοντα μετά τον άλλον να την αφήνει εκεί και να την επιδεινώνει. Επιπλέον η Ελλάδα, επειδή είναι σε μια τροχιά ανάπτυξης λόγω της παρατεταμένης ύφεσης που υπέστη, σας θυμίζω το 19 όταν εκλεγήκαμε στην κυβέρνηση και πρωθυπουργός εξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήμασταν 27η στις 27 χώρες της Ευρώπης σε ρυθμός ανάπτυξης, μια περίοδο που έβρεχε η ανάπτυξη στην Ευρώπη, και τώρα έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μας όρος. Όταν έχεις ανάπτυξη, ευτυχώς ανεβαίνουν οι μισθοί. Δυστυχώς δεν μπορεί να έχει αποπληθωρισμό. Δεν υπάρχει οικονομία που να έχει ανάπτυξη και αποπληθωρισμό. Ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι, για να λέμε την αλήθεια στον κόσμο, είναι να ανεβαίνουν οι μισθοί με μεγαλύτερη ταχύτητα, με καλύτερο ρυθμό από ό,τι ανεβαίνουν οι τιμές. Και όσο γίνεται, με τους ελέγχους και τα πρόστιμα, να συγκρατούνται οι αυξήσεις. Όποιος τάζει στον κόσμο μεγαλύτερους μισθούς, καλύτερους μισθούς και μείωση τιμών, είναι πολιτικός απατεώνας. Τελεία παύλα παράγραφος. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα τέτοια οικονομία. Πάμε τώρα στην εφαρμογή.
0: Τα κόμματα λένε ότι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες, γι' αυτό μπορούν και το κάνουν. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι εμείς έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες από την κυβέρνηση, γι' αυτό βρίσκουμε τα χρήματα.
2: Θα ήθελα να απαντήσω λίγο σοβαρά ενώ στην εφαρμογή και θα σας πω και για τα κόμματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Αυτά τα οποία λένε στερούνται σοβαρότητας, με όλο το σεβασμό, στις προτάσεις τους και στα κόμματα αυτά. Ωστόσο στην εφαρμογή, ακριβώς αυτή αντίθετη είναι η φιλοσοφία της εφαρμογής. Ο στόχος δεν είναι να παίρνουν οι καταναλωτές το ένα προϊόν στο ένα. Στη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ και το άλλο σε μια άλλη, το τρίτο κάπου αλλού. Ο στόχος είναι να μπορούν να συγκρίνουν καλάθια, δηλαδή ένα άθροισμα προϊόντων που θέλει ο καταναλωτής να αγοράσει, να δει που είναι πιο φθηνό αθροιστικά, να δει τα προϊόντα συγκριτικά στη χώρα μας πόσο έχουν σε ένα βάθος χρόνου, και το τρίτο να τα συγκρίνει και με άλλα κράτη. Ερώτηση, το είπατε, απαντώ. Λύνει μια εφαρμογή το ζήτημα της ακρίβειας? Προφανώς και όχι. Είναι άλλο ένα όμως χρήσιμο εργαλείο που προστίθεται στα υπόλοιπα και έχει καταστήσει τη χώρα μας ικανή να αντέξει όσο μπορεί αυτό το κύμα. Για μένα, ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρωτοφανές πληθωριστικό κύμα που βιώνουμε και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη είναι να μεγαλώνεις την πίτα, να αυξάνεις συνεχώς τα έσοδα, μειώνοντας τους φόρους. Θυμάστε ότι μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση και στον προϋπολογισμό για υπερφορολόγηση, επειδή αυξάναμε τα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό όταν μειώνονται οι φόροι. Λοιπόν, ο στόχος είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώνει η πίτα, και όσα παραπάνω λεφτά εισπράττει το κράτος από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, να γυρίζουμε πίσω στον κόσμο όσα στερήθηκε και δικαιολογημένα ζητάει με φόρο ελαφρύνσης.
1: Έρχεται πλαφόν στα ενίκια. Έρχεται πλαφόν
2: πριν
1: στα ενίκια. Και πώς θα πάρουν φθηνά δάνεια? Έχετε μια ρύθμιση, Ρίτσα, ναι, το είδαμε,
0: ναι,
1: πριν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Πριν απαντήσω σε αυτό, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιζόγλη, είπατε κάτι για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, το να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Έτσι.
0: Επειδή, ναι, επειδή αναφερθήκατε, θα απαντήσετε σε αυτό που σας ρώτησε ο Νίκος, αλλά είπατε για την αντιπολίτευση και έχουμε διεργασίες στην κέντρο αριστερά πολύ έντονες. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Τι θα προτιμούσατε, έναν ισχυρό Τσίπρα για να αυξήσετε τη συσπήρωσή σας ως Νέα Δημοκρατία, ή αυτό θα αποδυναμώσει, ας το πούμε έτσι, τον κύριο Ανδρουλάκη, με τον οποίο θα μπορούσατε να έχετε μια συζήτηση την επομένη των εκλογών?
1: Μπήκε παίχτης δυνατός τώρα μέσα.
2: Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, συνεργάτης του Πρωθυπουργού και νεοδημοκράτης, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου.
1: Αναμάν παπαντάμ, που λέμε λαϊκά.
0: Αναντάμ παπαντάμ, ναι.
2: Ως ένας τέλος άνθρωπος που θέλει, τέλος πάντων, προσπαθεί και αυτός, απευθυνόμενος στον κόσμο, άλλη μια εκλογική νίκη. Θεωρώ ότι η επιτυχία ή η αποτυχία των επόμενων εκλογών για εμάς δεν εξαρτάται από το ποιος θα είναι δεύτερος και τρίτος. Χωρίς να υποτιμώ κανέναν. Εξαρτάται από την αποτελεσματικότητά μας και βέβαια το πόσο πιστικοί θα είμαστε για το όραμά μας για την επόμενη τετραετία. Επίσης η παρουσίασή του και του προγράμματός μας. Τώρα, ως πριν και πάνω απ' όλα είμαστε πολίτες αυτής της χώρας, είμαστε όσοι είμαστε γονείς, όσοι έχουμε, εγώ έχω μια δικηγορική εταιρεία, εργαζόμαστε. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μια, όσο δυνατόν, όχι μια, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε το πρώτο, βλέπουμε το δεύτερο. Βλέπουμε μια εναλλαγή χιλιοϋπομένων, εναλλαγή κομμάτων και προσώπων που αναπαράγουν χιλιοϋπομένα και ξεφτισμένα συνθήματα και ακολουθούν την ίδια ακριβώς τακτική που ακολουθείται στην
0: Ελλάδα. Αντιμετωπίζονται καλά τις δημοσκοπήσεις. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δεν έχουν άσχημη θέση. Μπορεί να είναι έτσι αυτή
1: η. Με το που βγήκε για 15%.
2: Κυρία Μπιζόγλη, δεν υποτιμώ. Αναφέρεστε προφανώς στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι,
2: ο κύριος Τσίπρας, σας θυμίζω ότι εκλογικά, όχι δημοσκοπικά, επειδή είχε πει ότι ο Γάιδαρος πετάει και είχε πει ότι θα καταργήσει τον ένφια, θα μειώσει πόρους, θα καταργήσει το μνημόνιο και ό,τι άλλο, τέλος πάντων έκανε τα αντίθετα, δεν πήρε μόνο αυτό που παίρνει τώρα δημοσκόπημα, είχε φτάσει να παίρνει δύο φορές και τον Ιανουάριο και το Σεπτέμβριο του 2015 πήρε 36 και περισσότερο της 100. Άρα προφανώς δεν υποτυπούμε έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε, παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας πάρει 17% παραπάνω. Ότι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις ως πρόθεση ψήφου. Αλλά τον κύριο Τσίπρα, όπως και όλους μας, θα μας κρίνουν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται να προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω στην ουσία. Αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο να ακούει ο άνθρωπος που μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Ένας πολίτης που μας ακούει από το σπίτι του. Που πηγαίνει το παιδί του κάπου. Που το επιστρέφει από μια δραστηριότητα. Κάτι από αυτά τα κόμματα που να αφορά τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Που μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που λέμε εμείς. Δημοκρατία έχουμε. Και να είναι κοστολογημένο, δεν έχουμε άκουση.
1: Για πείτε μας για τα ενοικιά. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Και για ένα σπίτι μου διαβάζω, όπου οι τράπεζες θα δίνουν μειωμένα επιτόκια στεγαστικά στον κόσμο και θα παίρνουν φορολογικές ελαφρύνσεις.
2: Είμαι κι εγώ ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, πιο νέος, αλλά όχι όσο νέος καρδιά, λίγα να. Μην θυμηθούμε την φράση «Είμαι πιτσιρικάς» που έχουμε ακούσει στο παρελθόν, που ζούμε με την οικογένειά μου νοικιάζοντας. Η κατάσταση η οποία επικρατεί ως προς το στεγαστικό είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά για συμπολίτες μας οι οποίοι πιέζονται παραπάνω οικονομικά. Η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά πράγματα και δεν είναι μόνο το σπίτι μου ένα, το σπίτι μου δύο, που δίνει σε κάποιους νέους ανθρώπους τη δυνατότητα να αγοράσουν το δικό του σπίτι.
0: Αν βρουν σπίτι. Ναι.
2: Αν βρουν σπίτι, ήδη όμως αυτό. Το έχουν αξιοποιήσει 10.000 στην πρώτη φάση και άλλοι 20.000 στη δεύτερη φάση, φτάνοντας κοντά στο 86% της απορρόφησης. Υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα μετατροπής σπιτιών από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, ανακαίνιση που φτάνει μέχρι και τους 36.000 στο πρόγραμμα το τελευταίο που βγήκε. Και βέβαια μια σειρά από πρωτοβουλίες όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε κάποιες περιοχές του τέλου των αθρών, Θεσσαλονίκης, μην τα πω όλα.
1: Όχι,
2: είναι ένα πλέγμα παρεμβάσεων που φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια για να αντιμετωπιστεί μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση που αγγίζει και την Ελλάδα. Δεν είμαι βέβαιος, δεν γνωρίζω κάτι για πλαφόν, δεν ανήκω στο οικονομικό επιτελείο, δεν θέλω να αφήνω απαράθυρα ανοιχτά όπως γράφουν τα site και εφημερίδες. Που δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση.
0: Ανοίξτε το παράθυρο. Στη δική μας εκπομπή, αν θέλετε.
1: Ζέστη έχει, ζέστη, να μπει λίγο δροσιά.
2: Δεν το γνωρίζω καθόλου, δεν το έχω ακούσει καθόλου. Δεν είμαι βέβαιος, τώρα είναι εκτίμησή μου, αν ένα πλαφόν θα λύσει περισσότερα προβλήματα από όσα θα δημιουργήσει.
1: Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί.
2: Εγώ νομίζω ότι η μόνη λύση, όχι για να ηρεμιστεί το πρόβλημα, για να περιοριστεί το πρόβλημα, γιατί το ξαναλέω, είμαστε σε μια φάση ανάπτυξης με τα καλά της ανόδου των μισθών και τα κακά της ανόδου των τιμών. Το θέμα είναι να καταφέρουμε να ρίξουμε με την πολιτική μας όσο παραπάνω σπίτια μπορούμε την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης.
0: Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
3: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
4: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
4: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
4: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820 89 720.
4: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πήρα φίξ εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
7: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
8: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
8: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
8: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
7: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
9: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα. Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
10: Εντάξει.
9: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι. Είσαι πολύ γενναίος.
11: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
6: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
7: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
8: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
7: Spot by Huga.
8: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
7: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
8: Spot by Huga.
7: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
8: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
7: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
9: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
10: Στις 19 Ιουνίου του 2000, σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η καρτούν είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος το Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
9: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
12: Ενότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η άμεση μείωση των τιμών σε αντλίες υγρών καυσίμων, δήλωσε πριν από λίγο στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, τόνισε ότι ο στόχος είναι οι καταναλωτές να συγκρίνουν αθρηστικά τις τιμές των προϊόντων που θέλουν να αγοράσουν. Πρόκειται, είπε, για ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο κατά της ακρίβειας. Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική θα βρεθούν επιτάπητο σήμερα στη συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών της Ένωσης. Αναβάλλονται επαόριστον των διαπραγματεύσεις στην Ελβετία μετά την ακύρωση του ταξιδιού του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance αλλά και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αγκάθι της συμφωνίας ΗΠΑ παραμένει ο Λίβανος, με το Ισραήλ να επιμένει ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τις δυνάμεις του από την νότια χώρα. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων, καθώς δεν βρέθηκαν DNA, ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορούμενου. Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελευθερωτικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, περιμετρικά του Συντάγματος και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Βασικός με το Μεξικό αγωνίστηκε ο Σάντζες του ΠΑΟΚ, αλλαγή στο 71ο λεπτό πέρασε ο Πινέδα της ΑΕΚ. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για το δεύτερο ομίλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλό.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες και όλους.
0: Θα έχουμε τον κύριο Χριστοδουλάκη και την κυρία Παδοπούλου καλεσμένους ακόμα.
1: Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη συνέχεια.
0: Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
0: Και ο Παναγιώτης ο Βολάνιος
1: φόρτσα
0: στο τρίτο.
1: Φόρτσα τα πανιά, φόρτσα.
0: Έλα, έλα Παναγιώτη, γρήγορα την κίνηση. Γρήγορα.
1: Τον έπρεπε,
2: καλημέρα και πάλι.
1: Παναγία μου.
2: Αξιμένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στις δύο κατευθύνσεις Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Μοσχάτου. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά στο κόκκινο.
1: Άρα έχει κίνηση ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Γυρνάζε καλά, Παναγή.
2: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, να ξέρετε ότι το αρχαίο στάδιο Επιδαύρου θα έχει και μεταμεσονύκτιες παραστάσεις.
1: Αυτό το είδα, το είδα και
0: με διάβασα.
1: Το είδα και με. Έχεις πάει?
0: Ναι, αλλά όχι μεταμεσονύκτια. Στο θέατρο, όχι στο στάδιο.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στο θέατρο. Έχω χρόνια βέβαια να πάω. Για να δούμε τι μεταμεσονύκτια. Δεν μα βλέπει και ο κόσμο. Μην φάμε καμιά ντομάτα. Να πηγαίνουμε μετά τα μεσάνυχτα. Μην έχεις τέτοια.
1: Τι θες, Νίγο, τι θες?
0: Λέω να πηγαίνουμε νύχτα.
1: Εγώ πηγαίνω μέρα. Όταν μπορώ πηγαίνω.
0: Εγώ νύχτα.
1: Ναι.
0: Νύχτα.
1: Μα τώρα είναι οι μεταμεσονύκτιες.
0: Τώρα θα πάμε. Δεν έχει το καλό και τον Αύγουστο. Δεν έχει δηλαδή μεταμεσονύκτιες.
1: Δεν είχε πρώτα, τώρα έχει.
0: Α, ναι.
1: Δηλαδή όταν πηγαίναμε εμείς
0: νομίζω ότι έλεγες τώρα, τώρα.
1: Πηγαίναμε κανονικά μέρα.
0: Τον Ιούνιο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Μπράβο, Νίκο.
0: Άλλο θέμα, ο καιρός. Θα έχει μελτέμια 8 μποφόρ, δεν τα είπαμε αυτά.
1: Τα επόμενα 24 ώρες θα είναι λιγάκι δύσκολα. Έχει συναγερμό στην πυροσβεστική, γιατί θα φτάσει τοπικά και τα 8 μποφόρ και θα είναι και αρκετές ημέρες τα μελτέμια. Αυτό σημαίνει αφήστε όλα τα μηχανήματα κοπτικής, ψυχοκοπτικής, αυτά που βγάζουν έξω και χορτοκοπτικής, δεν ξέρω τι είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο με μια σπίθα να προκαλέσει μεγάλη πυρκαγιά.
0: Ναι.
1: Οπότε χρειάζεται προστασία και ξέρεις, επιφύλαξη από όλους. Από όλους μας.
0: Χρειάζεται προσοχή. Σας έχω μια πολύ ωραία είδηση. Παντρεύτηκαν στην Αμερική και του είπε η Μύφη. Λέει, πρόσεξε, δεν θέλω να κάνεις ένα πράγμα. Αν το κάνεις αυτό, θα χωρίσουμε. Στο λέω. Τι ήταν αυτό?
1: Ξέρεις τα σώψυχα του ζευγαριού. Για πες
0: ναι, ρε, λίγο. Τα παρμόνι τους.
1: Στην Αμερική.
0: Εγώ τα διαβάζω.
1: Ναι, διαβάζω.
0: Και του λέει, όταν θα κόψουμε την τούρτα, μην τυχόν και μου ρίξεις το πιάτο στη μούρη με την τούρτα. Τελειώσαμε.
1: Ναι,
0: πάνε, αυτοί τρώνε την τούρτα.
1: Φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου. Μην μου ρίξει την τούρτα στη μούρη.
0: Είναι έθιμο.
1: Ναι. Α, είναι έθιμο να σου.
0: Πάει, αυτό μου τη έκανε πλάκα. Τη ρίχνει στη μούρη την τούρτα τη κοπέλα. Τελειώνει ο γάμος, πάμε για διαζύγιο.
1: Άμα το άθελε κι αυτό.
0: Την ίδια μέρα.
1: Ναι, αφού το άθελε κι αυτό. Το γιορτάσαν όμως μια φορά.
0: Όχι. Κόπηκε το, και το γλέντιγε. Τσάμπα και οι καλεσμένοι.
1: Εντάξει.
0: Περιμένα να φάνε οι άνθρωποι να κάνουν.
1: Δεν συνεχίστηκε δηλαδή τσάμπα, ούτε μπουφέ ούτε τίποτα. Μάλιστα.
0: Εγώ να σου πω τώρα την μαύρη αλήθεια. Θα παίρναγα αυτό που φεύγει πριν φύγω. Θα έλεγα ας προπορευτεί το ζευγάρι που χωρίζει. Εσείς περάστε από το μπουφέ.
1: Οι άλλοι έχουν τον πόνο τους και εσύ τα καθόλου σαν.
0: Θα έλεγα να πάει το ζευγάρι. Θα παίρνω το μικρόφωνο εγώ, όχι ο κουμπάρος. Θα έλεγα το ζευγάρι, αφού είναι στενοχωρημένο, μπορεί να αποχωρήσει. Εσείς αφού ήρθατε που ήρθατε. Περάστε από το μπουφέ και φεύγετε.
1: Το μυαλό σου, Βρενικό. Στη μάσα είναι.
0: Στη τσάμπα θα πάει. Τόσο φαΐγα. Συγγνώμη, δεν είναι εργαζόμενοι αυτοί.
1: Στα χώρια του τώρα, εντάξει.
0: Οι άνθρωποι είπαμε, φύγανε. Ναι. Εμείς που μείναμε. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι τόσο κόπο.
1: Δεν σκέφτονται στο Κάνσα, στο Σικάγο, στι περιοχέ αυτέ. Δεν σκέφτονται όπω σκέφτεσαι εσύ από τα κόκκινα λουλούδια.
0: Ποιο χειρότερο να ξέρει, το λέω εγώ που έχω ζήσει τώρα εκεί. Χειρότερο να ξέρει.
1: Έτσι σκέφτονται.
0: Και πιο παχύ έρχεται στην Αμερική.
1: Ναι, μα τρώνε σπίτι του. Τρώνε σπίτι του. Έχουν μια πίκρα.
0: Και στου γάμου
1: έχουν μια πίκρα οι άνθρωποι. Όταν έχει μια πίκρα ένα άνθρωπο.
0: Πίκρα έχει το ζευγάρι, όχι εμεί που πήγαμε. Εμεί πήγαμε εκεί να
1: διασκεδάσουμε. Α πάμε κάτι
0: στην υγειά σα,
1: ρε. Εντάξει.
0: Και φεύγουμε κι εμείς. Ο νυφλής λέει μαζί σου, λέει, να φάει, να φάμε.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς εσείς που είστε αδύνατες. Εμείς θέλουμε λίγο φαγητό.
1: Μα δεν είπα να μην φας, Νίκο μου. Δεν ανάγκη να φας την πίκρα του άλλου.
0: Ναι, αλλά όμως αυτός η νύφη, σκόλας ο γάμος, φύγανε.
1: Ναι, φύγανε. Εντάξει, λογικό είναι. Όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ λογικό.
0: Εντάξει, ρε εσείς. Και εμείς θα το συζητήσουμε γιατί τα παιδιά, κρίμα κτλ. Θα συζητήσουμε με άδειο στο μάγι.
1: Για τη συζήτηση το ήθελες εσύ, δηλαδή αυτό. Δηλαδή για τη συζήτηση, για να πηγαίνει καλύτερα η κουβέντα.
0: Για τους εργαζόμενους που τόσο κόπο έκαναν να μαγειρέψουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία και to the point μηνύματα.
1: Είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε, χαρά μας είναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι εμείς λέμε και κάτι που είναι τόσο ουσιαστικό και δεν παίρνει και δεύτερη μετάφραση. Το αντίθετο θα έλεγα. Το αντίθετο εντελώς.
0: Δεν είναι γραμμένα και στην πέτα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είμαστε φαϊνοί παντογνώστες εμείς συνήθως, ξέρεις, πολύ δημοσιογράφοι.
1: Εγώ δεν είμαι ούτε κι εσύ.
0: Ναι, ναι, τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν τα ξέρουμε όλα, όχι. Ξέρουμε κάποια πράγματα, προσπαθούμε να μάθουμε κάποια άλλα και τα τρίτα προσπαθούμε να τα διαχειριστούμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα ξέρουμε. Τα διαχειριζόμαστε.
0: Τώρα, μια και βρισκόμαστε εδώ, να σα πω για τον νυχτερινό σα ύπνο. Τι να μην τρώτε για το βράδυ. Μπανάνα, ανανάς, σταφύλια, μάγκο. Γιατί ξέρω ότι τρως το βράδυ φρούτα εσύ. Λοιπόν, σου λέω ξανά. Μπανάνα, ανανάς, σταφύλια, μάγκο.
1: Ναι, Νικό,
0: μπορεί
1: δεν
0: να διαταράξει τον ύπνο σου.
1: Δεν
0: το
1: τρώω
0: βράδυ.
1: Το βράδυ φρούτα. Ο κόσμος δεν τρώει το βράδυ φρούτα. Λέω, και όταν λένε βράδυ, δεν εννοούν το ελληνικό βράδυ.
0: Βράδυ.
1: Στις 11 η ώρα, εννοούν 9. Το γερμανικό βράδυ. 7.
0: Ποιο 7.
1: 7 τρώνε οι Γερμανοί.
0: Γι' αυτό είναι έτσι οι Γερμανοί.
1: Ναι, δεν εννοούν.
0: Γιατί τρώνε
1: στις 7. Πάμε να φάμε κάτι και ξεκινάει το ραντεβού.
0: Μα είναι φαγητό τώρα στις 7.
1: Ναι, 7 εννοούν. Όταν λένε οι συμβουλές αυτές στο διατροφολόγο δεν αφορά το ελληνικό βράδυ. Ξεκινά να κάτσουμε στο τραπέζι στις 11 να φάμε.
0: Τότε τι τα γράφουμε εμείς αυτά.
1: Αυτά αφορά το μέσο Ευρωπαίο που ξεκινάει στις 7 να φάει το βραδινό του.
0: Ναι, εμείς 7 η ώρα ακόμα είμαστε στο δελτίο.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δεν αφορά εσένα αυτή η συμβουλή, η διατροφική.
0: Γιατί εγώ τρώω 11-12 το βράδυ, τρώω τα σταφύλια. Τρώω ένα τσαμπίστα, ένα φρούτο. Ένα φρούτο, λέει, τι, ένα τσαμπίστα.
1: Οι συμβουλές λοιπόν για τις διατροφής, Νίκο, ναι, αφορούν τον άνθρωπο που τρώει κανονικές
0: ώρες. Μην τα γράφουν τότε εδώ, στα ελληνικά site.
1: Το αργότερο τρώει το βραδινό του. Κατάλαβες, έτσι, μάνα μου.
0: Ναι.
1: Αυτές οι συμβουλές. Όταν θες να δώσεις συμβουλές διατροφής, ο Μάνος Νυφλής, ποιος θα είναι.
0: Έλα, ρε Μάνος.
3: Σιγάρε, Ρίτσα.
1: Ναι, παιδιά.
3: Πολύ κομιλφό έχεις
1: γίνει. Πολύ.
3: Ότι χώρισαν οι άλλοι.
1: Του θανατά.
3: Μας κάλεσες. Ήρθαμε πόσα χιλιόμετρα. Φύγαμε από το Κεντάκι να έρθουμε στο Σαν Φρανσίσκο. Πήραμε, κάτι... αλλάξαμε δύο κτέλ στη διαδρομή.
1: Πάτε και φάτε ένα μπέργκερ, παιδιά.
3: Όχι, δεν
1: έχω τον πόνο μου εδώ.
3: Μας κάλεσες.
1: Ναι.
3: Ακυρώσαμε και μία δουλειά που είχαμε.
1: Ναι.
3: Φύγαμε από το Κεντάκι από δεξιά, όπως μπαίνει στην Εύγα.
1: Ναι.
3: Πήραμε λεωφορείο, αλλάξαμε δύο μέσα.
1: Ναι.
3: Ήρθαμε.
1: Ναι.
3: Και επειδή εσύ χώρισες, δεν θα φάμε εμείς.
1: Μην φάτε, παιδιά.
0: Μα και να το συζητήσουμε, να στενοχωρηθούμε. Αλλά να φάμε κάτι. Και ο κύριος Χριστοδουλάκης, να θα συμφωνήσει μαζί μου, δεν ξέρω αν μας άκουγε.
1: Παρουσίασε τον άνθρωπο, Νίκο, που μας βγάλει.
0: Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
4: Με τον κύριο Ρογκάκο.
0: Να τα.
1: Ναι.
0: Τα βλέπεις που το λέω. Μα δεν είναι κρίμα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι. Να πάει χαμένο το φαγητό.
0: Πήγαμε που πήγαμε τώρα.
1: Εντάξει, πάμε καλά,
0: και φάτε και κάτι.
1: Λοιπόν,
4: ό,τι είναι.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, από αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, μονοπολεί την επικαιρότητα και υπάρχει ένα βάρη κλίμα. Αυτή η, ας το πούμε, διάνεξη μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κυρίου Δούκα. Είχαμε και την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα εκ του μακρόθεν υπέρ του κύριου Δούκα για αυτά που είπε. Δεν αποπροσανατολίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Κάνει καλό αυτό το πράγμα. Ενώ υπήρχαν εντολές ότι, ή μάλλον είχε οδηγίες από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει η μπάλα στην εξέδρα.
0: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα. Να πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε στο ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος έχει 15%.
4: Ωραία, είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε με τη σειρά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζατε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για τη στεγαστική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις. Αν θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτή τη συζήτηση. Θα πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα και για όλους μου νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό. Οποιαδήποτε οπτική και αν υπάρχει, επί τυπών διαφωνιών, άλλων προσεγγίσεων ή οτιδήποτε. Προφανώς και είναι απόλυτα υγιές, το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί έναν διευρυμένο κοινωνικά και ιδεολογικά χώρο. Για μένα, ειδικά λίγους μήνες πριν τις εκλογές, είναι αδιανόητο να συζητάτε στο δημόσιο χώρο.
1: Θυμάμαι τον κύριο Σαββατοκύριακο.
0: Κύριο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλάκη.
4: Με τον κύριο Ρογκάκο.
0: Νάτα. Ναι. Τα βλέπεις που το λέω. Ναι, μα ναι. Δεν είναι κρίμα, κύριε Χριστοδουλάκη.
1: Ναι. Να πάει χαμένο το φαγητό.
0: Πήγαμε που πήγαμε τώρα. Ας πάμε καλά. Φάτε και κάτι.
1: Λοιπόν,
4: ό,τι είναι.
1: Να ξεκινήσουμε, κύριε Χριστοδουλάκη, από αυτά που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ. Όπως ξέρετε, μονοπολεί την επικαιρότητα και υπάρχει ένα βάρη κλίμα. Αυτή η, ας το πούμε, διάνεξη μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κύριου Δούκα. Είχαμε και την παρέμβαση του κύριου Τσίπρα εκ του μακρόθεν υπέρ του κύριου Δούκα για αυτά που είπε. Δεν αποπροσανατολίζει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Κάνει καλό αυτό το πράγμα. Ενώ υπήρχαν εντολές ότι, ή μάλλον είχε οδηγίες από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει μπάλα στην εξέδρα.
0: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα. Να πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμείς καθόμαστε και σκοτωνόμαστε το ΠΑΣΟΚ. Και ο άλλος έχει 15%.
4: Ωραία, είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε στη σειρά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζατε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για την στεγαστική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις. Αν θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτής της συζήτησης. Να πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα και για όλους

0: Είχε οδηγίε από τη Χαρούλα Τρικούπη, παιδιά, μην πάει μπάλα στην Εξέδρα.
1: Να πω κάτι και εγώ, συγγνώμη τώρα, Ρίτσα. Να πω κάτι παρενθετικό. Εδώ έχουμε απέναντι τον Τσίπρα. Και εμεί καθόμαστε και σκοτωνόμαστε το Πασόκ. Και ο άλλο έχει 15%.
2: Ωραία, είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα. Πάμε στη σειρά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Άμα με βάζατε να διαλέξω, αν θα προτιμούσα να μιλάμε για το πρόγραμμά μας, για την εργασία, για την πραγματική αναθεώρηση, για την εργατική πολιτική, για τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες μόνο προτάσεις, αν θα προτιμούσα να μιλάω για αυτά ή να μιλάω για τις υποτιθέμενες εσωτερικές διενέξεις, θα προτιμούσα για τα πρώτα. Προφανώς. Προφανώς επίσης αντίστοιχα είναι κάτι το οποίο δεν θεωρώ ότι προάγει την εξωστρέφεια των πολιτικών προτάσεων που όντως παράγει το Πασόκ. Τώρα, εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο μέσο αυτής της συζήτησης. Θα πω όμως πολύ απλά το εξής, το οποίο για μένα αλλά και για όλους νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό. Οποιαδήποτε οπτική και αν υπάρχει, επί τυπών διαφωνιών, άλλων προσεγγίσεων ή οτιδήποτε, προφανώς είναι απόλυτα υγιές. Το Πασόκ εκπροσωπεί έναν διευρυμένο κοινωνικά και ιδεολογικά χώρο. Για μένα, ειδικά λίγου μήνε πριν τι εκλογέ, είναι αδιανόητο να συζητάτε στο δημόσιο χώρο.
0: Θυμάμαι τον κύριο Σανδρουλάκη. Ναι. Θυμάμαι τον κύριο Σανδρουλάκη.
2: Είχε... θα πρέπει να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα.
0: Ο κύριο Σανδρουλάκη πριν από λίγε ημέρε, όχι πολλέ, είχε πει ότι οι παραφωνίε που φέρνουν εσωστρέφεια θα αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα που μπορεί αυτό να σημαίνει, φαντάζομαι, και διαγραφέ ή οτιδήποτε σημαίνει. Θα αντιμετωπιστούν αυτά κάπω, δηλαδή θα βάλουν κάποιο μέτρο.
1: Ναι, αλλά και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά, Ρίτσα. Πάλι. Να κάνω μια παρένθεση. Δηλαδή, τι πρωτοκλασσάτε.
0: Μερίμαξε τι παρένθεσει.
1: Τι πρωτοκλασσάτε να του αγγίζουμε και τι θεροκλασσάτε να του αγγίζουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ελάτε.
2: Λοιπόν, ωραία. Δεν είμαι ο κατάλληλο προφανώ να απαντήσω για το αν θα ληφθούν πειθαρχικά μέτρα. Αυτό είναι αρμοδιότητα του και προνόμιο του εκάστοτε Προέδρου. Η δική μου άποψη επί της αρχής είναι ότι δεν είναι η λύση πάντα διαγραφή ή τα πειθαρχικά μέτρα. Η λύση είναι να μπορούμε στο συλλογικό επίπεδο τη συντεταγμένη οργανωτική λειτουργία του κόμματο. Να συμφωνούμε, να διαφωνούμε, να συνθέτουμε, να αποφασίζουμε και έξω να βγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Προστάω την προηγούμενη παρένθεση του κύριου Ρογκάκου λέγοντας το εξής. Επειδή βάζετε τον Τσίπρα στο κάδρο με την έννοια ότι έχει 15 και εμείς καθόμαστε μεταξύ μας και ασχολούμαστε με διάφορα εσωτερικών διευθετήσεων. Ας πούμε, διαθαλτικά το λέω. Το πολιτικό μέτωπο του Πασόκ δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και έχει κάθε δικαίωμα. Να εισπραχθεί, να εκθεθεί στο δημόσιο χώρο. Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κρυφθεί και για την διακυβέρνησή του επί 4,5 χρόνια. Έχει κρυφθεί και ως αξιωματική αντιπολίτευση και στις δύο περιπτώσεις με δυσμενείς όρους. Άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν μπορεί να αναστατώσει ξανά τους κοινωνικούς ισχυρισμούς. Το πολιτικό μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς φιλοδοξούμε να αλλάξουμε την υφιστάμενη πολιτική. Δεν δίνουμε μάχη επί της καλύτερης αντιπολίτευσης. Δίνουμε μάχη για το ποιος θα εφαρμόσει τις ιδέες την επόμενη μέρα και επειδή το Πασόκ τις έχει παράξει και πρέπει να τις κάνει εξεστρεφείς ακόμα περισσότερο, η μάχη είναι να τις εφαρμόσουμε. Όχι απλά να λέμε πριν τον καλά οι άλλοι.
0: Με τον τρόπο του πάντως έκανε παρέμβαση υπέρ του κύριου Δούκα, ο κύριος Τσίπρας. Με τον τρόπο του, έτσι δεν είναι.
1: Σε κάφρα, τι.
0: Δηλαδή, και νομίζω ότι ο κύριος Δούκας θα μιλήσει και σε μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ τώρα την επόμενη εβδομάδα.
1: Και μην πάει προς τον Τσίπρα ο Δούκας, άμα υπάρχει πειθαρχικά.
2: Ο κύριος Δούκας είναι εκλεγμένος δήμαρχος Αθηναίων, είναι μέλος της Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα αυτά τα σενάρια, κατά τη γνώμη μου, δεν ούτε προσφέρουν ούτε έχουν βάση. Καταλαβαίνω το πιθανό δημοσιογραφικό ενδιαφέρον επί υποθέσεων. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουν καμία απολύτω σχέση με την πραγματικότητα.
1: Μακάρι.
2: Ο κύριος Τσίπρας ας κάνει ό,τι θέλει. Η προβοκατόρικη διατύπωση, η διαχείριση του δημόσιου λόγου, πολλές φορές μπορεί να θεωρεί κάποιος ότι εργαλειακά τον βοηθάει. Αλλά δεν μένω σε αυτό, το αφήνω αυτό. Στην άκρη, ξαναλέω, εμείς έχουμε παράξει μια οργανωμένη, συντεταγμένη κυβερνητική αντιπρόταση διακυβέρνησης. Την παρουσιάσαμε πριν από 9 περίπου μήνες στην προηγούμενη έκθεση της Θεσσαλονίκης. Αυτή την έχουμε εξεταστεί ακόμα παραπάνω, την έχουμε καθετοποιήσει ακόμα παραπάνω, την έχουμε εξειδικεύσει γεωγραφικά σε κάθε περιοχή της χώρας. Αυτό που λείπει, πέρα από το να τα λέμε εμείς εντός, είναι να πείσουμε τον κόσμο και να τον κάνουμε να αισθανθεί οικία. Ότι αυτή η υπόθεση πραγματικά είναι εφαρμόσιμη και μπορεί την επόμενη μέρα να δώσει λύση σε υπαρκτά προβλήματα. Όχι να κάνει θαύματα. Δεν θα έρθουμε εμείς να πούμε ότι 100 πράγματα την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης μας θα λυθούν, αλλά σιγά σιγά το πρόσημο της πολιτικής μπορεί να αλλάξει προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Άρα, αυτό που έχουμε χρέος και υποχρέωση να κάνουμε είναι οπουδήποτε βρισκόμαστε να υπερασπιζόμαστε και να κάνουμε εξωστρεφή αυτή την πρόταση. Ξέρετε γιατί, και κλείνω το συλλογισμό με αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων πολιτών δεν πανηγυρίζει σήμερα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι ευχαριστή.

0: εμένα. Ψάχνει μια άλλη επιλογή. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος ο οποίος έχει πρόταση, έχει στελέσει, έχει κυβερνητική εμπειρία, έχει δύο σχηματικούς χώρους, έχει συντεταγμένη ιδεολογική αναφορά, αλλά και μια ευρυχωρία όσον αφορά την κοινωνική του δεξαμενή, άρα δυνητικά πλειοψηφικός χώρος, είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα η επιλογή για άλλη πρόταση της κυβέρνησης είναι μόνο μία σήμερα στο πολιτικό σύστημα.
1: Κύριε Χριστόδουλα, ξέρετε τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν είχε αναποδώσει τα παρόντα κόμματα, δεν θα ήμουν εγώ εδώ. Δηλαδή, λέει, βρήκα κενό και μπήκα. Και ήρθα.
0: Τώρα,
1: διότι δεν μπήχουν.
0: Δεν θέλω να απαντάω σε αυτό τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δική μου άποψη είναι αυτή, αλλά τώρα με διηγείρετε, γιατί θα μπορούσα και εγώ να πω ότι αν είχε αποδώσει στις προηγούμενες εθνικές εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση του κύριου Τσίπρα, που ήταν ο βασικός εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης, δεν θα ήταν σήμερα κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και η κυρία Μητσοτάκη. Αυτό κρίθηκε στις εκλογές. Όχι στις δημοσκοπικές εκτιμήσεις, κρίθηκε στις εκλογές.
1: Προεπταετίας, λέτε τώρα εσείς.
0: Λέω στις τελευταίες εθνικές εκλογές, που είναι η τελευταία αποτύπωση του εθνικού του κοινωνικού συσχετισμού. Επίσημα. Ωραία. Δεν λέω ότι διαβάζω και δημοσκοπήσεις, καλές είναι. Εγώ νομίζω ότι ο μήνας του Μέντος κάποια στιγμή τελειώνει και όσοι έχουν πραγματική γύρωση με τις προτάσεις, τις θέσεις και την κοινωνία, ότι έχουν την ανθεκτικότητα να μπορέσουν να διεκδικήσουν την νίκη στις εκλογές. Να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ αξιοσημείωτο. Αλλά θέλω να το κλείσω το κεφάλαιο αυτό, αλλά ένα μικρό αστερίσκο. Συζητάμε τώρα για κόμματα που μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουν αρχηγό, δύο κόμματα καινούργια έχουν αρχηγό. Εγώ δεν ξέρω κόμμα, δεν ξέρω δομή, δεν ξέρω στελέχη, δεν ξέρω πρόγραμμα και δεν είμαι και εντελώς σίγουρος για την ιδεολογική του αναφορά, όταν οι ίδιοι δηλώνουν, για παράδειγμα, ότι μένουν ιστορικό χώρο που εκπροσωπεί με συνέπεια τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο, δεν έχουν όμορφη σχέση. Άρα προφανώς θα τοποθετούνται από την άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος. Αυτό εμένα μου γεννά μια σύγχυση. Πολλές φορές η σύγχυση μπορεί να δημιουργεί συννεφάκια συγκυριακά επί διαφόρων συνθημάτων ή τεχνητών διλημάτων που μπορεί λίγο να ανεβάζουν κάποιους. Αλλά νομίζω ότι στο μακροπρόθεσμο της αποτύπωσης, ότι αυτό τελικά θα δείξει καθαρά ότι υπάρχουν δύο πρόγραμματα διακυβέρνησης.
2: Κύριε Χριστόδουλα.
0: Της Νέας Δημοκρατίας και το δικό μας, αν είσαι ευχαριστημένος με τη Νέα Δημοκρατία, δείξε Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είσαι όμως, κατά τη γνώμη μου, έχεις μία επιλογή που μπορεί πραγματικά να σταθεί υπεύθυνο, να κυβερνήσει τη χώρα με σταθερότητα, αλλά με άλλο πρόγραμμα πολιτικής και άλλο πρόσωπο πολιτικής την επόμενη μέρα.
2: Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

0: Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για το νέο make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Real FM. Radio Preveza. Real FM.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούζ μετά την παρέλευση 60 ημέρων, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με το Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.
2: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
3: Η πόλη απολαμβάνει.
2: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
3: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
2: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
3: Ο χώρος προδιαθέτει.
2: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
4: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε.
1: Για το τελευταίο ημίωρο.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Ο Σώτης, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Ποιος Σώτης Βολάνιος, έλα Παναγιώτη.
1: Έλα Παναγιώτη.
2: Με βάπτισε. Καλημέρα και πάλι. Λόγω εκδήλωση πυρκαγιά σε διάζωμα στο ύψος της Αττικής Οδού έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα.
1: Σε ποιο ακριβώς ύψος είναι αυτό, στην Αττική Οδό?
2: Στην Μεταμόρφωση κοντά.
1: Α, ωραία.
2: Έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Mm-hmm. Στο σημείο βρίσκεται πυροσβεστικό όχημα για την κατάσβεση της φωτιάς.
1: Μάλιστα, θα έχει κίνηση τώρα εκεί.
0: Βέβαια, τώρα μέχρι να ανοίξει αυτό να σβήσει η φωτιά. Μάλιστα. Αυτό το διάζουμε. Προφανώς έχει ξερόχορτα ή κάποιος πέταξε κάνει τσιγάρο.
1: Σωστό. Ευχαριστούμε,
0: Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιάτα, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protéria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
0: Υποδομές, ενέργεια, καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη και τουρισμός θα βρεθούν στο επίκεντρο του Growth Fund Investor Summit του συνεδρίου του Υπερταμείου, το οποίο πραγματοποιείται την ερχόμενη Δευτέρα 22 του μήνα. Στόχος είναι μέσα από το διάλογο με τη συμμετοχή κορυφαίων πολιτικών, οικονομικών και επιχειρηματικών παραγόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και τις συμφωνίες που θα υπογραφούν, αφενός να αναδειχθεί ο στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή. Αφετέρου, να τονιστεί ο νέος αναβαθμισμένος ρόλος του Υπερταμείου ως φορέας ανάπτυξης που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών.

0: Λέει ο Πέτρος το μήνυμά του: γίνεται χαμός στο δρόμο. Αν είναι οδηγός, θέλεις μία μισή ώρα, δυόμιση ώρες μέχρι στα πρακτορία. Ένα χιλιόμετρο, δυόμιση ώρες στα πρακτορία, λέει ο Πέτρος. Ο οδηγός. Καλημέρα, Πέτρο. Πω, Παναγία μου, της αντοχής. Καλημέρα και στη γλυκίτα τη Σόφη Μαραγκίδου. Σε ευχαριστούμε, Σόφη.
1: Γεια σου, ρε Σόφη. Και ο συνωμοσιολόγος, και επειδή κάνει πληροφοριακό σύστημα, δεν είναι στεγανό, να δεις πρώτα τα λαμόγια θα ενταχθούν στον Καταρογκάκο, Λευκό Τηρεσία, λέει, για να συνεχίσουν. Τι Καταρογκάκο, το λέμε απλά, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Ο Διονύσης, καλημέρα, από Πιτσικάτα, τίποτα. Παρασκευή σήμερα, είπαμε. Πώς δεν είπαμε. Α, την Καρδάσιαν μόνο.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, άσε και κάτι. Δεν πειράζει.
1: Ο Νίκος Παπαδός, Παπαδόπουλος, είστε γνωστοί, λέει, εις Αποστάκηδες. Είμαστε, είσαι αποστάσεις.
0: Ναι, μόνο το είπα προηγουμένως του Νίκου. Το είπα και τον ευχαρίστησα και είπε ο άνθρωπος ότι μπορεί να στείλει και καλύτερα λόγια και τον ευχαριστούμε. Είναι γλυκύτατος ο άνθρωπος.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα από την Κέρκυρα. Καλημέρα. Ο Παντελής, καλημέρα. Μπάρκαρα παράνομα σε θέση αμαία στην Ελλάδα. Ήταν κοντά σε λιμάνι και μέρα στο λιμενικό. 5.000 ευρώ πρόστιμο και 6 μήνες αφαίρεση άδεια.
0: 5.000.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Η Άννα, καλημέρα αγαπητή. Έχω βαρεθεί να ακούω συνέχεια θα βοηθήσει η κυβέρνηση τους νέους να κάνουν παιδιά και να μην κάνουν τίποτα για το δημογραφικό, λέει η Άννα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεγάλο πρόβλημα το έχει το μαγκαζίνο μας. Αναλυτικό θέμα για το δημογραφικό.
1: Όμορφη καλημέρα, Ρίτσα, Νίκο, Λεωνάρδος. Γεια χαρά, Λεωνάρδε. Ο Γιάννης από το Ήλιον λέει: καλημέρα, το κάναμε και αυτό Πασοκάκι, λέει. Πόσο στοίχησε, ποιο καλέ.
0: Δεν ξέρω, θα το έστειλε εκείνη την ώρα που κάτι θα λέγαμε εκείνη την ώρα. Κάτι θα λέγαμε.
1: Καλημέρα, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου, Μιχάλη μου. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο διαγωνισμός μας. Έχουμε 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό, Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort. Παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά Sleepy Combos από τον Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίστε δύο μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρωτινο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.

0: Θα πούμε και τα νέα της Cosmote Telecom. Αν επενδύσεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη, εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και περισσότερα ακόμη. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες λοιπόν στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Και αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μάτς Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Ράλι Ακρόπολης. Και ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού το κορυφαίο από επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με την καλεσμένη μας.
2: Real FM. Radio Preveza. Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 303333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
8: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
7: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
8: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill
9: Ψαρεψού Μελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
10: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
9: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
10: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
3: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8401-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
11: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
12: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
11: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
12: Ποιος Ανδρέας?
11: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
12: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
11: Τι εννοείς?
12: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
11: Ναι.
12: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
13: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
14: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
13: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
14: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
13: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
0: Της Ελλάς δηλαδή. Καλημέρα, κυρία Παπαδοπουλού.
1: Καλημέρα.
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τη σφήνα του κυρίου Τσίπρα σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πήρε θέση υπέρ του κυρίου Δούκα ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας. Υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό?
1: Αλίμονο. Ελάτε,
15: δεν θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα έλαβε μια συγκεκριμένη θέση υπέρ κάποιου ο Αλέξης ο Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτό το οποίο τονίσαμε με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση είναι στην πραγματικότητα ότι η θέση της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν επαληθεύεται από τα στοιχεία των ευρωπαϊκών στατιστικών, από τη Eurostat, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Για τα δημοσιονομικά. Για τα δημοσιονομικά.
15: Για τα δημοσιονομικά, ναι, ακριβώς. Ναι. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η χώρα έχει μια πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό και ότι τα δημοσιονομικά είναι καλά. Ναι. Αυτό λοιπόν που υπενθυμίσαμε στην κυρία Διαμαντοπούλου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται και ότι στην πραγματικότητα το κατακεφαλή να έπει για παράδειγμα συγκρίνεται μόνο με τη Βουλγαρία, ότι ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι ένας στους πέντε Έλληνες ζει κατά από το όριο της φτώχειας, οπότε σε καμία περίπτωση θα λέγαμε δεν επιβεβαιώνεται αυτό που η ίδια υποστήριξε.
0: Ναι, πάντως, αλλά υπάρχει μια συμφωνία έτσι, ναι, με αυτό που λέτε με τον κύριο Δούκα.
15: Έχουμε, το ότι έχουμε μια κοινή οπτική σε αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία.
0: Μη σημαίνει και κάτι άλλο, γι' αυτό λέω.
15: Δεν σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία το να λάβουμε την υπεράσπιση του κυρίου Δούκα.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
15: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα.
1: Να το θέσω εγώ.
15: Επιτρέψτε μου να πω μόνο αυτό.
1: Κυρία Παδοπούλου.
15: Θέτουμε το κρίσιμο ζήτημα ότι εδώ υπάρχει μια ρητορική που στην πραγματικότητα εν μέρει υποστηρίζει αυτή τη στιγμή, ναι, αυτό που λέει η κυβέρνηση.
1: Να το θέσω εγώ αλλιώς.
15: Από ένα κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι προβληματικό κατά την άποψή μου.
1: Εάν οποιοδήποτε από την κεντροαριστερά θέλει να έρθει στο κόμμα σας, δεν μπορεί να το κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, δηλώστε όλοι, μπείτε στην πλατφόρμα, εάν είναι και ο κύριος Δούκας ένας από αυτούς. Δεν καταλαβαίνω. Μπορεί, μπορεί. Γιατί όχι.
15: Η Ελλάς έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της, ότι ο σκοπός είναι αυτή η συμπαράταξη να γεννηθεί και να εκκινήσει από την κοινωνία και όχι από την υπάρχουσα βουλή. Γι' αυτό έχει γίνει και όλη αυτή η προσπάθεια να εμφανιστούν και νέα πρόσωπα, να απευθυνθούμε στην κοινωνία, άνθρωποι της εργασίας, των σωματείων κτλ. Συνεπώς η θέση μας είναι απολύτως καθαρή σε ποιους απευθυνόμαστε και ποιους καλούμε να σταθούν δίπλα μας και να ξεκινήσουμε όλοι από κοινή βάση, από κοινή αφετηρία. Γι' αυτό άλλωστε καλούμε και για τη συμμετοχή στο myelas.gr.
0: Πώς πάει αυτό? Αλήθεια, το myelas.gr.
15: Η αλήθεια είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη συμμετοχή των πολιτών αυτή τη στιγμή και το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και πάρα πολλές συζητήσεις και εκδηλώσεις πολιτικές σε όλη την Ελλάδα. Ξεκινάμε δηλαδή πέρα από την πλατφόρμα του MyElas και την διαδικτυακή διάδραση με τους πολίτες, να απευθυνθούμε και διαζώσεις σε όλη την επαρχία και φυσικά στις γειτονιές της Αθήνας με τους προοδευτικούς πολίτες.
0: Θα έχουμε μια εικόνα και για το πρόγραμμα δηλαδή, υποθέτω, πιο σαφή.
15: Το πρόγραμμα, όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, έχουμε θέσει έναν στόχο το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ να παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο, κοστολογημένο, δημοσιονομικά υπεύθυνο πρόγραμμα. Μέχρι τότε,
1: καλά,
15: όπως
1: αυτό.
15: Βλέπετε...
1: Μέχρι τότε τι, δεν θα έχουν, βλέπετε, ξέρουμε εμείς τι κάνει η Ελλάς, κυρία Παδοπούλου.
15: Μέχρι τότε, όπως
1: δηλαδή θα κάνουμε φιλολογικές. Θα κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις με τα στελέχη της Ελλάς και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εγώ όταν βγάζω ένα στέλεχος εδώ από την Ελλάς θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει με τους φορολογικούς συντελεστές, τι θα κάνει με τη φορολόγηση των ενοικίων, τι θα κάνει με τα μερίσματα, άκουσα τον κύριο Μπαλατσούκα από το 5 στο 15, τι θα κάνει με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, δηλαδή τι θα κάνουμε μέχρι τη ΔΕΘ.
15: Φιλολογική συζήτηση πάντως δεν ήταν ούτε οι προτάσεις μας για την ακρίβεια που ήδη έχουν.
1: Μία πρόταση, κυρία Παπαδοπούλου, ακούσαμε.
15: Όχι, δεν ήταν μία, ήταν μία πρόταση.
1: Συγγνώμη, κυρία Παπαδοπούλου. Συγγνώμη, επειδή τώρα σηκώνετε λίγο την ένταση κι εσείς, θα τη σηκώσω κι εγώ. Όταν λέω φιλοσοφική συζήτηση, θα σε επιτρέψω όταν ρωτήσω. Όταν λέω φιλολογική συζήτηση, εννοώ ότι δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία τρεις μήνες να περιμένει για να ρωτήσει μετά. Και τον Οκτώβριο μπορεί να έχουμε εκλογές. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πάτε έτσι ανέμακτα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
15: Απλώς δεν μου επιτρέψατε να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
15: Λοιπόν, τόσο οι θέσεις μας για την ακρίβεια που ήταν τρεις δέσμες μέτρων άμεσων, μεσοπρόθεσμων και στη συνέχεια πιο απότερων χρονικά για την ακρίβεια έχουν ήδη παρουσιαστεί. Όπως επίσης και οι πέντε εμβληματικές μας προτάσεις που αφορούν το ενεργειακό κόστος, που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και το στεγαστικό, που αφορούν την κατάργηση των πανελληνίων, τη δωρεάν μετακίνηση για όλους και τη στοχευμένη αύξηση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτά, κύριε Ρογκάκο, με όλη την εκτίμηση, δεν αποτελούν.
1: Όχι, κοστολόγηση είναι φιλοσοφική, δεν ακούω κοστολόγηση.
15: Δεν είναι. Μα
1: είναι.
15: Φυσικά, γιατί δεν μιλήσαμε
1: για πείτε μου για το δωρεάν ρεύμα. Πόσο θα κοστίσει το κράτος για τις 300.000 οικογένειες?
15: Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική, η οποία αφορά την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα της ηλεκτρικής.
1: Αφήστε τα, ξέρω αυτά.
15: Ενέργεια.
1: Τα άκουσα εγώ, κυρία Παπαδοπούλου. Το κόστος θα μου πείτε για το κράτος.
15: Θέλω να σας πω κάτι, με κάθε σεβασμό. Εγώ το κόστος μπορώ να σας το απαντήσω και θα σας το απαντήσω.
1: Πείτε μου.
15: Ωστόσο, μου προξενεί τεράστια εντύπωση ότι κάθε φορά που απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες μιλώντας για κοινωνικά μέτρα τα οποία θα τους ανακουφίσουν, γίνεται μια τεράστια συζήτηση για το 0,1 ευρώ. Η αντίστοιχη δυστυχώς συζήτηση δεν γίνεται όπου επί 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό είναι άλλο
15: έχουμε
1: θέμα.
15: Όχι, δεν είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, είναι άλλο
15: διότι
1: θέμα.
15: Βλέπουμε τεράστια ποσά, εκατομμύρια και δις ευρώ, για παράδειγμα.
1: Κυρία Παπαδοπούλου, δεν μου ρωτάτε, δεν μου απαντάτε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.
15: Όχι, σας απαντώ.
1: Το τι θα ρωτήσω εγώ και πού θα ρωτήσω εγώ, αυτό είναι δικό μου θέμα.
15: Σας απαντώ ευθέως και σας λέω ότι κοστολόγηση, επειδή έχετε μελετήσει τις προτάσεις και οι οποίες δεν είναι μια φιλοσοφική συζήτηση. Έχει υπάρξει, όπως για παράδειγμα έχουμε πει ότι η στοχευμένη αύξηση στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό θα ανέρχεται σε 406.788 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρείτε αυτά.
15: Θα σας πω και για το πού θα τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να συζητήσουμε ότι 7 χρόνια διακυβέρνησης, δις ευρώ πηγαίνουν σε απευθείας αναθέσεις, 70 δις έχουν πέσει στην αγορά την ελληνική του Ταμείου Ανάκαμψης, από το Ταμείο Ανάκαμψης, την ΚΑΠ και το ΕΣΠΑ, και αυτά τα χρήματα αναζητούνται από την ελληνική αγορά.
1: Τώρα γιατί καταλαβαίνετε ότι πετάτε την μπάλα στην εξέδρα, κύριε Παδοπούλου.
15: Να σας μιλώ και με αριθμούς, κύριε Ρογκάκο.
1: Όχι, με αριθμούς.
15: Όχι, όχι, όχι. Με μια συγκεκριμένη λογική.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
15: Μισό.
1: Για την υγεία θα τα πάρετε, άντε να σας διευκολύνω εγώ, από τα μερίσματα. Από το 5 στο 15, τα 410 εκατομμύρια, αν αυξήσετε τα μερίσματα. Για το ρεύμα από πού θα τα βρείτε.
15: Σας απαντάω πολύ συγκεκριμένα και σας λέω ότι αυτή η συζήτηση είναι από προσανατολιστική. Διότι και λογική υπάρχει και στη φορολογική δικαιοσύνη, την οποία όλα τα στελέχη μας έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής και στην οποία μπορώ να αναφερθώ κι εγώ, εάν το επιτρέψετε.
1: Βέβαια.
15: Και κοστολόγηση υπάρχει, όπως μιλήσαμε για τις δωρεάν μετακινήσεις και είπαμε ότι ναι, υπάρχει κοστολόγηση, είναι 200 περίπου 50 εκατομμύρια ετησίως, τα οποία ναι, μπορούν να εξοικονομηθούν από την αύξηση των μερισμάτων από το 5 στο 15, όπου περίπου υπολογίζεται στα 530 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
15: Υπάρχουν λοιπόν οι κοστολογήσεις και υπάρχει και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Δεν υπάρχει η ρητορική του των λεφτόδεντρων κτλ. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνεται στον αντίποδα σε ό,τι αφορά μια κυβέρνηση η οποία έχει διαχειριστεί τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία και υπάρχουν χρήματα ιδιαίτερως υψηλά, όπως είπα και πριν, 70 δις ευρώ αυτής της περίοδου, την ίδια στιγμή που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Εκεί θα ρωτήσουμε ποτέ για το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τι έχει κάνει για τους Έλληνες πολίτες, ή θα αρκούμαστε στα ΠΑΣ και θα λέμε ότι αυτά είναι εντάξει, ή θα αρκούμαστε στα υπερπλεονάσματα από τους έμεσους φόρους. Πρέπει να γίνεται μια συζήτηση η οποία φυσικά και θα είναι αντιπαραθετική απέναντι σε αυτό που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα, κυρία Παπαδόπουλη, είχαμε μια ζωηρή συζήτηση. Είχατε
1: καλή
0: δηλαδή.
1: Όμως, καλή,
0: αλλά καλή,
1: καλή
0: συζήτηση. Καλή. Έτσι είναι οι συζητήσεις, λίγο πιο ζωηρές άλλες φορές. Άλλες φορές όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Ήταν η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
0: Και κάπου εδώ, αφού μας έβγαλες την ψυχή, μας έψιπα και έφυγες.
1: Φεύγουμε και θα είμαστε αύριο 10 το πρωί.
0: Ο Μάνος και ο Μπάμπης, ευχαριστούμε, Κατερινάκη.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 12.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις για νική στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
4: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
5: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
6: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
7: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
6: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
7: My Nutri Health.
6: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
7: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
6: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
7: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
6: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
6: Τηλέφωνο 26820-29094.
7: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
8: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
9: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
8: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
9: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
8: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
9: Τζοέλ.
8: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
10: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
11: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
12: Ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά ελληνικά πιάτα είναι ο μουσακάς. Η Δήμητρα Παπαδοπούλου το λέει καλύτερα στο «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
13: Αυτό το μουσακά μπορείτε να τον φάτε άφοβα, τρώω εγώ κάθε μέρα και δείτε πώς είμαι. Δεν έχει καθόλου λιπαρά και έχει πάρα πολλές βιταμίνες.
12: Το θέμα με τον μουσακά είναι πως περιέχει αρκετές θερμίδες, όπως και το άλλο αγαπημένο ελληνικό πιάτο, το παστίτσιο. Για να μειώσεις τις θερμίδες στο σύνολο, προτείνεται να χρησιμοποιείς άπαχο κυμά, μειώνοντας και την ποσότητα της μπεσαμέλ. Στο παστίτσιο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και μια καλή ιδέα είναι να τρίψετε λίγο τυρί 10 λεπτά πριν το βγάλετε από το φούρνο για να αποκτήσει μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
0: 2017. Ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό ενώ για το δεύτερο κατηγορούμενο ο εισαγγελέας πρότεινε απαλλαγή. Συνελήφθη στον Πειραιά 53χρονος για κατοχή πλαστών χάρτων νομισμάτων και όπλων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράνομη οπλοκατοχή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από του Ρέντι προς τη Λιωσίων και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό κερδίζοντας 1-0 την Νότια Κορέα. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για το δεύτερο όμιλο ο Καναδά συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
15: Ο καιρός είναι μια χορηγία των συστημάτων κλιματισμού Fujitsu από την General. Ιδανικό κλίμα για κάθε εποχή του χρόνου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Εθρίος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Real FM.
21: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, αναβλήθηκαν επαόριστον οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα στην Ελβετία, η εμπλοκή στο μέτωπο του Λιβάνου και το μήνυμα του Αμερικανού Αντιπροέδρου στο Ισραήλ. Απίστευτη υπόθεση εκβίασης στο Βόλο. 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο σταδιακά από τις αρχές Μαΐου. Πού βρήκε το παιδί το χρηματικό ποσό, ποιος ήταν ο ρόλος 4 άλλων ανηλίκων. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ποιους μήνες εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές, ποια είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: Όπα, βρήκα τώρα. Έχουν μείνει 2-3 μηνύματα από πριν, από την προηγούμενη εκπομπή, που μπήκαν στη δική μας. Είναι Νίκο Ρογκάκο, απαντώ για σένα. Γιατί έχει έρθει μήνυμα, είναι αυτό που λέμε, είναι η μόδα της εποχής. Υπάρχει ένα μέρος του ακροατηρίου, που είναι το μεγαλύτερο μέρος και είναι το κανονικό ακροατήριο. Είναι ένα άλλο μέρος του ακροατηρίου που χωρίζεται σε αρχισυντάκτες και απλούς δημοσιογράφους. Εδώ βάζει χέρι, ας πούμε, στον Ρογκάκο. Θέλω την ίδια μαχητική στάση απέναντι στους καλεσμένους σας, λέει, που έρχονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε, αρχισυντάξια, επειδή άκουγα την προηγούμενη συνέντευξη. Και έχουμε και ένα θεματάκι πια, γιατί και οι προσκεκλημένοι είναι τι θα ρωτάει και ο δημοσιογράφος. Εκεί έχουμε φτάσει, ας πούμε, πραγματικά. Δεν θέλω χειροκροτήματα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Πλατφόρμα έχει μπει.
1: Καλημέρα, δέχεσαι.
0: Είπα,
1: αλλά εγώ σου απάντησα.
0: Όχι, και λέω.
1: Καλημέρα, Μάνο.
0: Στην πλατφόρμα έχει μπει.
1: Ποια πλατφόρμα?
0: Στο πόσο κάνει.
1: Πόσο πάει.
0: Πόσο κάνει, ναι.
1: Μπήκα εσύ.
0: Τι είδες?
1: Τι να δω, δεν.
0: Εγώ του βλέπω και σκοτώνονται γι' αυτό. Παιδιά, εγώ μια χαρά το έχω βρει αυτό.
1: Χρήσιμο είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τώρα μην περιμένετε από αυτό να λύσει τα θέματα ακρίβειας, αυτά κτλ. Αλλά είναι ένα χρήσιμο.
0: Ένα καλέ. Κοίταξε, έχει. Θα μπορέσει κάποια στιγμή, ελπίζω, να γίνει ο μοχλός εκείνος που θα πιέσει προς την κατεύθυνση του ανταγωνισμού.
1: Δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Τι, όταν είναι ένα σούπερ μάρκετ που βγαίνει συνέχεια ακριβότερο κτλ. Μήπως πιεστεί και πει, όπα, κάτσε να ρίξω τιμές. Λέω. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Αυτό προϋποθέτει ότι αυτή η πλατφόρμα θα έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση, πάρα πολύ μεγάλη χρήση. Έτσι δεν είναι? Για να πιέσει και το σούπερ μάρκετ να ρίξει τις τιμές.
1: Ναι, ελπίζω ότι στους νεότερους ανθρώπους και σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, να προσέχουν δηλαδή για το τελευταίο ευρώ, θα έχει απήχηση σε αυτούς.
0: Μην το λες, γιατί αυτό μας έχει φάει.
1: Ποιο? Το τελευταίο ευρώ.
0: Ναι, που λες σε αυτούς που μετράνε και το τελευταίο ευρώ. Γιατί θέλω να σου πω ότι όταν είσαι συνειδητοποιημένος καταναλωτής, δεν έχει σχέση το εισόδημά σου. Και πάμπλουτος να είσαι, πρέπει να το κοιτάς. Για να μην επιδοτείς καταστάσεις περίεργες.
1: Σε αυτό που λες συμφωνώ.
0: Αυτό μας έχει φάει στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ζούσε ακόμη ο αδερφός μου και με άλλους συνταξιούχους συγκεντρωνόντουσαν και κάναν το εξής. Τότε τα σούπερ μάρκετ πριν 10 και βάλε χρόνια βγάζαν πάρα πολύ συχνά καταλόγους.
0: Ναι, ναι.
1: Φυλάδια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο καθένας μελέταγε τα φυλάδια. Μελέταγαν όλοι τα φυλάδια, τα ξέραν να παίξουν κατά τα. Συγκεντρωνόντουσαν, συναντιόντουσαν σε κάποια σημεία και μοίραζαν το που θα πάει. Πήγαινε ο ένας, ας πούμε, στο ένα σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, ο άλλος στο άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Έπαιρνε ο ένας τα προϊόντα που χρειαζόταν ο άλλος και τα είχε φθηνότερα εκείνο το σούπερ μάρκετ. Πήγαινε λοιπόν, ψώνιζαν, μετά ξαναβρισκόντουσαν, αντίλασαν τα προϊόντα. Και μου είχε εξηγήσει λοιπόν ο Δημήτρης ότι έκαναν οικονομίες από 8, 10 και 20 ακόμη ευρώ.
0: Ναι,
1: στο καλάθι που αγόραζαν.
0: Πες μου κάτι, αυτό έχει να κάνει, δεν λέω ότι κακώς το λες, λέω είναι μια αντίληψη, αλλά έχει να κάνει με το ποιο είναι το εισόδημά σου? Έχει σχέση με κουλτούρα καταναλωτική?
1: Εδώ τώρα πέτυχες τη φλέβα. Εγώ δηλαδή που, δόξα τω Θεώ, με βοηθάει και δεν θα κοιτάξω. Αν κάτι μου αρέσει, θα το πάρω.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Για να είμαστε σαφείς. Αλλά γενικώς δεν ξοδεύω πολλά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο σημαντικό θεωρώ, και είναι εδώ και χρόνια αυτό το μέτρο, την αναγωγή στο κιλό ή σε κάποια ειδικά προϊόντα, ανά τεμάχιο, γιατί δεν γίνεται
0: που
1: το
0: δεν
1: κιλό.
0: Δεν το κάνουμε συνήθως.
1: Λοιπόν, τα πάντα τα κοιτάω στο κιλό. Τα πάντα. Ναι. Είμαι εξαιρετικά εκνευριστικός για όσους με κάνουν παρέα. Πόσο έκανε αυτό? Πόσο πάει το κιλό?
0: Έτσι.
1: Πήρες κεράσια, μου λέει. Πολύ ωραία κεράσια σου πήρα. Μ' αρέσουν τα κεράσια. Πόσο τα πλήρωσες? Αντί να πεις ένα ευχαριστώ, λες πόσο τα πλήρωσες?
0: Πάντως στην ουσία του θέματος που θέτεις, έχει σημασία, ρε παιδί μου, να έχεις την κουλτούρα την καταναλωτική που λέει ότι όχι, ακόμα και αν μπορώ να μην επιδοτήσω αυτόν που θεωρώ εγώ ότι εσχροκερδεί. Έτσι. Θα σου πω όμως κάτι που είδα τώρα. Εγώ έχω λύσει με ένα προϊόν. Εμείς έχουμε 2-3 προϊόντα όπως κάθε σπίτι που έχουν μεγάλη κατανάλωση. Είναι κάποια προϊόντα, ρε, που να πάρεις σταθερά. Δηλαδή και ένα κοντένα να πάρεις να καταναλώθει. Έτσι. Λοιπόν, και το έχω κολλήσει λίγο με αυτό και το παρακολουθώ από χθες. Έτσι από περιέργεια. Μου κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, ότι στο σούπερ μάρκετ, γιατί ψωνίζω μέσω e-shop, έτσι, στο e-shop του σούπερ μάρκετ εννοώ. Ψωνίζω από συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και το παίρνω σε μια συγκεκριμένη τιμή. Και βλέπω τώρα που το έβαλα στην πλατφόρμα ότι η απόκλησή του από άλλα σούπερ μάρκετ είναι ως και ένα ευρώ. Χαμηλότερα αυτό που το παίρνω εγώ, έτσι. Δηλαδή το βλέπω τώρα λιφόμενο τυρί, λέω, έτσι. Το παίρνω 2,99 και υπάρχουν σούπερ μάρκετ που έχουν 3,99.
1: Ένα ευρώ. Αυτή είναι μεγάλη απόκληση.
0: Πολύ μεγάλη απόκληση.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Τώρα όμως τι παρατηρώ σήμερα. Ξαναμπήκα στην πλατφόρμα με το ίδιο προϊόν και κάποια σούπερ μάρκετ έχουν αποσυρθεί.
1: Άρα το πρόσεξαν αυτό. Αποσύρθηκαν αυτό
0: στα ακριβά. Όχι, αυτό δεν έχει αποσυρθεί.
1: Κάτσετε.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Το κέρδος θα ήταν να έχει αποσυρθεί αυτό.
0: Θέλω να το ρωτήσω αυτό. Που το πρώτο είναι η ευχή να λειτουργήσει και αυτό που το έχει ένα ευρώ παραπάνω κάποια στιγμή να πει: όπα, εδώ θα έχω θέμα.
1: Εκτιθέμεθα.
0: Ισχύει όμως, πρέπει να δω λίγο και το ερώτημα που θέτεις. Το κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα τα σούπερ μάρκετ να μπαίνουν και να βγαίνουν. Γιατί και εγώ θεωρώ λογικό ότι θα βγει αυτός που το έχει ψηλότερα. Μπορεί να βγει αυτός που το έχει ψηλότερα.
1: Πολύ
0: για να το
1: και
0: κρύψει.
1: Καλό ερώτημα.
0: Δηλαδή έχει νόημα αυτό. Ότι λέω εγώ που είμαι ο...
1: Δηλαδή λες αν η τιμοληψία γίνεται από έναν οργανισμό κεντρικά την αρχή του...
0: Νομίζω δεν μπορεί να γίνει. Έτσι.
1: Παίρνει. Ο νόμος της δίνει τη δυνατότητα να μπαίνει στα αρχεία των καταστημάτων, των εταιριών και να παίρνει τις τιμές τους.
0: Σύμφωνοι.
1: Δεν περιμένει να τις στείλουν.
0: Okay. Αν είναι έτσι, πάει καλώς. Αν δίνει τη δυνατότητα σε ένα σούπερ μάρκετ να πει ότι σήμερα εγώ αποσύρω αυτά και αυτά τα προϊόντα που είναι τα ακριβά μου και αφήνω τα φθηνά μου, δηλαδή κάνω πολιτική μέσω της πλατφόρμας, εκεί είναι ένα ζητηματάκι. Χωρίς να ξέρω αν
1: ισχύει. Ναι, αλλά μπορεί η εταιρεία να πει αυτό τον κωδικό, τον άλλο κωδικό, βγάλει τον από το αρχείο. Οπότε δεν θα τον βρίσκει. Η αρχή δεν θα βρίσκει, περιεχόμενο.
0: Είναι θέμα αυτό.
1: Είδες τι θα αρχίσουμε να ψάχνουμε.
0: Ναι,
1: έτσι όμως αυτό που λέγαμε χθες.
0: Ότι
1: σε όλες τις μεγάλες χώρες, όπου κάποια πράγματα μπήκαν σε τάξη νωρίτερα από ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν, ελπίζω κάποτε να μπουν στη δικιά μας, τα τέτοιου είδους πλατφόρμες τις φτιάχνουν και τις έχουν φτιάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι μεγάλες καταναλωτικές τους ενώσεις δεν έχουν 500, έχουν μία, έχουν δύο, max. Είναι πολύ ισχυρές. Και τον πιάνουν τον έμπορο, το σούπερ μάρκετ, το σούπα, το μούμπες από τα μούτρα. Αλλά έχουν τέτοιες πλατφόρμες που εξυπηρετούν ακριβώς το να μπορεί να εκπαιδεύει ο καταναλωτής τον εαυτό του στο πώς θα ψωνίζει καλύτερα και φθηνά.
0: Όλο αυτό συμπυκνώνεται σε ένα συμπέρασμα που έχουμε διατυπώσει πολλές φορές και οι δυο μας, ότι δεν έχουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Εγώ θα πω και σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε συνηθίσει, σου έχω πει το 2007 έπεσαν κάποιες λίστες στα χέρια μου, τις έψαξα μάλλον, δεν έπεσε στα χέρια μου. Είχαμε 83 καταναλωτικές οργανώσεις, εκ των οποίων από αυτές το 70-80% επιδοτούνταν από το κράτος.
1: Το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και καλά κάνει. Ναι.
1: Και μας έδιναν λεφτά για να τις φτιάξουμε.
0: Ξέρω,
1: για να δημιουργηθούν.
0: Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν λέω ότι. Αλλά είναι άλλο ότι τις χρησιμοποιώ και δίνω πιστοποίηση και πρέπει να τις συντηρώ για να με ελέγχουν. Γιατί αυτή είναι η λειτουργία. Και άλλο να λειτουργούν ως χαρτζηλίκι.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβές.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν 83 καταναλωτικές οργανώσεις το 2007-2008. Το οποίο απίστευτο. Και ψαχνόμουν πάντα να πω. Έλεγα πάντα πού είναι αυτές. Επίσης, μου κάνει εντύπωση ότι πρέπει να τα ακούσουμε κάποια στιγμή από το Υπουργείο. Ποιες είναι οι καταναλωτικές οργανώσεις που είναι πιστοποιημένες. Ποιες πρέπει να ακούμε. Βγαίνει ο Μπάμπας Παπαδημητρίου και λέει: γεια χαρά, είμαι ο Μπάμπης και έχω μια καταναλωτική οργάνωση. Έχει κάποια πιστοποίηση.
1: Μα ο Θεοδωρικάκος είχε πει εδώ και πολύ καιρό και άκουσα τελευταία να λέει ότι τελειώνει. Γιατί εδώ και πολύ καιρό είχε πει: θα φτιαχτεί ένα Μητρό. Άρα θα είναι πιστοποιημένοι ποιοι είναι ή ποιοι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Ευρωπαϊκοί κανόνες.
0: Ακολουθούνται στην έχουν. Ελλάδα.
1: Πρέπει να μας το πει το Υπουργείο. Έχει τσεκάρει ότι η οργάνωση Παπαδημητρίου είναι πιστοποιημένη.
0: Αυτό θέλω να σου πω.
1: Δηλαδή, γίνεται έλεγχο στα οικονομικά
0: τη. Πολλές φορές βγάζαμε τον κύριο Ραυτόπουλο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ. Ήταν πιστοποιημένη. Υπάρχουν άλλες οργανώσεις που βγάζαμε και μάθαινα.
1: Πώς θα ψωνίζει καλύτερα και φθηνά.
0: Όλο αυτό συμπυκνώνεται σε ένα συμπέρασμα που έχουμε διατυπώσει πολλές φορές και οι δυο μας, ότι δεν έχουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Εγώ θα πω και σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα. Δεν έχουμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. είχαμε συνηθίσει. Σου έχω πει το 2007 έπεσαν κάποιες λίστες στα χέρια μου, τις έψαξα μάλλον, δεν έπεσαν στα χέρια μου. Είχαμε 83 καταναλωτικές οργανώσεις, εκ των οποίων από αυτές το 70-80% επιδοτούνταν από το κράτος.
1: Το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και καλά κάνει. Ναι.
1: Και μας έδιναν λεφτά για να τις φτιάξουμε.
0: Ξέρω,
1: για να δημιουργηθούν.
0: Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν λέω ότι. Αλλά είναι άλλο τις χρησιμοποιώ και δίνω πιστοποίηση και πρέπει να τις συντηρώ για να με ελέγχουν. Γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η λειτουργία. Και άλλο να λειτουργούν ως χαρτζηλίκι.
1: Βέβαια.
0: Καταλαβές.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν 83 καταναλωτικές οργανώσεις το 2007-2008. Το οποίο απίστευτο. Και ψαχνόμουν πάντα να πω, πού, για έλεγα πάντα, πού είναι αυτές. Επίσης, μου κάνει εντύπωση ότι πρέπει να τα ακούσουμε κάποια στιγμή από το Υπουργείο, ποιες είναι οι καταναλωτικές οργανώσεις που είναι πιστοποιημένες. Ποιες πρέπει να ακούμε. Βγαίνει ο Μπάμπας Παπαδημητρίου και λέει, γεια χαρά, είμαι ο Μπάμπης και έχω μια καταναλωτική οργάνωση. Έχει κάποια πιστοποίηση.
1: Μα ο Θεοδωρικάκος είχε πει εδώ και πολύ καιρό, και άκουσα τελευταία να λέει ότι τελειώνει, γιατί εδώ και πολύ καιρό είχε πει, θα φτιαχτεί ένα Μητρό. Άρα θα είναι πιστοποιημένοι ποιοι είναι, ποιοι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Ευρωπαϊκοί κανόνες.
0: Ακολουθεί.

0: δημιουργηθούν.
1: Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν λέω ότι. Αλλά είναι άλλο ότι τις χρησιμοποιώ και δίνω πιστοποίηση και πρέπει να τις συντηρώ για να με ελέγχουν, γιατί αυτό είναι, αυτή είναι η λειτουργία. Και άλλο να λειτουργούν ως χαρτζηλίκι.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβες.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν 83 καταναλωτικές οργανώσεις το 2007-2008. Το οποίο απίστευτο. Και ψαχνόμουν πάντα να πω, έλεγα πάντα, πού είναι αυτές. Επίσης, μου κάνει εντύπωση ότι και πρέπει να τα ακούσουμε κάποια στιγμή από το Υπουργείο, ποιες είναι οι καταναλωτικές οργανώσεις που είναι πιστοποιημένες. Ποιες πρέπει να ακούμε. Βγαίνει ο Μπάμπας Παπαδημητρίου και λέει, γεια χαρά, είμαι ο Μπάμπης και έχω μια καταναλωτική οργάνωση. Έχει κάποια πιστοποίηση.
0: Μα ο Θεοδωρικάκος είχε πει εδώ και πολύ καιρό, και άκουσα τελευταία να λέει ότι τελειώνει. Mm-hmm. Γιατί εδώ και πολύ καιρό είχε πει, θα φτιαχτεί ένα Μητρό. Mm-hmm. Άρα θα είναι πιστοποιημένοι ποιοι είναι ή ποιοι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες. Ευρωπαϊκοί κανόνες.
1: Ακολουθούνται στην έχουν. Ελλάδα.
0: Πρέπει να μας το πει το Υπουργείο. Έχει τσεκάρει ότι η οργάνωση Παπαδημητρίου είναι πιστοποιημένη.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή γίνεται έλεγχος στα οικονομικά
1: της. Πολλές φορές βγάζαμε τον κύριο Ραυτόπουλο της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών της ΓΕΣΕΕ. Ήταν πιστοποιημένη. Υπάρχουν άλλες οργανώσεις τις οποίες βγάζαμε και μάθαινα. Όχι, βγάζαμε μόνο εμείς, όλες τα μέσα ενημέρωση που δεν είναι πιστοποιημένη.
0: Ωραία. Πρέπει λοιπόν ο Θεοδωρικάκος να μας πει τι έχει κάνει με αυτό.
1: Ναι. Και η πιστοποίηση είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Γιατί άνετα, θέλω να πω, η καταναλωτική οργάνωση λειτουργώντας σωστά, μάλλον αποκτώντας ισχύ, μπορεί σε λάθος χέρια, με λάθος χρήση, να αποτελέσει και μέσο εκβιασμού. Και δεν ψάχνουμε για κάτι τέτοιο. Έτσι. Άνε, γεια σου.
0: Say that again.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα την περιπέτεια.
1: Mm-hmm.
0: Πάω να ψωνίσω από ένα εξαιρετικό εστιατόριο από το οποίο παίρνω καμιά φορά. Όχι καμιά φορά, παίρνω αρκετά συχνά όταν δεν έχω φαγητό σπίτι, που αυτό συμβαίνει πολύ συχνά επίσης. Διότι φτιάχνει φαγητά πολύ καλής ποιότητος και σε πολύ καλή τιμή, κατά τη γνώμη μου.
1: Mm-hmm.
0: Και του λέω, πω, πήρα μία φέτα, του λέω, από ένα χωριό, δεν ξέρω να σας το είπα, πέρασα από το χωριό Κυριάκη Βιωτίες, που πάντα θυμόμουν όσες φορές, είχα πολλά χρόνια να πάω, ότι έφτιαχναν εξαιρετική φέτα, και βλέπω εκεί έναν κύριο, ο οποίος έχει ένα τέτοιο, φτιάχνει, είναι παραγωγός.
1: Mm-hmm.
0: Παίρνω λοιπόν μία, πραγματικά εξαιρετική, μου άρεσε πάρα πολύ, και λέω λοιπόν στο εστιατόριο αυτό, καυχόμουν, και λέω ότι πήρα μία super duper και σε πολύ καλή τιμή.
1: Mm-hmm.
0: Μου λέει, πόσο την πήρατε, κύριε Παπαδημητρίου? Του λέω 12-20.
1: Mm-hmm.
0: Μου λέει, καλή είναι.
1: Mm-hmm.
0: Ευγενέστατος, δεν μου είπε τίποτα άλλο.
1: Ναι.
0: Μπαίνω λοιπόν στο πόσο κάνει.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ότι 12-20, 12-40 υπάρχουν πολλές φέτες και είμαι βέβαιος ότι πολλές από αυτές είχε πολύ καλές.
1: Mm-hmm.
0: Σύμφωνοι. Άρα δεν την πήρα και τόσο φθηνά, παρόλο ότι την πήρα σε υψόμετρο 850 μέτρων και σε απόσταση ούτε χιλιομέτρου από τα σημείο που... τα ζώα τρέφονται, ναι. Περπατάνε, mm-hmm. Κάνουν τις βόλτες τους και οι στάνες τους είναι εκεί δίπλα και φτιάχνουν για το τυρί.
1: Ναι. Ισχύει.
0: Ναι, γιατί δεν διαμαρτύρομαι.
1: Όχι,
0: δεν διαμαρτύρομαι.
1: Καταγραφεί κανείς. Γιατί συνήθως παρασύρεσαι από αυτό.
0: Όχι. Ξέρεις την άποψή μου γι' αυτό.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι αν. Κοίταξε, αν πας δίπλα. Παίρνεις από εδώ κάθε φορά από το σούπερ μάρκετ φέτα, ας πούμε, και βρεθείς σε μία εκδρομή ή οτιδήποτε άλλο και δεις μία. Είσαι δίπλα στη στάνη και δεις τυροκομείο. Μπορεί να το πληρώσεις και στη διπλάσια τιμή. Απ' πω, ότι την κατάλαβες. Σούπερ μάρκετ που έχει απλώς δίπλα του στάνη.
0: Αν ο συγκεκριμένος παραγωγός στο Κυριάκη Βιωτίες είχε τη φέτα 14 ή 15, το πλήρωνα.
1: Καταλαβαίνω τι.
0: Γιατί μ' αρέσει.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
0: Και γιατί είναι εξαιρετική, πράγματι ποιότητα.
1: Δεν συζητάμε μόνο.
0: Χωρίς να θέλω να πω κάτι για τις υπόλοιπες.
1: Συζητάμε για το τι μπορείς. Αυτή είναι η ιστορία. Πάντως, να καταλήξουμε και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι μας ότι μακάρι αυτή η πλατφόρμα να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης πτώσης των τιμών. Αν, λέω εγώ τώρα. Αν και επαναλαμβάνω, μου κάνει εντύπωση ότι είναι μερικά. Δηλαδή, βλέπω μεγάλες αλυσίδες σε πολύ πολύ γνωστά προϊόντα που δεν είναι μέσα. Τι μου κάνει εντύπωση, πώς δεν γίνεται να μην το έχεις αυτό. Δηλαδή είναι κωδικοί που δεν γίνεται να μην τους έχει ένα σούπερ μάρκετ.
0: Καλά, πρέπει να τα μάθουμε όλα αυτά σιγά
1: ναι.
0: σιγά.
1: Σιγά σιγά πρέπει όντως
0: λοιπόν,
1: να το σημαίνει.
0: Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες δεν θα αργήσει να υπογραφεί και μια συμφωνία κυρίων με τις σοβαρές βιομηχανίες και τις μεταποιήσεις που έχουμε στην Ελλάδα. Γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κλάδο στα τυποποιημένα τρόφιμα. Mm-hmm. Εκεί μπορεί να γίνει και η δουλειά. Και να μπούμε σε μια φάση σταθεροποίησης των τιμών στα τρόφιμα, γιατί ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά σε συνέχεια των απαντήσεων που δίνονται καθημερινά από την αγορά των τροφίμων, έχω διαπιστώσει ότι γίνεται της μόδας και κάτι άλλο. Στο ερώτημα, Πότε βλέπετε να επιστρέφουν οι τιμές στα πράγματα?

0: προπολέμου επίπεδα, δηλαδή να μην έχουμε τα καπέλα της, της κρίσης. Ενώ τότε συνδεώσουμε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος ήταν, ξέρω εγώ, κερασοπαραγωγός, μια και σε αρέσουν τα κεράσια, σου έλεγε τότε, παιδιά, δεν είναι απλά τα πράγματα. Έχουν αυξηθεί το κόστος συσκευασίας, γιατί είναι πετρελαϊκό προϊόν, πλαστικό. Βάζουν στα καλαθάκια. Έχουν αυξηθεί τα μεταφορικά. Έτσι. Άρα μας υποχρεώνουν και εμάς να περάσουμε ένα ορισμένο ποσό της αύξησης των προϊόντων αυτών στην τελική τιμή. Και λες, ναι, εντάξει, είναι η κρίση και τέτοια πράγματα. Σήμερα βγάζεις τον Πάπα Παπαδημητρίου, που σου λέγει αυτά, και του λες, αυτά που τότε σας είχαν μπει από πάνω, θα τα βγάλετε τώρα που αποκλεμονωκώνεται η κατάσταση? Και σου απαντάει, καλά, δεν ήταν, μην φανταστείτε ότι είχαμε καμία σοβαρή αύξηση από αυτά.
1: Ναι, δεν τα είχαμε περάσει κιόλα. Είναι σαν τον καφέ, που ο καφές πήγε στο Θεό, τώρα έχει πέσει από την θεϊκή, από το θεϊκό ύψος του. Mm-hmm. Είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά, αλλά έχει πέσει από εκείνο. Και βεβαίως δεν θα πας να πεις τώρα στο καφενείο, μείωσες τον καφέ. Mm-hmm. Έτσι, γιατί θα σου πει, δεν τον είχα αυξήσει τότε που ήταν στα πολύ ψηλά. Και μπορεί να ισχύουν και τα δύο.
0: Ή το είχα απορροφήσει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το άλλο που παίζει πολύ, γιατί το άκουσα τώρα και σε δημοφιλείς εκπομπές, συγχαρητήρια, δεν σου έχω πει για το Open, μπράβο σας. Που πήρατε μια καλή διάκριση από το Reuters, ναι. Γιατί μετράει το να γίνεται η καλύτερη κατά το δυνατόν δουλειά στη δημοσιογραφία. Το έχουμε πολύ ανάγκη όλοι. Πρώτα οι δημοσιογράφοι θέλουν, αλλά και το κοινό. Mm-hmm. Τι άλλο ήθελα να σου πω, ναι. Γίνεται λοιπόν πολλή κουβέντα. Α, τώρα πέφτει το πετρέλαιο. Mm-hmm. Πράγματι το Brent τσίμπησε χθες το βράδυ, διότι ακυρώθηκε η συνάντηση. Αλλά είναι εκεί 78-80. Συμφωνεί?
0: Ναι.
1: Μην περιμένετε, αυτές είναι μελλοντικές τιμές. Γι' αυτό τις λέμε futures. Και δεν θα πέσει αύριο το πρωί, αλλά θα πέσει γρήγορα. Είμαι βέβαιος ότι θα πέσει γρήγορα και πρέπει τα δηληστήρια να βάλουν πλάτη. Τα δηληστήρια είχαν αγοράσει όπου βρίσκανε, άρα είχαν πληρώσει και παραπάνω. Για να έχουν, πετρέλαιο να διηλίζουν. Επομένως θα δουν τα κόστη τους, αλλά πρέπει τώρα να επηρεάσουν θετικά την αγορά, στέλνοντας όσο μπορούν χαμηλότερα το προϊόν τους. Ας κάνουν και μια έκπτωση στην, γιατί βάζουν στάνταρ αυτοί. Μια-δυο δεκάρες στη διήλυση δεν το αλλάζουν εύκολα. Ας κάνουν μια προσπάθεια. Δεν είναι καθόλου κακό να δημιουργηθεί η αίσθηση, που είναι πολύ βασική, ότι να οι τιμές πέφτουν, οι τιμές των πετρελαιοειδών, λέω έτσι.
0: Κάτι γίνεται εδώ.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Από πολλά προϊόντα αλυσίδες απέχουν.
1: Έχεις κολλήσει τώρα?
0: Όχι, γιατί τώρα μου κάτσε αυτό και ξέρεις, επειδή κοιτάω προϊόν, δηλαδή τώρα κοιτάω, λέω να πας σε κάτι που δεν μπορεί να μην υπάρχει στο σούπερ μάρκετ και μπήκα στο γάλα. Για παράδειγμα, συγκεκριμένη σε που δεν γίνεται να μην το έχει στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Βλέπω και μου πέφτω συνέχεια πάνω στην ίδια λυσίδα που λείπει από την μέτρηση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Οκ. Okay. Τώρα θα κλείσουμε το μικρόφωνο, πεις περισσότερα.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παρεμβάσεις που έχουν στόχο την αύξηση της προσφοράς ακινήτων μέσω της δημιουργίας ενός εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και ενοικίων, ώστε να μπει τάξη στην ανεξέλεγκτη πορεία τους, αλλά και ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, προβλέπει μεταξύ άλλων η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-35, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρώτες ρογμές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πάγος στις διαπραγματεύσεις, έντονη νευρικότητα στις αγορές μετοχών και επιστροφή σε τροχιά ανόδου για το πετρέλαιο. Σε 15 έως 20% εκτιμάται το ποσοστό επιτυχίας που υπό τις σημερινές συνθήκες μπορεί να ξεκλειδώσει μια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η έλλειψη πρόσφατων γεωτρητικών δεδομένων χαμηλώνει σε σχέση με όριμες αγορές όπως η Νορβηγία ή η Βρετανία τον πύχη του αποδεκτού ρίσκου. Γεμάτη η ατζέντα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με το χθεσινοβραδινό δείπνο να επικεντρώνεται στην Ουκρανία, ενώ αμηχανία έχει προκληθεί από τους διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα που θέλει να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα. Η συζήτηση σήμερα πάντως αναμένεται να επικεντρωθεί στο ακαθόδες θέμα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
3: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
3: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
7: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αναβλήθηκαν επαορίστων προγραμματισμένες για σήμερα διαπραγματεύσεις στην Ελβετία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες στη σκιά των νέων Ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολάχ, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Την προτεραιότητα της κυβέρνησης για άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα επισήμανε μιλώντας στο Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χαρακτήρισε τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Πόσο κάνει» σημαντικό όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε την καταδίκη του κατηγορουμένου χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Περισσότερα στο real.gr.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και στην Καλαμάτα, 28 στη Θεσσαλονίκη και την Νικήτη και 25 στη Λίμνο.
11: Μητέα,
12: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι προς Αγίου Αναργύρου, στο κέντρο, σε σταδίου Αμαλίας Βασιλής Σοφίας Πειραιός και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Θα έλεγα λοιπόν, Μάνο, προτού υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας ελάχιστα λεπτά, ότι μην περιμένουμε ότι αύριο το πρωί θα πέσουν οι τιμές στα βενζινάδικα, αλλά ότι ελπίζω ότι θα κάνουν γρήγορα αυτή την κίνηση τα δηληστήρια, στο βαθμό που έχουν και τα σχετικά περιθώρια. Περίπου 10 λεπτά πρέπει να πέσει η τιμή στο δηληστήριο, και θα φτάσει, φαντάζομαι, μέχρι εκεί στη βενζίνη, και περίπου 7 με 8 λεπτά στο πετρέλαιο. Οπότε και το κράτος θα βγάλει την επιδότηση, το 20 λεπτό που δίνει στο πετρέλαιο τώρα, και θα είμαστε σε μια κατάσταση λίγο πολύ όπως ήμασταν πριν. Δεν θα έχουμε πια, θα βγάλει και μια μονάδα οπωσδήποτε, μια μισή μονάδα από τον πληθωρισμό τη βγάλει σίγουρα.
1: Ναι.
0: Τον ετήσιο, στον μηνιαίο μάλλον θα πάμε και σε αρνητικό. Μηνιαίο εννοώ τον ένα μήνα συγκρινόμενο προς τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Άρα εδώ θα γραφτεί αυτή η διαφορά. Βεβαίως, αν όλα συνεχίσουν όπως αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έφτιαξε εκεί ο δικός σου.
1: Ποιος το κάνει.
0: Ε.
1: Ποιος το
0: δύο Αμερικές είχαμε χθες για τον Τραμπ, λέω.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Το έφτιαξε από εδώ, το έφερε από εκεί, το έφερε να υπογράψει τις Βερσαλίες. Νομίζω ότι εκεί είχε υπογραφεί η συνθήκη ειρήνης του πρώτου παγκοσμίου. Κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα, αλλά κάτι μου θυμίζει.
1: Πέτρο,
0: γιατί λέμε και συνθήκη των Βερσαλιών.
1: Και θα πάμε κατευθείαν στο προκεκλημένο μας. Έχεις διάφορες ενστάσεις για την πλατφόρμα και μας δίνεις και την εξήγηση για το αν μπορεί να μπει ένα σουπερμάρκετ να βγει. Και να μην δίνει, μπορεί, λέει, σου λέει τεχνολογικά ο Πέτρος, να μην δίνει στοιχεία ένα σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένους κωδικούς. Ωστόσο, με συγχωρείτε, λέει, αλλά πραγματικά έχω εκνευριστεί πολύ με αυτή τη συζήτηση για την πλατφόρμα, πόσο κάνει, γιατί πέρα από το καταναλωτής υπάρχουν ήδη άλλες πολλές αντίστοιχες. Δεν διαφωνεί, δεν το παρουσιάζει κανείς ως μεταρρύθμιση, όπως λες, Πέτρο μου. Αυτό το εργαλείο τώρα ανακοίνωσε, το βλέπουμε και το δοκιμάζουμε τώρα. Αν βάζεις θέμα το ότι τι πληρώσαμε για την πραγματοποίηση μιας νέας εφαρμογής, ενώ έχουμε και άλλη κτλ. Ναι, οκ, να το συζητήσουμε, αλλά δεν σου παρουσιάσουμε καμία μεταρρύθμιση εμείς. Λοιπόν, Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, αγαπημένος συνομιλητής της εκπομπής. Δεν θα σου δώσει καμία. Δεν προσπαθήσει, νομίζω, να δικαιολογήσει τον Τραμπ, να ξέρεις.
0: Ο Δεσποτόπουλος.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, το κάνω μόνος με εγώ.
1: Εντάξει, αυτό το λέω. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
2: Και θα πω και φίλος και εγώ της εκπομπής, ακροατής, το έχω δηλώσει επισήμως, δεν το κρυβώ, και τιμή μου και καμάρι μου.
1: Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Τι γίνεται τώρα?
2: Δεν είναι καλά τα πράγματα για τον κύριο Τραμπ. Τώρα, για να σας κάνω την εισαγωγή την πρέπουσα στο πλαίσιο της εκπομπής. Έχω μια αίσθηση ότι έγινε ένας πόλεμος που κόστησε δύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανατάραξε την παγκόσμια οικονομία. Για να κάνουμε τι? Για να γυρίσει το Ιράν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, έχοντας εξασφαλίσει αποδέσμευση σημαντικού ποσού κεφαλαίων κατά το MOU, το περίφημο αυτό, δηλαδή κυρώσεις που έρονται, έχοντας δώσει απλά μια υποσχετική, και το κυριότερο απ' όλα, για πρώτη φορά έχει αφήσει ανοιχτό το Ιράν το θέμα του να μπουν τέλη διέλευση στα στενά τορμούς.
1: Συζητάμε
2: να πάμε σε κάτι καλύτερο. Εδώ μετά από έναν πόλεμο, συζητάμε να πάμε σε κάτι χειρότερο από αυτό που είχαμε πριν.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ίσως είναι λαϊκίστικη η προσέγγιση μου, γιατί το φωνάζω εδώ και μέρες. Όχι μόνο δεν λύθηκαν προβλήματα, μπήκαν και στο τραπέζι προβλήματα που δεν υπήρχαν πριν τον πόλεμο.
2: Ακριβώς. Και θέλω να πω τελικά, αν μείνουμε εδώ που είμαστε, γιατί χρειάστηκε να γίνει αυτός ο πόλεμος?
0: Ναι. Καταρχήν δεν ήταν πόλεμος, ήταν βομβάρδισε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, βομβάρδισαν τους Ιρανούς.
2: Εντάξει, αυτός ο βομβαρδισμός, αυτή η πολεμική επιχείρηση, θέλετε να το πούμε...
0: Οι πολεμικές επιχειρήσεις.
2: Πόλεμο είχαμε.
0: Εντάξει, αλλά η Αμερική δεν έχει να κάνει πόλεμο από πόλεμο να πάει επί τόπου, πώς το λέτε εσείς, foot on the ground, έτσι.
2: Εντάξει, ναι, δεν είχαμε εγκατάσταση.
0: Από το Αφγανιστάν δεν είναι.
2: Ούτε πέρασμα στρατευμάτων. Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Όχι, το Αφγανιστάν ήταν το τελευταίο ή το Ιράκ ήταν το τελευταίο?
2: Νομίζω το Αφγανιστάν με μια μικρή επιφύλαξη. Ναι. Αλλά όπου είχαμε εκεί την αποχώρηση για να επιστρέψουν τα Λιμπάν. Το θέμα είναι ότι όμως εδώ, το θέμα είναι το εξής. Είναι τέλος πάντων μια πολεμική επιχείρηση. Την οποία είναι πλάκησαν άμεσα. Τουλάχιστον 10 χώρες. Διότι όταν δέχεσαι έναν πύραυλο από το Ιράν, θες δε θες, είσαι εμπλεκόμενος. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ που δέχτηκαν πυράβλους, δέχτηκαν χτυπήματα, ήταν μια παράπλευρη απώλεια. Τελικά γιατί έγινε αυτός ο πόλεμος?
0: Δηλαδή λέτε κι εσείς, λέτε κι όλοι, και εγώ πρέπει να υπερασπιστώ την άλλη πλευρά. Παρόλο ότι τα έχει κάνει μαντάρα ο Τραμπ, δεν υπάρχει θέμα, αλλά παρά τα αυτά, επειδή εμένα μ' αρέσει ο σκοπός του, δηλαδή να μην έχουν την πυρηνική βόμβα οι μουλάδες, αυτό θέλω να πετύχει. Δεν το έχει πετύχει ακόμη επαρκώς, αλλά τον υποστηρίζω σε αυτό, το λέω, το έχω πει πολλές φορές. Αλλά τι θέλουμε να πούμε τώρα, ότι τώρα το Ιράν και οι μουλάδες του είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν?
2: Να πούμε το εξής. Κανείς, τουλάχιστον εγώ, δεν θα διαφωνήσω με τη λογική ότι δεν πρέπει η φλουρή της επανάστασης, αυτό το σκληρό καθεστώς, να έχει πυρηνικά όπλα. Ξεκίνησε όμως μια στρατιωτική επιχείρηση ο ίδιος, σε ποια λογική? Ότι ο περσινός βομβαρδισμός των εγκαταστάσεων του εμπλουτισμένου ουρανίου μάλλον δεν πέτυχε και πάνε να τους πάρω το ουράνιο. Τι διαφορετικό έχουμε από τη δήλωση του Ιράν και τη συμφωνία του 2015 που έλεγε δεν θα αποκτήσω πυρηνικά όπλα? Και τελικά βρέθηκε με εμπλουτισμένο ουράνιο σχεδόν 80%, δηλαδή σχεδόν με πυρηνική κεφαλή.
0: Ναι, αλλά αυτό το κάνει χρόνια τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε. Το κάνει με τη συμφωνία του Ομπάμα.
2: Τι άλλαξε ο πόλεμος?
3: Τι άλλαξε, αυτό είναι το θέμα.
2: Δηλαδή θέλω να πω ότι ο πόλεμος γίνεται για να αλλάξει κάτι. Θα είχε μια λογική να φτάσει ο πόλεμος μέχρι τέλους.
0: Ναι, αλλιώς κιόλα πόλεμο δεν κάνει.
2: Να το εμπλουτισμένο ουράνιο και να πούμε μπράβο του, έκανε τη βρώμικη δουλειά που όλοι θέλαμε να κάνει και δεν τολμούσαμε.
3: Να πω και κάτι
2: άλλο. Γιατί κανείς δεν αισθάνεται ανακουφισμένος που το ουράνιο έχει μείνει στο Ιράν και τι έχουμε μια δήλωση.
3: Να πω και κάτι
2: εγώ
3: άλλο.
2: Ρωτώ, αν με επιτρέπετε να
3: παρακαλώ,
2: πω και αυτό.
3: Παρακαλώ.
2: Στις διαπραγματεύσεις τώρα του Ιράν, που τις επιστρέψει, τραπέζι διαπραγματεύσεων, δείτε ότι μετά τον πόλεμο έρχεται πιο αδύνατο ή πιο ισχυρό? Όχι, ναι, έρχεται πιο ισχυρό.
3: Πιο ισχυρό είναι, προφανώς.
0: Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας, αλλά ακούω.
3: Ναι. Εδώ έχει συμβεί. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι μια παράμετρος που δεν τη συζητάμε γιατί ασχολούμαστε με τη μεγάλη εικόνα και αυτή που, για την οποία μιλάτε είναι μεγάλη εικόνα, η πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ είχε βγάλει τους Ιρανούς στον δρόμο. Τους έκανε να ονειρεύονται μία νέα.
0: Και όταν ξαναγύρισε στα σπίτια τους λείπανε 45.000.
3: Τους άνθρωποι δολοφονήθηκαν, άνθρωποι εκτελέστηκαν. Κάναμε αφιερώματα όλοι στο ότι αλλάζει το καθεστώς στο Ιράν και ότι θα αρχίσει πια να ζει με υποκαθεστώς δημοκρατίας και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Που τους έλεγε βγείτε έξω, ερχόμαστε.
2: Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς τώρα ότι γίνονται πολεμικές επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για λόγους δημοκρατία, αποκαταστάσεως της δημοκρατικής τάξης.
3: Σίγουρα όχι. Τώρα... Αλλά βγήκε, να σας θυμίσω πόσες δεκάδες χιλιάδες κόσμου έβγαιναν έξω καθημερινά περιμένοντας τον Τραμπ να τους σώσει.
2: Εντάξει, εκεί θα μπορεί να πει ότι ο κύριος Τραμπ ότι εγώ είμαι συνεπής με αυτό, διότι να εξολόθρευσα τον Χαμενεΐ, προσπάθησα να εξολοθρεύσω, έστειλα βοήθεια, έκανα πόλεμο, ασκείται κριτική στο εσωτερικό της χώρας μου ότι ενώ έλεγα ότι δεν θα κάνω πόλεμο τελικά έκανα. Και ας θέλουμε να το λέει ο κύριος Παπαδημητρίου πολεμική δράση, δεν ξέρω κάτι τέτοια λένε κυρίως για την Ουκρανία, ότι κάνουν ειδική στρατιωτική επιχείρηση, λένε δεν έχουμε πόλεμο.
0: Και δεν σπαθώ πλέον το δράμα, σε τώρα τσακωθούμε, δεν
3: γνωστή σχέση του Παπαδημητρίου με τη Ρωσία και κυρίως με τη Σοβιετική Ένωση.
0: Δεν πάνε να λέτε ό,τι θέλετε.
3: Εδώ πάντως έβλεπα πάντως ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ καλό, θα βρω τα στοιχεία. Που είχε σε αριθμούς της απώλειας του Τραμπ. Δηλαδή αυτό με το οποίο είναι αντιμέτωπος ο Τραμπ σε υλικό πολέμου, σε κόστος, σε οτιδήποτε που έχει να αντιμετωπίσει αυτά ο Τραμπ στο εσωτερικό του.
0: Σύμφωνοι. Πάντως η συμφωνία γράφει και εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός γιατί άλλο το τι γράφω και άλλο το τι εφαρμόζεται τελικά. Γράφει ότι θα μειωθεί ο εμπλουτισμός του ουρανίου που είχε φτάσει σε ένα σημείο που λίγο απήχε από την κατασκευή της βόμβας. Διότι για να τη μεταφέρουν τη βόμβα το έχουν, το απέδειξαν οι άνθρωποι. Έχουν ό,τι χρειάζεται, τους πυράβλους. Για να φτάσουν στο Ισραήλ έχουν. Το θέμα ήταν να μην έχουν τον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αυτό το επίπεδο που κάνει την πυρηνική βόμβα. Καλά το έχω καταλάβει. Και τώρα η συμφωνία λέει ότι με διεθνή έλεγχο, όπως το είχε συμφωνηθεί και επί Ομπάμα, θα πάμε σε χαμηλότερο επίπεδο εμπλουτισμού. Δεν θα το πάρουμε, που ήταν αυτό που ήθελε ο Τραμπ.
2: Λοιπόν, να τους το πάρει. Ότι την ίδια συμφωνία είχαμε το 2015 και αποχώρησαν στην πορεία οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι οι Ιρανοί δεν συνεργάζονταν με τον Διεθνή Οργανισμό, τον αρμόδιο για την παρακολούθηση, ο οποίος μάλιστα πριν ένα χρόνο έβγαλε και ένα πόρισμα ότι κοιτάξτε, οι Ιρανοί μας κορυδεύουν, έχουν φτάσει στον εμπλουτισμό σχεδόν 80%. Ναι. Και λάβετε μέτρα. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι τώρα οι Ιρανοί έχουν αλλάξει μυαλά.
3: Ναι.
2: Δεν έχω εμπιστοσύνη. Μακάρι να διαψευστώ προφανώς.
3: Όχι, όχι.
2: Να δούμε ένα Ιράν
3: συμφωνούμε,
2: να συνεργαστεί και εκεί να βγάλουμε το καπέλο και να πούμε τελικά ο πρόεδρος Τραμπ τα κατάφερε. Αλλά εγώ δεν είμαι αισιόδοξος ότι δεν βλέπω δηλαδή στη συμφωνία ένα Ιράν γονατισμένο. Βλέπω ένα Ιράν που διεκδικεί χρήματα. Ένα Ιράν που λέει: κοιτάξτε να δείτε, μου κάνετε ζημιά. Εγώ θα βάλω τέλος σε ανατορμούς. Δεσμεύομαι για 60 μέρες. Δηλαδή έχουμε και αντιστροφή. Πάμε χειρότερα από το 2015 και πριν. Εγώ που έλεγα στην αρχή του πολέμου, μακάρι να τα καταφέρει ο κύριος Τραμπ και κάνει, το ξαναλέω και πάλι, τη βρώμικη δουλειά για όλους μας, είδα ότι στην πορεία τελικά δεν έχει υπολογίσει τουλάχιστον τα πράγματα καλά.
3: Ναι. Εγώ ξέρω.
2: Τρίτα μέρες θα ξανακάνουμε ταμείο πιθανά.
3: Ναι, προφανώς, σίγουρα θα χρειαστεί.
2: Αλλά η πρώτη αίσθηση που έχω είναι ότι.
3: Φοβάμαι.
2: Δεν έκανα μαντάρα.
3: Αν και έχει έτσι ψιλοσπασμένα τα φτερά του, πάντα μιλώντας για το εσωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ κάτι άλλο φοβάμαι. Μήπως έχουμε κάποιο άλλο χτύπημα ως αντιπερισπασμό σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Νομίζω ότι βέβαια δεν έχει τόσο μεγάλη ευέλιξη κινήσεων πια.
4: Το ένα είναι ότι το Ιράν θα δυσκολευτεί, ελπίζω.
3: Εγώ δεν μιλώ για χτύπημα στο Ιράν.
4: Αλλού λες,
3: μην πάει να ανοίξει κάτι άλλο.
4: Στην Κούβα.
3: Κούβα.
4: Αυτό που συζητάγαμε χτες.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, αλλά ένα πράγμα, ο Τραμπ το είπε αυτό και ήταν πολύ ρεαλιστικό. Ότι ο λόγος για τον οποίο πήγα σε συμφωνία δεν είναι ότι τέλειωσε η δουλειά, ότι τα έκανα αυτά που λέτε, κύριε Δεσποτόπουλο, που λέμε εδώ τώρα, όσα είχα πει ότι θα κάνω, είναι ότι οι αγορές δεν άντεχαν άλλο. Και είναι αλήθεια ότι οι αγορές του πήγανε, συγκρατήθηκαν μεν, αλλά φαινόταν ότι φτάνουν στο όριο. Ένα βασικό ζήτημα που πρέπει τώρα να γίνει είναι μέσα στους 2-3 μήνες να μπουν τα αποθέματα που καταναλώσαμε σε πετρέλαιο, να μπουν στη θέση τους, να αναπληρωθούν δηλαδή.
2: Βεβαίως και να αποκατασταθούν τις ζημίες, γιατί το θέμα δεν ανοίξουν μόνο τα στενά. Είναι να πάμε και στην παραγωγή που είχαμε πριν το κλείσιμο των στενών, διότι έχουν, πριν τον πόλεμο να πω, διότι έχουν χτυπηθεί και εγκαταστάσεις δίληψης, οι οποίες θέλουν μήνες για να φτιαχτούν. Δεν είναι κάτι που γίνεται σε μια-δύο μέρες.
3: Έτσι.
2: Επίσης, όποια συμφωνία και αν γίνει, κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Μπορεί να το βαφτίσαμε MOU που να μην χρειάζεται να περάσει τώρα από το Κογκρέσο, αλλά για παράδειγμα, όταν θα πάμε στον προϋπολογισμό, να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για να ενταχθούν μέσα τα διάφορα κεφάλαια μπρος στο Ιράν, εκεί το Κογκρέσο θα έχει λόγο. Και θα με θυμηθείτε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συμφωνία εντός των ΗΠΑ. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Μα φαινόταν όμως, είχαμε δύο Αμερικές μέσα σε 48 ώρες, αλλά και την ίδια ώρα είχαμε τη βιβλιοθήκη Ομπάμα, όπου ήταν βεβαίως ο Κλίντον, ήταν ο Μπάιντεν, αλλά ήταν και ο Μπους παρόντες με τις συζύγους τους. Και ήταν μια καλή στιγμή της Αμερικής. Και την ίδια στιγμή ο άλλος σκηνοθετούσε τον εαυτό του μέσα στο παλάτι των Βερσαλιών. Αλλά πάντως πρέπει να βγάλετε, κύριε Δεσποτόπουλε, το καπέλο στον φίλο μας τον Μακρό. Τα οργάνωσε πολύ καλά. Μόνο που δεν φιλήθηκαν στο στόμα, που πριν από μία εβδομάδα βριζόντουσαν σαν ρεμάλια.
3: Καλά, εντάξει.
2: Τι? Θα βγάλω το καπέλο μου στους Ευρωπαίους όταν συνειδητοποιήσουν ότι είναι η μεγάλη χαμένη αυτού του πολέμου και ότι τα στενά του ορμούς, η διατήρηση των ανοιχτών στενών είναι η μεγαλύτερη πρόκληση. Τόση ώρα μιλάμε για τα στενά που δεν τροφοδοτούν τις ΗΠΑ, τροφοδοτούν την Ασία κυρίως αλλά και την Ευρώπη. Με ελληνόκτυπτα πλοία πολλά και ευρωπαϊκά ευρύτερα και συζητάμε τελικά τι θα κάνει ο Τραμπ, λες και τα στενά συνορεύουν με το Τέξας.
3: Σωστό.
4: Άρα καλά κάνει ο Μητσοτάκης που στέλνει αμέσως πλοίο εκεί κάτω.
2: Η Ελλάδα ίσως είναι από τις ελάχιστες χώρες που, εντάξει, ματώσαμε και εμείς οικονομικά, αλλά βγήκε απολύτως κερδισμένη γεωπολιτικά. Και βγήκε διότι πρώτα απ' όλα αξιοποίησε το momentum. Και σε νησιά που η Τουρκία θεωρούσε ότι είναι αποστρατιωτικοποιημένα, έστειλε οπλικά συστήματα και οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν, λόγω του ότι είχε δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο Ελλάδα στη διεθνή συγκυρία, και επίσης έστειλε στρατεύματα στην Κύπρο.
3: Πολύ
2: ωραία. Αυτά μην τα περνάμε κάτω από το ραντάρ. Αυτά είναι σπουδαία που γίνανε. Θα τα θυμόμαστε για χρόνια. Το να έχεις πάτριο τσιγκάρπαθο, ας πούμε.
3: Μάλιστα.
2: Δεν ήταν αυτονόητα πάντα.
3: Μένουμε σε αυτά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δεσπότοπουλε.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτσα Αλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
11: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
13: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
5: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
14: Του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του ΟΝΑΣΗ Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ.
15: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
16: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Ανατίναξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
17: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
18: Προπόληση more.com. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκείο δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
20: Τρουφαλντίνο!
19: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Η Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, Κατερίνα, το κουμπί.
1: Α, όχι, Κατερίνα μου, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο. Παναγιώτη Βολάνη, έβαλε την κίνηση.
0: Παίξε μόνος. Παίξε μπάλα.
2: Αν νόμιζα να το τραγουδήσω εγώ.
0: Θα σου κάνω εγώ την κόρνα. Μπει, για πες.
2: Καλησπέρα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου, της Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνοια της Πατησίων Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκης στο ύψος του Ψυχικού. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και η κάθοδος από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, μου σε ευχαριστώ.
3: Πρώτη σελίδα Real.gr στο site. Τραγουδίστρια στο Ιράν καταδικάστηκε σε 74 μαστιγώματα επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάμπ.
0: Ναι.
3: Το διαβάζω. Το έχω μπροστά μου.
0: Φοβερό.
3: Ναι.
0: Φοβερό.
3: Αυτά.
0: Πάμε. Αλλά και ώρα και δελτίδισουν και επιστρέφουμε.

0: I do me. You lace me with some game with them.
1: Η ώρα στο Radio Prevezza είναι μία.
2: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
9: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
8: Spot by Huga.
9: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brands και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
8: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
9: Spot by Huga.
8: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
9: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
10: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
11: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
10: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
11: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
11: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
11: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Polis.
12: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Prevezza 93. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Mythos, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Mythos σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
13: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
14: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
15: Των μελών της Ένωσης. Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ο εισαγγελέας ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή. Συνελήφθη στον Πειραιά 53χρονος για κατοχή όπλων και πλαστών χαρτονομισμάτων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράνομη οπλοκατοχή.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
17: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
18: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκρίθηκε το Μεξικό κερδίζοντας με 1-0 την Νότια Κορέα. Ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική ήρθε η Τσεχία, ενώ για το δεύτερο όμιλο ο Καναδάς συνέτριψε με 6-0 το Κατάρ και η Ελβετία επικράτησε με 4-1 της Βοσνίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
21: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ έθριος καιρός στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Διάβασες πριν για τα 74 μαστιγώματα. Διάβασες γιατί ήταν, θυμάσαι, επειδή θα το έχεις κλείσει φαντάζομαι.
1: Δεν διάβασα το
0: για γυναίκα,
1: γιατί.
0: Διάβασε το γιατί, άλλο εγώ.
1: Α,
0: το
1: γιατί
0: θυμάμαι.
1: Δεν φορούσε χιτζάμ.
0: Τραγουδούσε και δεν φορούσε χιτζάμ, κάτι τέτοιο. Αλλά όπως και να έχει, κλείνω με τα δύο το σχόλιο μου με... για το, το μήνυμα. Με το μήνυμα, όσο αφορούσε με αυτό, με το μήνυμα που σχετίζεται με την είδηση που διάβασες. Στέλνει ο Κώστας. Ο Ανδρουλάκης δεν τα ακούει αυτά που έχει το Δούκα να λέει ότι γουστάρει ατιμόρυτος. Γιατί 74 μαστιγώματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω συλλέξει. Έχω συλλέξει. Έχω μάλλον
1: όλα
0: βρει.
1: Τα περίμενα να πεις αυτό, όχι.
0: Έχω βρει εδώ, νομίζω, είδα στο Twitter το μήνυμα της ημέρας. Δυστυχώς το μήνυμα της ημέρας δεν είναι από εμάς, βρήκα ανώτερο αυτό με τα, από τα μαστιγώματα. Είναι το μήνυμα που λέει έκλεισε τον άμμο στη Μύκονο για φοροδιαφυγή 73.000 ευρώ. Πώς κάνουν έτσι οι μαλάκες για 3 τόστ και 2 καφέδες.

0: Βλέπω τώρα τις λεπτομέρειες. Είναι και είναι 74 μαστιγώματα για συναυλία που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω YouTube το 2024.
1: Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτό είναι, σε αυτό αναφερόμουν νωρίτερα, σε σχέση με μια συζήτηση που δεν γίνεται. Για παράδειγμα, στο Ιράν που είναι ανάλογες συνθήκες, ο Τραμπ έβγαλε τον κόσμο έξω. Σε έλεγε θα αλλάξει το καθεστώς, θα σας εκδημοκρατήσω. Τέλος πάντων, τώρα επιστρέφοντας λίγο εδώ στα δικά μας, ξέχασα να σου πω ότι επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν πολύ ψηλά αυτή η συζήτηση, εντάξει, δεν το πολύ συζητάμε πια, το έχει κλείσει και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία του συνέντευξη στο ενώπιο συνοπείο στον Νίκο Χατζηνικολάου για το ΦΠΑ. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση γιατί δεν απέδωσε όπου και τα λοιπά. Είχαμε ακούσει την απάντηση. Μου έκανε εντύπωση, επειδή ρωτήθηκε σήμερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, που τον φιλοξενούσε στην τηλεοπτική εκπομπή και ρωτήθηκε από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το ΦΠΑ, και τον ρώτησαν γιατί στα νησιά. Και η απάντηση του κύριου Σιμόπουλου ήταν δεν απέδωσε.
0: Στα νησιά.
1: Δεν απέδωσε. Δεν πέρασε,
0: ναι,
1: στους καταναλωτές. Ναι. Και εκεί βέβαια είναι μια ομολογία που δεν θυμάμαι, γιατί νομίζω ότι είχε ερωτηθεί, ανάλογο ερώτημα είχε θέσει και ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά του είχε απαντήσει ότι λίγο και τα λοιπά και οτιδήποτε. Ο κύριος Σιμόπουλος σήμερα είπε δεν απέδωσε η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά. Βέβαια, ερωτηθείς, όπως τα λέγαμε στο δελτίο ειδήσεων, ερωτηθείς για την πρόθεση της κυβέρνησης να πάρει πίσω το μέτρο.
0: Ποιο μέτρο?
1: Τη μείωση του ΦΠΑ, αφού δεν πέρασε.
0: Τι λέει, αυτά τα κάνει η Τρόικα.
1: Λοιπόν, απάντησε ότι περιμένουμε και θα δούμε. Έτσι. Βέβαια, ερωτηθέντες και οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, αν έχουν την πρόθεση να ζητήσουν την άρση του μέτρου, κανείς δεν ήταν θετικός. Για να τα λέμε όλα για την υποκρισία που ζούμε στο πολιτικό σύστημα.
0: Εγώ, καημένος, έχω μια ιδέα, την έχω γράψει μια φορά, ντροπαλά. Θέλω να πω, δεν είναι από αυτές που τις λέω συνέχεια, γιατί τώρα δεν θέλω και να νομίζει ο κόσμος ότι έχω ψωνιστεί τόσο πολύ που λέω τις δικές μου ιδέες ως τις καλύτερες, αλλά μια ιδέα θα ήταν σε όσους ψωνίζουν με κάρτα. Αφού αυτός ήταν ο βασικός μοχλός, δηλαδή αν κάποιοι βοήθησαν το κράτος να βγάλει διπλά και τρίδιπλα λεπτά με τον ΦΠΑ, ήταν η εφαρμογή του ηλεκτρονικού χρήματος δηλαδή, και ειδικότερα οι νέοι που το κάνουν πάρα πολύ. Αφού λοιπόν αυτοί φέρνουν λεφτά, μειώνουν τη φοροδιαφυγή, ωφελείται το κράτος και όλα αυτά τα πράγματα, δώσ' τους μια επιστροφή φόρου. Δηλαδή από το 24, από τις 24 μονάδες, αν και κατά μέσον όρο ΦΠΑ είναι γύρω στο 17-18, γιατί δεν είναι όλα στο 24, ευτυχώς, δώσ' τους μια επιστροφή. Κάν' τους ένα δώρο. Πες τους ένα μπράβο. Δεν είναι δύσκολο, γιατί όλα είναι καταγεγραμμένα πλέον, είναι όλα ηλεκτρονικά.
1: Κοστολόγησε το τώρα, από την τσέπη στο δράλεις. Από πού θα δώσω αυτά? Ο Τσάμπας πέθανε, μπάμπι.
0: Μιμήθηκα την αντιπολίτευση τώρα.
1: Ο Τσάμπας πέθανε, μπάμπι, δυστυχώς. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον θέμα που παίζει σήμερα και χαίρομαι που παίζει σε πάρα πολλά πρωτοσέλιδα. Έφυγαν οι σκαλοσιές. Ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί.
0: Ρέση.
1: Αποκαταστάθηκε το δυτικό μέτωπο με προσθήκη νέου μαρμάρου.
0: Ρέση, πρόσχε τώρα, τι παθαίνουμε. Καθόμουν και το κοίταγα χθες και έλεγα, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά με τον Παρθενώνα.
1: Γιατί
0: το έχω συνηθίσει αλλιώς. Και έλεγα, τι είναι αυτό το πράγμα, καλό είναι. Άκουγα τη Μενδώνη να λέει, αναδεικνύει το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει πάνω στον Παρθενώνα και γενικότερα που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι σε όλο τον κόσμο, έτσι. Την γεωμετρική συμμετρία. Το ξανακοίταγα. Κάτι δεν μ' άρεσε. Άσα λοιπόν να βρίσκω μειονεκτήματα.
1: Το
0: μάρμαρο αυτό είναι πολύ λευκό. Τι?
1: Το έχει συνδύσει και με τις καλοσχές, φαντάζομαι.
0: Πάλι και αυτό.
1: Οπότε έλειπαν και οι καλοσχές και λέω τι γίνεται. Κατάλαβες. Λέει εδώ ένας φίλος ο Κοντζήλας, λέει γεια σας. Ρε παιδιά, εγώ καλλιέργησα την παραγωγή μου μέχρι τώρα με αυξημένο πετρέλαιο, με λείπασμα στο Θεό. Θα πέσουν τώρα οι τιμές από ό,τι λέγεται. Εγώ πώς θα πουλήσω το προϊόν μου? Σε τιμές πολεμικές, προπολεμικές ή μεταπολεμικές? Έχω κάνει το 80% της καλλιέργειας με αυξημένο κόστος. Το λογικό είναι να το πουλήσεις, αλλά το θέμα είναι το κατά πόσο θα βρεις. Γιατί και εκεί θα παίξει ο ανταγωνισμός, φίλε Κοντζήλα. το λογικό είναι να το πουλήσεις στις τιμές που σου προκύπτουν με αυξημένο κόστος. Είναι κάτι ανάλογο αυτό που λέμε, αλλά καταλαβαίνω την ουσία του ερωτήματός σου. Είναι αυτό που λέμε για τα πρατήρια καυσίμων, που αδειάζει δεξαμενή, αγοράζουν με νέα τιμή, πουλάνε με νέα τιμή και οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι κάτι ανάλογο πρέπει να κάνεις και εσύ, αν και μέχρι να το ρίξουν, εσύ μπορείς να πουλάς σε τιμές πολεμικής περίοδου. Θα περάσει πολύ καιρό ακόμα για να σε τσιμπήσουν και να φανείς ακριβώς.
0: Πάντως τα λιπάσματα δεν έχω ακούσει τίποτα. Ούτε πρόκειται να πέσουν αύριο το πρωί οι τιμές των λιπασμάτων. Δεν σαν το πετρέλαιο.
1: Δεν περιμένει να πέσουν αύριο το πρωί. Αρκεί να πέσουν όμως και να το δούμε και αργότερα σε εμάς. Έτσι. Γιατί είναι θέμα. Τα μεταφορικά όμως τώρα με τη μείωση, όταν αρχίζει να μην πέφτει το καύσιμο, δεν μπορεί να μην μειωθούν άμεσα.
0: Ναι, θα σου λένε εντάξει, με την επιδότηση το ίδιο ήταν.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι 20 λεπτά επιδότηση. Όχι, νομίζω ότι θα έχουμε μείωση εκεί και ότι λογικά θα κρατηθούν αυτές οι τιμές και ελπίζω και να μειωθούν σε κάποιο σημείο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα δύσκολο θέμα.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Ο Κωνσταντίνος Ζαφύρης είναι καθηγητής δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, επιστημονικός διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών και είναι μαζί μας. Κύριε Ζαφύρη, γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ θερμότατα για την πρόσκληση.
1: Εμείς. Τώρα, ο λόγος είναι προφανής όταν καλείς καθηγητή δημογραφία στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών.
0: Μάλλον η Ελστάτ
1: καινούργια στοιχεία. Όμως. Οφείλω να πω το εξής, να παρατηρήσω. Κάθε φορά βγαίνουν κάποια στοιχεία στατιστικά, βγάζουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, το σχολιάζουμε και σταματάμε εκεί. Μένουμε δηλαδή στους αριθμούς. Εγώ θα ήθελα, αφού μιλήσουμε για τους αριθμούς, να μας πει και ο κύριος Ζαφύρης κάποιες εκτιμήσεις επιστημονικές για το πού πάμε, πώς πάμε ή με τους ρυθμούς που ακολουθούμε τι γίνεται. Λέω για το κοινό μας, κύριε καθηγητά, τα στοιχεία της Ελστάτ δίνουν κατά κλείδι σχετικά με τις γεννήσεις το 25 μειωμένες κατά 2.873 το 25.
0: Μέσα σε μία χρονιά είναι αυτό, έτσι.
1: Μέσα σε μία χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Σωστά τα λέτε. Mm-hmm. Εμείς βγαίνουμε, τα λέμε, όχι εγώ μόνο προσωπικά, όλοι οι συνάδελφοι τα λέμε εδώ και χρόνια. Και μιλάμε πάντοτε για την ανάγκη εφαρμογής μακροπρόθεσμων και αποτελεσματικών πολιτικών για τη στήριξη της οικογένειας αλλά και για την ανάπτυξη της δημογραφικής πολιτικής. Αποτελέσματα τα βλέπετε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, να σας το πω με ένα πολύ πολύ απλό τρόπο. Αν με ρωτούσατε πριν 10 χρόνια θα σας έλεγα πάμε προς τα βράχια.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα είμαστε πάνω στα βράχια. Είναι τόσο κακή η κατάσταση.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ κακή η κατάσταση. Και να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο να τα κοιτάμε σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο πάρα πολύ ωραία, έχουμε 3.000 λιγότερες γεννήσεις. Ωραία. Να δούμε λίγο τις περιφέρειες της χώρας.
1: Mm-hmm.
2: Το Βόρειο Αιγαίο, μεγάλο πρόβλημα. Η Ήπειρος, μεγάλο πρόβλημα. Η Πελοπόννησος, μεγάλο πρόβλημα. Όλες οι περιοχές, ναι, σημαντικότερο πρόβλημα, με σημαντικό πρόβλημα, αλλά όχι τόσο μεγάλο όσο αυτές τις περιοχές. Και η μόνη που δείχνει να κρατάει κάπως, είναι η Κρήτη.
1: Mm-hmm.
2: Να το πάμε και ακόμη παραπέρα. Πού γεννιούνται τα παιδιά, πού μένουν οι γονείς τους δηλαδή, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Mm-hmm.
2: Τα περισσότερα παιδιά πλέον γεννιούνται στις πόλεις. Όχι γιατί στην Ήπαθρο, στους αγροτικούς οικισμούς, οι άνθρωποι δεν γεννούν παιδιά, αλλά επειδή οι αγροτικοί πληθυσμοί έχουν, οι αγροτικοί οικισμοί έχουν αδειάσει από κόσμο.
1: Ναι.
2: Είναι λίγοι άνθρωποι. Ένα είναι αυτό, και ότι είναι λίγοι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγοι σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών,
1: mm-hmm.
2: η παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση.
1: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι.
2: Βεβαίως.
1: Κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, την παγκόσμια εικόνα ή την πανευρωπαϊκή εικόνα, Έχετε άλλα μοντέλα, γιατί φαντάζομαι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, το αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Θα υπάρχουν και άλλες χώρες με ανάλογα χαρακτηριστικά ή ανάλογα τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχουν πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες, κάνουν δηλαδή άλλες χώρες κάτι διαφορετικό, κάτι πιο οργανωμένο προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε της αντιμετώπισης, ολιστικής αντιμετώπισης του θέματος?
2: Θα σας πω.
1: Ναι.
2: Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Mm-hmm. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού.
1: Σωστό.
2: Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού, ούτε δηλαδή ισχύει αυτό που έλεγε ο Ντάρκχαϊμ, αν βλέπουμε παρόμοια φαινόμενα δεν έχουν πάντοτε παρόμοιες αιτίες.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι Ιταλοί στην Σαρδινία, οι Γάλλοι στην Κορσική και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Έχουν κάνει και κάποιες προσπάθειες, λίγοι άνθρωποι. Ένα είναι αυτό, και ότι είναι λίγοι άνθρωποι στις αγροτικές περιοχές, και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγες σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών, mm-hmm. η παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση.
1: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, την παγκόσμια εικόνα ή την πανευρωπαϊκή εικόνα, έχετε άλλα μοντέλα, γιατί φαντάζομαι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, το αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα στοιχεία, θα υπάρχουν και άλλες χώρες με ανάλογα χαρακτηριστικά ή ανάλογα τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχουν πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες, κάνουν δηλαδή άλλες χώρες κάτι διαφορετικό, κάτι πιο οργανωμένο προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε της αντιμετώπισης, ολιστικής αντιμετώπισης του θέματος?
2: Θα σας πω.
1: Ναι.
2: Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Mm-hmm. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού.
1: Σωστό.
2: Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού, ούτε δηλαδή ισχύει αυτό που έλεγε

0: δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση.
1: Κύριε καθηγητά, να ρωτήσω κάτι. Κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, την παγκόσμια εικόνα ή την πανευρωπαϊκή εικόνα, έχετε άλλα μοντέλα, γιατί φαντάζομαι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, το αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα στοιχεία, θα υπάρχουν και άλλες χώρες με ανάλογα χαρακτηριστικά ή ανάλογα τέτοιο πρόβλημα. Υπάρχουν πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες, κάνουν δηλαδή άλλες χώρες κάτι διαφορετικό, κάτι πιο οργανωμένο προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε της αντιμετώπισης, ολιστικής αντιμετώπισης του θέματος?
0: Θα σας πω.
1: Ναι.
0: Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού.
1: Σωστό.
0: Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού, ούτε δηλαδή ισχύει αυτό που έλεγε ο Ντάρκχαϊμ, αν βλέπουμε παρόμοια φαινόμενα δεν έχουν πάντοτε παρόμοιες αιτίες.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι Ιταλοί στην Σαρδινία, οι Γάλλοι στην Κορσική και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Έχουν κάνει εκεί κάποιες προσπάθειες οι οποίες έχουν αποτύχει όπως δυστυχώς. Αυτό βέβαια μας δείχνει μία πραγματικότητα, και η πραγματικότητα που υπάρχει είναι ότι το δημογραφικό δεν λύνεται. Το δημογραφικό δυστυχώς είναι μια φάση που περνάει ο πληθυσμός, που συνδυάζεται με πληθυσμιακή μείωση και υπερβολική γύρανση. Όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες ανάλογες πολιτικές, γιατί για έναν απλό λόγο, να το κάνουμε λιγότερο επαχθές, να το κάνουμε λιγότερο σοβαρό. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, για παράδειγμα στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό ποιοι θα ζουν στις αγροτικές περιοχές? Ωραία, το να
2: δηλαδή, λέτε κύριε καθηγητά, ότι δεν αρκεί να δώσουμε που και που ένα χωριό από εδώ, ένα δήμος από εκεί, ένα κίνητρο όπως ας πούμε η δωρεάν κατοικία που έπαιξε πολύ στα μίντια και καλώς έπαιξε βεβαίως. Πρέπει να κάνουμε κάτι βαρύ, κάτι συγκλονιστικό για να αλλάξουμε το. Και δεν θα αλλάξουμε και τα πάντα, αλλά κάτι της προς το καλύτερο.
0: Βεβαίως έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Είδατε πώς πήγε το πρόγραμμα του Εύρου με την εγκατάσταση εκεί των ανθρώπων που εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, με όρους βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και με όρους ανάπτυξης της περιφέρειας. Το να έχουμε μία πατρίδα στην Αθήνα ζουν 4-5 εκατομμύρια άνθρωποι, στη Θεσσαλονίκη ζουν περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και βάλετε και τις μεγάλες πόλεις, αυτό δεν οδηγεί πουθενά.
1: Ναι.
0: Δεν οδηγεί πουθενά. Έχουμε μια υδροκέφαλη πατρίδα που όλος ο κόσμος είναι μαζεμένος στα αστικά κέντρα και από εκεί και πέρα τίποτα. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει την ανάγκη για άμεσες πολιτικές παρεμβάσεις σε ζητήματα ουσιαστικά. Και το πρώτο ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα επιτύχει στην περιφερειακή ανάπτυξη, και εδώ περνούν και ζητήματα όπως η αγροτική ανάπτυξη. Ξέρετε τι τραβάνει οι αγρότες. Έτσι. Πώς θα βρουν δουλειά οι άνθρωποι στην περιφέρεια και πώς θα βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής τους.
2: Κύριε Ζαφύρη, μου επιτρέπετε μία παρατήρηση για να προλάβουμε. Γιατί έβαλα μπροστά τον έψαχνα τον πίνακα. Λοιπόν, το 2005-2025, 20 χρόνια διαφορά. Εσείς τα ξέρετε τα νούμερα, τα λέω τώρα για να τα βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, η γυναίκα, η μητέρα, 25 με 29. Δηλαδή είναι μεταξύ 25 και 30. Το 2005 είχαμε 33.500 κάτι γεννήσεις από μητέρες των οποίων η ηλικία ήταν μεταξύ 25 και 29. 33.500 κάτι. Τώρα λοιπόν το 25 είχαμε 12.700.
0: Θα σας πω γιατί συμβαίνει. Έχουμε δυστυχώς, λόγω των πολλών προβλημάτων που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική οικονομία, αλλά και του lifestyle, δηλαδή είναι και πολιτισμικό το χαρακτηριστικό πλέον, μετατίθεται η τεχνογνωσία σε μεγάλες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Κάνοντας μια προσομοίωση, είδαμε ότι οι ηλικίες που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να δώσουμε πάρα πολύ να εφαρμόσουμε πολύ σοβαρές πολιτικές στις ηλικίες 28-32. Όσον αφορά τώρα αυτά τα νούμερα που είπατε, αν θα παρατηρήσετε, έχει αυξηθεί κατακόρυφα ο ρυθμός των γυναικών που κάνουν παιδιά σε ηλικία 40-44 και 45 και 49 έτη.
1: Ναι.
0: Είναι οι γυναίκες που χρησιμοποιώντας ευτυχώς που υπάρχει,

0: τι τεχνική, τι γονιμοποίηση. Σε μια χώρα που ευτυχώς θα πάει καλά, μην μπούμε σε ζητήματα τώρα ποιος καλύπτει το κόστος.
1: Έμα.
0: Το κόστος το καλύπτουν οι άνθρωποι, οι πατρίδες μας. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι έχουμε πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Κύριε καθηγητά, πάλι επειδή τα έχω μπροστά μου, 2.800 γυναίκες γέννησαν το 2005 σε ηλικία 40 μέχρι 44. Πέρυσι οι 2.800 έχουν γίνει 5.800.
0: Ακριβώς. Και σε αυτές θα βάλετε, που είναι σύντος τεχνική γονιμοποίηση, σας λέω, σε αυτές θα πρέπει να προσθέσετε και οι γυναίκες από την ηλικία 35-39.
1: Ναι.
0: Και από αυτή την ηλικία. Δηλαδή, η μετάβαση της τεχνογονίας σε συνδυασμό με το άσχημο κοινωνικο-οικονομικό προφίλ του πληθυσμού μας, με την ανάπτυξη νέων πολιτισμικών χαρακτηριστικών, έχει αυξήσει κατακόρυφα και το κόστος απόκτησης απογόνων, διότι τα κάνεις την τεχνητή γονιμοποίηση είναι μια χαρά, αλλά έχει χρήματα, πρέπει να πληρώσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο γίνεται αυτό το πρόβλημα. Άρα χρειάζεται εδώ και τώρα να δούμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ των οριζόντιων λύσεων, να σας πω την αλήθεια. Και θα σας το εξηγήσω γιατί δεν είμαι υπέρ των οριζόντιων.
2: Μα δεν υπάρχει νομίζω και οριζόντια λύση, κύριε καθηγητά.
0: Δεν υπάρχει η οριζόντια λύση. Ναι. Διότι όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη, και γι' αυτό αν θέλετε με αυτό ασχολούμαστε πολύ στο Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, μιλάμε για περιοχές που έχουν διαφορετικά ισχυρά στοιχεία, διαφορετικές απειλές και διαφορετικά προβλήματα, να το πω έτσι. Άρα χρειαζόμαστε εξειδικευμένες πολιτικές για κάθε περιοχή της Ελλάδας. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, για παράδειγμα, το πρόβλημα της νησιωτικότητας, που τα νησιά είναι άδεια το χειμώνα και το καλοκαίρι γεμίζουν κόσμο, με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετωπίσεις τους ορεινούς οικισμούς της Πίνδου ή των Αγράφων ή της Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δεις και ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, ότι δεν είναι μόνο δουλειά, δεν είναι μόνο να έχεις κάποια κοινωνική ζωή, πρέπει να έχεις το γιατρό σου, να έχεις ένα επίπεδο υγείας, ένα επίπεδο υγείας που νομίζω ότι πρωτοβάθμια υγεία στην Ελλάδα θέλει πολύ δουλειά ακόμη. Είναι να έχεις κοντά σου ένα νοσοκομείο, είναι να έχεις δυνατότητα μετακίνησης.
1: Σχολεία,
0: βέβαια. Μα η δυνατότητα μετακίνησης μαζί με τα σχολεία ταυτίζεται.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ γιατί.
1: Κύριε καθηγητά, δυστυχώς πρέπει να σας αφήσω.
0: Δυστυχώς,
1: πέρασε η ώρα.
2: Όπως και να έχεις, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Radio Preveza, Real FM, η ενημέρωση.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παρεμβάσεις που έχουν στόχο την αύξηση της προσφοράς ακινήτων μέσω της δημιουργίας ενός εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και ενοικίων, ώστε να μπει τάξη στην ανεξέλεγκτη πορεία τους, αλλά και ένα νέο μοντέλο σπίτι μου, προβλέπει μεταξύ άλλων η νέα εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026-35, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Πρώτες ρογμές στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πάγος στις διαπραγματεύσεις, έντονη νευρικότητα στις αγορές μετοχών και επιστροφή σε τροχιά ανόδου για το πετρέλαιο. Σε 15 έως 20% εκτιμάται το ποσοστό επιτυχίας που υπό τις σημερινές συνθήκες μπορεί να ξεκλειδώσει μια ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η έλλειψη πρόσφατων γεωτρητικών δεδομένων χαμηλώνει σε σχέση με όριμες αγορές όπως η Νορβηγία ή η Βρετανία τον πύχη του αποδεκτού ρίσκου. Γεμάτη η ατζέντα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, με το χθεσινοβραδινό δείπνο να επικεντρώνεται στην Ουκρανία, ενώ αμηχανία έχει προκληθεί από τους διάβλους επικοινωνίας με τη Μόσχα που θέλει να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα. Η συζήτηση σήμερα πάντως αναμένεται να επικεντρωθεί στο ακαθόδες θέμα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται.

0: αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
5: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
4: Είσαι πολύ γενναίος.
6: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
7: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
8: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
7: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
8: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
9: Για πες μου βρε Κωστάκη τι σημαίνει.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.
2: Στους 97,8.

0: Λοιπόν, επιστρέφοντας για το τελευταίο μέρο της εκπομπής, να πούμε ότι μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύεις τις κινητές συσκευές με το Trend Micro Worry Free, το laptop και τον server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Και επειδή η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη, η Σιάμος σας το αποδεικνύει 50 χρόνια τώρα, ελληνική κατασκευή, ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Δικές της εγκαταστάσεις έχει η Σιάμο, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service, είναι πάντα δίπλα στον πελάτη της σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε Σιάμο, νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή.
0: Ναι. Γιώργο μου, επειδή βρίσκουμε πάντα, σου βάζει χέρι που είπες ότι έβλεπα και εγώ μου φαίνεται παράξενο που είδε, έβλεπα το μάρμαρο το ένα πιο λευκό και εξηγεί γιατί. Παιδιά, δεν τα λέμε όλα για να τσακωθούμε, ρεμίστε, περιέγραψε ο Μπάμπης ότι έβλεπε, του φαίνονταν πολύ περίεργη εικόνα, ξένη, όταν μετά από 200 χρόνια βλέπεις τον Παρθενώνα διαφορετικά, κάτι σου κάθεται στο μάτι. Δεν απόρρισε κάποιος. Μην μας κουνάς το δάχτυλο, μας μαλώνεις, γιατί είπαμε, μας εξηγείς γιατί είναι το μάρμαρο πιο λευκό. Λες να μην καταλάβαμε γιατί είναι το μάρμαρο πιο λευκό. Ηρεμήστε λίγο, μωρέ.
1: Άλλωστε το εξήγησε, με δώνει πολύ καλά.
0: Προφανώς.
1: Πολύ καλά. Τη δουλειά της αυτή τη γνωρίζει η αρχαιολόγος, δεν είναι το θέμα της Υπουργού. Εγώ θέλω να σας πω πάντως ότι επειδή είναι οι άνθρωποι έχουμε στη χώρα μας με ταλέντο, με δυνατότητες, αυτό που χρειάζονται είναι ευκαιρίες. Και η ευκαιρία μιας καλής υποτροφίας, σαν και αυτή που δίνει το Actors for the Future, που περνά στο δεύτερο ετήσιο κύκλο του, μέχρι 30 νέοι επιστήμονες θα πάρουν. Με την ηλικία τους να είναι μέχρι 30 ετών, μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο των νέων μας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Το 4.
0: Εδώ γράφει ο Άρης, αναφερόμενο στο δημογραφικό. Εγώ με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί 3 χρόνια. Θα θέλαμε ιδανικά να κάνουμε 2 παιδιά, αλλά λόγω λίγου χρόνου και τη οικονομία στην Ελλάδα είναι ο λόγο που δεν κάνουμε, δυστυχώ. Εγώ είμαι, λέει, από Αλβανία, η γυναίκα μου από Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι, δυστυχώ δεν είστε το μοναδικό ζευγάρι που το αντιμετωπίζετε και το προβληματίζεστε για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σα. Ο Βασίλης λέει, καλησπέρα σας, μας ανάγκασαν να φύγουμε από τα χωριά λόγω δουλειάς. Θέλουμε να γυρίσουμε πίσω και συνεχίζουν οι εργοδότες αλλά και το κράτος το ίδιο βιολί. Δυστυχώς την επαρχία την έχουν απαξιώσει.

0: Λέει ο Λεωνάρδος, γιατί πρέπει να ρωτούμε τι γίνεται στο εξωτερικό και στην Ευρώπη για να μην σκεφτούμε και να οργανώσουμε λύσεις αποκέντρωσης προς την ελληνική περιφέρεια. Όλοι έχουν μαζευτεί στην Αθήνα. Προφανώς αυτή είναι η λύση, λέει. Αν δεν πρότεινες, απλώς πάντα ρωτάμε τι συμβαίνει στις χώρες γύρω μας, που έχουμε μία σχετικότητα σε πάρα πολλά στοιχεία, για να βλέπουμε αν υπάρχουν καλύτερες πρακτικές ή αν έχουμε εμείς καλύτερες πρακτικές από εκείνες τις χώρες.
1: Πάντως και χώρες, η Γαλλία για ένα διάστημα τα πήγε αρκετά καλά στο δημογραφικό. Δηλαδή αυτό που κατάφερε είναι να ανακόψει την πτώση. Αυτές οι χώρες, και γι' αυτό τις κοιτάμε, αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα πριν από εμάς. Νωρίτερα. Γιατί οι λόγοι είναι απλοί, δεν χρειάζεται τώρα να τους αναλύσουμε. Υπάρχουν χώρες λοιπόν που έχουν μικρές πόλεις. Η Γερμανία. Η Γερμανία δεν έχει μια Αθήνα με 5 εκατομμύρια και άλλα 5 όλοι οι άλλοι. Χώρα. Έχει πόλεις σημαντικές, αλλά με μικρό πληθυσμό, γύρω από τις οποίες όμως αναπτύσσονται πολλά χωριά. Η κάθε μία έχει διαφορετική εμπειρία. Όλες όμως έχουν το ίδιο θέμα. Γι' αυτό το συζητάμε.
0: Πάντως το δημογραφικό είναι από τα λίγα θέματα, και οφείλω να το πούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ, που όποτε το συζητάμε συγκεντρώνουν τόσο πολλά μηνύματα. Και έχει, αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον, ότι προβληματιζόμαστε. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, στη τηλεφωνική γραμμή θα πάμε τώρα.
1: Έτσι. Ο κύριος Ιωάννης Παναγιωτόπουλος. Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτόπουλε, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, για το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας του και το σχεδιασμό που τέλος πάντων φαίνεται να υφίσταται. Τι βλέπετε?
2: Νομίζω ότι είμαστε στη τελική ευθεία για να ανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Η τουρκική κυβέρνηση έχει αποφασίσει ότι τη συμφέρει να ανοίξει. Έτσι, αυτό είναι αντικειμενικό, όπως όταν δεν τη συνέφερε την έκλεισε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Η ελληνική εθνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη έχει εξανεμιστεί, οπότε δεν υφίσταται για αυτούς κάποιο ζήτημα, οπότε είναι και μια ευκαιρία να κάνουν τους καλούς στην Ευρώπη και να ανοίξουν μια χαρά τη σχολή, και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση και θα ανοίξει. Για αυτούς είναι μια απλή τροπολογία και νομίζω πολύ σύντομα θα την κάνουν για να μπορέσουν να δώσουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να ανοίξει η σχολή, κάτι το οποίο είναι ένα πάγιο αίτημα και πολύ βασικό από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το έχει ζητήσει, το ζητάει όλα αυτά τα χρόνια. Και
1: πόσα χρόνια πάνε που έκλεισε
2: η τουρκική κυβέρνηση τη Χάλκη? Έκλεισε η τουρκική κυβέρνηση ως αντίπεινα για το Κυπριακό πολύ πριν την τουρκική επέμβαση, την τουρκική που έγινε το 1974 στην Κύπρο.
0: Είναι καμιά 50 χρόνια όλο αυτό, ναι.
2: Έχει κρατήσει όλη αυτή η διαδικασία και ήταν μια σειρά από συντεταγμένες ενέργειες που ακολουθήθηκαν όλοι, ξεκινώντας από τα Σεπτεμβριανά του 50 και φτάνοντας μέχρι την περίοδο της Κυπριακής τραγωδίας. Εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο και το κλείσιμο της Χάλκης έγινε συστηματικά μια συνολική επίθεση που δέχτηκε η ελληνική εθνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης και η οποία σήμερα έχει οδηγήσει σε αυτό. Βέβαια σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η τουρκική κυβέρνηση βλέπει μια Κωνσταντινούπολη η οποία είναι μια τεράστια πόλη. Επομένως έχουν ανοίξει ήδη διασύνη πανεπιστήμια εκεί. Η δημιουργία ενός πανεπιστημίου ακόμα, το οποίο να φιλοξενεί για ένα αριθμό φοιτητών, δεν αποτελεί για αυτούς πρόβλημα και νομίζω ότι σκέπτονται και λογικά αυτή τη στιγμή. Και είναι μια ιστορική στιγμή να ξανανοίξει αυτή η ιστορική σχολή. Ό,τι συνέπειες έχει αυτό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Ναι. Έχουμε συνηθίσει, ρωτάμε για τα πρακτικά, αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω, να ακούσουμε τη σημασία και την ορθοδοξία της λειτουργίας της σχολής Χάλκης.
2: Κοιτάξτε, δηλαδή, τα τελευταία 50 χρόνια, όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που έκλεισε η σχολή, υπήρξε αναπλήρωση των δράσεων των οποίων η Χάλκη εκπλήρωνε σε ό,τι είχε να κάνει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και μάλιστα είχαμε τόσο τη δημιουργία και την λειτουργία μια θεολογική σχολή του Holy Cross στην Αμερική, η οποία ουσιαστικά καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Πάντα η θεολογική σχολή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ήταν μεγάλες θεολογικές σχολές, οι οποίες κάλυπταν ουσιαστικές ανάγκες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας εν γέννη, ιστορικά μεγάλες θεολογικές σχολές, οι μεγαλύτερες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και από εκεί και πέρα, ασφαλώς υπήρξε και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Σαμπριστή στην Ελβετία, όπου ξέρετε ότι είναι στη Γενέβη αυτή η περιφερειακή έδρα που έχει δημιουργήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τη γνωστή περίοδο που σας περιέγραψα, που είχαμε τη μεγάλη κρίση του 20ου αιώνα, του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε μια έδρα για τις ειδικές αποστολές του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκεί λειτουργήσε ένα μεταπτυχιακό. Νομίζω λοιπόν ότι οι δραστηριότητες όπως είναι το μεταπτυχιακό του Σαμπεζή ή οι άλλες δραστηριότητες όπως έχουν κάνει τον προπτυχιακό που λειτουργεί στην Αμερική μπορούν να μεταφερθούν στη Χάλκη και να λειτουργήσουν. Και βέβαια σε μια σύγχρονη τελείως δομή, γιατί δεν μπορούν, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχουν προχωρήσει σε όλους μας, άλλο τη δεκαετία του 70, άλλο σήμερα, ένας τελείως άλλος κόσμος. Όταν έκλεισε η θεολογία της Χάλκης, εγώ που σας μιλάω δεν είχα γεννηθεί.
1: Ναι, σωστά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, με την ευκαιρία τώρα και της χθεσινής εκθέσεως του Ευρωκοινοβουλίου, που ήταν πολύ αυστηρή, είναι πολύ αυστηρή σε πολλά ζητήματα που αφορούν στις πολιτικές που εφαρμόζονται μέσα στην Τουρκία. Μια τέτοια κίνηση είναι και σκόπιμη για την Τουρκία να δείξει ότι εντάξει, δεν το τραβάει παντού, κάνει και καλές κινήσεις. Έχουμε όμως από την άλλη μεριά την πληγή της Αγίας Σοφιάς.
2: Η Αγία Σοφιά είναι τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή επιχειρείται και μια σωστική ενέργεια που γίνεται μέσα στην Αγία Σοφία. Βέβαια με τον τρόπο που τον κάνουν, δεν θέλω να είμαι επικριτικός, πιστεύω ότι και αυτοί έχουν κινητοποιήσει τους καλύτερους επιστήμονες που έχουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην σημασία που έχει το μνημείο και για αυτούς. Άλλωστε τους δίνει πάρα πολλά έσοδα, είναι πολύ ακριβό το εισιτήριο για να εισέλθει κανείς στην Αγία Σοφία. Αλλά το γεγονός ότι τη μετέτρεψαν σε ένα τζάμι αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι είχε λειτουργήσει από την εποχή του και μάλλον σε ένα μουσείο, είχε αποκτήσει ένα καινούριο συμβολισμό. Περίπου 20 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο την επισκέπτονταν πριν γίνει τζάμι.
0: Ναι.
2: Οφείλω να σας πω ότι εγώ στο τελευταίο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη δεν άντεξα να μπω μέσα. Δεν θα μπορούσα να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
2: Δεν έχω πει πάρα πολλές φορές πριν γίνει η τζαμή. Αυτή τη φορά μου ήταν λίγο πολύ δύσκολο έτσι συναισθηματικά να μπω μέσα στο χώρο και τρέφω μια ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό. Ξέρετε και όταν μπαίνω σε ένα τζαμή τρέφω ένα ιδιαίτερο σεβασμό και έχω μπει σε πάρα πολλά
0: τζαμιά.
2: Μπαίνουμε γιατί είναι ο σεβασμός, ανταποκριτές στο θρησκευτικό σεβασμό πρέπει να έχουμε οτιδήποτε.
1: Όχι, έχετε πολύ δίκιο.
0: Χώρος λατρείας.
1: Ναι. Πόσες φορές έχω επισκεφτεί την πόλη και έχω βεβαίως πάει στην Αγία Σοφία, πήγα και στο Μπλε Τζαμί και στις δύο περιστάσεις με την ίδια σοβαρότητα που αρμόζει και μάλιστα επειδή το Μπλε Τζαμί τότε η Αγία Σοφία δεν είχε μετατραπεί σε τζαμί ακόμη, στο Μπλε Τζαμί που είναι ένας ενεργός θρησκευτικός χώρος είσαι ακόμη πιο προσεκτικός. Στο άλλο είσαι και πιο ελεύθερος γιατί θαυμάζεις.
2: Βγάλαμε και τα παπούτσια μας μπαίνοντας στο Μπλε Τζαμί. Και μάλιστα εγώ έχω μπει και πάρα πολλές φορές και σε συναγωγή. Ξέρετε, οφείλουμε στους θρησκευτικούς χώρους να δείχνουμε ένα σεβασμό. Και η αυθεντικότητα ενός ανθρώπου που θρησκεύει είναι ο σεβασμός της θρησκευτικότητας του άλλου. Ο αυθεντικά θρησκεύων άνθρωπος έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν δεν είναι αυθεντικά θρησκεύων, όταν τα πράγματα αλλοιώνονται, τότε έχουμε τα προβλήματα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Μα αυτό είναι, ναι. Δηλαδή βγάζεις το καπέλο σου μπαίνοντας στην εκκλησία ακόμη και αν δεν κάνεις το σταυρό σου.
2: 100% έτσι. Δείχνεις ένα σεβασμό. Δεν μπορείς να μη σεβαστείς.
1: Ήταν περίεργο αυτό για τον Ερντογάν, γιατί ο Ερντογάν εμφανίζεται ως θρήσκος άνθρωπος.
2: Ήταν πολύ περίεργο αυτό που έκανε ο Ερντογάν και ξέρετε η πολιτική του Ερντογάν σε ό,τι έχει να κάνει τα θρησκευτικά ζητήματα και ο ιδιαίτερος σεβασμός που είχε επιδείξει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Δηλαδή, μπορεί κανείς να το αναγνωρίσει, να του καταλογίσει 150 ζητήματα άλλα, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο σεβασμός ο οποίος έχει επιδείξει ο Ερντογάν είναι και αναγνωρισμένος και πολύ σημαντικός. Και έχει επιτρέψει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να δράσει και να λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Και νομίζω ότι τώρα θα βοηθήσει και στη Χάλκη.
0: Okay.
2: Δηλαδή, είναι και προσωπική του απόφαση αυτή η βοήθεια προς τη Χάλκη και θα έχουμε μια εξέλιξη εξαιρετικά.
1: Τον είχε παρακαλέσει και ο Τραμπ να το κοιτάξει ξεχωριστά.
2: Αυτή η Χάλκη έχει μπει και μια καινούργια περίοδο γιατί ανακατασκευάζεται πλήρως με την προσφορά που έχει κάνει εκεί ο κύριος Μαρτίνος, ο οποίος έχει αναλάβει και την φτιάχνει από την αρχή, γίνεται μια καινούργια Χάλκη. Mm-hmm. Δεν είναι η Χάλκη που ξέραμε. Επομένως, νομίζω ότι θα δοθεί ευκαιρία να περάσουμε σε μια καινούργια φάση. Και εμείς, ξέρετε, ως Πανεπιστήμιο Αθηνών, και εμείς είμαστε στη διάθεση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, θα στηρίξουμε να γίνει αυτό το κέντρο γραμμάτων, το οποίο πρέπει να ξαναγίνει ένα κέντρο ελληνικών γραμμάτων, να μην το ξεχνάμε αυτό, και ελληνικής παιδείας, πάρα πολύ σπουδαίας, σε ένα παραδοσιακό χώρο, ο οποίος φημιζόταν για την προσφορά του στην ελληνική παιδεία. Και εμείς πραγματικά, όπως ακριβώς το ελληνικό κράτος και όλα τα ακαδημαϊκά του όργανα, συντρέξαμε και δημιουργήθηκε αυτή η περίφημη βιβλιοθήκη που είχε ανασυγκροτηθεί στην Αλεξάνδρεια, και είμαστε, πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι ως ελληνικό κράτος και πανεπιστήμια που βοηθήσαμε σε αυτό. Και όποιος επισκέπτεται την Αλεξάνδρεια σήμερα της Αιγύπτου, δεν μπορεί παρά να επισκέπτεται και τη καινούργια της βιβλιοθήκη. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει και στη Χάλη.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Και πάλι το
3: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
9: Κύριε, κύριε!
8: Κωστάκι, για πες μας.
9: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
9: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλου το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
8: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
9: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
10: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
12: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
11: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
12: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
11: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
12: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
11: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
12: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
11: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
12: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
12: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
14: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
13: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
14: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
13: Με έκανες χώμα.
14: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
15: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
16: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
17: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
18: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
19: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
20: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
20: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Δεν μπορείτε να είστε ήσυχοι όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σας. Με το Vodafone Business όμως μπορείτε. Σας δίνει οι υπηρεσίες Cyber Security συμβουλευτική υποστήριξη που προστατεύει την επιχείρησή σας από hacker και ιούς. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σας στο vodafone.gr / business ή σε ένα κατάστημα της Vodafone.
0: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να είστε όλοι σας καλά, να περάσετε υπέροχα.
22: Καλό Σαββατοκύριακο, προσοχή.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια, ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
7: Στο αυτόματο 24ωρο self-service πλυντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με ιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
3: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
7: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα, με τον φόβο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή μετά τη ματέωση των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και με τα απογοητευτικά στοιχεία της Ελστάτ για τις γεννήσεις το 2025. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Θρίλερ με τη συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν λίγες ώρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Αναβλήθηκε επαόριστον η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αντιπροσωπιών στην Ελβετία μετά τη νέα Ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου. Ήταν απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχηρίας από τη Χεσμπολά, υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Κριτική σε υπουργούς της Ισραηλινής κυβέρνησης που δεν στηρίζουν τη συμφωνία άσκησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Εγγύησης ότι οι επιθέσεις του Τελ Αβίβ θα σταματήσουν, ζητεί η Τεχεράνη.
0: Ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αγροτική πολιτική βρίσκονται επιτάπητο στην συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής των Βρυξελών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στους ομολόγους του την ανάγκη για έναν προϋπολογισμό που θα καλύπτει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών.
1: Απίστευτη υπόθεση εκβίασης στον Βόλο. 34χρονος απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο σταδιακά από τις αρχές Μαΐου με φόντο την παράνομη προμήθεια βεγγαλικών. Τα χρήματα βρίσκονταν στο σπίτι λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του παιδιού. Κομβικό ρόλο διαδραμάτισαν άλλοι 4 ανήλικοι.
0: Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο φέρνει η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη των εγκληματολογικών εργαστηρίων. Δεν βρέθηκαν DNA ή ίχνη πυρίτιδας ή αίμα στα ρούχα του Ιταλού κατηγορουμένου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών?
1: Την καταδίκη του βασικού κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση ζήτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσφατη σφαίρα σε σχολική γιορτή στο Μενίδη το 2017. Ζήτησε να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε απαλλαγή.
0: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών με βούλευμά του τους παραπέμπει κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο εντοπίστηκαν οι πιο έντονες αρνητικές μεταβολές. Η Κρήτη είναι η μοναδική περιφέρεια στην οποία σημειώθηκε αύξηση.
0: Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. 46χρονος αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Περισσότερα από 19.000 άτομα εντοπίστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμινο του έτους.
1: Ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα. Για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναστήλωσης και απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές από το δυτικό αέτομα. Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών, δηλώνει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
0: Στα αθλητικά, στην απόκτηση του 28χρονου Ισπανού δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο προχώρησε ο Ολυμπιακός.
1: Στους 32 του παγκόσμιου κυπέλλου προκρίθηκε το Μεξικό που κέρδισε με 1-0 την Νότια Κορέα. Στον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου η Τσεχία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Για τον δεύτερο όμιλο, την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση έκαναν ο Καναδάς και η Ελβετία.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, ανέμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Έθριος καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 29 στη Θεσσαλονίκη υποχωρούν οι τοπικές βροχές, έρχονται τα μελτέμια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Πάμε να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
3: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια της Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων. με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ανωδικό ρεύμα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πεντέλης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αναζωπυρώνεται η ανησυχία της διεθνούς κοινότητας μετά την επαόριστον ματέωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη σκιά των νέων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Όλα βρίσκονται στον αέρα και η αίσθηση αβεβαιότητας έχει διαδεχθεί το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες μετά την ηλεκτρονική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τις δύο πλευρές. Επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας αναφέρει ότι ακυρώνονται οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα χωρίς να υπάρχει περαιτέρω αιτιολόγηση. Αναλυτές ωστόσο αναφέρουν ότι η ματέωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επέλαση των Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance άσκησε δρυμία κριτική στο Ισραήλ που δεν στηρίζει την καταρχήν συμφωνία με το Ιράν, λέγοντας «Μην επιτίθεστε στο μοναδικό ισχυρό σύμμαχό σας». Το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πλέον απρόβλεπτο για μία ακόμα φορά, Θανάση Τσίτσα.
4: Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με κάποια έκτακτη είδηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναφορές από εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με τις οποίες στις 13:43 της Παρασκευής οι φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν την κίνηση όλων των πλοίων, αποκλείοντας ουσιαστικά τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ακούστηκαν προειδοποιητικές βολές στην περιοχή, με τους φρουρούς της Επανάστασης να μεταδίδουν μέσω ραδιοφώνου το μήνυμα «Μην πλησιάζετε τα στενά του Ορμούς». Ενώ νέες αναφορές κάνουν λόγο για συνεχή πειρά από σκάφη των φρουρών της Επανάστασης στα στενά.
0: Άρα έχουμε ευρείας κλίμακας επιχείρηση των φρουρών της Επανάστασης στα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει η ναύση.
4: Δεν επιβεβαιώνεται, Βασίλη. Αυτές οι αναφορές είναι από τα πληρώματα των δεξαμενοπλοίων και των εμπορικών πλοίων που βρίσκονται στα στενά. Μεταδίδονται τώρα ως αναφορές, αλλά πρέπει να δούμε αν επιβεβαιώνεται. Σε ό,τι αναφορά την αναβολή της συνάντησης ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, ο Λευκός Οίκος απέδωσε την εξέλιξη σε οργανωτικά και τεχνικά ζητήματα. Ωστόσο, αμερικανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι πίσω από την αναβολή βρίσκεται η νέα κλιμάκωση στο Λίβανο και η δυσαρέσκεια της Τεχεράνης για τις συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι φέρονται να ξεκαθάρισαν ότι αναμένουν πρώτα συγκεκριμένες ενέργειες εφαρμογής των Αμερικανικών δεσμεύσεων πριν προχωρήσουν στην επόμενη φάση των συνομιλιών. Παρά τις σύντομες επικρίσεις που δέχεται από την Κυριακή όταν ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Ιράν, τόσο από το εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων όσο και το Ισραήλ, ο Τραμπ εξακολουθεί να υπερασπίζει την επιλογή του. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι παρά το γεγονός πως δεν υπήρξε επίσημη συνθηκολόγηση της Τεχεράνης, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά αυτό που ζητούσε από την αρχή του πολέμου, μια άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τους χειρισμούς ότι ο πόλεμος ανέδειξε τα όρια της αμερικανικής ισχύως ή της δικής του πολιτικής επιρροής. Δεν υπάρχουν όρια στη δύναμή μου, δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν πλήρως τους στρατιωτικούς τους στόχους και ότι ακόμα και το μνημόνιο κατανόηση με τη Τεχεράνη θα μπορούσε πιθανότητα να θεωρηθεί άνευ όρων παράδοσης. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι η συμφωνία απέτρεψε μια διεθνή οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μόνη εναλλακτική θα ήταν η συνέχιση του βομβαρδισμού για εβδομάδες, κάτι που θα κρατούσε κλειστά τα στενά του Ορμούς και θα προκαλούσε ενεργειακό σοκ. Την ίδια στιγμή βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ. Λίγο πριν την ακύρωση του ταξιδιού του στην Ελβετία, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance προκάλεσε αίσθηση στο Ισραήλ, επικρίνοντας δημόσια υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου που επιτέθηκαν στη συμφωνία και προσωπικά στον Τραμπ. Όπως είπε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μοναδικός ηγέτης κράτους στον κόσμο που είναι πραγματικά φιλικά διακείμενος προς το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ παραμένουν βασικός στρατιωτικός και διπλωματικός υποστηριχτής της χώρας. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν δυσφορία στο Ισραήλ, χωρίς όμως να υπάρξει επίσημη κλιμάκωση απέναντι στο Λευκό Οίκο. Βασίλη.
0: Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Ωστόσο, εάν ανακύψει οτιδήποτε νεότερο για την κατάσταση στα στενά του Ορμούς, διακόπτει τη ροή του δελτίου και μας ενημερώνεις.
1: Δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες και αρχίζει η μάχη για το νέο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ηγέτες να συζητούν επί της σχετικής πρότασης της Κυπριακής Προεδρίας. Ωστόσο, για μία ακόμη φορά τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα σχετικά με τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών δαπανών. Από τη μία βρίσκονται οι χώρες του Βορρά που ζητούν ανακατεύθυνση των κονδυλίων προς νέες προτεραιότητες και από την άλλη τα κράτη του Νότου που επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για την κοινή αγροτική πολιτική και τα ταμεία συνοχής. Τύχα πάντα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλια Ρετέ.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη, πολύ δύσκολη, γιατί η Κομισιόν θέλει έναν ισχυρό προϋπολογισμό περίπου 2-3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ πολλές χώρες του Βορρά, με πρώτη τη Γερμανία, αντιδρούν λέγοντας ότι πρέπει να μειωθούν όλα αυτά τα ποσά και ξεκαθαρίζουν ότι δεν θέλουν ένα νέο ευρωπαϊκό χρέος. Εδώ αρχίζει βέβαια και η κλασική σύγκρουση, καθώς οι χώρες του Βορρά ζητούν περιορισμό δαπανών και μετακίνηση των υφιστάμενων κονδυλίων προς την άμυνα, τη στρατιωτική βιομηχανία δηλαδή, και την τεχνολογία, ενώ οι χώρες του Νότου, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, θέλουν ισχυρή χρηματοδότηση για συνοχή, αγρότες και μετά άμυνα και ενέργεια. Έτσι έχουμε δύο πολύ διαφορετικά στρατόπεδα όπως πάντα και έχουμε μπροστά μας ένα κύκλο πολύ σκληρών διαπραγματεύσεων.
1: Εδώ οι οποίες αναμένεται να κρατήσουν για αρκετό καιρό, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ευαγγέλη.
5: Ακριβώς, κανείς δεν περιμένει, Ελισάβετ, ότι το θέμα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι νωρίτερα από τα τέλη του έτους, με πολλούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων η Τζόρτζια Μελόνι πριν από λίγο, να ζητούν πολύ πιο γρήγορες αποφάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πια την πολυτέλεια του χρόνου.
1: Τώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου, Βαγγέλη, η απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, να ξεκινήσει το άνοιγμα διπλωματικού διάβλου επικοινωνίας με την Μόσχα, και εκεί είχαμε αντιδράσεις.
5: Ακριβώς, είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις από τις Βαλτικές χώρες και τη Γερμανία, οι οποίες επιμένουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία επικοινωνία, τουλάχιστον επίσημη, με τη Ρωσία, και ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη σκληρή της στάση. Να θυμίσουμε ότι πριν περίπου μια εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ενώ έχουμε άλλες χώρες με επικεφαλής εδώ τη Γαλλία που θέλουν να ξεκινήσουν έναν διάλογο με τη Ρωσία, καθώς θεωρούν ότι οι νέες ανάγκες στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο θέτουν ως απαραίτητη τη συνεργασία ή έστω μια μορφή συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, όχι μόνο για τα ενεργειακά, αλλά και για το μέλλον της Ουκρανίας, το οποίο είναι και ένα μεγάλο ερωτηματικό και είναι κάτι που συζητήθηκε ευρέως στην σύνοδο αυτή και είχαμε και πολλές συζητήσεις και επαφές, μία εκ των οποίων, και μάλιστα πολύ σημαντική όπως χαρακτηρίζουν εδώ, τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Ζελένσκι.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο και να ακούσουμε τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
6: Οι φιλόδοξοι στόχοι οι οποίοι έχουν θέσει απαιτούν και τα αντίστοιχα φιλόδοξα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, που δεν είναι άλλα από την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική. Και βέβαια ταυτόχρονα θα επιχειρηματολογήσουμε γιατί το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας πρέπει να κατανεμηθεί με δίκαιο τρόπο, έτσι ώστε να μην συμβάλλει σε περαιτέρω οικονομικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ισχυρών και των πιο αδύναμων οικονομιών. Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός για τη μετανάστευση είναι αυξημένος. Η άμυνα είναι ένα ευρωπαϊκό κοινό αγαθό, ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται, και κατά συνέπεια θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί αυτός ο σκοπός πολύ καλύτερα εάν μπορέσουμε να προσθέσουμε στις εθνικές δυνατότητες και ένα σημαντικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν ένας 34χρονος και 4 ανήλικοι από έναν 13χρονο στον Βόλο. Τον ανάγκασαν, εκφοβίζοντας και εκβιάζοντάς τον, να τους δώσει όλα τα μετρητά που είχαν οι γονείς τους στο σπίτι. Το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν ήταν, Αναστασία Φίσα, ότι θα τον συλλάβει η αστυνομία, καθώς είχε προμηθευτεί βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του.
7: Ακριβώς έτσι. Μιλάμε για μια απίστευτη περίπτωση απάτης εδώ στην πόλη του Βόλου, Ο 13χρονος γιος του επιχειρηματία, όπως αναφέρατε, έλαβε, είχε την κατοχή του κάποια βεγγαλικά, ήθελε να γιορτάσει για τα γενέθλιά του. Τότε ένας φίλος του, ένας άλλος ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει κάποια από αυτά και μετά του είπε, αυτό όλα έγιναν σε διάστημα από 2 Μαΐου μέχρι και 14 Ιουνίου. Αυτός ο ανήλικος φίλος του λοιπόν στη συνέχεια του είπε ότι τα έδωσε σε έναν 34χρονο, τον οποίο η αστυνομία τον συνέλαβε. Και υπό την απειλή ότι θα κατηγορηθεί και ο ίδιος ο ανήλικος και οι γονείς του, τον έπεισε μέσα σε αυτό το διάστημα και τους έδωσε το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ. Όταν μετά από λίγες ημέρες, προχθές, οι γονείς του αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν χρήματα από το σπίτι, τότε ο 13χρονος τους εξήγησε για τον εκβιασμό, ενημέρωσαν άμεσα την αστυνομία και ήδη η υποδιεύθυνση ασφάλειας Βόλου έχει ταυτοποιήσει τον 34χρονο και δύο ανήλικους, έναν 17χρονο και έναν 15χρονο, ενώ ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι δύο ανήλικοι που εμπλέκονται. Να πούμε ότι έγιναν και έρευνες στο σπίτι του, δεν έχουν βρεθεί χρήματα. Και φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη η όλη έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση και των υπολείπων δραστών. Και αυτό το επαναλαμβάνει συνέχεια. Η αστυνομία χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ανεξαρτήτου ηλικίας. Δεν ξέρεις ποτέ πώς και πότε θα χτυπήσει κάποιος που θέλει να αποσπάσει χρήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Φίσα από το ηθεσσαλία.gr.
1: Περιπλέκεται και άλλο η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο, καθώς τα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν μας διαφωτίζουν ιδιαίτερα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν βρέθηκε αίμα στα πλημμένα ρούχα του Ιταλού, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους, ενώ δεν υπάρχει DNA στα νύχια του κατηγορουμένου, ούτε αποτυπώματα στο όπλο και το μαχαίρι. Τι εξήγηση δίνουν οι αρχές, Θεοδόση Πάνου?
8: Φαίνεται οι αρχές πως έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα παρά το γεγονός ότι επιμένει στην αθωότητά του ο 64χρονος. Και να πάμε λίγο στο όπλο, εν προκειμένου στο Φλόμπερ, όπου έχει βρεθεί γενετικό υλικό της 54χρονης.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το τοποθέτησαν στο χέρι της ενδεχομένως.
8: Και αυτό. Το πιο πιθανό όμως είναι το εξής, έτσι όπως βλέπουν και τη σκηνή του εγκλήματος οι έμπειροι αστυνομικοί. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ό,τι έχει γίνει εκεί το έχει κάνει ο 65χρονος. Το ενδεχόμενο που εξετάζουν και είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ποιο είναι? Να άκουσε η γυναίκα τον πυροβολισμό που είχε σκοτώσει τον γιο της, ο 64χρονος, ναι, όπως υποστηρίζουν οι αστυνομικοί. Σηκώθηκε και βρήκε τον 65χρονο να μαχαιρώνει στον ύπνο το ίδιο της το παιδί, με αποτέλεσμα να πάρει το όπλο, μάλλον για να αμυνθεί, ήταν να τον αποτρέψει να συνεχίσει. Δεν ήξερε βεβαίως όμως, έχουμε να κάνουμε με ένα φλόμπερ με κινητό ουραίο, για όσους γνωρίζουν από όπλα, το οποίο παίρνει μόνο ένα φυσίγκι. Από τη στιγμή που θα το πυροδοτήσεις πρέπει να γίνει επαναγόμωση του όπλου. Ίσως έτσι βρέθηκε το αποτύπωμα στη σκανδάλη αλλά και το γενετικό υλικό. Γεγονός είναι ότι στα νύχια της δεν βρέθηκαν τελικά, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του δράστη, γιατί φαίνεται ότι πάλι πρέπει να ήταν αμυδρή από τον άνθρωπο που την σκότωσε με 20 μαχαιριές, και αυτό λένε και ο ιατροδικαστής αλλά και οι αστυνομικοί. Το παιδί σκοτώθηκε στον ύπνο του πρώτον από τον πυροβολισμό και εν συνεχεία βεβαίως όταν ατυπώρα τραύματα από το μαχαίρι. Εν συνεχεία ο δράστης σκοτώνει με 20 μαχαιριές την 54χρονη. Δεν θα μπορούσε να είχε η ίδια η 54χρονη πυροβολήσει το παιδί της, να το έχει μαχαιρώσει και εν συνεχεία η ίδια να αυτομαχαιρώνεται με 20 μαχαιριές.
1: Ναι, θα ήταν λίγο απίστευτο όλο αυτό.
8: Δεν δένει όλο αυτό. Δεν κουμπώνει, όπως λένε οι αστυνομικοί στη γλώσσα του. Τώρα. Το σπίτι έχει έντονα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά καθαρισμού. Τώρα πρέπει
1: μύριζε,
8: να
1: λένε, έντονα ότι ενόπνευμα, μύριζε χλωρίνη, δεν έχουν βρει σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα σχετικά. Επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο, Θεοδόση, να έχει σκοτώσει το παιδί της, να έχει αυτομαχαιρωθεί και να έχει καθαρίσει και τον χώρο.
8: Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το κοιτούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος οι οποίες ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα στην 54χρονη σε άλλο δωμάτιο στην ντουλάπα που είναι οι πετσέτες. Αυτό λέει πολλά για τους αστυνομικούς, καθώς όπως είπαμε το σπίτι όταν μπήκαν πια μέσα μετά, 7 ώρες μετά το έγκλημα, μύριζε έντονα ινόπνευμα, ναι, αλλά και χλωρίνη. Και δεν γίνεται καθήνα φυσική. Από τη στιγμή που θα το πυροδοτήσεις πρέπει να γίνει επαναγόμωση του όπλου. Ίσως έτσι βρέθηκε το αποτύπωμα στη σκανδάλη αλλά και το γενετικό υλικό. Γεγονός είναι ότι στα νύχια της δεν βρέθηκαν τελικά, δεν βρέθηκε γενετικό υλικό του δράστη, mm-hmm, γιατί φαίνεται ότι πάλι πρέπει να ήταν αμυδρή από τον άνθρωπο που την σκότωσε με 20 μαχαιριές, και αυτό λένε και ο ιατροδικαστής αλλά και οι αστυνομικοί. Το παιδί σκοτώθηκε στον ύπνο του, πρώτον από τον πυροβολισμό και εν συνεχεία βεβαίως τα θανατηφόρα τραύματα από το μαχαίρι. Εν συνεχεία ο δράστης σκοτώνει με 20 μαχαιριές την 54χρονη. Δεν θα μπορούσε να είχε η ίδια η 54χρονη πυροβολήσει το παιδί της, να το έχει μαχαιρώσει και εν συνεχεία η ίδια να αυτομαχαιρώνεται με 20 μαχαιριές.
1: Ναι, θα ήταν λίγο απίστευτο όλο αυτό.
8: Δεν δένει όλο αυτό. Δεν κουμπώνει όπως λένε οι αστυνομικοί σε γλώσσα του. Τώρα. Το σπίτι έχει έντονα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά καθαρισμού. Τώρα,
1: μύριζε, λένε, έντονα ότι ενόπνευμα, μύριζε χλωρίνη, δεν έχουν βρει σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα σχετικά. Επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο, Θεοδόση, να έχει σκοτώσει το παιδί της, να έχει αυτομαχαιρωθεί και να έχει καθαρίσει και τον χώρο.
8: Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το κοιτούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος οι οποίες ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα

0: Συμμαχευγές την 54χρονη. Δεν θα μπορούσε να είχε η ίδια η 54χρονη πυροβολήσει το παιδί της, να το έχει μαχαιρώσει και εν συνεχεία η ίδια να αυτομαχαιρώνεται με 20 μαχαιριές.
1: Ναι, θα ήταν λίγο απίστευτο όλο αυτό.
0: Δεν δένει όλο αυτό. Δεν κουμπώνει, όπως λένε οι αστυνομικοί στη γλώσσα του. Τώρα, το σπίτι έχει έντονα χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά καθαρισμού. Τώρα,
1: μύριζε, λένε, έντονα ότι... ενόπνευμα, μύριζε χλωρίνη, δεν έχουν βρει σκούπες, σφουγγαρίστρες και τα σχετικά. Επίσης θα ήταν πολύ δύσκολο, Θεοδόση, να έχει σκοτώσει το παιδί της, να έχει αυτομαχαιρωθεί και να έχει καθαρίσει και τον χώρο.
0: Ακριβώς έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και ένα στοιχείο το οποίο το κοιτούν με ιδιαίτερη προσοχή οι αστυνομικοί και θα το αποκαλύψουμε τώρα. Υπάρχουν κοιλίδες αίματος οι οποίες ανήκουν κατά πάσα πιθανότητα στην 54χρονη σε άλλο δωμάτιο στην ντουλάπα που είναι οι πετσέτες. Αυτό λέει πολλά για τους αστυνομικούς, καθώς όπως είπαμε το σπίτι όταν μπήκαν πια μέσα μετά 7 ώρες μετά το έγκλημα μύριζε έντονα ενόπνευμα, ναι, αλλά και χλωρίνη. Και δεν γίνεται κάποιο νοικοκυριό να μην έχει την σφουγγαρίστρα αλλά και τον κουβά. Πράγματα τα οποία δεν βρέθηκαν. Και ο ίδιος ο 65χρονος όταν ρωτήθηκε και είπε αγνοώ εγώ αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Θεοδόση, επειδή κάποια στιγμή υπήρξε και το σενάριο να έχει συνεργό ο Ιταλός κατηγορούμενος, υπάρχουν κάμερες που να δείχνουν αν κάποιος έχει μπει ή έχει βγει σε αυτές τις ώρες που μεσολάβησαν από τις δύο δολοφονίες μέχρι να φτάσει η αστυνομία στο σπίτι?
0: Η κάμερα του απέναντι σπιτιού από το οποίο έχουν πάρει βιντεοληπτικό υλικό και φαίνεται κεντρική είσοδος του σπιτιού δεν δείχνει καμία κίνηση στο σπίτι. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι που έφτασαν εκεί οι αστυνομικοί, ούτε μία κίνηση. Όμως το σπίτι έχει και πίσω πόρτα και εκεί δεν υπάρχουν κάμερες που να μπορέσουν να ελέγξουν. Όσον αφορά το έγκλημα, οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρίτο άτομο. Αντιθέτως, εξετάζεται το ενδεχόμενο στον καθαρισμό, στον πολύ καλό καθαρισμό του σπιτιού και της σκηνής του εγκλήματος, να συμμετείχε και ένα δεύτερο άτομο. Αυτό το κοιτούν.
1: Θεοδόση, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο Μέγκα.
2: Υπήρχε αρκετός χρόνος ο δράστης, αν τελικά είναι ο κατηγορούμενος ο οποίος έχει συλληφθεί από την αστυνομία και έχει προφυλακιστεί από τη δικαιοσύνη. Αν είναι αυτός, είχε αρκετό χρόνο να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος. Υπάρχουν πολλά τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Το κινητό της γυναίκας που δεν βρέθηκε ποτέ, βρέθηκε ένα μέρος του κινητού το οποίο δεν είναι λειτουργικό. Μιλάμε για την εξωτερική, το εξωτερικό καπάκι και επιμελώς κρυμμένο μέσα στο σπίτι. Είχε πραγματοποιηθεί εκ νέου έρευνα στο σπίτι και υπάρχουν και άλλα δεδομένα που περιμένουμε από τη Διευθυνσία Εγκληματολογικών Ερευνών.
3: Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική της περίοδου 2026-2035. Οι στρατηγικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, η στεγαστική συνδρομή και η κοινωνική προστασία, καθώς για πρώτη φορά ανοίγει και παράθυρο επιβολής ενδεχόμενου πλαφών σε κατηγορίες ενοικίων. Για πρώτη φορά επίσης, Αργυρό Μαυρούλη, προβλέπεται σαφέστατα η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού κοινωνικής στέγασης.
4: Θα πω, Βασίλη, ότι μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων που ανέφερες και εσύ είναι η δημιουργία εθνικού δίκτυου τιμών ακινήτων και νοικίων, ο οποίος θα καταγράφει τις πραγματικές τιμές αγοράς και μίσθωσης των κατοικιών σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι η πολιτεία να αποκτήσει έτσι ένα αξιόπιστο εργαλείο παρακολούθησης αγοράς, που να μπορεί να παρεμβαίνει όπου εντοπίζονται ακραίες πιέσεις στις τιμές. Εδώ, μάλλον, θα τεθεί και το ζήτημα του πλαφών σε περίπτωση που ξεφεύγουμε. Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένας εθνικός δείκτης προσιτότητας στέγης, ο οποίος θα αποτυπώνει το ποσοστό του εισοδήματος που απαιτείται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών και θα καταγράφει το βάρος που ευωμίζονται τα νοικοκυριά, αναπεριοχή και κοινωνική κατηγορία. Το ίδιο σχέδιο, λοιπόν, που κατέθεσε η Υπουργός Κοινωνικής Συμμαχής και Οικογένειας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, προβλέπει τη δημιουργία παρατηρητηρίου στέγας, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα για τη μέσα κινήτων, ενίκεια, διαθεσιμότητα, τα εισοδήματα και τις εργαστικές ανάγκες των πολιτών μέσω του παρατηρητηρίου. Θα λειτουργούν και οι μηχανισμοί έγκυρης προειδοποίησης σε περιοχές που παρατηρούνται υπερβολικές αυξήσεις τιμών ή στεγαστικές πιέσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται με το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση περίπου 800.000 κλειστών κατοικιών που υπάρχουν σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο εκτιμά ότι η επαναφορά ενός σημαντικού μέρους αυτών των ακινήτων στην αγορά μπορεί να να αυξήσει σημαντικά την προσφορά των κατοικιών και να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των ενοικίων. Γι' αυτό το λόγο εξετάζονται και νέα φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης. Σχεδιάζεται ακόμη η δημιουργία εθνικού

0: Μητρώου παρόχων στέγασης και ψηφιακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει τα δεδομένα της αγοράς κατοικίας, επιτρέποντας την καλύτερη παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών. Να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και ενίως πλέον φορέα στεγαστικής πολιτικής μέχρι το 2027. Τώρα, όσον αφορά τη νέα γενιά, θα υπάρξει, όπως καταγράφεται στο νομοσχέδιο, και νέο πρόγραμμα σπίτι μου με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ευνοϊκά στεγαστικά δάνεια για νέους, νέα ζευγάρια και οικογένειες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική κατοικία, που προβλέπεται η επέκταση του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής μέσω αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων για την κατασκευή νέων κατοικιών, μέσω των οποίων θα δίνονται και κοινωνικά κριτήρια και χαμηλότερα ενοίκια σε αυτούς που έχουν ανάγκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό.
2: Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όταν μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρα στον πρώτο όροφο και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Η γαστρεντερολογική κλινική και ο χώρος έξω από τα χειρουργεία γέμισαν νερά, ενώ για το γεγονός τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ανέφερε ότι η βλάβη δεν συνδέεται με τα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι ακριβώς συνέβη, μας εξηγεί η Εμιλία Σταθάκου.
3: Μαρία Ελισάβετ, στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου μετά τη διαρροή νερού που προκάλεσε πλημμύρα σε κλινικές και κοινόχους στους χώρους του νοσοκομείου, καθώς και την κατάρρευση τμήματος της ψευδοροφής. Το θέμα ανέδειξε με ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης, δημοσιεύοντας μάλιστα σχετικό βίντεο από το περιστατικό. Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι η βλάβη προήλθε από εξοπλισμό του συστήματος κεντρικού κλιματισμού. Δηλαδή, υπέστη βλάβη το μηχάνημα που διαχειρίζεται το νερό του πύργου ψήξης των κλιματιστικών, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν μεγάλες ποσότητες νερού που προκάλεσαν κατάρρευση της ψευδοροφής και εκπλημμύρισαν την γαστρεντερολογική κλινική και τον χώρο έξω από τα χειρουργεία. Μάλιστα, η ΠΟΕΔΗΝ ισχυρίζεται ότι πρόκειται για νέο εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο πρόσφατου έργου αντικατάστασης των λινώσεων, το οποίο μάλιστα χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ποιότητα της κατασκευής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε διαφορετική έκδοση για τα αίτια του συμβάντος. Δηλαδή, είπε ότι μετά από επικοινωνία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, το πρόβλημα τελικά προκλήθηκε από θεάψη σωλήνα ηλικίας 30 ετών και όχι από τον νέο εξοπλισμό. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των παλιών σωληνώσεων στα δημόσια νοσοκομεία, ώστε να αντιμετωπιστούν αντίστοιχα προβλήματα που οφείλονται στη φθορά των υποδομών.
2: Εμιλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε νέα δίκη για την οικονομική διαχείριση της Κιβωτού του Κόσμου παραπέμπονται ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα, ένας υπάλληλος της οργάνωσης. Κατηγορούνται κατά περίπτωση για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
4: Καλό σας μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν τους παραπέμπει να δικαστούν και αποδίδει στον ιδρυτή της Κιβωτού, τον πατέρα Αντώνιο, κεντρικό ρόλο στις ενέργειες που αποδίδονται και στους υπόλοιπους, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν ζημία άνω των 500.000 ευρώ στην περιουσία της οργάνωσης μέσω παράνομων δαπανών, ιδιοποίηση δωρεών, αφαίρεση τιμαλφών και μετρητών, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ύψους περίπου 225.000 ευρώ. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, ο πατέρας Αντώνιος ήταν ο ηθήνων νους, πίσω από κάθε ενέργεια της πρεσβυτέρας, ο οποίος με πιστό και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στην σύζυγό του να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε.
1: Άννα, είχαμε τώρα και την εισαγγελική πρόταση στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου που είχε πέσει νεκρός από αδέσποτη σφαιρά στο Μενίδη το 2017, υπόθεση η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Ο δικαστικός λειτουργός ήταν καταπέλτης.
4: Ακριβώς, και ζήτησε την καταδίκη του βασικού κατηγορούμενου για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Είναι μια ανίποτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης, είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, εκφράζοντας και την έκπληξη που ένιωσε όταν συνειδητοποίησε ότι η υπόθεση αυτή χρειάστηκε σχεδόν 10 χρόνια για να φτάσει στην δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας ζήτησε επίσης να μην του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, καθώς όπως είπε δεν προέκυψε μεταμέλεια, ενώ για το δεύτερο κατηγορούμενο πρότεινε την απαλλαγή του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το δικαστήριο βρίσκεται σε διάσκεψη, καθώς περιμένουμε την απόφασή του.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στοιχεία σοκ για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατέγραψαν νέα μείωση πέρυσι κατά 4,2% σύμφωνα με την Ελστάτ.
5: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
9: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp,

0: κατσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
2: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
2: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
2: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλιμα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevezza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Radio Prevezza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα. Radio Prevezza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά. Ξεκινά.
5: Υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
6: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
7: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
8: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
9: Προπόληση more.com.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αποθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για τις γεννήσεις στη χώρα μας. Πέρυσι ήταν περίπου 65.000, μειωμένες κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2024. Το πρόβλημα στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου είναι οξύτατο, όπως καταδεικνύουν οι αριθμοί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Μόνο η Κρήτη αποτελεί φωτεινή εξαίρεση, καθώς πέρυσι οι γεννήσεις αυξήθηκαν κατά 2,5%. Το δημογραφικό επομένως αποτελεί απειλή για το μέλλον μιας χώρας και απαιτεί δραστικές λύσεις άμεσα, όπως επισημαίνουν όλοι οι ειδικοί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου, Σοφία Γαλάνη.
2: Πράγματι, το δημογραφικό καμπανάκι για την Ελλάδα συνεχίζει να χτυπά, όπως καταδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όπως είπες, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 υποχώρησαν στις 65.594 από 68.467 το 2024, σημειώνοντας πτώση 4,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο κατά 10,4% και 10% αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, κυρίως σε αυτές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου. Η μόνη περιφέρεια που παρουσίασε αύξηση είναι αυτή της Κρήτης, όπου πέρσι καταγράφηκαν επιπλέον 129 γεννήσεις. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι η ηλικία των γυναικών που γεννούν. Οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 ετών και 45 έως 49 ετών. Το δημογραφικό χρειάζεται ολιστική προσέγγιση και εθνικό σχέδιο, δήλωσε ο καθηγητής δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, μιλώντας

0: στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Τα περισσότερα παιδιά πλέον γεννούνται στις πόλεις. Όχι γιατί στην ύπαιθρο στους αγροτικούς οικισμούς οι άνθρωποι δεν γεννούν παιδιά, αλλά επειδή οι αγροτικοί οικισμοί έχουν αδειάσει από κόσμο. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι στο σύνολο της χώρας είναι οι γυναίκες που γεννάνε λίγες σε αριθμό. Μαζί με τη μείωση του αριθμού των μεταναστών, διότι φύγαν οι άνθρωποι λόγω της οικονομικής κρίσης και έχει μειωθεί ακόμη και η συνεισφορά των μεταναστών, η παραγωγή παιδιών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο πολύπλοκο είναι αυτό το πρόβλημα. Και δεν πρόκειται για μία εξίσωση, πρόκειται για πολλές εξισώσεις που είναι δύσκολες εξισώσεις και απαιτούν μια ολιστική προσέγγιση. Καταρχήν το ότι η γονιμότητα πέφτει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον δυτικό κόσμο, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Όμως οι επιδράσεις δεν είναι ίδιες παντού. Ούτε είναι το κοινωνικό κράτος ίδιο παντού, ούτε είναι η οικονομία ίδια παντού. Το δημογραφικό δυστυχώς είναι μια φάση που περνάει ο πληθυσμός, που συνδυάζεται με πληθυσμιακή μείωση και υπερβολική γύρανση. Όμως πρέπει να αναπτύξουμε τις αντίστοιχες, τις ανάλογες πολιτικές, γιατί για έναν απλό λόγο, να το κάνουμε λιγότερο επαχτές, να το κάνουμε λιγότερο σοβαρό. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, σε λίγο καιρό ποιοι θα ζουν στις αγροτικές περιοχές? Εκείνο που χρειάζεται είναι να μιλήσουμε με όρους περιφερειακής ανάπτυξης, με όρους βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής και με όρους ανάπτυξης της περιφέρειας.
2: Στην πολιτική επικαιρότητα, δίχασε τη Νέα Δημοκρατία η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, καθώς τρεις γαλάζιοι βουλευτές ψήφισαν κόντρα στους υπόλοιπους έξι βουλευτές του κόμματος. Με αποτέλεσμα το αίτημα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας να ικανοποιηθεί. Πώς συνέβη αυτό το παράδοξο, Γιώργο Λικουρέτζο?
3: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι παράδοξο, το οποίο γίνεται ακόμα πιο παράδοξο από τη στιγμή, αν αναλογιστούμε μάλλον, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν ήταν καν παρούσα στην αίθουσα στην οποία διεξήχθη η συνεδρίαση εχθές της Επιτροπής Δεοντολογίας. Εχθές ήταν προγραμματισμένη στις 5 ώρα το απόγευμα η συνεδρίαση της Επιτροπής για τρία αιτήματα άρσης ασυλίας κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για όσα είχαν γίνει στα δικαστήρια στη Λάρισα στο πλαίσιο της διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών. Θυμόμαστε όλα τα επεισόδια και με τους αστυνομικούς υπαλλήλους αλλά και με τους δικαστικούς. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, έστειλε ένα αίτημα αναβολής, καθώς, όπως είπε, έπρεπε να είναι παρούσα σε μια εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Ήταν για τους δανειολήπτες και τα επιτόκια που θα πρέπει να πληρώνουν όσους είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Υποστήριξε ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση και δεν μπορούσε να απουσιάσει, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο πάνελ των ομιλητών. Και κάπου εκεί η Νέα Δημοκρατία διασπάστηκε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιοργαντάς, ο κύριος Οικονόμου, ο Βασίλης, και ο κύριος Λιάκος δέχτηκαν να ψηφίσουν υπέρ του αιτήματος κυρίας Κωνσταντοπούλου για μια ολιγοήμερη είναι η αλήθεια αναβολή της συνεδρίας. Δηλαδή, η συνεδρία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ο εισηγητής, ο κύριος Κερίδης, και πέντε ακόμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι στην Επιτροπή, καταψήφισαν το αίτημα. Η μειοψηφία των τριών, ωστόσο, στη Νέα Δημοκρατία ήταν αρκετή, ώστε μαζί με τις ψήφους της αντιπολίτευσης να διασπαστεί η Νέα Δημοκρατία και να σχηματιστεί η πλειοψηφία που ικανοποιούσε το αίτημα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Υπήρξαν κάποια σχόλια μετά από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό και δεν θα έπρεπε να της δοθεί κι άλλη αναβολή. Θυμίζω ότι ήδη είχε πάρει δύο αναβολές για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ίσως του δώσαμε και πολύ σημασία. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα διεξαχθεί
2: η συζήτηση.
3: Και εκεί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πλέον πώς θα τοποθετηθούν τα κόμματα, αφού δεν θα υπάρχει διαδικαστικός λόγος. Θυμίζω ότι στην περασμένη συνεδρίαση είχε υπάρξει ένα πολύ έντονο επεισόδιο με την αντιπολίτευση να αποχωρήσει ίσομη επειδή είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Προεδρείου να μην δώσει αναβολή στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία με αφορμή τις παροχές που υπόσχεται η αντιπολίτευση. Συνεχίζουν να τα ζουν είτε από χρήματα που δεν υπάρχουν είτε από χρήματα που θα τα στερήσουμε στις επόμενες γενιές, είπε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
4: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, και τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες. Θεωρώ ότι αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι να αποκτήσει μία, όσο δυνατόν, όσο μία, μακάρι και παραπάνω, εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες όμως να μιλάνε στον κόσμο κοστολογημένα και πολιτικά. Και όχι με θεωρίες, πληθύματα του παρελθόντος.
5: Ολοκληρώθηκε μετά από πάρα πολλά χρόνια η αποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα και απομακρύνθηκαν οι εξωτερικές καλωσιές που έκρυβαν λεπτομέρειες από το μεγαλείο του ελληνικού ιστορικού μνημείου. Περισσότερα έχει η Κορίνα Μαντάγαρη.
6: Ο Παρθενώνας, όπως παλιά Βασίλικη Ελισάβετ, ζούμε μια ιστορική στιγμή, αφού το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια είναι ολοκληρωμένο. Η δυτική λοιπόν όψη του Παρθενώνα αποκτά την πληρέστερη δυνατή μορφή της, καθώς τα ιδρυώματα έχουν φύγει και ένα σοβαρό ιστορικό, αρχιτεκτονικό αλλά και αισθητικό ζήτημα αποκαθίσταται. Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης και η οριστική απομάκρυνση αυτών των ικριωμάτων από την δυτική όψη του μνημείου υπήρξε καρπός πολυετούς εργασίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και επιτεύχθηκε με την τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αετώματος και την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αντισηματικού τείχου, ενώ αποκαθίσταται η αρχιτεκτονική ενότητα του αετώματος. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένα συνεργεία της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων, στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το έργο θεωρείται από τα σημαντικότερα της τελευταίας περίοδου, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που έχει αναπτύξει η ελληνική αναστηλωτική κοινότητα σε μνημεία παγκόσμιας σημασίας. Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια στιγμή που μας γεμίζει υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια το μεγάλο έργο της προστασίας και ανάδειξης του κορυφαίου συμβόλου του δυτικού πολιτισμού, επισήμανε σε ανακοίνωσή της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.
5: Η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσε επίσης η Υπουργός η κυρία Μενδώνη, να την ακούσουμε.
7: Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται. Στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο πρόκειται να επαναλειτουργήσει το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, το 2026, θα υπάρχει ένας χώρος όπου με την βοήθεια των τεχνολογιών αιχμής και της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί ο επισκέπτης να βλέπει ανεπτυγμένα διάφορα σημεία από τον Παρθενώνα.
8: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή έπεσαν, Δημήτρη, και επίσημα οι τίτλοι τέλους για τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
3: Πριν από λίγη ώρα η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε, Ελισάβετ και Βασίλη, τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τον ευχαριστεί για ό,τι πρόσφερε στην ομάδα. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ, αναφέρει η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος συνολικά έμεινε 7 χρόνια παρουσία του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να έχει δύο πρωταθλήματα Ελλάδος το 2019 και το 2024. Δύο κύπελα Ελλάδος το 2018 και το 2019 και έφτασε την ομάδα μέχρι τα προημιτελικά του Conference League δύο φορές το 2022 και το 2024. Πλέον όλα δείχνουν ότι νέος ο τεχνικός στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα είναι ο Ολλανδοκροάτης Μαρίνο Πούσιτ, που ήταν στην Αλ Τζαζίρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, γιατί πριν από λίγο και επίσημα ανακοινώθηκε η πρώτη μεταγραφή μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρώτη μεταγραφή που έκανε, απέκτησε τον 28χρονο Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαφέο, που έπαιζε στη Μαγιόρκα. Υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό ο Μπιανκόκ, που πάει στην Βελγική Άντερλεχτ. Στην ΑΕΚ ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέκτηνε το συμβόλαιο του με τους προαθλητές Ελλάδος μέχρι το 2028. Στο Παναθηναϊκό στην Αθήνα βρίσκεται ο Ετιέν Καμαρά. Ο Γάλλος είναι 25 χρονών χαφ, έπαιζε στη Βελγική Σταρέρουα. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στους πράσινους συμβόλαιο για 4 χρόνια. Αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό Πολωνός Κάρολ Σφιντεύσκι, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της χώρας του, στην Βίτσετ Λότς. Επίσης, το Παναθηναϊκός, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, προχωράει και είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου τερματοφύλακα Ινιέκα Πένια. Σύμφωνα πάντα με την ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πένια έπαιζε στην Έλτσε, ήταν δανεικός από την Μπαρσελόνα. Από τον ΠΑΟΚ αποχώρησε ο Κένι Κετζιόρα, που θα συνεχίσει στην Ουκρανία και στην Δυναμό Κιέβου. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, όπου το Μεξικό
9: κλείδωσε την παρουσία του στους 32 της διοργάνωσης, κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα σε αναμέτρηση που έπαιξε βασικός ο Σάντσες του ΠΑΟΚ και ο Πινέδα Τσάκ πέρασε αλλαγή στο 78ο λεπτό. Τον άλλο αγώνα του πρώτου ομίλου, δεύτερη αγωνιστική, η Τσεχία είσαι ισόπαλη 1-1 με την Νότια Αφρική. Μεξικό 6 βαθμούς περνάει στους 32, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1 βαθμός, Νότια Αφρική 1 βαθμός. Στο δεύτερο όμιλο, πρώτη νίκη για Καναδά και Ελβετία στη δεύτερη αγωνιστική. Έκαναν ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση στους 32. Ο Καναδάς συνέτριψε 6-0 το Κατάρ, η Ελβετία 4-1 τη Βοσνία. Ελβετία-Καναδάς έχουν από 4 βαθμούς, Βοσνία-Κατάρ από 1 βαθμό. Απόψε έχει πολύ ξενύχτη για όσους θέλουν να δουν μπάλα. Καταρχήν 10 η ώρα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν στην Αυστραλία. Και μετά, ώρα 1, Σκωτία-Μαρόκο. 3:30 Βραζιλία-Αϊτή. Ο Νεϊμάρ είναι εκτός. Δεύτερο στο επόμενο παιχνίδι. Εκτός μετά το Μαρόκο, δεν θα παίξει ούτε στο παιχνίδι το αποψινό με την Αϊτή. Στις 6 το πρωί, Τουρκία-Παραγουάη.
2: Πάλι καλά, δηλαδή, που αύριο είναι Σάββατο, Δημήτρη.
9: Ναι. Πάλι καλά να λέω. Λοιπόν, το μπάσκετ. Συνεχίζουν οι Σέρβοι να αναφέρουν αυτό που από χθες έχει γίνει γνωστό το απόγευμα, ότι ο Ζέλικο Μπράτοβιτς θα έρθει σήμερα στην Αθήνα για να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Αγγελόπουλο, για να αναλάβει τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι από τους πράσινους, όμως όλα τα σερβικά μέσα και σήμερα το πρωί συνεχίζουν να αναφέρουν ότι ο Μπράτοβιτς θα έρθει και θα αναλάβει τον Παναθηναϊκό για μια νέα εποχή.
10: Ο καιρός. Τοπικές βροχές στα ορεινά και βόρεια ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή ως 6 υποφόρ και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Αναμένουμε τις επόμενες ημέρες τα σωρνιακέ.
11: Κυρίως αναμένουμε γερό μελτέμι στο Αιγαίο, Βασίλη Τερζάκη, που είναι επικίνδυνο για δασικές πυρκαγιές.
10: Μας είχες υποσχεθεί το Σαββατοκύριακο μπάνιο, Τάσο, άρα...
11: Μπάνιο, ναι. Μπάνιο, ναι. Βεβαίως, καμία αντίρρηση. Με μελτέμι. Ιδιαίτερα στην Αττική, οι δυτικές περιοχές της Αττικής, από το Φάληρο μέχρι το Σούνιο, θα είναι πολύ καλές για μπάνιο. Από την άλλη πλευρά όμως, από τη Λούτσα μέχρι και το Λαύριο, εκεί θα έχουμε κυματάκι. Πάντως, το βοριαδάκι αυτό στο Αιγαίο, που είναι πρόωρο βέβαια, μας λιτώνει καταρχήν από την πολύ μεγάλη ζέστη και ιδιαίτερα από το θερμικό θόλο που πλήττει αυτή τη στιγμή τη Δυτική Ευρώπη, μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής.
10: Λείπει για δεύτερη φορά την Δυτική.
11: Ναι, βεβαίως. Μας λιτώνει από τη σκόνη της Αφρικής και δίνει μια εξαιρετική διάβγεια στην ατμόσφαιρα και μας λιτώνει και από τις πολλές βροχές και μπόρες, καθώς δεν επιτρέπει στα καταιγιδοφόρα σύννεφα να αναπτυχθούν. Τα διαλύει και έτσι δεν έχουμε τόσο πολλές βροχές και μπόρες, τουλάχιστον στις ανατολικές περιοχές που επηρεάζονται από το μελτέμι. Έτσι λοιπόν για αύριο Σάββατο το περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό στη χώρα με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια. Όχι εκεί που έχουμε μελτέμι δηλαδή. Θα πυκνώσουν με λίγες τοπικές βροχές και κυρίως κάποιες μπόρες στα βουνά. Στα δυτικά οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. 3 με 5 μποφόρ το πολύ, ενώ στα ανατολικά, στο Αιγαίο 4 μέχρι τοπικά 7 και στο Καβοντόρο 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά, στα ανατολικά υπηρωτικά τους 28 με 31, στα νησιά ούτε καν 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό. Βορειαδάκι 4 με 6, στα νεβοϊκό έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη για κάλα το πρωί, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες πιθανά στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους, κυρίως νοτιάδες μέχρι 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα δυτικά στους 33 με 35. Τη Δευτέρα περιμένουμε ασθενείς βροχές μόνο στα βόρεια ορεινά. Τα μποφόρ οριακά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Ενώ την Τρίτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες από εκεί και μετά. Περιμένουμε μικρή εξασθένιση των βοριάδων στο Αιγαίο και λογική άνοδο του Ιδαγύρου 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα πλησιάσουμε τους 36, δεν αποκλείεται στα δυτικά και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αλλά πια είμαστε τέλος Ιουνίου.
2: Λίγο πριν κλείσουμε, ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
12: Μπλοκαρισμένη η άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρους. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων, στον Χολαργό και το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Βουλιαγμένης, από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου και από Μοσχάτο μέχρι τους Επείς κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από Ανθούς έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
10: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μενίδη, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα για τον θάνατο του 11χρονου Μάριο από αδέσποτη σφαίρα.
2: Και στο ενικός.gr, Τραμπ για Μελώνη, με οικέτευε για μια φωτογραφία, τη λυπήθηκα, η υποτιμητική ατάκα για τη συνάντησή τους στη G7.
10: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Κατερίνα Βουτσά.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Μόλις το 6% των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται πραγματικά future ready στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια έρευνα Business Leaders 2026 του ομίλου Adecco, το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των οργανισμών αδυνατεί να συμβαδίσει με τον καταιγιστικό ρυθμό της τεχνολογικής εξέλιξης. Η επιτυχής μετάβαση στην τεχνητή νοημοσύνη δεν εξαρτάται μόνο από εξελιγμένους αλγόριθμους, αλλά από την επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι έτοιμες εταιρείες εστιάζουν την ανθρωποκεντρική ηγεσία, τη συναισθηματική νοημοσύνη και τη συνεχή επανεκπαίδευση του προσωπικού τους. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, οι ηγέτες οφείλουν να αναπτύξουν ευέλικτες στρατηγικές που συνδυάζουν αρμονικά την τεχνολογία με τις μοναδικές ανθρώπινες δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητα στον τομέα αθλητισμού αναπτύσσονται ραγδαία, με την παγκόσμια αγορά να αναμένεται στα 522 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Σύμφωνα με τις Deloitte και EY, η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει τις υπηρεσίες τους, αν και το 67% των φιλάθλων ανησυχεί για το κόστος των εισιτηρίων. Στην Ελλάδα, ο κλάδος τρέχει με εντυπωσιακό εγχώριο ρυθμό ανάπτυξης 10% στα αθλητικά είδη, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που κυμαίνεται από 3 έως 5%. Παράλληλα, η αγορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη προβλέπεται να αγγίξει τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026, ενώ ο τζίρος των ελληνικών αλυσίδων προσεγγίζει τα 900 εκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώντας τη δυναμική των επενδύσεων. Οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ, σπάζοντας για πρώτη φορά το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή ασφαλίστρων το προηγούμενο έτος. Η εντυπωσιακή αυτή άνοδος αποδίδεται στη στροφή των πολιτών προς τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας, τις καλύψεις έναντι φυσικών καταστροφών και τα σύγχρονα επενδυτικά προϊόντα. Η δυναμική πορεία συνεχίζεται ακάθεκτη και το 2026, με την παραγωγή να αγγίζει γρήγορα το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ήδη από τους πρώτους μήνες. Η τάση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ανθεκτικότητα του κλάδου απέναντι στις σύγχρονες οικονομικές και κλιματικές προκλήσεις.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις,
18: η ώρα στο Radio Preveza είναι 3.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Σόνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
5: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Preveza 93. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται συνεχώς και πρόσφατα η Anthropic παρουσίασε το νέο της μοντέλο που αποτελεί μια μικρή version του Μύθος, το οποίο κατατάσσεται πρώτο στα τεστ νοημοσύνης από όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα, η ίδια η Anthropic απέφυγε να βγάλει το Μύθος σε δημόσια κυκλοφορία, γιατί, όπως λέει, ήταν τόσο έξυπνο που θα μπορούσε να καταστεί επικίνδυνο για την ανθρωπότητα. Στην OpenAI πάλι μάθαμε ότι η νέα version του ChatGPT σχεδιάζεται όχι από ανθρώπους, αλλά από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδικοί πάντως πιστεύουν ότι έτσι όπως πάμε, δεν θα αργήσουμε να δούμε και την τεχνητή υπερνοημοσύνη. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος, με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια, τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Κανονικά σε λειτουργία από αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται. Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 19 Ιουνίου του 2000, σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η καρτούν είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attract και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος το αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
6: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: βρεθούμε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
0: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
0: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
5: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
4: Spot by Huga.
5: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
4: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
5: Spot by Huga.
4: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
5: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
4: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
6: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
7: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
6: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
7: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
6: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
7: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
6: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
7: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
6: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
7: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
7: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Polis.
8: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
8: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
8: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Polis.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983-4429-05 και στο 6974-128-700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
12: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93. Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Χαλκιδική. Μία από τις πιο γνωστές εκφράσεις που ακούς το καλοκαίρι είναι το «Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει» και το επιβεβαιώνουμε με σιγουριά. Η Χαλκιδική είναι ιδανικός προορισμός με το αυτοκίνητο και αναλόγως στη διάθεση επιλέγεις ένα από τα τρία πόδια. Πανέμορφα τοπία ξεχωριστά μεταξύ τους, με παραλίες με καταγάλανα νερά και πευκοδάσει να φτάνουν στη θάλασσα. Υπάρχουν υπέροχα μέρη για τους λάτρες του κάμπινγκ, υπάρχει και η πολύβοη ζωή με μέρη γεμάτα beach bar και club για να διασκεδάζεις μέρα νύχτα. Όπου κι αν πας στη Χαλκιδική, σίγουρα θα απολαύσεις καταπληκτικούς μεζέδες και φαγητό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Φιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία, Κιλκής και Εύβοια, τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Κανονικά σε λειτουργία από αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώτα με ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος. Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ. DB Sounds Music Store. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει. Διαφημίσου στο Radio.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
5: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brands για όλα τα γούστα. Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
8: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
8: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
8: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Σόνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
8: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσεις σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.

0: γελάει ο άλλος. Συγγνώμη, γιατί γελάς, είσαι στον αέρα. Κρύωσες. Κάτσε να σε βγάλω πρώτα και μετά. Λοιπόν, καλησπέρα, ο Λούθε. 5 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο ραδιοπρέβη 93. Τελευταία ημέρα της εβδομάδος είναι, γι' αυτό είμαστε λίγο κουκουρούκου. Βέβαια, δεν είμαι μόνος μου. Έχω άλλους δύο εδώ. Θα γίνει ο χαμός πραγματικά την επόμενη ώρα. Θα σας γυρίσω πίσω χρόνια, χρόνια στα νιάτα σας. Για εσάς τους μεγάλους, λέω. Γιατί έχω δύο πιτσιρίκια απέναντί μου εδώ, θα γίνει χαμός. Όταν θα γίνει χαμός, θα το ακούσετε σε λίγο. Λοιπόν, ραδιοφωνικά στο 93. Ιντερνετικά στο radioprevista.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε μέσω live streaming στο Γιάννης Βασιλιάδης με αγγλικούς χαρακτήρες. Facebook, όλες σελίδες, ομάδες και έχει ο Θεός. Πάμε μαζί μέχρι τις 6. Αλλά πριν σας παρουσιάσω τους καλεσμένους, είχαμε μία έτσι φωτιά στην περιοχή του νεοχωρίου λίγο πριν τις 1. Σήμανε άμεσα συναγερμός στο τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πρέβεζας. Βρέθηκαν 4 οχήματα, 16 άντρες. Οι κάτοικοι πραγματικά τους βρήκε καθήμενους στο τραπέζι το μεσημεριανό. Ακούγεστε, κύριε, ακούγεστε και οι δύο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε το live, μίλησε εκεί με κάποιες κυρίες. Δίπλα σε κατοικημένη περιοχή η φωτιά, έτσι. Ευτυχώς που δεν ήταν λιγάκι αργότερα να τους έπιανε στον ύπνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν για πόσο δύσκολες καταστάσεις μιλάμε. Καθαρίζουμε οικόπεδα. Πρώτο και κύριο να δώσω το παράδειγμα ο Δήμος. Να καθαρίσει τα δικά του οικόπεδα. Να το πούμε πόσες φορές. Πόσες. Και θέλω να δω πραγματικά πρόστιμο ο Δήμος τον εαυτό του θα δώσει. Θέλω πραγματικά να το δω αυτό έτσι. Τουλάχιστον να δείξετε το καλό παράδειγμα. Και μετά εννοείται όλοι οι υπόλοιποι, όλοι καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας. Και μία και δύο φορές και τρεις και όσες χρειαστεί. Γιατί ένα καθάριστο οικόπεδο δίνει την πρόσβαση στην οποιαδήποτε φωτιά να περάσει, να τα κάψει και να δημιουργήσει πρόβλημα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Λοιπόν, πάμε εδώ για να δούμε. Α, κάτσε μισό λεπτό να βγάλω λίγο. 1, 2. Εδώ. Λοιπόν, κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Μιχάλης Γιολμάς, Νίκος Τσόκας ή DJ Mike ή DJ Nick, DJ Mike. Τελικά, τι γίνεται?
1: Όπως θέλετε. Το παίρνεις όπως θες.
0: Το παίρνεις, λέει, όπως θες. Λοιπόν.
2: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα.
0: Είμαστε εντάξει?
1: Μια χαρά. Μια χαρά.
0: Κάναμε γυμναστική, είμαστε έτοιμοι για αύριο.
2: Φυσικά.
0: Ού, λέει.
2: Φυσικά.
0: Α, δείχνει και τα. Πηγαίνει γυμναστήριο, εσύ δεν πας καθόλου.
2: Εγώ κάνω.
0: Όχι, εσύ κάνει άλλο γυμναστήριο.
1: Έχω ψήσει χρόνια. Τον έχει δει παλιά πώς ήταν.
0: Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ήταν ένα παιδάκι έτσι λίγο. Λίγο. Αλλά τώρα έχει μάθει πάρα πολύ καλά, το έμαθα από άγκυρη πηγή, να βιδώνει λάμπες, να ξεβιδώνει. Τι άλλο κάνεις, ηλεκτρολόγος?
2: Φυσικά.
1: Υδραυλικός.
0: Όχι υδραυλικός.
2: Αλλάζω μπρίζες, ναι. Φώτα.
0: Για καμεροκάματο δηλαδή να σε καλέσουμε.
2: Μα εδώ ήρθα για να αλλάξω τις λάμπες.
0: Λοιπόν, πέρα από πλάκα τώρα, πέρα από αστεία, έχουμε το πάρτι της χρονιάς που το περιμένουμε όλοι μας.
1: Μια φορά το χρόνο.
0: Ποιο νούμερο είναι, νούμερο?
1: 4.
0: 4.
2: Τέσσερα είμαστε.
1: 4
2: μαζί.
1: Στη Κιανή.
0: Ναι.
2: Κιανή. Έτσι, από το 2016 έχω ξεκινήσει αυτό το πάρτι. Ναι.
0: Ήταν ιδέα δική σου.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχει ξεπεράσει Ρόκι, Ράμπο, Καράτε Κιντ, τα έχει ξεπεράσει όλα αυτά. Για πες, πώς σου ήρθε η ιδέα να ξεκινήσω, Νίκο, από τον Μιχαλή?
1: Ναι.
2: Φυσικά. Η ιδέα μου ήρθε όταν.
0: Μια μέρα που κοιμόμουν και έτρωγα παστίτσιο. Στον ύπνο κιόλα.
2: Η ιδέα μου ήρθε, Γιάννη μου, όταν έμαθα για ένα φίλο μου ότι το παιδί του έχει καρκίνο.
0: Μάλιστα.
2: Και πραγματικά είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το κομμάτι. Έπιασα το φίλο μου, τον Αποστόλη του Σκόπα, και του είπα: Αποστόλη μου, θέλω να κάνουμε ένα disco party. Προς τιμήν ο Αποστόλης μου είπε ναι, και ο κύριος Κατογιάννης με το φούρνο, και η Έλλη, η Μορφοπούλου, με βοήθησε τότε, και ξεκινήσαμε και κάναμε ένα disco party στην Κιάνη Ακτή, πριν το Μαργαρώνα, έτσι. Μαζέψαμε τα χρήματα λοιπόν και τα δώσαμε τότε για το παιδί αυτό που έχει καρκίνο στο αίμα. Βοηθήσαμε ένα μικρό λιθαράκι, έτσι, και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που στα δίσκο που έχουμε κάνει και με τον Νίκο και με τον Αποστόλη, ναι, έχουμε βοηθήσει ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, Μιχάλη, ξεκίνησε αυτή η ιδέα το να πραγματοποιείτε μία φορά αυτό το disco party μέσα από την ανάγκη βοήθειας.
2: Ακριβώς.
0: Σε κάποιον συνάνθρωπο. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Ή σύλλογο ή ακριβώς κάποιο σωματείο κτλ.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και από το 2016 φτάσαμε στο 2026, 10 χρόνια. Ακριβώς. Κάποια χρόνια νομίζω το κάνατε και στη Μαργαρώνα, έτσι.
2: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν. Στη Μαργαρώνα ήταν η έκρηξη. Έξω, η έκρηξη ήταν, ναι, στη Μαργαρώνα, πραγματικά.
0: Δηλαδή. Εσύ τότε, Νίκο, δεν ήσουν.
1: Εγώ ήμουν αλλού. Ήμουν σε εκδήλωση.
0: Σε άλλο πάρτι.
1: Και όποτε τύχαινε disco party που παίζανε.
0: Δούλευε αλλού εσύ.
1: Εγώ ήμουν στον Αϊθωμά με την εκδήλωση του.
0: Κοντά ήταν, μέρα. Έβαζε αυτό, μα το πεταγώσουν.
1: Την ίδια μέρα. Όταν έφευγε, εγώ πήγαινα εκεί, είχαν τα τελειώματα.
0: Για πε λίγο για τη Μαργαρώνα, εκεί που άφησε εποχή.
2: Αυτό, ναι, πραγματικά άφησε εποχή, γιατί τότε θυμάμαι ότι μου είχαν πει ότι είχαν έρθει 2.800 άτομα στο πάρτι αυτό που έγινε μέσα στο Μαργαρώνα. Τα αυτοκίνητα ήταν μέχρι το στρατόπεδο.
0: Σώπαμε. Τα κάψιμα,
2: Κάψιμα. Αυτό δεν έγινε, λέει, ούτε επί Πασόκ τότε.
0: Τι μου θύμωσε ο Πασόκ.
1: Ούτε ο Αντρέας δεν έχει τόσο.
2: Έτσι, πραγματικά, ναι, ναι, πραγματικά, ναι, ναι, παιδιά, πραγματικά. Ναι. Μετά, αφού κάναμε λοιπόν αυτό.
0: Αφού το κάναμε πρόταση μετά να βάλει για υποψήφιους. Ναι. Δεν τα λέει όμως αυτά.
2: Για δήμαρχος.
0: Δεν ξέρω, βουλευτής. Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Ναι. Δεν κάνω εγώ, Γιάννη.
0: Δεν κάνεις.
2: Δεν κάνω.
0: Καλά. Θες να το αναλύσουμε ή να το αφήσουμε.
2: Μα θες να αναλύουμε. Αυτοί
1: που λένε αλήθειες δεν κάνει.
0: Α, οκ. Okay,
2: γιατί είμαι μόνο της αλήθειας. Α, εντάξει. Και του ψέματος.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, και γίνεται ο χαμός. 2.800 άτομα.
2: Αλήθεια λέω.
0: Εντάξει. Σε πιστεύω. Υπάρχει και το υλικό, το αντίστοιχο από εκείνη την
2: φυσικά,
0: χρονιά.
2: Φυσικά. Μετά από αυτό το πάρτι που μας άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, είπα στο φίλο μου τον Αραβαντινό,
0: ναι,
2: τον Χρήστο. Χρήστο, του λέω το όνειρό μου. Μάλλον ο Χρήστος με έπιασε και μου λέει: θέλω να βοηθήσουμε και εμείς με τη Βέσπα το κορίτσι αυτό και τα λοιπά. Πάρ' το κουτί, λέω, βάλ' το και κάν' το. Αλλά το όνειρό μου είναι να γίνει στην καλοκαιρινή την δίσκο ένα πάρτι. Βέβαια στην καλοκαιρινή την δίσκο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί γνωρίζει ότι ήταν ο κύριος Τρυφωνίδης και ήταν ένα κομμάτι δύσκολο. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Χρήστος πήγε, έπιασε τον πάνω τον Τρυφωνίδη και να είναι καλό άνθρωπο. Μας έδωσε το χώρο, τον καθαρίσαμε μαζί με τον Αποστόλη, τη γυναίκα μου, τον Χρήστο, τον Γερογιάννη, θείο χωρέστον.
0: Το θείο μου.
2: Το θείο σου. Την Ελένη της Γιώγα και τα λοιπά, που βοηθήσαν όλοι και το καθαρίσαμε αυτό όλο το κομμάτι.
1: Ξέρεις πως ήταν τότε.
0: Ναι, ναι,
2: και
0: θυμάμαι.
2: Ξαναβιώσαμε.
0: Και από αυτό υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και βίντεο.
2: Στο λέω και ανατριχιάζω.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, δεν λέω ψέματα. Γιατί αυτά τα πάρτι με κάνουν τόσο χαρούμενο. Να σου πω γιατί. Γιατί έρχεστε όλοι εσείς. Και σας βλέπω και γίνεστε παιδιά για ένα βράδυ.
0: Γινόμαστε όλοι, όλοι, όλοι.
2: Χαμογελάτε, φεύγουν τα προβλήματα. Έστω για. Δεν φεύγουν.
0: Ναι.
2: Ξεχνιούνται τα προβλήματα για ένα βράδυ.
0: Απλά τα αφήνουμε λιγάκι έξω από την πόρτα που λέει.
2: Και ζούμε τις παλιές εποχές, τα παιδικά μας όνειρα. Αλλά πάνω απ' όλα μαθαίνουν και οι νέοι.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η δίσκο, τι είναι η δισκομπάλα, τι είναι το στρόμπο, τι είναι το μπιμ. Τι λοιπόν, live.
0: Πριν πάμε στον Νίκο να στείλουμε καλησπέρα στην Στουγκάρδη, στην Γερμανία. Πολύ ζέστη μας λέει ο Κώστας ο Τουλκερίδης. Να καλησπέρισουμε και την Βεργινία την Γαρτζούνη και την Άννα την Κορόγια. Επίσης την Ζωή Μύτικα, τον Βαγγέλη τον Τίνο, τον Γιώργο τον Δρόσο, τον Δημήτρη Λεόπουλο, την Δέσποινα Νικολαίδου, Γιάννα Τρούγκου, Βάγια Σοροντήλα, Αντώνη Μαμάκο, Λουκά Γεωργάκη, Χρυσούλα Γιώτη Δρόσου, Γιάννα Μπέλου, Δημήτρη Μαρία Καντρί, αν το λέω καλά, Ρία Γιοπάνου, Αποστόλη Κίστη και Θήμιο Κεντζόγλου. Νίκο, εσύ πότε μπαίνεις στο παιχνίδι του disco party?
1: Disco party μπαίνω πριν 4 χρόνια που καλά με τον Μιχάλη είμαστε στους γάμους και στις εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μαζί.
0: Είσαστε το γνωστό δίδυμο, DJ Mike, DJ Nick και το αντίστροφο.
1: Οπότε μας ήρθε η ιδέα, μάλλον και μαζί με τον Μιχάλη, δεν το οργανώνουμε ένα disco party, να βρούμε ένα χώρο.
0: Ναι.
1: Και ο καλύτερος χώρος ήταν και η Νεαχτή. Εγώ ήξερα και τον Χρήστο, χρόνια από πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Από το Mercedes ακόμα.
0: Σωστά, σωστά.
2: Συγγνώμη, μπορώ να πω κάτι σε αυτό?
0: Όχι. Έλα, έλα, πες.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Χρήστος, ο Νίκος, πήγε, έπιασε τον Χρήστο, χωρίς να γνωρίζω εγώ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Εγώ απλά ήθελα να κάνω ένα disco party.
0: Ναι.
2: Αλλά ήταν πολύ δύσκολο, γιατί όπως ξέρεις, δεν θέλουν και πολύ. Και με πήρε ξαφνικά τηλέφωνο ο Νίκος και μου λέει: Μιχάλη, ναι, είμαι στην Κιανή Ακτή.
0: Έλα.
2: Έλα. Και έτσι κάναμε το πρώτο disco party μαζί.
1: Μάλιστα. Και έτσι κανονίσαμε από τότε και ξεκίνησε αυτή η ιστορία του disco.
0: Και πάλι στο τέταρτο που είναι φέτος που το κάνετε από κοινού μαζί, πάλι μέσα στο όλο πλαίσιο το να δημιουργηθεί αυτό το πάρτι, βάλατε έναν σκοπό. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Να βοηθάτε με ένα χρηματικό ποσό έναν σύλλογο ή έναν συνάνθρωπό μας. Έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι και φέτος υπάρχει ένας ειδικός σκοπός.
1: Η δομή της ψυχαργός.
0: Ο ίδιος που ήταν και πέρυσι.
1: Σωστά.
0: Ωραία.
1: Και δηλαδή, φέτος θα είναι και οι ίδιοι οι τρόφιμοι του ψυχαργού.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είναι εκεί μαζί μας.
0: Να πούμε ότι στον κόσμο, ότι από το εισιτήριο αυτό, έτσι, που θα πληρώσει κάποιος
1: 10 ευρώ,
0: θα πάει ένα ποσό από τα 10 ευρώ θα δώσουν εδώ τα δύο τα παιδιά στο ψυχαργό.
2: Ακριβώς.
1: Και
0: και η δομή θα κανονίσει τα χρήματα που θα λάβει από τον Μιχάλη και τον Νίκο σαν δωρεά, ως δωρεά να τα αξιοποιήσει κάτι. Μπορεί
1: όπως
0: να θέλουν να αγοράσουν,
1: αυτοί,
0: παιδί μου, ένα μουσικό όργανο, γιατί ασχολούνται και με τη μουσική, ζωγραφική, ή να πάνε εκδρομή.
1: Κάνουν εκδηλώσεις.
0: Ναι, ναι, σωστά,
1: έτσι,
0: σωστά.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Σταύρο Μιχάλη, την Μαρία τη Σαλιάρη, Μιλτιάδη Λουκά, Σαβίνα Γιολμά, ναι, τον Λεωνίδα τον Πάσχο, η κόρη, εντάξει τώρα. Λοιπόν, μιλάμε για ένα disco party. Μας έκανε μία ανάλυση και ένα flashback ο Μιχάλης για disco μπάλες. Θα υπάρχουν και φέτος. Και μιλάμε για δεκαετίες 70, 80, 90. Και δεν μιλάμε μόνο για ξένο ρεπερτόριο, σωστά. Μιλάμε και για ελληνικό.
2: Ακριβώς.
0: Και είσαστε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη μουσική την κατέχετε, γιατί την χρησιμοποιείτε και επαγγελματικά όταν πηγαίνετε στις διάφορες εκδηλώσεις που καλείστε, είτε αραβώνες, γάμους κτλ. Υπάρχει κόσμος που σας το ζητάει. Έτσι.
1: Και να μην το ζητάνε, μόλις το παίξεις, σκόνονται όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι.
2: Καλοκαιρινές διακοπές, μωρό μου Φάλτσο.
0: Όπα, όπα, όπα. Μωρό του, ακούς. Καλησπέρα και στην κόλφο του Νικολού. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, λέει η κόρη. Ναι, είναι double. Λοιπόν, τι έχουμε να θυμηθούμε από τις δεκαετίες του 70, του 80 και του 90. Βέβαια το 70 ήμασταν εντάξει, οκ. Ήμασταν μικρά παιδάκια τότε.
1: Θα θυμηθούμε ότι υπάρχουν οι καλύτερες μουσικές. Mm-hmm. Τότε ήταν. 70, να σου πω πιο πριν. Το 60 έτσι. Και το 50.
0: Μη σου πω, μπράβο.
1: 50, 50, 60, 70, 80, 90.
2: Ακριβώς.
1: Οι καλύτερες μουσικές, καλύτεροι τραγουδιστές, οι καλύτεροι ηθοποιοί, τα καλύτερα θεατρικά και κινηματογραφικά έργα.
2: Σωστό.
1: Είναι αυτές οι εποχές.
0: Mm.
1: Από εκεί και μετά, τίποτα.
0: Εκτός από disco, disco, disco, θα έχουμε και rock and roll, θα έχουμε και...
1: Θα είναι διάφορα.
2: Θα παίξουμε και rock μουσική, γιατί
0: καλά,
2: αν θυμάσαι, στις disco παίζανε και rock.
0: Πάρα πολύ.
2: Kiss, ZZ Top, έτσι. Πέρα από αυτό όμως, η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το πάρτι, και θέλω να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν θα υπάρχουν καρσόνια.
0: Ναι.
2: Γιατί αν θυμάσαι, Γιάννη μου, όταν πηγαίναμε στις δισκοτέκ, καθόνταν 4-5 άτομα στο τραπέζι και πηγαίναμε, θα ονοματίσω και ένα φίλο μου, τον Διονύση τον Καλίνικο, που ήταν τότε στο Ραγιάλ, και του λέγαμε: Διονύση, δύο μπακάρτι, ένα μαλιμπού γκαλού από μπλου κορακάο μεγάλα, και μια τεκίλα.
0: Ναι.
2: Τα έπαιρνε ένα στο χέρι
0: και τα έπαιρνε.
2: Και τα έπαιρνε στο τραπέζι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα θα γίνει.
0: Ναι.
2: Θα κόβεται το εισιτήριο και με το εισιτήριο θα πηγαίνει. Ένας θα παίρνει τα ποτά μέσα στο μπαρ και θα τα πηγαίνει στο τραπέζι.
1: Δηλαδή θα είναι self-service.
0: Με το εισιτήριο παίρνει κάποιος ποτό.
1: Το εισιτήριο, ναι.
2: Σωστά.
0: Και μετά, αν θέλει άλλο, το πληρώνει έτσι.
2: Το δεύτερο ποτό, να πούμε ότι είναι 8 ευρώ.
0: Οκ.
1: Ας πούμε, άμα είναι μια παρέα 8 άτομα και έχουν.
0: Μπορεί να πάρουν
1: τα
0: 8
1: εστία, παίρνουν
2: σωστά
1: μπουκάλι.
2: Σωστά.
1: 80 ευρώ είναι το μπουκάλι.
0: Οπότε τους έρχεται καλύτερα,
1: ναι,
0: πιστεύω.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Γκόλφε Νικολού λέει: μπράβο Μιχάλη και Νίκο, το πάρτι που έκαναν θεσμό στην Πρέβεζα, μπράβο παιδιά. Ο Δημήτρης ο Τσόγκας, αλλά κανένα. Αυτός θα είναι από το μεσημέρι και θα κάνει μπάνιο, είναι σαν να το βλέπω τώρα.
1: Θα έχει δίσκο μπάλα μαζί του.
0: Θα κάνει μπάνιο ο Μίτσος, θα καθίσει να φάει, θα πάει να αλλάξει και θα σας περιμένει στην είσοδο. Είναι σαν να το βλέπω τώρα, έτσι. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν παίζεται με τίποτα. Είναι νούμερο ένα κορυφή. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Ειρήνη Κότση και στον. Ποιον άλλον. Α, τον είπαμε. Τάνια Χατζάρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να δούμε και να περιμένουμε σε αυτό το πάρτι? Πέρα από τα τραγούδια, δηλαδή ο κόσμος θα μπορεί, ας πούμε, Μιχάλη, Νίκο, να έρθει να κάνει μία παραγγελιά, να σας ζητήσει κάποιο τραγούδι ή δεν δέχεστε?
2: Θα πούμε το εξής.
0: Για πες.
2: Ναι, πες το Νίκο.
1: Παραγγελιάς είναι λίγο δύσκολο, γιατί αν ξεκινήσει ένας,
0: ναι,
1: θα έρθει και δεύτερος.
0: Ναι, και μετά και τρίτος.
1: Και γίνεται ένας χαμός,
0: ναι,
1: σου χαλάνε το πρόγραμμα, όπως γίνεται στους χαμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το εξηγούμε πάντα.
0: Ναι.
1: Παραγγελίες, γιοκ. Το πρόγραμμα που έχουμε.
0: Γελάει όλοι. Γιατί είναι, όχι,
1: θα ευχαριστηθούν όλοι.
0: Κάτι σκέφτηκε τώρα, για πες μου.
1: Θα ευχαριστηθούν όλοι.
0: Ναι, για πες.
1: Πες, Μιχάλη.
2: Λοιπόν,
1: τι γίνεται με τα τραγούδια?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα σου πω το εξής, Γιάννη.
0: Εγώ έχω ιδέα πάντως, έτσι. Να έχετε ένα κουτάκι δίπλα, θες παραγγελιά. Ας ήμωσε να σε μπάλω.
1: Έτσι έκανα παλιά.
2: Και να τα δώσουμε,
0: ναι,
2: στη δομή.
0: Ναι.
2: Και όχι,
0: ναι,
2: να τα πάρουμε εμείς.
0: Ναι, έτσι. Καλό αυτό.
2: Πέρα από αυτό, Γιάννη, να πούμε μια αλήθεια. Οι δεκαετίες που αναφέρατε, 70, 80, 90, μην πιάσουμε το 50-60 που πούμε.
0: Ναι.
2: Πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας ότι υπάρχουν χιλιάδες τραγούδια που δεν είναι δυνατόν μέσα σε 3 και 4 ώρες να παίξουμε όλα αυτά τα τραγούδια. Ναι. Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε τα πιο γνωστά τραγούδια που υπήρχαν τότε. Το πιο σημαντικό ποιο είναι? Το 1981 μπήκαμε στην Κοσμοπόλιταν.
0: Ναι.
2: Ήμουν 11 χρονών, δεν θα το ξεχάσω. Εκεί ήταν ο Ηρακλής, ο Τάσης που έχει το μαγαζί στο Φόρο. Ήταν ο Γιώργος Ολύρος, ο Πανταζίδης ο Γιώργος, ένα καταπληκτικό παιδί, ο Προβατάς, ο Παπαγίδιου ο Σωτήρης που είναι και στο Πέντα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στην Ειρήνη Κότση και στον ποιον άλλον, τον είπαμε. Τάνια Χατζάρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να δούμε και να περιμένουμε σε αυτό το πάρτι? Πέρα από τα τραγούδια, δηλαδή ο κόσμος θα μπορεί, ας πούμε, Μιχάλη, Νίκο, να έρθει να κάνει μία παραγγελιά, να σας ζητήσει κάποιο τραγούδι ή δεν δέχεστε?
2: Θα πούμε το εξής.
0: Για πες.
2: Ναι, πες το Νίκο.
1: Παραγγελιές είναι λίγο δύσκολο, γιατί αν ξεκινήσει ένας,
0: ναι,
1: θα έρθει και δεύτερος.
0: Ναι, και μετά και τρίτος.
1: Και γίνεται ένας χαμός,
0: ναι,
1: σου χαλάνε το πρόγραμμα, όπως γίνεται στους χαμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το εξηγούμε πάντα.
0: Ναι.
1: Παραγγελίες, γιοκ. Το πρόγραμμα που έχουμε.
0: Γελάει όλοι. Γιατί είναι, όχι,
1: θα ευχαριστηθούν όλοι.
0: Κάτι σκέφτηκε τώρα, για πες μου.
1: Θα ευχαριστηθούν όλοι.
0: Ναι, για πες.
1: Πες, Μιχάλη.
2: Λοιπόν,
1: τι γίνεται με τα τραγούδια?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα σου πω το εξής, Γιάννη.
0: Εγώ έχω ιδέα πάντως, έτσι. Να έχετε ένα κουτάκι δίπλα, θες παραγγελιά. Ας ήμωσε να σε μπάλω.
1: Έτσι έκανα παλιά.
2: Και να τα δώσουμε,
0: ναι,
2: στη δομή.
0: Ναι.
2: Και όχι,
0: ναι,
2: να τα πάρουμε εμείς.
0: Ναι, έτσι. Καλό αυτό.
2: Πέρα από αυτό, Γιάννη, να πούμε μια αλήθεια. Οι δεκαετίες που αναφέρατε, 70, 80, 90, μην πιάσουμε το 50-60 που πούμε,
0: ναι,
2: πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας ότι υπάρχουν χιλιάδες τραγούδια που δεν είναι δυνατόν μέσα σε 3 και 4 ώρες να παίξουμε όλα αυτά τα τραγούδια. Εμείς, ναι, προσπαθούμε να παίξουμε τα πιο γνωστά τραγούδια που υπήρχαν τότε. Το πιο σημαντικό ποιο είναι? Το 1980.

0: Το πρόγραμμα που έχουμε.
1: Γελάει. Γιατί. Όχι.
0: Θα ευχαριστηθούν όλοι.
1: Κάτι σκέφτηκε τώρα. Για πες μου.
0: Θα ευχαριστηθούν όλοι.
1: Ναι, για πες.
0: Πες, Μιχάλη.
2: Λοιπόν,
0: τι γίνεται με τα τραγούδια.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Θα σου πω το εξής, Γιάννη.
1: Εγώ έχω ιδέα πάντως. Έτσι. Να έχετε ένα κουτάκι δίπλα. Θες παραγγελιά. Ας σήμωσε να σε μπάλω.
0: Έτσι έκαναν παλιά.
2: Και να τα δώσουμε στη δομή.
1: Ναι.
2: Και όχι να τα πάρουμε εμείς.
1: Ναι, έτσι. Καλό αυτό.
2: Πέρα από αυτό, Γιάννη, να πούμε μια αλήθεια. Οι δεκαετίες που αναφέρατε, 70, 80, 90, μην πιάσουμε το 50-60 που πούμε. Πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας ότι υπάρχουν χιλιάδες τραγούδια που δεν είναι δυνατόν μέσα σε 3-4 ώρες να παίξουμε όλα αυτά τα τραγούδια. Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε τα πιο γνωστά τραγούδια που υπήρχαν τότε. Το πιο σημαντικό ποιο είναι. Το 1981 μπήκαμε στην Κοσμοπόλιταν. Ήμουν 11 χρονών. Δεν θα το ξεχάσω. Εκεί ήταν ο Ηρακλής ο Τάσης που έχει το μαγαζί στο Φόρο. Ήταν ο Γιώργος ο Λύρος, ο Πανταζίδης ο Γιώργος. Ένα καταπληκτικό παιδί. Ο Προβατάς, ο Παπαγίου ο Σωτήρης που είναι και στο Πέντα. Και αυτά τα παιδιά με αγκαλιάσαν όλα τα παιδιά. Και δεν θα ξεχάσω την ατμόσφαιρα, τις λάμπες που είχαν μέσα τα αστέρι, τα κουτάκια. Δεν θα ξεχάσω την καλοσύνη που είχε τότε ο κόσμος. Έτσι.
1: Βάλαμε τελεία. Ο Χρήστος Αραβαντανός μπήκε στην παρέα μας. Καλησπέρα λέει σε όλους. Καλησπέρα και στο Γιάννη τον Δράκο. Καλησπέρα και στο Γιάννη τον Γιαμά. Άκου τώρα τι λέει η Γκόλφου η Νικολού. Προσφέρω 100 σακουλάκια με καραμελίτσες σε όποιον έρχεται στο πάρτι μαζί με το εισιτήριο, αν θέλετε, λέει. Δηλαδή θα τα έχει τα σακουλάκια με τις καραμελίτσες στην είσοδο.
2: Ευχαριστώ.
1: Και όποιος παίρνει μέσα θα παίρνει και καραμελίτσες. Το δέχεστε. Το δέχονται, Γκόλφο. Οπότε ετοίμασε.
2: Και μπράβο.
0: Από θα έρχονται και παιδιά μικρά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί οι οικογένειες έρχονται με τα παιδιά τους.
1: Καλά, εννοείται. Ειδικά αν δεν έχουν κάπου να τους αφήσουν.
2: Ακριβώς.
1: Μα και πέρυσι δεν είχαν έρθει και κοιμόταν στα καρατσάκια. Εγώ είδα μαμάδες με μωρά να χορεύουν και ο μπαμπάς, ας πούμε, ήταν κάτω και έπινε. Εντάξει.
0: Και φέτος προβλέπεται να γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Έχουν κλείσει ήδη.
1: Τραπέζια.
0: Τραπέζια.
1: Ναι.
2: Είμαστε σχεδόν sold
1: out. Sold out, ε.
0: Του είπαμε τράβα βρε καρέκλε.
1: Σώπα.
0: Χρήστο.
1: Εντάξει. Θα πάρετε ένα γήπεδο του Πετάνγκ δίπλα.
0: Έγινε τα
2: να πω ότι...
1: αυτό που έλεγε πριν και σε διάκοψα.
2: Όχι. Να πω ότι πραγματικά χαίρομαι γιατί βλέπω και νέα παιδιά Γιάννη που την θέλουν τη μουσική αυτή.
1: Ναι.
2: Τη θέλουν την ατμόσφαιρα αυτή. Και είναι και παιδιά που λένε γιατί να μην έχουμε γεννηθεί σε αυτή την εποχή για να ζήσουμε αυτά που ζήσατε. Τη χρυσή εποχή.
1: Ναι.
2: Και δεν ήταν μόνο η χρυσή εποχή των 80's, ήταν η χρυσή γενικά εποχή.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και το ξέρεις. Τώρα τι έγινε μετά και.
1: Αναλύσουμε. Είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο.
2: Έτσι. Μην αναλύσουμε. Να αναλύσουμε τη μουσική παιδεία που υπάρχει.
1: Ναι.
2: Έτσι. Εγώ θα καλέσω τους πολίτες μας, τους συμπολίτες μας που είναι στην Πρέβεζα να έρθουν να ενισχύσουν αυτήν τη δράση που κάνουμε με τον Νίκο. Και σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, γιατί και εσύ είσαι ένα κομμάτι αυτής της δράσης που μας καλείς στο ραδιόφωνο.
1: Εντάξει, εγώ κοτρέλα με αυτό, εντάξει.
2: Και μας βοηθάς και κάθε άνθρωπος που μας βοηθά είναι σημαντικός για εμάς, γιατί όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα για αυτή την πόλη και όχι μόνο, έτσι, για το καλό της πόλης. Θα μου πεις, έλα βρε Μιχάλη, κάνεις ένα disco party με τον Νίκο και τι έγινε. Γιάννη μου, θα έρθουνε από Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία, Άρτα, Γιάννενα, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αθήνα.
1: Είναι άτομα τα οποία σας έχουν ήδη καλέσει.
0: Έχουν κλείσει τραπέζι.
2: Έχουν κλείσει τραπέζι. Μας τηλεφωνήσανε.
1: Ναι.
2: Για να τους βρω και δωμάτια.
1: Μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Τσόκας λέει: έτοιμη λέει για τη μηχανή του χρόνου. Εσύ, αδερφέ, θα είπαμε, θα πας για μπανάκι το μεσημέρι στην Κιανή Ακτή αύριο. Θα καθίσει εκεί να φας. Και μετά θα επαναλλάξει.
2: Και θα περιμένει το φατούρο.
1: Και θα περιμένει το φατούρο.
2: Και θα μπείτε μέσα στο
0: κουστούμι του άσπρο.
1: Με το κουστούμι του. Α, έχουμε και τέτοια σκηνικά. Τα έχουν κάνει Μάικλ Τζάξον, κάνει αυτά. Όχι.
2: Αυτά είναι οι εκπλήξεις.
1: Α, οκ.
0: Τραβόλτα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε φωτεινή την Κασούρα και τη Ρίτα τη Γέρου. Α, θα έχουμε και εκπλήξεις δηλαδή.
2: Φυσικά.
1: Ναι. Μέχρι τι ώρα λέτε να τραβήξει αυτό, σου πάει ή υπάρχει περιορισμό.
0: Ανάλογα την αστυνομία, τι καταγγελίε που θα γίνουν.
2: Ναι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι και τα 4 χρόνια που κάνουμε μαζί.
1: Ήρθε η αστυνομία.
2: Και όχι μόνο, ήρθε η αστυνομία. Έτσι, σε μια δράση που βοηθάμε.
1: Εντάξει. Εγώ να κάνω μια έκκληση σε όλου του κατοίκου εκεί τη περιοχή του Αγίου Γεωργίου.
0: Και όχι μόνο.
2: Σωστά.
1: Α, τον Άγιο Γιώργιο είναι οι περισσότεροι. Λοιπόν, μην πάρετε τηλέφωνο στην αστυνομία.

0: αστυνομία. Ελάτε καλύτερα στην Κιανή Ακτή να διασκεδάσετε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Μέχρι κάποια ώρα, αλλά μην το χαλάσετε στα παιδιά. Δεν το κάνουνε για να βγάλουν μεροκάματο όπως πολλοί έχετε πει κατά καιρούς. Το κάνουνε για να βοηθήσουν ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι ξεκίνησε η ιδέα του τη Σκοπάρτη. Έτσι. Λοιπόν, δεν το κάνουν για λόγους να πλουτίσουν. Οπότε μην τους το χαλάσετε. Τουλάχιστον για φέτος. Τα προηγούμενα χρόνια τα κάνατε μαντάρα. Είσαστε ορισμένοι οι οποίοι, εντάξει, δεν αντέχετε τη μουσική, δεν αντέχετε τώρα, δεν αντέχετε τ' άλλο. Αν δεν αντέχετε τη μουσική και δεν θέλετε να έρθετε και ανιακτή, θα πάτε κάπου αλλού τουλάχιστον αύριο.
2: Πρόεδρος του Αγίου Γεωργίου θα είναι εκεί πάντως.
1: Ακριβώς.
0: Ο Κώστας.
1: Ζέστη κάνει. Ναι. Τώρα πάνε να κάνουν ένα μπανάκι βραδινό που είναι πολύ ωραίο κάτω από το όμορφο φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Από τα αστέρια. Να κάνουν να μαθαίνουν και ένα μασάζο ένα στον άλλον και μετά να πάνε όμορφα και ωραία για ύπνο.
0: Για ύπνο. Λοιπόν, άλλο ένα event λέει που προσελκύει ξένο κόσμο. Λέει η Γκόλφο ή η Νικολού. Κάθε χρόνο.
1: Ναι.
0: Έτσι, εγώ δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια που έρχομαι είδα και τουρίστες οι οποίοι. Μόνο και μόνο, ίσως να μην γνωρίζουν, δηλαδή να μην έχουν διαφήσει, να μην έχουν δει social κτλ. Μόνο και μόνο όταν περνάνε από εκεί και ακούνε τη μουσική, μπαίνουν
2: και
0: μέσα.
2: Θα δουν φώτα και
0: ναι.
2: θα γίνεται είναι... αύριο χαμός.
0: Ναι.
1: Και να πούμε και για τον
2: Αποστόλη μας.
1: Έτσι, ο Αποστόλης μας λοιπόν είναι πραγματικά ένα παιδί που βοηθάει και αυτός με το δικό του τρόπο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Φέτος θα βάλει 2 δισκουμπάλες, θα βάλει... 20 με 30 φώτα, θα βάλει στρόμπο, θα βάλει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Να σου πω, θα υπάρχει πίστα μπροστά από εσάς, κανονικά.
1: Όπως
0: και γύρω γύρω τραπέζια και
2: τραπέζια, καρικλίες, βέβαια.
0: Λέει ο Δημήτρης ο Τσόκας, λέει, το πρώτο που έγινε 2 Ιανουαρίου του 16, άφησε λέει εποχή.
1: Εννοείται, έγινε 2 Ιανουαρίου.
0: Εσύ που το θυμάσαι, ήσουν αμωρό τότε.
1: πραγματικά, Δημήτρη μου ήταν. Έχει αφήσει η εποχή αυτό το πάρτι, ακόμα και τώρα μου το λένε. Και είμαι και χαρούμενος και είμαι και συγκινημένος.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, όταν βλέπεις ανθρώπους που γίνονται παιδιά,
0: ναι.
1: για ένα βράδυ, και στο φίλο μου τον Χρήστο τον Αραβαντινό που παρακολουθεί, περνάς όμορφα και είμαι συναισθηματικός τύπος και,
0: ναι.
1: και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί το κάνουμε, γιατί το αγαπάμε.
0: Το γουστάρετε, ρε φίλε.
1: Ναι. Όπως και στους γάμους.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνουμε
0: ναι.
1: το γουστάρουμε, όπως είπες.
0: Καλησπέρα και στην Λιάννα την Κουμπούλη. Να πάρω πάσα από αυτό που είπε με τους γάμους. Τι γίνεται φέτος με τους γάμους, γιατί δεν βλέπω κίνηση.
1: Ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει κίνηση.
0: Γιατί.
1: Υπάρχει θέμα οικονομικό.
0: Οικονομικό,
2: έτσι.
1: Οικονομικό. Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κομμάτι το άγγιξε.
0: Ναι. Δηλαδή, Νίκο, Μιχάλη, τα ζευγάρια δεν προχωρούν στο επόμενο βήμα που λέμε, στο γάμο.
2: Πιο πολύ οι βαφτίσεις είναι φέτος
0: ναι.
2: παρά γάμοι. Ελάχιστη γάμοι.
0: Για λόγους οικονομικούς, λέτε δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, αν επειδή είναι δύσκολο φέτος, δεν ξέρω.
1: Για λόγους οικονομικούς. Πολλοί
2: το παίρνουν και έτσι.
0: Ναι.
2: Αλλά μάλλον οικονομική λόγη.
0: Οικονομική λόγη. Καλησπέρα και στον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Γεια σας, λέει.
1: Καλησπέρα.
0: Οπότε το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς σας για φέτος είναι βαφτίσεις και όχι τόσο γάμι.
2: Όχι τόσο γάμι, ναι.
1: Όχι τόσο γάμι, ναι.
0: Να σου πω, πηγαίνετε παντού, έτσι, δηλαδή όπως σας καλέσει
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: Έχετε παντού. Βγει εκτός Πρέβεζας ούκο λίγες φορές.
1: Κέρκυρα,
0: το πιο μακρινό που έχετε πάει.
1: Κέρκυρα, έτσι δεν είναι.
0: Καλά, Κέρκυρα είναι εδώ.
2: Μεσολόγη.
1: Μεσολόγη. Μέχρι εκεί.
0: Νίκο,
2: θυμάσαι
0: κάπου αλλού.
2: Δεν νομίζω. Γιάννεν έχουν πάει.
1: Γιάννεν έχουν πάει. Είναι μακριά τα Γιάννεν.
2: Θέλω να σου πω ότι εδώ στην περιοχή μας γύρω-γύρω.
0: Καλησπέρα στον Βασίλη τον Αντώτορο και τον Χρήστο τον Λούπα, τον πρόεδρο του Καρναβαλικού Κομιτάτου. Δεν υπάρχει, λέει, τουρισμός, λέει ο Χρήστος Παπα-Νικολάου.
1: Δυστυχώς, αγαπητέ
0: ναι.
1: μου.
0: Γιατί και χθες το είπα εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη τον Μπάρκα. Ρώτησα καταστηματάρχες, μου λένε δεν υπάρχει ο Έλληνας ο τουρίστας.
2: Ο Έλληνας δεν υπάρχει.
0: Μόνο ξένοι.
2: Ξένοι.
0: Και όντως, εκεί που καθόμουν, ήμασταν εγώ με τα ξαδέρφια μου μόνο Έλληνες και μπροστά πίσω αριστερά και δεξιά μόνο ξένοι. Δεν υπήρχε Έλληνας. Δεν ξέρω.
1: Πραγματικά
0: γιατί.
1: Υπάρχει θέμα φέτος.
0: Οικονομικό, ε.
1: Οικονομικό.
2: Και περισσότεροι μόνο στα φαγάδικα.
0: Ναι.
2: Όλα τα φαγάδικα είναι γεμάτα.
0: Ναι.
2: Για φαγητό.
0: Ναι.
2: Κάνουν το μπανάκι τους, γυρίζουν.
0: Ναι.
2: Πάνε, τρώνε. Τα καραβάκια.
0: Ναι.
1: Αυτό που με θυμίζει.
2: Μασούτη κάργα, ναι. Φεύγει το καρότσι γεμάτο.
0: Ναι.
2: Στα καραβάκια και αυτό.
0: Δηλαδή σούπερ μάρκετ και για μα.
2: Ναι.
0: Αυτό που με καθόλου θλίβει... κατανάλωση στη μαγαζιά. Ναι. Πες.
1: Αυτό που με θυμίζει πιο πολύ είναι, ναι, ότι βλέπω την πόλη μου.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς ένα εργοτάξιο ολόκληρο,
0: ναι,
1: μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Mm-hmm.
1: Πέρναγα σήμερα από τη Λεωφόρο Ειρήνης.
0: Ναι. Τι. Μπλαστήμησες την ώρα για τη στιγμή που πέρασες.
1: Τι να πω δηλαδή. Ναι. Δεν υπάρχουν λόγια.
2: Και δεν είναι μόνο εδώ, είναι και στη Λευκάδα.
0: Ναι.
2: Ο φίλος μου Τίμος που ανέβασε προχθές,
0: ναι,
2: κάτι.
0: Ναι.
2: Και αυτός διαμαρτύρονται. Στη Λευκάδα πάλι εκεί σκάβουν. Και...
0: Να πω λίγο κάτι. Αυτό που είπα δηλαδή και χθες, αλλά σήμερα θα κάνουμε και ένα έτσι, μια παρατήρηση. Αυτά που μεταφέρω και λέω έξω, ζωντανά δηλαδή εδώ στο μικρόφωνο, δηλαδή λακκούβες, φώτα, προβλήματα, πόλεις κτλ. Δεν είναι αυτό που είπα χθες. Δεν είναι κάτι το οποίο ξυπνάω το πρωί και λέω, α, μωρέ, να πω για το Δήμο ή να πω για την περιφέρεια. Είναι προβλήματα που μου μεταφέρει ο κόσμος. Ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τουλάχιστον κανένα μήνα και είναι μία λακκούβα. Όπως ερχόμαστε από το νοσοκομείο, πριν φτάσουμε εκεί στο βοτανικό κήπο, λοιπόν, εκεί που γινόταν το έργο της αλλαγής δικτύου της ΔΕΙΑ, πριν φτάσουμε στην κατηφόρα για την πυροσβεστική, ακριβώς πάνω στη γωνία, υπάρχει μία λακκούβα, είναι σκαμμένο εκεί, υπήρχε αμοχάλικο το οποίο έφυγε το αμοχάλικο και υπάρχει λακκούβα. Αν πέσει κάποιος μέσα, αν πεις τώρα... Χτύπα ξύλο δίπλα είναι το νοσοκομείο, πάει και με τα πόδια. Δεν χρειάζεται να πάει ΕΚΑΒ. Το λέω χαριτολογώντας. Κλείστε τις λακκούβες μετά από οποιοδήποτε έργο. Είτε πρόκειται για έργο ΔΕΙΑ, είτε πρόκειται για έργο φυσικού αερίου, είτε για οπτικές ίνες, είτε. Μην αφήνετε λακκούβες ανοιχτές. Πώς αλλιώς δηλαδή πρέπει να το πούμε. Πήγα να πέσω μέσα.
2: Ναι.
0: Παρόλο που το ήξερα, πήγα να πέσω μέσα. Γιατί αφαιρέθηκα δευτερόλεπτα. Να δώσω προτεραιότητα σε ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια κυρία και είδα μέσα ότι είχε μωρά, ενώ είχα εγώ προτεραιότητα τέλος πάντων, και εκείνη τη στιγμή που της κάνω σήμα με το χέρι να περάσει, τάκ, τελευταία στιγμή βλέπω τη λακκούβα και κόλλησα τη ρόδα από το μηχανάκι ακριβώς πάνω στη λακκούβα αυτή. Δηλαδή θα έφευγα σούπα.
1: Δυστυχώς, Γιάννη μου.
0: Λοιπόν,
1: δυστυχώς.
0: Τι λέει, ό,τι να είναι, τα έχουν σκάψει ο Δήμαρχος, φταίει, λέει ο Χρήστος ο Παπα-Νικολά. Εντάξει τώρα. Δεν θα ρίξουμε το ποιο στέκει, ποιο δευτεί. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν θεματάκια.
2: Τουλάχιστον, ρε Γιάννη,
0: τα πρέπει να τα λύσουμε.
2: Σαββατοκύριακο που έρχεται.
0: Ναι.
2: Τέλειωσαν την εργασία του.
0: Ναι.
2: Ρίξτε τέτοιο άσφαλτο.
0: Ναι.
2: Εκεί, να μην έχει τη σκόνη αυτή.
0: Ναι, ναι,
2: τα αφήνουν έτσι ολόκληρο Σαββατοκύριακο.
0: Λεωφόρο Ειρήνης και γίνεται ένα χαμό.
2: Περνάνε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
2: Σκόνε.
0: Ναι.
2: Παλιά, εγώ θυμάμαι, παίρναγε και καταβριχτήρα.
0: Ναι.
2: Παίρναγε από την αγορά καταβριχτήρα. Παίρναγε το άλλο που σκούπιζε. Πού είναι
0: σκούπα,
2: αυτά,
0: η σκούπα. Στο μαξοστάσιο, εκεί περιμένουμε. Εγώ έχω πει, καθαρίζουμε τους κάδους, τους πλένουμε. Δεν υπάρχει.
1: Πού παίζει.
0: Καθαρίζουμε τα απορριμματοφόρα. Δεν παίζει.
1: Πού παίζει αυτό.
0: Δεν ξέρω. Μήπως είναι στο Μοντιάλ.
1: Δεν το έχω δει το έργο.
0: Ναι, ούτε εγώ το έχω δει το έργο. Να καλησπέρισουμε και τον Στέφανο τον Κώστα που πήγε τώρα στην παρέα μας, ο οποίος εννοείται ότι θα έρθει αύριο. Ναι, γελάει. Αφού θα είναι πρώτο τραπέζι, το ξέρω εγώ. Λοιπόν, και ετοιμάζεται για 20 Ιουλίου. Ξεκινάμε προετοιμασία με τον Κριστόφ Βαζέχα Πασπρέβεζα, Τρίτη Εθνική.
1: Τέλεια.
0: Μέσα και ο Στέφανος ο Κώστας, Γάμα Εθνική.
1: Τέλεια, τέλεια. Και ο Στέφανος είναι και πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
2: Θα έχουμε όλα τα ντέρμπι. Πασπρέβεζα, Πας Γιάννενα,
1: Αναγέννηση
2: Άρτας.
0: Ναι,
2: Αναγέννηση Άρτας, Πασπρέβεζα,
0: Πας
2: Γιάννενα.
0: Ο Χρήστο Λούπας λέει καλησπέρα, λέει σε όλη την παρέα. Καλησπέρα, Χρήστο. Να επιστρέψουμε λίγο πάλι στο disco party.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Σε αυτή την παρουσία σας και σε αυτό το έργο το οποίο θα κάνετε, υπάρχουν και αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες σας έχουν στηρίξει.
2: Βέβαια.
0: Οι χορηγοί, οι λεγόμενοι χορηγοί. Θέλετε να τους αναφέρετε, εγώ δεν έχω θέμα. Τους θυμάστε απ' έξω.
2: Τώρα στο μαμά, θες να τις διαβάσει.
0: Λοιπόν, να τους διαβάσω εγώ μια και τους.
2: Τους έξι.
0: Βέβαια, ο κόσμος έχει την ευκαιρία, όσοι μας βλέπουν μέσω live streaming, να τους βλέπουν. Έτσι, γιατί υπάρχει ειδικό παράθυρο που φαίνονται οι χορηγοί. Λοιπόν, είναι. Να τους πάω όπως έχετε στην αφίσα. Λοιπόν, το Alter Life, το Καμάρι, Πραλίν, Ντόναλτ, Αλφαντάκης Τράβελ και Ανίακτη, σιρόπι. Ποιο είναι το σιρόπι, δεν το ξέρω.
1: Είναι από την Καρδίτσα.
0: Καρδίτσα,
1: όπα. Κάνει τα καλύτερα γαλακτομπούρεκα.
0: Μου κάνεις πλάκα.
1: Όχι.
0: Θα, θα πει στην κυρία, στον κύριο που έχει το σιρόπι, να σου στείλει ένα γαλακτομπούργο να το δοκιμάσω. Είμαι λάτρης.
1: Okay.
0: Λοιπόν, Αναστασίου, κλιματισμός, βιβλιοπωλείο Χάρτινο, Revoil, Τέρψης, Τσέρκι, Μπάριο, Blossom, Εγκόμιο, Χατζηδάκι οπτικά. Το άλλο τι είναι, Ημίωρο, Τουκάν, Βαΐτσα, Ιχθιοπωλείο Γιώργος Σουμελέκας, Τζένι Αντίπα, Απόστολος Γουρνάρης, εδώ τι λέει, το Μαγειριό, Μανής, Λαϊνάς, δεν βλέπω κιόλας έτσι. Λοιπόν, είναι και μικρές φωτογραφίες. Λοιπόν, Λαϊνάς, Μποντίνα, Πρεσβεία, Παπασάβα, Ρολόγια Κοσμήματα, Σαρόγλου Φαρμακείο, το Μαλλιοκούβαρο, τα Μαλλιοκούβαρα, συγγνώμη, Στρέτο, το Λαμπ. Είναι δύο Λαμπ.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Το ένα είναι, εντάξει.
0: Α, ένα είναι, είναι δύο σε ένα.
2: Ένα σε δύο σε ένα. Ναι.
0: Το Substore, το Attica Verd, αν το λέω καλά, το Guayacanda, το Κουζίνα με Ψάρι, το Μαρκετάκι και το Τζουζ.
1: Σωστά.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο?
1: Όχι. Όχι.
0: Σωστά. Το Τζουζ ποιο είναι?
1: Είναι στα απέναντι του Παρασκευά που έχει του χειμώνα.
0: Α, το παλιό. Α, άλλαξε λογότυπο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, και το λέει Τζουζ.
1: Ναι.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η χορηγή των παιδιών που του στηρίζουν και του βοηθούν για φέτος. Καλησπέρα και στην Κέρκυρα, στην Βάσο τη Δρόσου. Καλησπέρα στην Ειρήνη, την Αποστόλη Ζήκου Λάπρου. Ποιοι άλλοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας? Δεν ξέρω, θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Ξεχάσαμε
2: πάντως
0: να πούμε κάτι άλλο.
2: Πάντως στην είσοδο θα είναι δύο κοπέλες από την δομή της Ψυχαργός που θα δίνουν τα εισιτήρια. Αυτές θα κόβουν τα εισιτήρια. Οπότε θα είναι όλα...
1: Μπορεί να δείξει ο Νίκος τα εισιτήρια που...
0: Ναι, τα έχουμε.
1: Τα έχεις, yeah. Νίκο. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα εισιτήρια.
0: Ναι, ναι. Τι, δείξω στην κάμερα, εδώ μπροστά στην κάμερα. Φέρε. Για να δω λιγάκι. Μισό λεπτάκι. Ναι. Α, για να το δω λίγο. Συγγνώμη,
1: Γιάννη.
0: Να το δω λίγο.
1: Να το δει ο Γιάννης.
0: Να το κάνω μια μεγάλη
1: ναι.
0: εδώ.
1: Κάν το σε Γιάννη και δείξω στη δική σου κάμερα.
0: Να, για κοιτάξτε εδώ. Disco party. Εδώ τι είναι? Είναι η disco μπάλα, έτσι?
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι, ναι.
0: Disco μπάλα.
1: Και δίπλα είναι το η δομή.
0: Ποιος είχε, ναι, είχε και το, έχει και το της δομής, ναι. Ποιος είχε την ιδέα για την disco μπάλα, έτσι? Εκεί που τα φτιάξατε, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σας είπε να βάλω μια disco μπάλα,
1: Ο κύριος Ντύλος.
0: Α, ο Τζόρτζ.
2: Ο Τζόρτζ Ντύλ.
0: Ωραία. Τιμή εισιτήριου λέει. Ναι. Ωραία. Και με αυτό πίνουμε ποτό.
1: Το ποτό σας.
2: 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το ένα πηγαίνει στην Ψυχαργό.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο ποτό 8 ευρώ.
2: Και να ξαναπούμε ότι είναι self-service.
0: Ναι.
2: Με το εισιτήριο πάνε στο μπαρ. Μέσα στο μπαρ θα είναι 5 μπάρμαν.
1: 6 μπάρμαν.
2: Για να προλαβαίνουν.
0: Ναι.
2: Με το εισιτήριο λένε τι ποτό θέλουν, το παίρνουν, πάνε κάθονται. Εκεί που είναι. Οπότε θα είναι όλα.
1: Δεν θα περιμένεις.
0: Δεν θα περιμένεις.
2: Περιμένεις τώρα το γκαρσόν να έρθει.
0: Πότε θα έρθει ο γκαρσόν, ναι, ναι. Να φτιάξει λίγο το παπιόν, αλλά παλιά. Λοιπόν, καλησπέρα στον Νίκο τον Τίτσο, τον Δημήτρη Κλοντζάρη, τον Κώστα τον Ζήση, τον Τάσο τον Κυριάκη που μπήκανε τώρα στην παρέα μας και μας παρακολουθούν. Είμαστε εδώ με τον Μιχάλη τον Γιολμά, DJ Mike, Νίκο Τσόκα, DJ Nick. Μιλάμε για το disco party που θα γίνει αύριο στο Κιανή Ακτή Seaside Bar Ρεστό. Τι ώρα περίπου?
1: Εμείς θα ξεκινήσουμε να παίζουμε, θέλω να πιστεύω, μουσική από τις
0: 9. 9, εντάξει.
2: Έτσι, θα παίζετε μουσική,
1: θα παίζετε
2: έτσι.
1: Μουσική, ναι, slow,
0: ναι,
1: ξέρεις,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: εποχής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σιγά σιγά.
0: Το άνοιγμα.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Και
0: ο κόσμος
1: και
0: τι ώρα μπορεί να έρχεται?
2: Ο κόσμος μπορεί από τις 9 και μετά να έρχεται. Κανονικά.
0: Α, από 9 η ώρα, ναι, δηλαδή ισχύει το...
1: Φαντάζω ότι πέρυσι,
0: ναι,
1: ήταν από τις 6 ώρα εκεί,
0: ναι,
1: κάνανε μπάνιο,
0: ναι,
1: και ήρθε 11.30 ώρα και μου λέει, με βλέπεις? Λέω, ορίστε, είμαι ακόμα με το μαγιό.
0: Τι
1: δεν
0: λες?
1: Φύγει.
0: Άντρας ή γυναίκα σου είναι?
1: Γυναίκα.
0: Α, άδερφε, κάτσε καλά τώρα. Κάτσε καλά τώρα, τι είμαι? Δηλαδή τώρα αν σου έρθει ο Δημήτρης ο Τσόκας, ας πούμε, και σου πει, κοίτα, είμαι με το μαγιό.
1: Ξέρεις τι θα σου πω?
0: Τι θα σου πεις?
1: Χόρεψε τώρα το Daddy Cool,
0: ναι,
1: και μετά θα σου βάλω το Stayin' Alive.
0: Αγαπημένο τραγούδι. Έχεις πολλά,
1: Πάρα πολλά και αναμνήσεις πάρα πολλές.
0: Ένα πες μου, ένα.
1: Ένα και μοναδικό, το Imagination.
0: Και ένα τραγούδι έτσι που σου αρέσει να το χορεύεις, να παίρνεις, είτε blues, είτε δεν ξέρω. Με τη γυναίκα σου ποιο θα χορεύεις, ας πούμε, αύριο? Ποιο θα χορεύεις αύριο?
1: Το Μονακό.
0: Το Μονακό, και
2: το Μονακό.
0: Λοιπόν, Νίκο, εσύ?
2: Εγώ πολλά είναι, αλλά από το 90 που θα παίξω εγώ, ας πούμε, μουσική.
0: Ποιο τραγούδι θα χορεύεις αύριο εσύ?
2: Εγώ?
0: Ναι, με τη γυναίκα, ας πούμε.
2: Η γυναίκα μου, ποιο μας έχεις βάλει το...
1: Rod Stewart.
2: Rod Stewart.
0: Ποιο?
2: Το Billie Jean.
1: Θες το Billie Jean, ας πούμε, το Billie Jean, καμάρι μου.
2: Κάποιο από αυτά, αλλά με τη γυναίκα μου χόρευα με blues.
0: Ποιο αυτό, blues, ποιο θες? Εδώ, έχουμε το DJ. Πόσα. Δεχόμαστε παραγγελίες, πριβέ.
1: Πόσα.
0: Ποιο θες.
2: Ποιο μου έχεις βάλει την άλλη φορά.
1: I don't know about Παναγία, αδερφούλη.
2: Είχες βάλει το Μονακό, αλλά έχεις βάλει και τον... πώς το λένε.
1: George Michael.
2: George Michael.
1: Το Carlos Whisper.
0: Το Carlos Whisper. Εντάξει. Είναι
2: κλασικό.
0: All time classic.
1: Και το τραγούδι το δικό μου, Bing.
2: Big Long.
1: Έτσι.
2: Big Long.
0: Εντάξει, μιλάμε, ναι.
2: What is love?
0: Baby don't hurt me. Ναι. Λοιπόν, αυτό τι δεκαετίας είναι.
2: Το 90.
0: Το 90, ναι. Προϋπήρχε.
2: Όχι. Όχι. Το 90 βγήκε σε πιο dance, ας πούμε. Και τότε πηγαίναμε στο. Θυμάσαι που είχε ο Κασκάνης. Στην Βρυσούλα, που είναι τα σφαγεία, δεν ήταν.
0: Στο other side.
2: Το other side.
0: Εγώ που ήμουν.
2: Εκεί ήταν το
0: 90. Με τον Τέο τον Τούσκο.
1: Ναι, μπράβο. DJ. Ακριβώς, μπράβο.
0: Εγώ ήμουν ο πρώτος DJ. Μετά ξεκίναγε ο Τέο.
1: Σωστά.
0: Ήμουνα τότε 15. Δόκτωρ Άλμπαν και δεν συμμαζεύεται. Και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Βάγια Σίσκα, καλησπέρα και εσένα. Γιάννης Τζίμας, καλησπέρα και εσένα, Γιάννη μου. Πιστεύω να έρθει αύριο, Γιάννη μου. Λοιπόν.
1: Θεωρώ ότι να έρθουν. Εγώ καλώ τα νέα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να αφήσουν τα κινητά. Το έχω πει από το πρώτο disco party.
0: Ναι.
1: Να αφήσουν τα κινητά.
0: Φωτογραφίες πώς θα βγάλουν, φίλε, selfie. Πώς θα σε βγάλουν σε ένα φωτογραφία.
1: Φίλε μου, άκου. Να αφήσουν τα κινητά.
0: Ναι.
1: Και όταν βάλουμε τα μπλουζ.
0: Ναι.
1: Να πάνε στο κορίτσι.
0: Θα χορεύουν έτσι, δεν θα χορεύουν και θα τραβάνε φωτογραφίες.
1: Δεν χορεύαμε έτσι. Δεν χορεύαμε έτσι. Πήγαμε και λέγαμε στο κορίτσι, χορεύει.
0: Όχι, όχι, όχι. Έτσι είπε σύζυγο. Έτσι την έριξε.
2: Όχι, τότε.
0: Μα ακούει σύζυγο. Κάτερινα.
2: Τότε ψάχνανε τα μπλουζ, ποιο ήταν πιο μεγάλο. Πέντε λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να έχουμε περισσότερο χώρο.
2: Θα δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε.
0: Για αγκαλιά περισσότερε διάρκειε. Γιατί τίποτα άλλο στο μπλουζ δεν γινόταν.
1: Εσύ για να μην έρθει.
0: Εγώ θα έρθω, θα έρθω.
1: Αλλά
0: θα
1: έρθω, θέλεις,
0: θα έρθω λιγάκι αργά.
1: Ναι, πες μας ποιο τραγούδι.
0: Θα το σκεφτώ, θα είναι έκπληξη.
1: Εντάξει, στείλω μου.
0: Θα σας στείλω εσύ στο μέσα μήνυμα. Καλησπέρα στον Σωτήρη τον Πάτσι, την Ελένη την Τσέπη μπήκε τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, θα περάσουμε καλά.
1: Θεωρώ ότι θα περάσουμε καλά.
0: Οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές, θα είναι δηλαδή υπέρ μας.
2: Πιστεύω μπορεί να έχει λίγο αεράκι.
0: Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου το αεράκι. Η γρασία μην έχει.
2: Αεράκι θα είναι δροσά.
0: Θα είναι δροσερό. Να, Κώστας Καλέτζης, τώρα στην παρέα μας. Γεια σου, Πρόεδρε. Λοιπόν, ο Κώστας θα είναι επίτιμος στο μαγαζί, έτσι.
1: Ο κύριος Κώστας επίτιμος.
0: Ο Κώστας Καλέτζης σας έχει πει ποιο τραγούδι είναι χορέψει.
2: Ο Κώστας, δεν ξέρω.
1: Φωτουλούζο.
0: Όχι, Φωτουλούζο. Θα χορέψει ο Κώστας.
2: Το Μονακό, ευχαρίστως το χορεύει.
0: Θα το χορέψει.
2: Και με την Αγνή, τη γυναίκα του, θα χορέψουν Bonnie M.
0: Bonnie M, θα χορέψω Κώστα Καλέτζη Bonnie M.
2: Daddy Cool.
0: Daddy Cool. Κώστα ακούς. Daddy Cool σε ετοιμάζει να χορέψεις. Η Γρήτα Γέρο λέει καλή επιτυχία, λέει, και να περάσετε όλοι καλά. Δεν θα έρθετε εσείς στο disco party.
1: Να έρθετε. Τι
0: μιλάμε τόση ώρα. Υποτίθεται ότι μιλάμε για να έρθετε. Δεν μιλάμε για να μας πείτε να περάσουμε εμείς καλά.
1: Πρέπει να έρθουν, πρέπει να στηρίξουν τη δράση αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι είναι για καλό σκοπό.
0: Να πούμε και πάλι ότι μέρος των χρημάτων από τα εισιτήρια θα πάνε στη δομή Ψυχαργός, στην Πρέβεζα, έτσι. Είναι μια δομή που πραγματικά σε όλη την Ήπειρο δεν υπάρχει δεύτερη.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι. Ναι. Πλούσιοι, μιλάμε ατελείωτες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, συμμετέχουν και στα καναβάλια.
1: Βέβαια.
0: Και με χορευτικά, και θεατρικά, και με ζωγραφική. Δηλαδή, γενικά, σε όλες τις εκδηλώσεις, οι άνθρωποι από τη δομή Ψυχαργός, μαζί με όλο το προσωπικό, είναι εκεί. Δεν αξίζουν και αυτοί λίγο τη στήριξή μας.
1: Ακριβώς.
0: Λίγο την.
2: Και θα τους έχουμε μαζί μας.
0: Ναι,
1: σημαντικό,
0: ναι,
1: όλοι.
0: Όλοι.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Θα είναι και ο φίλος μου ο Θωμάς από
1: είναι. Και να πω και κάτι.
0: Για πες.
1: Να δώσω μάλλον μια ιδέα.
0: Ναι, αλλά πες.
1: Μήπως.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουμε και μια άλλη δράση.
0: Mm.
1: Και να μαζέψουμε χρήματα να δώσουμε στο μουσικό σχολείο. Γιατί δυστυχώς. Δυστυχώς και θλίβομαι, γιατί πηγαίνει ο ανιψιός μου στο μουσικό σχολείο και δυστυχώς, αγαπητέ μου, γιατί σε άκουγα και χθες που έλεγες για το μουσικό σχολείο,
0: ναι,
1: όπως είπε και ο Νίκος, γιοκ μαλτά για τα παιδιά. Γιατί όταν κάνουμε κάτι, το κάνουμε για τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι οι αυριανοί
0: πολίτες αυτής της πόλης.
1: Ακριβώς.
0: Μην πάω τώρα. Τόσο την Τετάρτη, αλλά και την Πέμπτη, και υποθέατρο και χθες δεύτερο λύκειο, έδωσαν τα παιδιά του μουσικού σχολείου. Ακριβώς. Δύο εκπληκτικές μουσικές παραστάσεις. Στο κυποθέατρο υπήρχε και το χοροδιακό τμήμα με την μία και μοναδική Ανέλεια Στεφάνοβα, τη μαέστρο. Λοιπόν, και μουσικά σχήματα. Σου μιλάω πραγματικά. Δεν έχω ξανανιώσει τόσο περήφανος για αυτό το μουσικό σχολείο. Λοιπόν, γιατί είναι ένα από τα κορυφαία μουσικά, δεν είναι πολλά μουσικά σχολεία σε όλη τη χώρα, έτσι. Λοιπόν, είναι από τα κορυφαία μουσικά σχολεία της χώρας μας, της χώρας μας, και δεν το λέω μόνο εγώ σαν Πρεβεζάνος, το λένε διευθυντές άλλων σχολείων που βράβευσαν και επιβράβευσαν τις προσπάθειες των καθηγητών και των μαθητών σε διάφορους διαγωνισμούς. Αλλά είναι ντροπή μας, είναι ντροπή μας, το καλύτερο θα πω εγώ μουσικό σχολείο της χώρας να κάνει εν έτη 2026, κυρίες και κύριοι, μάθημα σε κοντέινερ. Τώρα, φτιάξτε ποδηλατόδρομους, φτιάξτε κόμβους.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Τον έναν πίσω από τον άλλον και μην δίνετε σε αυτό το σχολείο ένα σχολείο που πρέπει να έχει, γιατί πραγματικά το αξίζει. Συνεχίστε και δώστε εκατομμύρια για κόμβους. Τον ένα πίσω από τον άλλον. Φτιάξτε ποδηλατόδρομο να κάνουμε ποτέ βόλτα. Δώστε εκατομμύρια εκεί και μην δίνετε για τους αυριανούς πολίτες, που να είστε σίγουροι, κύριε, εσείς πολιτικοί, θα τους χτυπήσετε την πόρτα. Και θα ήθελα να είμαι από καμιά μεριά να δω και να το ευχαριστηθώ πως αυτά τα παιδιά, σε όλους εσάς που κυβερνάτε τώρα από οποιοδήποτε πόστο, θα σας γυρίσουν την πλάτη και θα έχουν και δίκιο. Και θα έχουν και δίκιο. Εν έτη 2026 το καλύτερο μουσικό σχολείο της χώρας να κάνει μάθημα σε κοντέινερ.
1: Και όχι μόνο. Ακόμα και το σίδερο που ανεβαίνουν είναι...
0: Σε κοντέινερ. Εντάξει.
1: Οι τουαλέτες δεν υπάρχουν.
0: Πέρυσι σας το περιέγραψα και χθες. Ειδικά με την βροχή έβαλαν Νίκο, Μιχάλη, το πιάνο και όλα τα υπόλοιπα όργανα πάνω σε βιβλία, πάνω σε θρανία, γιατί το νερό έχει φτάσει μισό μέτρο μέσα στις τάξεις.
1: Απίστευτο.
0: Μισό μέτρο. Δεν υπάρχει χώρος για γυμναστική. Δεν υπάρχει χώρος στα παιδιά να κάνουν πραγματικά, να κάνουν πρόβες. Πάω σε άλλα μουσικά σχολεία, μου το περιέγραφαν εχθές. Πήγαμε, λέει, γιατί μεταξύ τους πηγαίνουν και παρακολουθούν άλλα σχολεία. Και μου λένε, σε όποιο σχολείο και αν έχουμε πάει, έχουν αίθουσες για πρόβες μεγαλύτερη από ό,τι αίθουσα έχει το δεύτερο λύκειο εδώ στην Πρέβεζα.
1: Ακριβώς.
0: Με ακουστική, με ηχεία, με μικροφωνικές, με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα. Και εδώ τα παιδιά δεν έχουν τίποτα. Και παρόλα αυτά έχουν πρωτεύσει σε διαγωνισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πήγανε πέρυσι και έπαιξαν μουσική στο Πατριαρχείο. Μου κάνεις πλάκα? Και τα έχουμε αυτά τα παιδιά σε κοντέινερ. Σε κοντέινερ.
1: Ντροπή τους.
0: Και όχι μόνο. Και καθόμαστε τώρα να ασχολούμαστε με τι. Με τι. Με τι. Να μην το πω τώρα.
1: Μην το πεις, Γιάννη μου, άστο.
0: Να μην το πω. Και ξανααναφέρω πάλι το μουσικό σχολείο. Γιατί πραγματικά οι δύο παραστάσεις, πρόσεξε τώρα, οι δύο παραστάσεις που έγιναν στο Κηποθέατρο και χθες στο δεύτερο λύκειο, όχι sold out, ήταν όλα τα καθίσματα γεμάτα και υπήρχε και κόσμος όρθιος μέσα και έξω.
1: Μπράβο.
0: Αυτό δεν το έχω ματαξαναδεί πουθενά. Έχουν έρθει θεατρικές παραστάσεις και στο Κηποθέατρο δεν ήταν πάνω από 100 άτομα. Έχουν έρθει μουσικοί που έπαιξαν στην αίθουσα του δεύτερου λυκείου και δεν είχαν ούτε 200 θεατές. Το μουσικό λοιπόν τάσπασε τα κοντέρ και Τετάρτη και εχθές. Στην κυριολεξία, Νίκο, τάσπασε.
3: Ωραία.
0: Υπάρχουν βίντεο και υπάρχει και φωτογραφικό υλικό.
1: Μας ακούει κανένας, άραγε?
0: Δεν ξέρω. Λέει ο Δημήτρης Οκλοντζάρης. Καλησπέρα στον πρόεδρο του Μίτικα, τον Τίμο τον Μπέλο. Ο Δημήτρης Οκλοντζάρης. Η Δημοτική Αρχή έχει δείξει πώς εκτιμάει και στηρίζει το μουσικό σχολείο. Μαθήματα σε κοντέινερ, παραχώρηση χώρων και εκδηλώσεις του σχολείου, στους οποίους κινδυνεύει σοβαρά η σωματική ακεραιότητα τόσο των θεατών όσο και των συντελεστών. Σε άλλα σχολεία σοβάδες πέφτουν στα κεφάλια των μαθητών. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Καλησπέρα στην Σπυριδούλα την Παπα-Νικολά, τον Ηλία του Κοψάρη, τον Βαγγέλη τον Ναζίση, Βασιλική Σαρή, την Βάσο την Νάκου στο κηποθέατρο προχθές. Πήγα. Βίδες που κρατάνε τις κερκίδες. Ξεβίδωτες στον αέρα.
1: Τα είδα.
0: Σπασμένα καθίσματα και να έχουμε αφήσει τις βίδες πάνω, στα σίδερα. Έπεσε ένα κοριτσάκι. Ωραία. Λαμαρίνες που υποτίθεται ότι είναι. Σκουριασμένες. Και λαμαρίνες που υποτίθεται ότι είναι που καθόμαστε, μέσα βουβωμένες. Γίνεται έλεγχος.
1: Αν χτυπήσει.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μπορείς να μου πεις ποιος αναλάβει.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Την ευθύνη.
0: Δεν ξέρω.
2: Τα έχει ελέγξει ποτέ αυτά κανένας.
0: Δεν το γνωρίζω. Εγώ ζήτησα να μου πούνε δημόσια, εγγράφος, και δεν ξέρω αν θα κουβεντιαστεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει Δευτέρα, αν έχει γίνει έλεγχος, πότε έγινε ο έλεγχος, από ποιον ποιους και τι διαπίστωσε αυτός ο έλεγχος. Ότι όλα είναι καλά, για να ξέρουμε.
1: Όχι με το στόμα.
0: Όχι με το στόμα, εγγράφος. Έτσι. Γιατί σε άλλες χτύπα ξύλο περιπτώσεις λέγανε έγινε ο έλεγχος και είδατε τι έγινε πριν 2 χρόνια σε ένα Λούνα Πάρκ.
1: Σωστά.
0: Ο τεχνικός σύμβολος έβαζε την υπογραφή. Γεια σας, τα έπαιρνε, τράβα τώρα μέσα ισόβια.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω χτυπήσει για αρκετά πράγματα τα κουδουνάκια. Μην πω καμπαναριά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βγάλετε τα πέρα μόνοι σας. Αλλά ξέρεις τι με στεναχωρεί. Το ότι ρε φίλε, γίνονται κάποια ρεπορτάζ από μένα, από τους άλλους συναδέλφους κτλ. Δεν έχω δει έναν εισαγγελέα να πει ρε Βασιλιάδη, ρε Γιολμά, ρε έτσι. Έλα εδώ. Τι γράφετε. Φέρτε τα στοιχεία εδώ.
1: Πρέπει να γίνει καταγγελία.
0: Να κάνω μια ανάκριση να δω.
1: Όχι. Εισαγγελέας λέει.
0: Υπάρχει, δεν υπάρχει. Λες ψέματα, Βασιλιάδη. Να σε χώσω μέσα σε ένα για fake news. Τι γίνεται. Μου είπανε ότι σήμερα θα παραμείνει κλειστό για κάποιες μέρες στο κηποθέατρο προκειμένου να φτιάξουν το πατάρι.
1: Α, ναι, το ξέρω.
0: Εκεί που ανεβαίνουν πάνω και γίνονται όλες τις παραστάσεις.
1: Γιατί ήταν η πρόκληση για τα καρφιά και τα σπασμένα τα.
0: Φαντάσου. Δεν ξέρω αν σε δεύτερη φάση ξανακλειστεί το κηποθέατρο για να φτιάξουν και την κερκίδα.
2: Θα έπρεπε να ήταν ήδη ετοιμασμένα πριν ξεκινήσει.
0: Έχουμε υπεύθυνους, γιατί δεν ξέρω να έχουμε υπεύθυνους.
2: Τα δέντρα.
0: Δεν ξέρω.
2: Που είναι από πάνω.
0: Δεν ξέρω.
2: Κάτι κλονάρια που είναι έτσι έτοιμα να πέσει.
0: Εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Τα έχω γράψει, τα έχω πει, τα έχω δείξει. Δυστυχώς εδώ που ζούμε, πρώτα πρέπει να θρηνήσουμε, χτύπα ξύλο κόσμο, και μετά να σκεφτούμε να φτιάξουμε τις οποιασδήποτε υποδομές. Καλησπέρα και στον Γιώργο το Μικρούλη. Μιχάλη, χαιρετίσματα. Ο γιος του Μάστορα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Σπύρο τον Τζίμα, την Κωνσταντίνα Καπανή, τον Κώστα τον Πουλήση, τον Χρήστο τον Μπουρνάκα. Χριστάκη. Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία, Μιχάλη μου, εγώ τα λέω καθημερινά. Γίνομαι ο κακός της Πρέβεζας για αρκετούς, κυρίως για τους αρμόδιους πολιτικούς μας, για τους υπεύθυνους μάλλον. Υπεύθυνους, τέλος πάντων, πολιτικούς μας. Γίνομαι το μαύρο πρόβατο, το κόκκινο πανί, δεν ξέρω εγώ τι γίνομαι. Με βλέπουν στον δρόμο και στρίβουν μέσα από τα στενά, ούτε καν για. Έτσι. Γιατί λένε, μας κατηγορείς. Ξυπνάω εγώ το πρωί και λέω, ποιο να κατηγορήσω, το μεγάλο γερμά. Έτσι.
2: Αν είσαι εναντίον.
0: Ναι, είμαι εναντίον.
1: Να μην, ξεχνάμε και τα 9 βηματάκια.
0: Ναι. Μου στέλνει μια κυρία προχθές μήνυμα στο Messenger και μου λέει, σε άκουγα, λέει, με τον άντρα μου. Καταρχήν λέει συγχαρητήρια. Δεύτερον, ο τρόπος που τα λες σπάει κόκαλα. Τρίτον, πρέπει να έχεις πολλά άντερα. Έτσι μου έγραψε, άντερα. Για να τα πεις αυτά. Όπως τα λες.
2: Έχω πες.
1: Είναι η αλήθεια ότι έχει άντερα, γιατί ας σου πω τι γίνεται. Όταν γεννήθηκε ο Γιάννης, η μαμά του το έδωσε κοκορέτσι. Και μέχρι σήμερα το τρώει, οπότε έχει πολλά άντερα.
0: Λοιπόν, πέρα από πλάκα, πέρα άντερα. Από αστεία.
1: Πόσα άντερα αυτή.
0: Γιατί
1: αυτή.
0: Φτάσαμε και στο τέλος. Να πούμε και πάλι να κάνουμε κάλεσμα, γιατί είναι για καλό σκοπό. Έρχεται το disco party αύριο, 20 του μήνα, και αν η ακτήση sidebar, αρεστώ μετά τις 9, ανοίγουν οι πόρτες. Υπάρχει ένα εισιτήριο 10 ευρώ, από το οποίο θα δοθούν χρήματα στη δομή ψυχαργός. Μπορείτε με αυτά τα 10 ευρώ, με το εισιτήριο μάλλον, να πιείτε το πρώτο ποτό. Και όσο μπορέσετε να πιείτε.
1: Το δεύτερο λοιπόν, 8.
0: Το δεύτερο 8 ποτό. 8 ευρώ, συγγνώμη. Λοιπόν, θα υπάρχουν δισκοπάλες, φώτα, καπνί, κεραυνοί, εκπλήξεις, καραμελίτσες που είπε η Γκόλφο, θα υπάρχουν στην είσοδο. Και τα δύο καμάρια εδώ, self τα δύο παλικάρια.
1: Self-service, αλλά παλιά.
0: Self-service, ναι.
1: Έτσι, self-service.
0: Μπορεί να σε βλέπω να παίρνει την παραμάνα και να τρέχει. Λοιπόν, DJ Mike, DJ Nick, DJ Nick, DJ Mike, σα ευχαριστώ και του δύο για την παρουσία σα εδώ.
2: Εμείς
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα πούμε αύριο από κοντά.
1: Και θα σε περιμένουμε.
0: Όταν θα γυρίσουμε από τη δουλειά που έχουμε στην Πάλερο,
1: φυσικά.
0: Θα περάσουμε να σα πούμε ένα γεια και να ρίξουμε και δύο-τρεις γυροβολιές.
1: Και το κορίτσι, έτσι, τη γυναίκα σου, ναι. Να δώσουμε και χαιρετισμούς.
0: Να σχολάσει και εκείνη και να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε.
1: Ευχαριστούμε όλους.
0: Ναι, εμείς θα τα πούμε προσωπικά εμείς εδώ. Από Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, η ενημέρωση συνεχίζεται. Στον prevzanews.gr, Sports Press, Zeros Media, Reporter News και δεν συμμαζεύετε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα,
1: καλό απόγευμα
0: σε όλες και όλους.
3: Radio Preveza 93.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά?
3: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες?
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
3: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820-51100.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά. Αου! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
7: Επίσημος έμπορος Vodge, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
8: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.
9: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
10: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
11: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820 24 739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.

0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά. Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Radio Preveza 93. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be in.

0: μήνες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
2: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
1: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
2: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
1: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
2: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
1: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24057. www.quattro.gr.
2: Το μέλλον στο σπίτι σας.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
3: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
3: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
3: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt. Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
5: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
6: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
5: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
6: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
5: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
6: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 89040. Ανοιχτά καθημερινά 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Waterpark Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
12: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
11: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
12: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
12: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
11: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
12: Εσύ από πού έρχεσαι?
11: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
13: Radio.
14: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care. We'll stay. I'm good right here. I've

0: ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης. Η επιλογή είναι μία.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
0: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
1: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούζε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούζε.gr ή τηλεφωνικό στο 6978 173 182.
2: Χούσε, μη το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
6: Θα βρεθούμε σήμερα.
7: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
6: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
8: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
6: Εντάξει.
8: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
6: Είσαι πολύ γενναίος.
9: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400 350 και στο www.totaxiditulogu.gr.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Νέο τραγούδι από την αγαπημένη μας Ariana Grande. Λέγεται Hate That I Made You Love Me και είναι προπομπός του επερχόμενου άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει

Ένα από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ 2026 είναι και το Illuminate από τις εκπληκτικές Jessie Reyes και Eliana. Ας πάρουμε μια ιδέα. Αφιέρωμα στον αξέχαστο Αβίτσι κάνει ο Κάιγκο, ο οποίος κυκλοφορεί το Heaven on Your Mind. Στα φωνητικά, ο Ντάντι Μίσκι από το Hey Brother του Αβίτσι. Ας το ακούσουμε.

0: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ζούμε υγιεινά στο Radio Preveza 93.
1: Οι σαλάτες και γενικότερα τα χορταρικά είναι από τα βασικά τρόφιμα που ο καθένας μας χρειάζεται να περιέχει στην καθημερινή διατροφή του. Εννοείται πως υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί για ένα απόλυτα γευστικό αποτέλεσμα. Σας έχουμε πρόταση. Συνδυάστε βρασμένα βλήτα, ένα αχλάδι κομμένο σε κυβάκια, μια χούφτα καβουρδισμένα αμύγδαλα σε φλίδες, ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι με μέλι και 100 γραμμάρια Kerrygold Light σε κυβάκια. Θα εκπλαγείτε για το πόσο αρμονικά δένουν οι γεύσεις και τα αρώματα. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά.

0: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
1: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
0: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
1: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και τον κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα τη στήλη.
0: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
1: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα τη στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
0: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη στήλη. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-022-285.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
4: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
3: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
4: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
6: να ξεχωρίζει?
5: Διαφημίσου στο Radio Preveza 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή. Μετρήσιμο αποτέλεσμα. Κάνε το μήνυμά σου να φτάσει εκεί που μετράει. 93FM Radio. Preveza. Radio Preveza 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
1: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
0: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στην Πρέβεζα. Ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 16 Ιουλίου στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο Πρέβεζας. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων Βιβλιοπωλείο Κύκλος, Σιμούν Βιβλιοπωλείο Καφέ, DB Sounds Music Store και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: 93. Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
0: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682-089-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2682-025-037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
0: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο ένατρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
7: Στις 19 Ιουνίου του 2000, σαν σήμερα, ο Eminem που όλοι αγαπάμε έγινε καρτούν. Οι παλιοί θυμούνται ότι η καρτούν είχε χρησιμοποιήσει σε ένα βίντεο κλιπ της το Opposite Attracts και η Paula Abdul, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, μιας και γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1963. Την είχαμε χάσει για χρόνια, ώσπου έκανε δυναμικό comeback ως κριτής του American Idol. Το 2005 πάλι σαν σήμερα, ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε να τερματίσει πρώτος στο Αμερικάνικο Grand Prix. Εκείνη την ημέρα, λόγω απίστευτων συμπτώσεων, από τα 20 αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα, κατάφεραν να φτάσουν στο τέρμα μόνο τα 6.
6: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
1: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
1: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
1: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Radio Preveza 93.
1: Ho sentito molte persone dire.

0: Radio Prefeza 93.
1: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
2: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
1: Spot by Huga.
2: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
1: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
2: Spot by Huga.
1: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
2: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2682-061-031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
1: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

0: 93FM Radio.
1: Πρέβεζα.
2: Radio Πρέβεζα
3: 93.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψήξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quattro Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quattro.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 2 6820-61031, αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία 2-0 στις καθυστερήσεις για το παγκόσμιο κύπελο. Στη μία παίζουν Σκωτία Μαρόκο και στις 3.30 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή. Στις 6 το πρωί η Τουρκία θα αναμετρηθεί με την Παραγουάη. Στο στίβο, την πρώτη θέση στο επικοντό κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά στο Diamond League που έγινε στην Τόχα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 20 έχει πια ο μήνας, 211-208-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@kirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου Ερνίκο, τώρα ήρθανε κανονικά μπλεκ, λέει ο ήλιος του θανάτου. Τι να δούμε. Ο μπλεκ ο αρχηγός των κυνηγών ταξιδεύει γοργά μέσα στο δάσος. Έχει κάποια σημειολογία τώρα αυτό που μου στείλες. Μάλλον, ε. Και το εξώφυλλο για να δω. Μπλεκ, ξανθός γίγας. Και έχει μέσα ιστορίες δικαστής Dredd, το 13ο πάτωμα. Το μπλεκ, ναι. Ο Καρχαρίας, Roy Race και το παιδί Πάνθυρας. Το νούμερο ένα. Καλά, να τύπωση πρέπει να είναι. Με όλες αυτές τις ιστορίες μέσα. Δεν ξέρω, κυρία Γιώτα, τι να σας πω. Μάλλον δεν θα συμφωνήσω. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι γνωρίζονται με πολλούς τρόπους. Και εξ αποστάσεως και μέσω διαδικτύου και εντάξει, προφανώς διαζώσεις είναι όλα διαφορετικά, αλλά έτσι που έχουν γίνει οι ζωές μας, δεν ξέρω. Αφήστε δηλαδή που και το διαζώσεις μπορεί να κρύβει παγίδες που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Είναι εύκολο πράγμα να γνωρίζεις, και καλά και να κάνεις φιλίες είναι ακόμα πιο δύσκολο. Προφανώς. Πόσους πραγματικούς φίλους έχουμε? Πραγματικούς όμως φίλους. Αυτό που λέμε φίλους καρδιακούς. Δεν είναι, δύσκολο πράγμα είναι. Τι βλέπεις, μου λέει, στο παιχνίδι με το Μαρόκο? Με ποιον παίζει, είπα, με το Μαρόκο? Το είπε τώρα ο Γρηγόρης και δεν το συγκράτησα. Νομίζω ότι βλέπω Μαρόκο όμως. Έχει πολύ καλή ομάδα. Όχι, με τη Σκωτία. Σκωτία, ναι, Σκωτία Μαρόκο. Η οποία Σκωτία δεν ξέρω καν τι έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Για να μην ειλικρινείς. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι περάσανε. Αλλά αν πεις, ναι, άμα δεν περνάγανε οι Αμερικάνοι, τι θα κάναμε. Σωστό. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας κυρία Σόφη. Κυρία Σόφη, δεν ξέρω, τα Σαββατοκύριακα αν είναι παλιά, περιμέναμε πως και πως να έρθει το Σαββατοκύριακο και έχω δει και Σαββατοκύριακα που περιμένεις πως και πως να τελειώσουν. Τόσο. Ισχύει και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Κωνσταντίνος μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα. Τι να πω, μου λέει, και εγώ που γύρισα από τις διακοπές μου. Ναι, όχι, φανείμαι, κύριε Νίκο. Αλλά νόμιζα ότι έχει κάποια σημειολογία. Δεν είναι άκυρο. Καλά κάνατε και το στείλατε. Απλά έτσι που επειδή το στείλατε, λέω για κάποιο λόγο το είχε κάποιον. Μια χαρά. Καθόλου άκυρο. Ο Πάνος μου γράφει, ο λαός λέει θα αποφασίσει το βράδυ των εκλογών την κυβέρνηση της επόμενης τετραετίας. Οι δημοσιογράφοι πρέπει να σταματήσουν να ρωτούν τους πολιτικούς για τις δημοσκοπήσεις και τις μετεκλογικές συνεργασίες και να ασχοληθούν με τα προγράμματα. Όπως το αμαρτωλό τρίγωνο του αθηνοκεντρικού κράτους, που καταβροχθίζει με μανία τα εισοδήματά μας και το Ταμείο Ανάπτυξης καταστρέφει την επαρχία και τον πρωτογενή τομέα με αποτέλεσμα την κατάρρευση του πληθυσμού. Για τη συμμετοχή μας στο Ευρώ, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα που πρέπει να ανοίξει επιτέλους ένα σοβαρός δημοκρατικός διάλογος. Μόνο μια συνταγματικά αυστηρά ορισμένη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων με άμεση δημοκρατία. Να την πάλι άμεση δημοκρατία. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη και λογοδοσία μπορεί να σταματήσει την πορεία γύρανση του πληθυσμού στα χωριά της χώρας μας. Είναι άμεσο εθνικό θέμα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γεγγε. Μου γράφει. Ωραία. Άντε να απαντήσω εγώ γεγγε. Και τι έγινε. Ναι, το μεταξύ, αυτά που γράφετε. Ένα από αυτά να δω να γίνεται. Και τι στον κόσμο. Ο κύριος Παναγιώτης μου ρε, εντάξει. Εσύ δηλαδή μου λέει ρε μεγάλε, τι θα ψηφίσεις. Γιατί έχω καμία υποχρέωση να σας πω. Τι είναι τούτο πάλι. Επίσης ερώτηση. Γιατί πρέπει εγώ τώρα από τώρα να έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω όταν γίνουν οι εκλογές. Και σας λέω ότι έστω ότι έχω αποφασίσει, γιατί πρέπει να σας το πω. Σας ρώτησα εγώ τι ψηφίσετε εσείς. Είμαστε με τα καλά μας. Τι πράγμα είναι αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, να καταλάβετε ένα πράγμα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις πεποιθήσεις μας. Αλλά εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά προσπαθούμε όσο αυτό είναι δυνατό αυτές τις πεποιθήσεις να τις βγάζουμε λίγο πιο έξω. Επίσης θέλω να σας πω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, κύριε Παναγιώτη, την πιο σκληρή κριτική την ασκείς σε αυτόν που υποστηρίζεις, διότι δεν θέλεις να βγεις ψεύτης αυτά που πιστεύεις στον εαυτό σου. Τέλος και για να το κλείσουμε, προσωπικά δεν είμαι τελείως κατά του γάμου με τα κόμματα. Την ομάδα σου, ναι, την παντρεύεσαι. Δεν γίνεται να είσαι τον ένα χρόνο Ολυμπιακός, τον άλλο Παναθηναϊκός. Αλλά το κόμμα δεν έχω καταλάβει γιατί. Αλλά κύριε Τάσο, τώρα λέει γύρισα σπίτι και με το που γυρίσατε αρχίσατε να με βομβαρδίσατε με δημοσιεύματα. Τώρα δεν είναι αυτά, είναι αστεία. Δεν ασχολούμαι καν, το σας το έχω πει. Ωραία βραδιά, μου γράφει ο κύριος Νίκος για συναυλία, για βόλτα στην παραλία. Ναι, αυτά είναι ωραία. Ελάτε εδώ να κάνετε εσείς μέχρι τις 2 να κάνω εγώ τη βόλτα. Ωραία, καλά τα λέτε. Μακάρι και να τα χαίρεστε, δεν έχω αλίμονο. Εγώ λέει τα τελευταία αρκετά χρόνια κάνω τις καλοκαιρινές μου διακοπές ο κύριος Γρηγόρης Οκτώβριο και κυρίως Νοέμβριο με την ησυχία μου και την δροσούλα μου. Κοιτάξτε, δεν ξέρω. Οκτώβριο και Νοέμβριο πρέπει να έχετε τη δυνατότητα. Πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να έχετε μικρό παιδί. Ανήλικο παιδί. Δύσκολο. Έτσι έως αδύνατο, γιατί από τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σχολεία τελειώνουν όλα. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο που και πάλι αν έχεις παιδί που πάει σχολείο δύσκολο είναι, αλλά μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία είναι, λένε, η καλύτερη περίοδος, ιδίως αν σου κάνει καλό καιρό. Τώρα μεταξύ μας, κύριε Γρηγόρη, λέει βέβαια τις καλοκαιρινές μου διακοπές, γενικώς διακοπές μπορείς να κάνεις όποτε θες, αρκεί να έχεις τη δυνατότητα, την οικονομική και το χρόνο. Κυρίως όμως την οικονομική δυνατότητα, γιατί χρόνο μπορείς να βρεις. Λεφτά δεν βρίσκεις. χρόνο μπορείς να βρεις οποτεδήποτε. Άλλοτε πιο εύκολα, άλλοτε πιο δύσκολα. Αλλά θα βρεις να ξεκλέψεις. Αν όμως δεν έχεις λεφτά, τι να τον κάνεις το χρόνο? Εκείνο το ζήτημα. Συν το ότι την εποχή που μου λέτε Οκτώβριο-Νοέμβριο είναι περιορισμένες οι επιλογές για το που θα πάει κανείς. Αλλά εντάξει, αυτό λύνεται. Γιατί ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο, ας πούμε, παγώνουν τα πάντα και βγαίνουμε με τα παγοπέδιλα. Μια χαρά είναι. Οπότε, αν μπορείτε, καλό είναι. Κύριε Μιχάλη, το έχουμε πει για την σύγκρουση τρένων στην Βρετανία. Τώρα λένε και για τουλάχιστον ένα νεκρό. Η κυρία Ελένη Απεγκολώνω, ελάτε κυρία Ελένη.
1: Μανώλη μου, τι κάνεις αγόρι μου?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά σ' ακούω.
0: Ωραία.
1: Έχει πέσει περονόσπορο σήμερα.
0: Σήμερα Παρασκευή τώρα.
1: Ναι, η Παρασκευή μου αργούνται. Περιμένουν το Σαββατοκύριακο. Είπες πριν ότι περιμέναμε κάποτε το Σαββατοκύριακο και λέω, αχ, ρε Μανώλη, πόσο δίκιο έχεις. Και τώρα δεν το θέλουμε, ούτε εγώ το θέλω το Σαββατοκύριακο.
0: Έμα, ναι.
1: Ειδικά το Σάββατο, πω. Άλλο πράγμα, άμα δεν έχεις ενδιαφέροντα και αυτά, τι να έχεις το Σαββατοκύριακο, και άμα δεν μπουδουνάκι τσέπη, όλα μετράνε. Αλλά είναι η παρέα και αυτά. Κατάλαβες? Τι να κάνουμε?
0: Δεν κατάλαβα.
1: Αχ, κατάλαβες. Μωρέ, καταλαβαίνεις, πολλά καταλαβαίνεις. Που λες. Έλεγε, σου στείλε η κυρία Γιώτα μήνυμα γιατί για φιλία, τι σου λέγε κάτι για φιλία. Ναι. Κοίταξε να δεις, άμα θέλεις να έχεις φίλους καλούς και είσαι σωστός και βρεις αυτούς φίλους βέβαια, τους έχεις. Εγώ έχω φίλες 40 χρόνια.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε.
1: Ναι, έχω φίλες, έχω. Και εδώ στην πολυκατοικία. Εγώ όταν πρώτο ήρθα πριν 12 χρόνια εδώ, που άφησα το σπίτι το μεγάλο στο γιο μου, έβγαινα από την πόρτα, δεν με ξέρανε. Εντάξει, ήρθα εδώ. Τέλος που αγόρασα το σπίτι και εγώ έλεγα σε όλους καλημέρα.
0: Ναι.
1: Μου λέγανε μια καλημέρα, ξέρεις. Κάπως περίεργη. Του φαίνονταν που λέγα καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, έλεγα σε όλους. Αρχίσανε σιγά σιγά όλοι, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Το έλεγα με την καρδιά μου, δεν το έκανα, ας πούμε. Λέω, είμαι σε μια πολυκατοικία, έλεγα καλημέρα παντού. Τέλος πάντων και να δεις όλοι εδώ μέσα στην πολυκατοικία πόσο με αγαπάνε πραγματικά, Πάρα πολύ.
0: Καλά, τυχεροί είστε.
1: Ναι, είμαι τυχερή.
0: Γιατί μπορεί να τα, αυτά να τα κάνετε που λέτε και να.
1: Όχι, είμαι τυχερή.
0: Η ανταπόκριση να είναι.
1: Εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που είμαι μεγάλη, αλλά μέσα παιδί, το έχω ξαναπεί. Είμαι αυθόρμητη. Δεν ξέρω, είμαι τρυφερός άνθρωπος. Μ' αγαπάνε, δεν ξέρω. Πραγματικά. Παίρνω αγάπη. Παίρνω αγάπη, πραγματικά.
0: Ναι, τυχερή είστε, ξαναλέω.
1: Ναι, εγώ όταν ήμουν μικρή, όμως δεν είχα. Τώρα παίρνω πιο πολύ αγάπη. Έχω τώρα έτσι 20 χρόνια που παίρνω ακόμα πιο πολύ. Ναι, είμαι τυχερή, ναι, είμαι τυχερή. Που λες, τι θα κάνουμε, τι έγινε τώρα με το...
0: Με ποιο?
1: Με το ποδόσφαιρο. Εκεί ποιος χτύπησε?
0: Ποιος χτύπησε?
1: Κάτι άλλο, θα χτύπησε και τότε σε νερό.
0: Ο διαιτητής, καλέ, είχε πάθει κράμπα και έτρεξε μία βοηθός διαιτητή και του έδωσε κάτι να πιει.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν νερό.
1: Και σηκώθηκε αμέσως.
0: Ναι, καλά, θα σηκωνόταν, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που του έδωσε. Μου θύμισε λίγο αυτά τα... πώς τα λένε αυτά τα... που φτιάχνουν, που είναι τα χυλίσματα.
1: Ναι,
0: τα πουλάνε,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα και εδώ οι διάφορες καφετέρες, λέει χυλίσμα τζίτζερ και κάτι. Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Τέλος,
0: που είναι, λέει, booster αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω.
1: Όχι, καλύτερα, μου ξέρει, γιατί ξέρει τι είναι αυτά.
0: Καλά, δεν θα είναι κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν θα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά. Δηλαδή, διατρέξε με μια γωνία. Θα έχει κράμπα τον έπιασε. Τα κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Να σου πω, κύριε Λευτέρη, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Κύριε Λευτέρη, άμα με ακούς.
0: Γιατί είχα πει ότι θα. Μάλλον εκνευρίστηκε γιατί είχα πει ότι δεν θα γίνονται αναφορές χαιρετισμού και τέτοια.
1: Εντάξει. Μωρέ, εντάξει, μωρέ, κοίτα να σου πω. Εμείς είμαστε τώρα. Ποιος θα κάτσει, όπως λες και εσύ, μία και δύο η ώρα να ασχοληθεί με το τηλέφωνο, έτσι. Είμαστε μόνοι, έχουμε μια παρέα. Νιώθουμε μια συντροφή. Είμαστε μόνοι.
0: Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
1: Είμαστε μόνοι. Εντάξει, μπορεί και να πούμε και κάτι, να είναι και παράλογο, να είναι και έτσι, και να είναι και καλό, και να είναι και. Ανθρώποι είμαστε, εντάξει, κάνουμε και λάθη. Δεν το παίρνουμε τόσο. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Λέω, κοίτα τόνε. Κατσικώθηκε, λέω, ο κριτικός. Άμα μ' ακούει, να πάρει τηλέφωνο.
0: Γιατί, άμα δεν θέλει, γιατί να πάρει.
1: Θα πάρει, άστονε.
0: Είχε πάρει όταν. Για να παραπονεθεί.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, παραπονιάρης είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ να το λύσω.
1: Τι να του κάνει, δε. Τέλος πάντων. Τι άλλο να σου πω τώρα. Τι έγινε τώρα, ξεκινήσανε πάλι μπαμπούμ. Έγινε τίποτα.
0: Όχι, δεν ξεκινήσανε μπαμπούμ. Εκεί πέρα το Ισραήλ με το στο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Τι να σου, τα χειλίσματα.
1: Α, ναι,
0: τα πουλάνε
1: ναι.
0: Τώρα και εδώ οι διάφορες καφετέρες, λέει χύλισμα τζίτζερ και κάτι. Δεν έχω δοκιμάσει.
1: Τέλος
0: είναι λέει μπούστερ αυτά.
1: Ναι, που, ναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να ξέρω.
1: Όχι, καλύτερα μου ξέρει, γιατί ξέρει τι είναι αυτά.
0: Καλά, δεν θα είναι κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν θα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Αλλά. Δηλαδή διατρέξε με μια γωνία. Τα έχει κράμπα τον έπιασε. Τα κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Να σου πω, κύριε Λευτέρης, γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο. Και Λευτέρη, άμα μ' ακούς,
0: γιατί, γιατί είχα πει ότι θα. Μάλλον εκνευρίστηκε γιατί είχα πει ότι δεν θα γίνονται αναφορές χαιρετισμού.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Μωρέ, εντάξει, μωρέ, κοίτα να σου πω. Εμείς είμαστε τώρα. Ποιος θα κάτσει, όπως λες και εσύ, μία και δύο η ώρα να ασχοληθεί με το τηλέφωνο, έτσι. Είμαστε μόνοι, έχουμε μια παρέα. Νιώθουμε μια συντροφή. Είμαστε μόνοι.
0: Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
1: Είμαστε μόνοι. Εντάξει, μπορεί και να πούμε και κάτι, να είναι και παράλογο, να είναι και έτσι, και να είναι και καλό, και να είναι και. Ανθρώποι είμαστε, εντάξει, κάνουμε και λάθη. Δεν το παίρνουμε τόσο. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Λέω, κοίτα τόνε. Κατσικώθηκε, λέω, ο κριτικός. Άμα μ' ακούει, να πάρει τηλέφωνο.
0: Γιατί, άμα δεν θέλει, γιατί να πάρει.
1: Θα πάρει, άστονε.
0: Είχε πάρει όταν. Για να παραπονεθεί.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, παραπονιά.

0: Γιατί είχα, πει ότι, γιατί είχα πει ότι θα. Μάλλον εκνευρίστηκε γιατί είχα πει ότι δεν θα γίνονται αναφορές χαιρετισμού και τέτοια.
1: Εντάξει. Μωρέ, εντάξει, μωρέ, κοίτα να σου πω. Εμείς είμαστε τώρα. Ποιος θα κάτσει, όπως λες και εσύ, μία και δύο η ώρα να ασχοληθεί με το τηλέφωνο, έτσι. Είμαστε μόνοι, έχουμε μια παρέα. Νιώθουμε μια συντροφή. Είμαστε μόνοι.
0: Ο καθένας το βλέπει διαφορετικά.
1: Είμαστε μόνοι. Εντάξει, μπορεί και να πούμε και κάτι, να είναι και παράλογο, να είναι και έτσι, και να είναι και καλό, και να είναι και. Τα ανθρώποι είμαστε, εντάξει. Κάνουμε και λάθη. Δεν το παίρνουμε τόσο. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Λέω, κοίτα τόνε. Κατσικώθηκε, λέω, ο κριτικός. Άμα μ' ακούει, να πάρει τηλέφωνο.
0: Γιατί, άμα δεν θέλει, γιατί να πάρει.
1: Θα πάρει, άστονε.
0: Είχε πάρει όταν. Για να παραπονεθεί.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ, παραπονιάρης είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνω, δεν μπορώ να το λύσω.
1: Τι να του κάνει, δε. Τέλος πάντων. Τι άλλο να σου πω τώρα. Για. Τι έγινε τώρα, ξεκινήσανε πάλι μπαμπούμ. Έγινε τίποτα.
0: Όχι, δεν ξεκινήσανε μπαμπούμ. Εκεί πέρα το Ισραήλ με το. Στο Λίβανο.
1: Ναι.
0: Τι να σας πω.
1: Τι να γίνει, τι θα κάνουμε.
0: Κάθε...
1: Είχαμε μια ελπίδα, ρε
0: όποτε,
1: παιδί μου.
0: Όπου, εχθές, όποτε φυσάει, όποτε αλλάζει.
1: Άλλα,
0: όποτε αλλάζει ο άνεμος, αλλάζουν και τα κόζια με τις συμφωνίες, δεν ξέρω.
1: Τέλος πάντων, ακούμε άσχημα πράγματα, τέλος πάντων, κουράγιο να κάνουμε. Ακούμε τώρα και με τις συντάξεις, λένε δεν φτάνουν, λένε δεν κάνουν, είμαστε...
0: Γιατί τώρα τα ακούτε.
1: Πολύ μεγάλα, συνέχεια τα ακούμε.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά τώρα κάτι είπε και αυτός που είναι στην τράπεζα, πώς τον λένε αυτόν, τον Σουρνάρα. Ότι θα φτάσει.
0: Ότι δεν θα φτάνουν οι συντάξεις για το δημόσιο.
1: Δεν θα φτάνουν οι συντάξεις. Ναι, καλά, εντάξει, εγώ τώρα μεγάλωσα.
0: Την έχει εξασφαλισμένη τη σύνταξη του.
1: Δεν, ναι.
0: Καλά είναι να κάνει τέτοιες. Πώς το λένε, να προβαίνει σε τέτοιες εκτιμήσεις. Οι λύσεις ποιες είναι.
1: Οι λύσεις ποιες είναι. Άμα θέλουν, βρίσκουν τις λύσεις. Δεν θέλουν να τις βρουν τις λύσεις. Γιατί είναι κατευθυνόμενοι. Λοιπόν. Mm. Άμα θέλουν, τις βρίσκουν. Όποιος θέλει, κάνει πράγματα.
0: Όποιος θέλει, δεν θέλει.
1: Βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουν είναι παιδιά να κάνουμε. Δεν έχουμε. Δεν γεννάνε οι γυναίκες.
0: Ναι,
1: πώς θα γεννήσουν οι γυναίκες, οι καημένες.
0: Άμα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι δύο και δεν τα βγάζουν πέρα, τι παιδί να κάνουν.
1: Συγγνώμη τώρα. Εάν. Ρίξανε λίγο τις τιμές.
0: Ποιος θα τις ρίξει τις τιμές?
1: Δεν ξέρω.
0: Ποιος από όλους? Αυτός που νοικιάζει το σπίτι, τα σούπερ μάρκετ?
1: Άκου να σου πω, Μανώλη, ξεκινάει από εμάς. Μην περιμένουμε μόνο από τους πολιτικούς. Ας γίνουμε λίγο άνθρωποι εμείς να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τον άλλον. Δεν μπορείς εσύ να λες, είναι ακρίβεια. Και εγώ θα τον νοικιάσω 500. Χθες πάταγα, βγήκαν ένα περίπατο και κοίταξαν δύο, κατεβήκαν πέρα αυτοκίνητο να δουν ένα νοικιαστήριο. Ακούω και βρίζανε και λέω πώς σας είπανε. Λέω γκαρσονιέρα, μου λέει ένα διαράκι, μου λέει 500 ευρώ. Στον Πολωνό. Λοιπόν, πώς θα τα δώσουμε, μου λέει, τα 500. Λοιπόν, ας ρίξουμε και εμείς λίγο νερό στο κρασί μας που λένε. Δεν είναι μόνο η πολιτική. Ας γίνουμε και εμείς. Λέμε για τους βρίζους, τους πολιτικούς λέμε. Και εγώ λέω και βρίζω. Άμα με πιάσει εδώ μόνη μου παραμιλάω. Λοιπόν, αλλά ας αλλάξουμε κι εμείς. Ας νιώσουμε λίγο και τον άλλον. Κάτω, ο ένας με τον άλλον. Μια αλληλεγγύη, δεν υπάρχει τίποτα. Αφού είμαστε εμείς τα ζώα, μωρέ. Αφού είμαστε εμείς ζώα. Και οι πολιτικοί, δεν έχουν ανάγκη. Αυτοί κοιτάνε την καρέκλα τους. Κοιτάω να πάρουν τα φράγκα, δεν τους βλέπουμε. Σ' άλλες σταθμένες σκυλιά κάνουνε. Πώς θα βγούνε.
0: Εγώ δεν βλέπω να ενδιαφέρεται πάντως κανείς. Δηλαδή σου λέει εγώ τον νοικιάζω τόσο, τον νοικιάζω άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, ας κάνει και η κυβέρνηση να μην τους παίρνει από τα ενίκια 15%. Ας τους παίρνει 5, ρε παιδί μου.
0: Γιατί γι' αυτό είναι υψηλές οι τιμές.
1: Έτσι λένε όλοι που νοικιάζουνε. Ότι εγώ πληρώνω φόρο. Αυτό λένε. Εγώ δεν έχω ακούσει κανέναν. Εγώ πληρώνω φόρο, μου λένε. Αυτό λένε. Λοιπόν, κατέβασε τα νίκια, βάλτε το φόρο.

0: 5% από 15. Κάνε λίγο και πέρα τι θα κάνεις που κλέβουν τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Μπορούν να τα κάνουν. Δεν θέλουν να τα κάνουν. Δεν θέλουν να τα βάλουν με τους μεγάλους. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Αν θέλανε μπορούσαν να κάνουν πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έτσι πιστεύω. Και ο ένας με τον άλλον, ας γίνουμε και εμείς άνθρωποι, ας καταλάβουμε το διπλανό μας, ας καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να είμαστε λίγο άνθρωποι, ρε παιδί μου. Πώς έλεγε μια κυρία που λέει, που πάω και να πιάτο φαΐ, σε αυτόν που δεν έχει να φάει.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν.
0: Λοιπόν, λίγο κι εμείς, λίγο ένας, λίγο άλλος, σαν κοινωνία, να αλλάξουμε εμείς πρέπει. Εάν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ αυτό έχω να πω, Μανολάκη μου, αγάπη μου.
2: Ευχαριστώ,
0: που,
2: κύριε
0: Βενή. Που σε είπα και Μανολάκη και μην παρεξηγηθώ κιόλας. Που είσαι 50 χρονών και σε λέω Μανολάκη.
2: 52.
0: Εγώ σε έχω στα παιδί μου.
2: 52 με τα καλοκαίρια.
0: Άμα σου πω κάτι, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Θα το πω στην κοπέλα.
2: 52 με τα καλοκαίρια, αφήστε, κυρία Ελένη. Μα έχει πάρει 100 βόλτα πέρα. Από τα 50 ανεβαίνει, από τα 50 και μετά αρχίζει ο κατήφορος.
0: Από τα 50 και μετά, βέβαια. Σε όπα πιάνει ο κατήφορος από τα 50 και μετά. Εγώ ήμουν 70 και πετούσα. Μέσα σου να έχει δύναμη.
2: Ήμουν 70. Ωραίο.
0: Πετούσα. Και τώρα πετάω.
2: Καλά, καλά λέτε. Καλά.
0: Να σου πω ότι πετάω και τώρα.
2: Καλά λέτε.
0: Ναι. Είμαι 80 χρονών και πετάω γιατί δεν το πιστεύει κανένα στην πολυκατοικία. 20 χρόνια νεότερη φαίνομαι. Άμα θες πιστέψέ το.
2: Γιατί να μην το πιστέψω.
0: Ναι.
2: Άντε καλέ. Μια χαρά.
0: Και μην το λες, μην το λες. Είμαι πιο μεγάλη εδώ. Λοιπόν, δύναμη θέλει. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Κι εγώ πέφτω συνέχεια. Μην νομίζεις. Πέφτω και σηκώνομαι. Τι κάνουμε. Λοιπόν, και ένα πράγμα θα σου συμβουλέψω.
2: Και συμβουλή. Ωραία, έχει να γίνει.
0: Σαν να είσαι παιδί μου. Σαν να μην μείνει Μανώλη μόνο σου. Είναι σκληρή η μοναξιά.
2: Εντάξει, σκληρή η ζωή. Τα φέρνει όπω τα φέρνει, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει. Κανόνε την πορεία σου.
2: Ωραία.
0: Η μοναξιά είναι αυτό.
2: Κανόνισε την πορεία σου, Παρδάλη. Άντε.
0: Ναι, κανόνε την πορεία σου. Λοιπόν,
2: εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Γεια σα, κυρία Ελένη.
0: Καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, έχουν έρθει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω όμως μετά το τραγούδι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 38 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Βλέπω τώρα αρχίσαν οι προετοιμασίες για το Σκωτία Μαρόκο, κύριε Σταυραγάκη.
1: Στο Σκωτία Μαρόκο, να πούμε κυρίες και κύριοι, για τον τρίτο όμιλο, στο μπάγκο είναι ο El Cabi, όπως και στο πρώτο παιχνίδι με τη Βραζιλία, δεν τον ξεκινάει.
0: Και τι γίνεται αυτό τώρα, μου λες?
1: Γιατί γίνω από το ρώτο, το προπονητή του Μαρόκο, εγώ ξέρω ξανά μου γιατί γίνεται. Αυτό, δηλαδή, μπορεί να το κρατήσει και να το βάλει στη συνέχεια.
0: Εντάξει.
1: Αν δεν του βγαίνει το σύστημα. Δύο πολύ σκληροτράχυλες ομάδες, όποιοι θέλουν να δουν το παιχνίδι αυτό, μία η ώρα είναι πολύ σκληροτράχυλες ομάδες.
0: Ωραίο παιχνίδι, είναι ωραίο.
1: Ναι.
0: Το Αμερική-Αυστραλία πάλι ήταν η επιτομή,
1: ναι,
0: των χωρών που δεν ξέρουν τι σημαίνει ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όμως οι Αμερικάνοι ήταν καλύτεροι, κέρδισαν 2-0.
0: Και προκρίθηκαν.
1: Προκρίνονται στους 32, έκαναν το 2-2.
0: Κράξιμο πολύ έπεσε στα hydration break. Κράξιμο πολύ στα hydration break.
1: Εντάξει, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι έπαθε ο διαιτητής και πει, τι του πήγανε.
1: Έπαθε μια γκράμπα.
0: Εκχύλισμα του πήγανε και ήπια έτριχε.
1: Γκράμπα, ήπια κάτι, εντάξει, ήλθε. Γκράμπα έπαθε. Λογικό είναι, μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρω, αλλά είδα εκεί το μαγικό ζωμό.
1: Κάτι πήρε, λοιπόν.
0: Στο γαλατικό χωριό, ξέρεις αυτά πώς λειτουργούν.
1: Λοιπόν, αυτόν τον γκολ ο Μπρέτες, ο παίκτης του Σόνσι, το 11, και ο άσος της Βιγιαρεάλ, ο Φρίμαν, με κεφαλιά στο 43 το 2-0. Οι Αμερικάνοι που παίζαν χωρίς τον Πουλισίκ, τον πρώτο του αστέρι που είναι στην Μίλαν, είχε ένα θέμα στη γάμπα από το παιχνίδι με την Παραγουάη και δεν αγωνίστηκε. Πήραν αυτό που ήθελαν. Εντάξει, ποδόσφαιρο μέτριο, όπως είπες και εσύ, αλλά σημασία έχει ότι αυτοί πήραν τους 3 βαθμούς. Είναι στους 6, είπα, τον τέταρτο όμιλο. Η Αυστραλία μένει στους 3. Η Τουρκία και η Παραγουάη χωρίς βαθμό. Θυμίζω ότι παίζει το Τουρκία-Παραγουάη στις 6 το πρωί. Στον άλλο όμιλο, στον τρίτο, έχουμε Σκωτία 3, Μαρόκο 1, έναν βαθμό η Βραζιλία, η Τι 0, και μία η ώρα Σκωτία-Μαρόκο. Και 3,5 Βραζιλία IT. Καταλαβαίνει η Βραζιλία χωρίς Νεϊμάρ πάλι. Καταλαβαίνει ότι για τους Βραζιλιάνους.
0: Συγγνώμη, ξαναπες λίγο τις ώρες. Με μπέρδεψες τώρα.
1: Πάμε πάλι.
0: Ναι, άντε.
1: Μία η ώρα.
0: Ναι.
1: Σκωτία Μαρόκο.
0: Μάλιστα.
1: 3,5 Βραζιλία IT.
0: Ναι.
1: 6 Τουρκία Παραγουάη.
0: 6 Τουρκία Παραγουάη.
1: Θα δεις σίγουρα τώρα ημίχρονο του Σκωτία Μαρόκο εκεί.
0: Ναι.
1: Όταν πας σπίτι θα δεις το υπόλοιπο του Σκωτία Μαρόκου. 3,5 ώρα ενώ θα τρως κάτι θα δεις το Βραζιλία IT.
0: Ναι.
1: Και αν επειδή είσαι Μεράκλης μπορέσεις να δεις το Τουρκία Παραγουάη, θα σε παραδεχτώ.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Δύσκολα εγώ το τελευταίο, μόνο τον ένα ημίχρονο θα αντέξω το Τουρκία Παραγουάη. Τα άλλα, εντάξει, είναι λογικό ότι μπορούμε να τα δούμε. Λοιπόν, για τη Βραζιλία είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γιατί θέλει τη νίκη για να πάει στους 4 για να μπορέσει να είναι στην ιστορία της πρόκρισης. Η Σκωτία επίσης θέλει νίκη για να κλειδώσει στη φάση 32 των νοκάουτ. Και το Μαρόκο είναι με την πλάτη στον τοίχο γιατί είχε έναν βαθμό. Οπότε η δεύτερη αγωνιστική στον τρίτο όμιλο και στον τέταρτο όμιλο, σε ό,τι αφορά την Τουρκία και την Παραγουάη, είναι πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πάμε στα υπόλοιπα και σου κρατάω τα καλά για το παγκόσμιο κύπελλο σε λίγο. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτ. Θα κάνει συναντήσεις με τον ιδιοκτήτη Παναθηναϊκό, τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, για το θέμα να αναλάβει τεχνική ηγεσία. Σάββατο ή Κυριακή θα γίνουν τα ραντεβού. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχει τελειώσει η ιστορία. Ο Μπράντοβιτ, όπως αναφέρεται και σε δημοσιεύματα, όπως βγαίνει και προς τα έξω, θα τα αλλάξει όλα και θα φέρει δικό του επιτελείο να έχει ανάμεσα σε αυτού θέλει να είναι και ο Δημήτρη Διαμαντίδη. Λοιπόν, από εκεί πέρα ποδοσφαιρικά έχουμε πολλά. Υπέγραψε τον Ολυμπιακό Παύλο Μαθαίο.
0: Καλός είναι.
1: Είναι καλός, αμυντικός. Ναι. 3-1 χρόνια. Στη Μαγιόρκα έπαιζε. Έφυγε ο Ζουλιάν Μπιανκόγκ από Γάλλος αμυντικός και πήγε στην Άντερλεχτ. Ανακοινώθηκε από την Άντερλεχτ. Έφυγε τον Ολυμπιακό. Ανακοινώθηκε μέχρι το 2029. Το Μπάουκ που έχει πολύ ψωμί επίσημα. Το μεσημέρι ανακοινώθηκε το τέλος με τον Ρασβάλ Λουτσέσκου. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρασβάλ Λουτσέσκου πρόσφερε πάρα πολλά στην ομάδα. 7 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 2 φορές την πήγε στους 8 του Conference League. Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί ξεχνάμε εύκολα. Τώρα, ήταν αυτό που έβγαινε από το ρεπορτάζ, ήταν το πρώτο φαβορί, ο Μαρίνο Πούσιτς, ο Ολλανδοκροάτης που ήταν στην Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
0: Ναι.
1: Τελικά έκλεισε αυτό το θέμα, δεν υφίσταται, και όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με τον Ιταλό, 40χρονο, Αλέσιο Λίσι, ο οποίος είναι Ιταλός και έχει φύγει από την Οσασούνα. Αυτός θα είναι ο Αντιλουτσέσκου. Προτιμήθηκε αυτή η ιστορία, επιχειρίζεται ο Βιερίνια με το Μάτος και από ό,τι φαίνεται εκεί θα καταλήξουμε στον Ιταλό 40χρονο προπονητή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ παρεπτόντως έχει αργήσει, γιατί θυμίζουμε ότι 13 παίζει παιχνίδι, όπως και Παναθηναϊκός έχει αργήσει, 13 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Όχι, 23, συγγνώμη, 23.
0: Σε ένα μήνα δηλαδή.
1: Σε ένα μήνα, ένα και κάτι παίζουνε. Λοιπόν, ο Κεζιόρα έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Δυναμό Κιέβου, μπορεί να το βρει απέναντί του ΠΑΟΚ, γιατί η Δυναμό ή η Κλουζ από τη Ρουμανία θα είναι αντίπαλοι στο δεύτερο κρατικό γύρο του Europa League. Παναθηναϊκός πάει για μια πολύ καλή μεταγραφή, τον Ετιέν Καμαρά, τον Μέσο, έχει έρθει στην Αθήνα από την, γαλλική, από την βελγική Σταρ Λερουά και αναμένεται να κλειδώσει μεταγραφή, περνάει ιατρικά για να ανακοινωθεί. Τον Όφη, τον κυπελούχο Όφη, να μην το ξεχνάμε, θα συνεχίσει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης που έφυγε από τον Πανετολικό. Το στίβο στο Ντέιμον Λίκ, ο Εμμανουήλ Καραλής, πρώτος 5.92 στην Τόχα. Σήμερα και την Κυριακή στο Βόλο, Βαλκανική Αγώνες Στίβου Ανδρών Γυναικών, με Τεντόγλου η ελληνική ομάδα, Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό, Τεντόγλου στο μήκο, Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό και μια πολυπληθή ελληνική ομάδα. Και πάμε τώρα, αν έχω ξεχάσει, οι χώρες θέμα η εσωτερική κίνησαν πάρα πολύ. Mm. Δεν έχω ξεχάσει κάτι. Τα έχω πει όλα. Πάμε τώρα στα καλά. Πρώτον, το Ιράν θα κάνει καταγγελία στη FIFA για το γεγονός της ταλαιπωρίας αυτής που έχει να φεύγει από την Τιχουάνα του Μεξικού, όπου είναι η έδρα της ομάδας για το παγκόσμιο κύπελο, και να πηγαίνει αυθημερών να παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων και κυρίως εκεί στο Λος Άντζελες δεν το επιτρέπουν να μείνει το προπονητικό κέντρο που είχαν κλείσει και να πηγαίνω έρχονται αεροπορικός μέχρι την Τιχουάνα, σου είπα, σαν να είναι ομάδα τοπικού ή Δέλτα Γάμα Εθνικής, και να φεύγει αυθημερών να πηγαίνει να παίζει. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση από τους Ιρανούς που έχουν κάνει ήδη διάβημα στη FIFA.
0: Να.
1: Μην ξεχνάμε τη μανούλα του Βοζίνια, του τερματοφύλακα.
0: Πήγε, θα πάει, λες.
1: Πήγε. Του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, 40 χρόνια τερματοφύλακα, στη μανούλα του. Ήταν ο πατέρας του εκεί και ο αδελφός του. Πήγε τη μανούλα του να τον δει.
0: Συγγνώμη, για το Ιράν, τι μου λέγες τώρα, μία μέρα πριν. Εντάξει.
1: Ποιο?
0: Για το Ιράν, μία μέρα πριν.
1: Όχι, δεν πάει μία μέρα, πάει αυθημερών, είπα.
0: Αυθημερών.
1: Ήταν η ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής και να φεύγει από την αναγέννηση η Άρτα. Η αναγέννηση Άρτα θα πηγαίνει να παίζει στην Ελασσόνα.
0: Γιατί δεν έχουν να μείνουν που να μείνουν το βράδυ και πάνε κατευθείαν για τον αγώνα.
1: Ναι, όχι που δεν έχουν. Οι δρόμοι είναι τώρα εύκολοι.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Κάπως έτσι και αυτοί του υποχρεώνει να πάνε αεροπορικώς και να περιμένουν εκεί να είναι έτοιμοι, να μπουν στο γήπεδο, να παίξουν και μετά πάλι αεροπορικώς θα γυρίσουν πίσω.
0: Καταλαβαίνεις βέβαια ότι αυτό δεν είναι τελείως unfair, έτσι.
1: Ναι, unfair, και μάλιστα όταν πήγαινα να τον πιέσω τον Ινφαντίνο σε μια συνέντευξη που είπε σταματήστε και κάτι τέτοια.
0: Τι σταματήστε?
1: Δεν επέτρεψε ερωτήσεις εκεί.
0: Α, συγγνώμη.
1: Είπα για τον Βοζίνιο ότι η μητέρα του πήγε τελικά και θα δει το παιδί της, πολύ σημαντικό. Και για πάμε εδώ τώρα στα ωραία που σου έχω. Ο Γιάννη Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, μέσα σε μία εβδομάδα πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει με το ιδιωτικό τζετ για να βλέπει παιχνίδια.
0: Πες μου, πλήγωσέ με.
1: Χιλιάδες. Λοιπόν, ο Γιάννη Ινφαντίνο, με το ιδιωτικό τζετ που του έχει δώσει η Qatar Airways, και μάλιστα είναι και λίγο ρηπογόνο, όπως διαβάζω στην ΕΚΙΠ, έχει κάνει 20.000 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα. Ούτε πιλότος να ήταν.
0: Γιατί, ο ίδιος το πετάει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λοιπόν. Αλλά ένας πιλότος δεν μπορεί να κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα.
0: Αλλάζει πιλότος.
1: Όχι. Ένας πιλότος, επαγγελματίας, δεν κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα.
0: Κάνει, ρε, εσύ, είναι μεγάλες οι αποστάσεις. Αν θα μου πεις.
1: Παιδιά, μην επιμένετε. Ούτε ένας πιλότος είτε μία αεροσυνοδός κάνει 20.000 χιλιόμετρα σε μία εβδομάδα. Γιατί υπάρχουν τα όρια από την IATA και κάνουν συγκεκριμένες ώρες. Λοιπόν, αυτός λοιπόν εκεί με το Jets που έχει, που είναι ρηπογόνο, τα έχει διαλύσει όλα. Για να δει 10 παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, έχει κάνει 20.000 χιλιόμετρα, έχει κάνει, διανύσει, και να πηγαίνει, έρχεται από γήπεδο, από πόλη σε πόλη, και να δει μέχρι τώρα 10 αγώνες. Δεν ακούω κάτι, έχει κάποια απορία, μήπως έχει και ο εκλεκτός κολύπτης που έχει και ο Λάσκαρης αγοράσει καμία απορία.
2: Έχει, λέει, ότι πέταξε, λέει, μέχρι την Μπαγκόνγκ 10.000 χιλιόμετρα σε μία μέρα.
1: Σε μία μέρα, λοιπόν, αυτός που πάει στην Μπαγκόνγκ, ναι, και κάνει στάση εκεί, θα ξεκουραστεί, δεν θα συνεχίσει να πάει και στην Αυστραλία ο ίδιος.
2: Και την άλλη μέρα, ναι. Θα έχετε, παιδιά, άλλο πιλότο τώρα, μην τρελαίνετε.
1: Ναι, δεν θα κάνει. Καταλάβατε, λέω, οι πιλότοι έχουν συγκεκριμένα ώρα.
2: Ναι, θα ξεκουραστεί και θα βάλουν άλλο πιλότο, και δεν έχει άλλο προβλήματα τέτοια
1: ενδιαφέροντα. Αυτός τώρα, το τζέτ, εννοείται ότι μπορεί να έχει δύο πληρώματα ή όχι. Μην το συγκρίνουμε. Συγκρίνω ότι ένας επαγγελματίας του χώρου δεν κάνει τόσο, δεν γράφει τόσο χιλιάδες χιλιόμετρα, ενώ αυτός τα έχει διαλύσει όλα και πάει μόνο κούκι. Και πάει και με ένα ρηπογόνο ERZ.
2: Ρηπογόνο, τι εννοείς?
1: Ρηπογόνο. Ρηπογόνο, πώς
2: είναι. Ήμαλα, ρηπογόνο είναι.
1: Πώς είναι ατμόσφαιρα. Αυτό είναι πολύ ρηπογόνο, όπως το διαβάζω. Λοιπόν, αν είναι πρόεδρος της FIFA, ουσιαστικά είναι ισότιμος του πλανητάρχη και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν τον πειράζει κανένα.
2: Οκ. Okay.
1: Λοιπόν,
2: όλα καλά.
1: Καλά. Τι?
2: Μαρόκο, τι βλέπουμε, Μαρόκο, έτσι.
1: Άλλο τι βλέπουμε, άλλο τι θέλουμε.
2: Τι βλέπουμε, είπα, δεν είπα τι θέλουμε.
1: Θα πάρω λίγο.
2: Τι βλέπουμε, δεν υπάρχει θέλω. Σιγά τι να θέλω.
1: Εντάξει, εγώ θέλω το Μαρόκο. Βασικά λέω το Μαρόκο ότι μπορεί, αλλά η άλλη είναι πολύ σκληροτράχη η ομάδα.
2: Η Σκωτία
1: σύννεφο.
2: Η Σκωτία, εντάξει.
1: Πέφτει κλωτιά σύννεφο. Ένα αυτό.
2: Δεν είναι βρώμικη η Σκωτία.
1: Δεν είναι βρώμικη, δεν είπα ότι είναι βρώμικη.
2: Σκληδυνατή.
1: Δεν είναι η Ιρλανδία. Που είχα δει ένα παιχνίδι.
2: Αυτό σου λέω.
1: Η Ιρλανδία, η Ελλάδα στη Νέα Φιλαδέλφια ήταν nation ή προκριματικά μουντιάλ. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Ήταν αυτό το πράγμα. Με το παραμικρό έπεφτε η κλωτιά σύννεφο. Εκεί που είδα στη Νέα Φιλαδέλφια, είχα δει και τον φίλο στον Εμπαπέ.
2: Φίλο μου, τώρα εντάξει, ένα καφέ έχουμε πιει, δεν είναι.
1: Ένα καφέ, ναι, αγαπημένο σου. Ο οποίο θυμίζω για τότε τον Εμπαπέ, είμαστε κάτω στη μεικτή ζώνη, ενώ οι υπόλοιποι Γάλλοι παίχτες, και μιλάμε τώρα για αστέρια, δεν μιλάμε για τίποτα τρίτο-τέταρτο.
2: Τίποτα χρέπια, ναι.
1: Ναι, μιλάγανε και στους Έλληνες δημοσιογράφους, σταματάγανε και στους Γάλλους.
2: Ναι.
1: Ενώ ο Εμπαπέ εμφανίστηκε περικυκλωμένος από 12-13 άτομα, που είναι ο γυμναστής του, ο φροντιστής του, η ασφάλειά του, ο μάνατζερ του κλπ. Ούτε που κοίταξε, πρόσεξε, δεν λέμε εμάς μας είδε, δεν υπήρχαμε.
2: Ναι.
1: Τους Γάλλους όμως, που είναι από μεγάλα δίκτυα, δεν είναι τώρα, πολύ μεγάλα δίκτυα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά ή ιστοσελίδες, ούτε που τους κοίταξε και έφυγε, προχώρησε, δεν μίλησε καν. Και την άλλη φορά που τον είδα από κοντά ήταν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ολυμπιακό. Εκεί δεν σου κρύβω ότι στη μεικτή ζώνη μίλησε σε δύο ισπανικά ραδιόφωνα.
2: Μα δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Ακούμε, την εθνική ομάδα δεν είναι
2: υποχρεωμένος. Όχι, λόγω του για το Champions League.
1: Για το Champions League μπορεί να είναι υποχρεωμένος και μίλησε σε δύο ραδιόφωνα ισπανικά, απευθείας μίλησε. Και πάλι μετά έφυγε και έφυγε για το λεωφορείο να πει στο Πούλμαν. Αλλά στην εθνική ομάδα. Ούτε που γύρισε να κοιτάξει στη Νέα Φιλαδέλφια. Υπήρχαμε, δεν υπήρχαν και δεν σου λέω για μας, σου λέω για τους ξένους, για τους συναδέλφους από τη Γαλλία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, φίλος σου είναι, πιστεύω τώρα.
2: Φίλος, εντάξει τώρα. Και εσύ μην το.
1: Έχεις καλές σχέσεις.
2: Έχουν, λοιπόν, εντάξει,
1: το Μαρόκο πιστεύω ότι θα κερδίσει. Η Βραζιλία πρέπει να κερδίσει. Βάζω μπροστά τη λέξη πρέπει. Και να το καθαρίσει.
2: Ναι.
1: Για να πάει στους τέσσερις. Και το άλλο, το Τουρκία-Παραγουάη, πολύ δύσκολο παιχνίδι.
2: Τουρκία-Παραγουάη, αίμα και άμος είναι αυτό πολύ.
1: Είναι και οι δύο στο 0.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Είναι και οι δύο στο 0. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Θα παίξει μετά, αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία με τη ΣΥΠΑ και η Αυστραλία με την Παραγουάη. Σωστά το λέω.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχει παίξει ήδη η Παραγουάη και η Τουρκία-Αυστραλία. Και πρέπει τώρα οι Τούρκοι εδώ, αν θέλουν να συνεχίσουν, να πάρουν το τρίποντο. Το ίδιο και για την
2: Πολυκάλη. Το ίδιο και ναι.
1: Για την πολύ σκληρή ομάδα που λέγεται Παραγουάη. Δηλαδή είναι μια κομβική, γι' αυτό το νομίζω είναι κομβική αυτή η αγωνιστική.
2: Βέβαια είναι.
1: Εντάξει, να δούμε πώς θα γίνει. 7 η ώρα θα τα πούμε εμείς. Real Sports θα έχουμε εκεί καλεσμένους. Έρχεται μπροστά μας και Ράλι Ακρόπολης. Ωραία γκάζια.
2: Πότε είναι το ράλι Ακρόπολης?
1: Τι?
2: Πότε είναι το ράλι Ακρόπολης?
1: Μια άλλη Πέμπτη ξεκινάει.
2: Θα έχει καμιά ειδική. Ναι.
1: Είναι η περιοδική εκεί στο κάτω στο Ελληνικό.
2: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, ωραία γκάζια. Ανθρώπινα γκάζια που λέω εγώ.
2: Ναι.
1: Από ανθρώπου που ξέρουν να οδηγάνε και όταν του δει στον δρόμο πάνε σαν.
2: Πάνε όπως πρέπει.
1: Πάνε όπως πρέπει.
2: Καλά τα λες.
1: Και όχι αυτό το χάλι που βλέπουμε στους ελληνικούς δρόμους και εδώ στην Αθήνα που τους βλέπεις όλους ότι νομίζουν ότι είναι κάποιος οδηγός Φόρμουλα 1 ή του ράλι και πάνε στα τρελή.
2: Σωστό.
1: Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε κύριε.
1: Ας έρθει η τροχέα μια μέρα.
2: Ναι.
1: Προκαλώ
2: που να
1: η τροχέα να κάτσει εκεί στο φανάρι που είναι απέναντι από το ρίαλ.
2: Ναι.
1: Που μπαίνουνε.
2: Τι να κάνει.
1: Που υπάρχει φανάρι που ναι. Μπαίνουνε, τους ακούς πως μπαίνουνε. Όχι το βράδυ μόνο και το μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Που μπαίνουν και νομίζουν ότι πάντα το φανάρι είναι ανοιχτό. Και όταν το φανάρι ανάψει κόκκινο για, για τα αυτοκίνητα και πράσινο για τους πεζούς, πολλές φορές συμβαίνει να τον δεις στο ένα μέσα, δύο μέτρα, να δεις το αυτοκίνητο που δεν έχει προλάβει να σταματήσει.
2: Μες.
1: Να εκεί, να κόψεις 5-6 κλίσεις. Γιατί στην απέναντι μεριά, επειδή υπάρχει μεγάλη ευθεία, δεν γίνεται το ίδιο πράγμα. Εκεί που έρχεται από τη στροφή από το Μαρούσι, μπαίνουν με πατημένες τέταρτες και πέμπτες που λέω εγώ, και όποιον πάρει ο χάρος. Ας έρθει εκεί, μια είναι ένας κόμβος θα μπορούσε να κάνει ελέγχους. Ρουφιανιά τώρα αυτό που κάνω, αλλά...
2: είσαι λίγο, ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, παιδιά δεν είναι. Όχι. Εκεί να δούνε. Γιατί περνάνε και μετά τους βρίζεις κιόλα και δεν έχει γυρίσει ποτέ ένας να μου πήρε μεγάλη γιατί μας βρίζεις. Για να έρθουμε και τη συνέχεια.
2: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι καταλαβαίνουν τη βλακεία που κάνουν. Γιατί δεν βλέπουνε, πάνε να μπουνε και ξαφνικά βλέπουν στα 20 μέτρα το φανάρι.
2: Μάλιστα.
1: Ενώ οι άλλοι έχουν σταματήσει δεξιά τους ή αριστερά τους. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, νομίζω ότι είμαστε καλά.
1: Η απορία μου είναι εμένα ποιος θα κάνει την απονομή στις 19 Ιουλίου.
2: Ο Τραμπ.
1: Θα το κάνει, λες, ε?
2: Ναι.
1: Θα δούμε.
2: Εσύ τι λες, ότι δεν θα το κάνει?
1: Πιστεύω, ναι, πιστεύω ότι θα είναι. Θα είναι μαζί με τον Ιφαντίνο και. Εντάξει, το κύπελο τώρα. Κανονικά το πρωτόκολλο λέει ότι το δίνει ο πρόεδρος της FIFA. Του λέω ότι είναι το πρωτόκολλο.
2: Καλά, θα το δώσει, θα το χέρι-χέρι θα πάει.
1: Θα πάει χέρι-χέρι.
2: Νομίζω και εγώ.
1: Ωραία, θα δούμε. Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή. Καλό βράδυ, καλό.
1: Μου,
2: έλα, σέντρασε και... λίγο. Εδώ έχει εθνικούς ύμνους τώρα.
1: Τι?
2: Εθνική ύμνη λέω τώρα.
1: Πάμε τώρα για, νομίζω, για νίκη Μαρόκου. Ο αδελφός λαός του Μαρόκου να μπορέσει να κερδίσει.
2: Για να δούμε.
1: Να πάρει το τρίποντο.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Δημητρή.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι μία.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.
2: Σημαίνει φως.
3: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real Night στους 97,8. Ποτέ

0: Εδώ είμαστε. 7 λεπτά μετά τη μία μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα. Η κυρία Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Πήγα να πω κυρία Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, αλλά λάθος θα ήταν. Ελάτε.
1: Ακριβώς. Εγώ ξέρετε γιατί πήρα. Καλημέρα σας.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Γιατί η κυρία που σας έδωσε τώρα τελευταία που μίλησε, που σας έδωσε συμβουλή να μην μείνετε μόνος. Είμαι λίγα χρόνια μεγαλύτερος από εσάς και δυστυχώς πλέον μόνη, αλλά τουλάχιστον έχω κάποια κατοικίδια και ασχολούμαι.
0: Ναι.
1: Και δεν νιώθω τόση μοναξιά. Γιατί πλέον δεν ζω Θεσσαλονίκη. Τα τελευταία χρόνια είμαι εδώ στο χωριό. Και...
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Αχλαδοχώρη Σερών.
0: Α, στις Σέρες, μάλιστα.
1: Ναι. Και
0: λίγο
1: κάποια ορθοπαιδικά προβλήματα τα τελευταία δύο χρόνια. Ευτυχώς που έχω κάποια κατοικία, σας λέω. Και η συμβουλή της ήταν κουτί. Και όσον αφορά μια χρησμή κυρία.
0: Κυρία Αθηνά, να σας πω κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι συμβουλές είναι καλές πάντα όλων των ανθρώπων. Αλλά η ζωή του, η ζωή μας.
1: Δεν ξέρεις πώς θα τα θέλει.
0: Όχι ποτέ.
1: Ναι.
0: Όχι στο, ούτε το επόμενο δευτερόλεπτο δεν ξέρουμε.
1: Ναι, αλλά δεν λέει παροιμία μόνος ή μόνη ούτε στον παράδεισο. Αυτό εννοούσε η κυρία. Παρόλο που έχει αυτή την ηλικία, παρόλο που είναι δραστήρια, παρόλο, όταν κλείνει την πόρτα της, το διαμέρισμα που μένει, έρχεται αυτή η μοναξιά και την πλακώνει. Καταλάβατε. Αν είχε ας πούμε ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, κάτι, ίσως να ασχολιόταν και να μην την ένιωθε τόσο. Αλλά όταν κλείνεις την πόρτα σου, αυτή η μοναξιά ερημάδα σε πλακώνει. Όσο παρέσει και φίλου να έχεις όταν είσαι εκτός σπιτιού. Γι' αυτό ήταν πολύ σοφή αυτή η κουβέντα που σας είπε. Και όσο αφορά τη χθεσινή την κυρία που μιλούσε, ήταν μια κυρία που σας έλεγε «Να γιατί το έκανες αυτό έτσι, να γιατί εκείνο» και ήθελε σώνει και καλά να σας φέρει με τα νερά της. Δηλαδή να πάτε να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται αυτή και γιατί αφήνετε τον τάδε ή την τάδε να μιλήσει αφού στέκετε καλά στα μυαλά του και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή την υπομονή που κάνατε μαζί της εγώ δεν την είχα.
0: Όχι, κοιτάξτε, υπομονή έχω με όλο τον κόσμο.
1: Ναι, το κατάλαβα αυτό.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά ναι. Επειδή κάνω αυτή τη δουλειά τώρα,
1: ναι.
0: Και αύριο μπορεί να μην την κάνω,
1: ναι.
0: Γιατί δεν εξαρτάται και από μένα, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την κάνω έτσι όπως νομίζω ότι πρέπει να την κάνω.
1: Ναι.
0: Και όπως θέλω να την κάνω. Κρίνομαι καθημερινά, τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ακούω όλες τις απόψεις, τις σέβομαι.
1: Ναι, εξάλλου.
0: Αλλά στο τέλος.
1: Δεν ο καθένας ακροατής.
0: Ναι, αλλά στο τέλος θα κάνω αυτό που νομίζω εγώ ότι είναι σωστό. Αν δεν είναι. Okay.
1: Ναι.
0: Θα το διορθώσω και αν δεν διορθώνεται, δεν θα το κάνω.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, και στην Αθήνα, πώς είναι τα πράγματα έτσι, η καθημερινότητα.
0: Πώς είναι η καθημερινότητά μου, τι εννοείται. Ναι.
1: Θέλω να πω είναι αγχώδης όπως είναι και η Θεσσαλονίκη όπως ήταν παλιά που θυμάμαι ακόμη.
0: Εντάξει, η καθημερινότητα
1: είναι.
0: Πάντα είναι αγχώδης.
1: Μάλιστα.
0: Η καθημερινότητα είναι πιεστική πάντα, δεν είναι...
1: Mm-hmm.
0: Αλλά το βράδυ που μιλάω με εσάς, με όλο τον κόσμο,
1: ναι.
0: Ξεκουράζομαι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή κάνετε μια προσωπική ψυχανάλυση και ίδιος, λίγα λόγια.
0: Εφόσον
1: συναστρέφεστε με λογής ανθρώπους, οι οποίοι είτε θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου π.χ. είτε θα είναι
0: αντίεργατες. Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας.
1: Ο καθένας έχει το επίπεδο του.
0: Αλλά δεν μπορείτε να πείτε
1: όπως έλεγε η κυρία χθες, γιατί μιλάτε με τον τάδε, αφού δεν στέκεται καλά στα μυαλά του. Δηλαδή τέτοια λογοκρισία...
0: Γιατί εγώ στέκομαι καλά στα μυαλά μου, το ξέρει αυτό κανείς? Όχι, το ξέρει κανείς. Με συναναστρέφεται κανείς έξω, ξέρει εγώ τι άνθρωπος είμαι.
1: Όχι, αλλά για να εργάζεσαι σε ένα αντικείμενο όπως το
0: ραδιόφωνο ή καταλαβαίνετε
1: πως... Περνάτε από κάποια...
0: Όχι, μισό λεπτό, καταλαβαίνετε πως το λέω.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Κάποιος άνθρωπος έχει τα δικά του.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εσείς έχετε φοβερό κουράγιο και υπομονή Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά, αν επιτρέπετε?
0: Τις εκπομπές τις κάνω 5 χρόνια, αλλά αυτή τη δουλειά την κάνω 35 χρόνια.
1: Οπότε, τι να σας πει τώρα η Α και η Β και
0: δεν είναι, όχι, όχι, όλοι έχουν κάτι να μου πούνε και καλά κάνουν.
1: Όχι, όχι, θέλω να πω, όχι να σου πει απλά κάτι, να, δηλαδή να σου το πασάρει και να σου πει αυτό θα κάνεις, σώνει και καλά, αυτό δεν γίνεται, ο καθένας αποφασίζει μόνος του.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν είναι. Εσείς πώς επιτρέπετε ο καθένας να μιλάει και να λέει διάφορα? Θα το κόψει μόνο να αρχίσει να βρίζει ή να λέει δεν ξέρω εγώ τι παράλογα.
0: Το αυτό
1: δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Από εκεί από Αθήνα είστε Αθηναίος?
0: Ναι, ναι, Αθηναίος.
1: Αθηναίος, μάλιστα. Χαίρεστε που γεννηθήκατε εκεί σε εκείνα τα μέρη? Θα θέλατε να ήσασταν γεννημένος αλλού? Επαρχία, π.χ. κανένα εσύ?
0: Να ξέρετε τι, νομίζω ότι η ερώτηση...
1: Ναι.
0: Είναι λίγο, δεν έχει νόημα γιατί, γιατί γεννήθηκα εδώ, άρα δεν μπορώ να ξέρω πώς θα ήταν αν είχα γεννηθεί κάπου αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Όταν βλέπω κάποιους ανθρώπους που έχουν γεννηθεί σε νησιά, λέω τι ωραία που θα ήταν να είχα γεννηθεί σε ένα νησί και να είχα κάπου να πάω. Ναι. Αλλά αυτό έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς.
1: Σίγουρα.
0: Γενικώς στην περιφέρεια ή σε ένα βουνό ή κάπου, δεν ξέρω. Οπότε, ναι, κατά βάση χαίρομαι να είναι ο κόσμος και εγώ και οι άνθρωποι μου και όλοι να είμαστε υγιείς και αυτό τέλος. Τώρα εδώ, εκεί, παραπέρα δεν νομίζω ότι έχει.
1: Δεν έχει νόημα σίγουρα. Ναι. Όπου ζεις και η πατρίδα δηλαδή.
0: Έτσι δεν είναι η ζωή μας?
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι είναι σίγουρα. Χάρηκα που μίλησα μαζί σας.
0: Και εγώ, κυρία Αθηνά, καλό βράδυ, άρα, καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
1: Παρακαλώ πολύ. Φροντίστε κάτι να κάνετε. Η μοναξιά σας είπα όταν κλειδώνεις, βάζεις το κλειδί στην ρημάδα την πόρτα.
0: Γιατί,
1: είναι αφόρητη.
0: Ναι. Γιατί, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πρώτον, δεν ξέρει κανείς τι είδους ζωή ζω. Και δεν αφορά και κανέναν. Πρώτον. Δεύτερον.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί εμένα αυτό που ζω να μου αρέσει και να είναι η μοναξιά. Τι πάει να πει αυτό? Ο κάθε άνθρωπος κάνει τις επιλογές του.
1: Με συγχωρείς, δεν έφτασες ποτέ στο σημείο να πεις γιατί θέμουσε εμένα όλα?
0: Να πω γιατί θέμουσε εμένα όλα?
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια.
1: Ποτέ δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο.
0: Αφού
1: π.χ. Από θέμα υγείας να φτάσει σε ένα σημείο τόσο χάλια να είσαι και να λες γιατί όλα σε μένα.
0: Όχι.
1: Δεν έχει φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο.
0: Σε σημείο να περνάω δύσκολο όπως περνάει όλος ο κόσμος, ναι, αλλά να ρωτήσω το Θεό γιατί θέμουν σε μένα και θα μου απαντήσει.
1: Όχι, εννοώ τρόπος του λέγει δηλαδή, έτσι
0: όχι.
1: Λέμε.
0: Ποτέ.
1: Όχι. Τι κάνεις δηλαδή?
0: Τι κάνω?
1: Μαζεύεις τα κομμάτια σου και πας παραπέρα.
0: Γιατί, σας είπε κανείς ότι έχω σπάσει?
1: Εννοώ ψυχολογικά, ψυχικά μαζεύεις τα κομμάτια σου και αλλά μπορείς και σωματικά
0: μετά. Στη ζωή ερχόμαστε, όχι για να μένουμε στάσιμοι, για να προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα προχωράω, όπως όλοι.
1: Και μόνος έστω και μόνος.
0: Μόνος με παρέα, χωρίς, όπως να είναι. Δεν υπογράφουμε κανένα χάρτη όταν έρχομαστε στη ζωή ότι θα προχωράμε παρέες μαζί.
1: Ο Νταλάρας έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το Ξένος. Το έχεις ακουστά?
0: Το.
1: Τα αφιερώνω.
0: Να είστε καλά.
1: Με αγάπη.
0: Καλό βράδυ, κυρία Αθηνά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ να περνάς όπως εσύ θέλεις.
0: Αυτό είναι βασικά, να έχουμε υγεία και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Να είστε καλά.
1: Πάνω απ' όλα υγεία, όλα τα άλλα τα ξεπερνάμε μετά.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάνω απ' όλα. Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Κυρία Σπασία από την Πέφη και εδώ γειτόνισσα. Ελάτε, κυρία Σπασία.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
2: Χρόνια θα έλεγα. Τα τελευταία χρόνια που είστε στο Real.
0: Μισό λεπτό να πω ότι το Μαρόκο έχει προηγείται από το τρίτο λεπτό 0-1. Ελάτε.
2: Ναι, και θα ήθελα απόψε να κουβεντιάσουμε.
0: Να κουβεντιάσουμε.
2: Για όλα τα παιδιά που αποφύτησαν τρίτη γυμνασίου, τρίτη ηλικία, όταν τους ευχηθούμε τα όνειρά τους να πραγματοποιηθούν.
0: Μακάρι.
2: Και οι γονείς να εύχονται να είναι τα παιδιά ευτυχισμένα και χαρούμενα και να μην μετράνε τους βαθμούς. Οι βαθμοί είναι αριθμοί.
0: Η βαθμή είναι αριθμή, έχετε δίκιο, ναι.
2: Ναι, και να ευχόμαστε και να αγαπάμε τα παιδιά μας πάρα πολύ και να είμαστε κοντά τους.
0: Εννοείται.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εσείς να χαίρεστε το γιο σας.
0: Να είστε καλά.
2: Τρίτη γυμνασία θα πάει τώρα.
0: Τελειώσαμε το γυμνάσιο, τώρα πάμε λίγο.
2: Α, τελειώσαμε.
0: Βέβαια.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα γίναμε ηλικιόπαιδα.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί και εγώ μεγαλώνω τρία παιδιά τρίδημα. Και...
0: Τρίδημα μεγαλώνετε εσείς.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Να σας ζήσουν.
2: Ηλικία. Δύο κοριτσάκια και ένα αγόρι. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από το δικό σας.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και...
0: Πώς είναι να μεγαλώνετε.
2: Ευτυχία.
0: Ευτυχία είναι σίγουρα, αλλά θα είναι και δύσκολο πολύ.
2: Όχι. Δύσκολο είναι στην εφηβεία. Η εφηβεία είναι πάρα πολύ.
0: Καλά, την εφηβεία τη ζω και εγώ τώρα. Εντάξει, θα έχουμε μεγάλη διαφορά.
2: Ναι. Τα κορίτσια είναι λίγο δύσκολο, αλλά τα αγόρια ακόμη δεν είναι έτσι, δεν έχουν αυτή την ένταση που έχουν.
0: Τρία έχετε, κορίτσια. Δεν έχετε άλλα.
2: Τρία. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω αποκτήσει αυτά τα παιδιά. Είμαι πάρα πολύ κοντά και εγώ και ο παπάς τους.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Και βλέπω δεξιά και αριστερά αυτό που γίνεται, τη βαθμοπήρανε γιατί περνά στους βαθμούς και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν δίνουμε σημασία αν είναι τα παιδιά μας ευτυχισμένα, αν είναι τα παιδιά μας χαρούμενα.
0: Έχετε δίκιο.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτά τα παιδιά που περιμένουν τώρα από τις πανελλαδικές αποτελέσματα, διεκδίνει τη ζωή μας από τις πανελλαδικές. Δεν
0: κρίνεται
2: καθόλου.
0: Θα σας πω, εγώ βλέπω από το. Είδα δηλαδή από το άγχος του δικού μου, που ήξερε ότι. Εντάξει, την είχε περάσει, δεν είχε κανένα θέμα. Και είχε άγχος για τους βαθμούς. Λέω, παιδάκι μου, άγχος για ποιο λόγο έχεις. Μα να λέει βαθμοί, ναι, του λέω τι. Και αν δεν είναι καλή, ναι, του λέω και αν δεν είναι καλή, τι.
2: Τι σημασία έχει.
0: Δηλαδή, εντάξει, να το βάλουμε, του λέω, σε μια βάση. Και αν δεν είναι καλή. Τι σημαίνει δεν είναι καλός. Δηλαδή να μου πεις ότι έχεις περάσει, που ξέρω βέβαια τους βαθμούς του, αλλά να μου πεις ότι πέρασε, ας πούμε, την τάξη με τη βάση σε όλα τα μαθήματα, ξέρω εγώ τι. Μην απογοητεύσεις ποιον.
2: Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ όταν έρχονται στα παιδιά.
0: Εντάξει, δεν λέω ανεξέλεγκτα, ας πούμε, να πηγαίνουμε στο οριακά, αλλά άγχος για ποιο λόγο.
2: Εγώ έρχονταν τα παιδιά από το σχολείο όταν γράφανε και τους έλεγα. Δεν τους έλεγα πως γράψατε. Τους έλεγα είστε χαρούμενα, είστε ευτυχισμένα. Τι θέλετε να φάτε. Αυτό ήτανε. Και με κοιτάζατε καλά καλά. Εγώ αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλή,
2: να νιώθουμε τα όνειρα των παιδιών μας να γίνουν πραγματικότητα και να μην θέλουμε να εκπληρώσουμε δικά μας όνειρα τα οποία δεν πραγματοποίησαμε.
0: Το σημαντικό, κυρία Σπασία, είναι για να γίνουν τα όνειρα των παιδιών πραγματικότητα είναι να κάνουν όνειρα. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πιέζουμε τα παιδιά σε βαθμό που να μην προλαβαίνουν να κάνουν όνειρα.
2: Δεν το κάνουν όλοι όμως αυτό.
0: Όχι, προφανώς.
2: Εσείς πιέζετε το γιο σας.
0: Όχι, δεν έχει σημασία το τι κάνω. Όχι, δεν τον πιέζω, αλλά δεν έχει να κάνει. Το λέω γενικά γιατί το βλέπω γύρω μου.
2: Και εγώ δεν ξέρω, εγώ τι να πω. Ότι προσπαθώ. Να τα βλέπω να είναι
0: προχτές,
2: γι' αυτό και πήρα απόψε.
0: Προχτές λοιπόν είχαν έρθει δύο τεχνίτες στο σπίτι και είχαν μαζί τους και δύο παιδιά, δικά τους.
2: Ναι.
0: Το ένα παιδί πήγαινε στη Σιβητανίδιο και το άλλο μόλις είχε τελειώσει το λύκειο και θα πήγαινε σε ΙΕΚ για ψυχτικός.
2: Ναι, πολύ καλό.
0: Λοιπόν, συμφωνώ και εγώ απολύτως. Και το παιδί που πήγαινε στη Βιτανίδα και αυτός ψυχτικός. Κυκλωμάτων, ξέρω εγώ κάτι. Τα άκουγε λοιπόν ο δικός μου, τους έβλεπε κιόλας γιατί εντάξει, ποια ηλικία είναι.
2: Mm.
0: Μου λέει, καλή δουλειά. Του λέω, καλή δουλειά, άμα σ' αρέσει κιόλας, καλή δουλειά. Και πιάσανε λίγο την κουβέντα και τους έβλεπα πώς μιλούσανε μεταξύ τους και πώς προσπαθούσε να αποκρυπτογραφήσει λίγο τις συνθήκες. Τι θέλω να πω, ότι τα παιδιά παίρνουν ερεθίσματα από παντού και αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν τα παιδιά στο δικό τους. Το παιδί πρέπει να είναι ελεύθερο να σκεφτεί το δρόμο που θα ακολουθήσει.
2: Και να επιλέξει από μόνο.
0: Ναι, ναι. Τώρα, αν χρειαστεί, αν χρειαστεί μια βοήθεια, προφανώς θα την έχει.
2: Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά που διαβάζουν και θέλουν να προχωρήσουν θα το κάνουν από μόνο τους. Το να τα πιέσουμε δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, ναι, και εγώ θα συμφωνήσω.
2: Δεν έχει καμία σημασία. Εγώ λέω στα παιδιά θα βρείτε δουλειές τις οποίες όταν θα τελειώσετε, τις σχολές αυτές που θα τελειώσετε, να μπορείτε να βρείτε και δουλειά εύκολα.
0: Εντάξει, δεν είναι εύκολο, έχετε... βέβαια. Δεν είναι εύκολο βέβαια και αυτό που λέτε και δεν είναι και η ζωή, δεν είναι εύκολη.
2: Όχι, όταν ψάχνουμε βρίσκουμε. Όταν ψάχνουμε βρίσκουμε. Εγώ τελείωσα το Λύκειο, έδωσα πανελλαδικές, τρεις φορές δεν είχα περάσει, αλλά δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά. Ποτέ από 14 χρονών διάβασα παιδιά. Άλλα παιδιά και τα βοηθούσα. Βρήκα δουλειά, δούλεψα και δουλεύω ακόμη. Όταν θέλει ο άνθρωπος να δουλέψει, θα δουλέψει.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
2: Υπάρχουν τόσες δουλειές. Το να έχουμε πτυχία και να μην μπορούμε να βρούμε δουλειά, το θεωρώ δώρο άδωρο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Εγώ έχω στη δουλειά μου που δουλεύω. Είμαι 31 χρόνια στην ίδια δουλειά και είμαστε και η γειτονιά λίγο πιο πάνω από εσάς που δουλεύω στη Κηφισιά. Έρχονται παιδιά που δουλεύουν και έχουν πτυχία, είναι πτυχιούχοι. Και δεν μπορούσαν ποτέ να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Δεν είναι αδικία αυτό?
0: Κοιτάξτε, αδικία. Δεν ξέρω αν είναι αδικία. Δεν μπορώ να πω την αδικία, γιατί δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους οι ίδιες ευκαιρίες. Αδικία είναι να μείνεις κολλημένος στις σπουδές σου, νομίζω εγώ, και να μην προσπαθήσεις να αναπτυχθείς περαιτέρω και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα ή σε επαγγέλματα που θα σε βοηθήσουν να επιβιώσεις.
2: Ναι, τι σημασία έχει? Σημασία έχει να έχεις μια δουλειά που να μπορείς να βγάζεις κάποια χρήματα για να ζήσεις. Η ακρίβεια τώρα πλέον έχει φτάσει στα ύψη. Ακούω και καθημερινά που λέτε κι εσείς με την κυρία Ελένη, γιατί ακούω το σταθμό το απόγευμα εσάς από τις 9 μέχρι τη ώρα πάει και το πρωί ακούω την κυρία Κασίμη που είναι τώρα στο πρωινό, που λέτε για τα σούπερ μάρκετ που ψάχνουν για τις τιμές και όλα αυτά. Αυτά είναι κοροϊδία. Δηλαδή, θα ψάξουμε να βρούμε την τιμή, πόσο που λέει ο
0: Σκαλίνης. Καλά, δεν είναι κακό. Το να κάνουμε μια έρευνα αγοράς δεν είναι κακό.
2: Δηλαδή, είναι δυνατόν να ψάχνω να πάρω ένα κιλό φέτα από τον Σκλαβινή και που την έχει τόσα και να πηγαίνω σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που την έχει πιο φτηνά?
0: Όχι, αλλά να έχω μια εικόνα.
2: Την εικόνα ούτως ή άλλως θα την έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τρέχουμε από ένα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό σίγουρα δεν γίνεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι που μπορούν να το κάνουν είναι λίγοι. Αλλά το να υπάρχει.
2: Είναι αυτοί που είναι αργόσχολοι.
0: Το να υπάρχει μια εικόνα. Εντάξει, μπορεί κάποιο να μην. Αλλά το να, έχουμε μια εικόνα της κλίμακας των τιμών δεν είναι κακό πράγμα. Απλά δεν αντιμετωπίζει αυτό την ακρίβεια.
2: Δεν την αντιμετωπίζει. Εγώ το θεωρώ αυτή την πλατφόρμα τώρα. Τι να πω. Δωρονάδωρο.
0: Σε επίπεδο αντιμετώπισης ακρίβειας θα συμφωνήσω ότι είναι δωρονάδωρο. Σαν εργαλείο για να βλέπουμε τις διακυμάνσεις των τιμών, εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον. Δηλαδή το βρίσκω ενδιαφέρον.
2: Να έχουμε και το χρόνο. Άμα είμαστε 8 ώρες στην εργασία.
0: Α, καλά, εντάξει, εννοείται.
2: Μία ώρα να πάμε, μία ώρα να.
0: Δηλαδή γυρίσουμε. Αύριο που θέλω πρώτα εδώ να πάω να ψωνίσω 5 πράγματα, δεν θα μπω στην πλατφόρμα. Αν όμως θέλω να δω την τιμή ενός προϊόντος συγκεκριμένου που ξέρω ότι είναι ακριβό, που το χρειάζομαι για να δω αν μπορώ να το βρω σε φτηνότερη τιμή, μπορεί να με, αλλά μέχρι εκεί μπορεί να με βοηθήσει. Δεν θα με βοηθήσει.
2: Πάνω κάτω όλοι ξέρουμε που κυμαίνονται τιμές.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω σε όλα τα. Θέλω να πω πάντως ότι γενικά δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει. Θα δούμε.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα ωφελήσει.
0: Δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει.
2: Πάντως η αλήθεια είναι και ακούμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν πολλές γεννήσεις.
0: Εντάξει, υπογεννητικότητα φοβερή υπάρχει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ωραία. Πού το να ψάχνω να πάρω ένα κιλό φέτα από τη Σκλαβινή και που την έχει τόσα και να πηγαίνω σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ που την έχει πιο φτηνά.
0: Όχι, αλλά να έχω μια εικόνα.
2: Την εικόνα ούτως ή άλλως θα την έχουμε. Αλλά δεν μπορούμε να τρέχουμε από ένα σούπερ μάρκετ.
0: Αυτό σίγουρα, δεν γίνεται. Δηλαδή, οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν λίγοι. Αλλά το να,
2: υπάρχει. Είναι αυτοί που δεν είναι αργόσχολοι.
0: Το να υπάρχει μια εικόνα. Εντάξει, μπορεί κάποιο να μην. Αλλά το να, έχεις μια, να έχουμε μια εικόνα. Της κλίμακας των τιμών δεν είναι κακό πράγμα, απλά δεν αντιμετωπίζει αυτό την ακρίβεια.
2: Δεν την αντιμετωπίζει. Εγώ το θεωρώ αυτό, αυτή την πλατφόρμα τώρα, τι να πω, δωρονάδωρο.
0: Σε επίπεδο αντιμετώπισης ακρίβειας θα συμφωνήσω ότι είναι δωρονάδωρο. Σαν εργαλείο για να βλέπουμε τις διακυμάνσεις των τιμών, εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον. Δηλαδή να το βρίσκω ενδιαφέρον
2: να έχουμε και το χρόνο. Άμα είμαστε 8 ώρες στην εργασία.
0: Α, καλά, εντάξει, εννοείται.
2: Μία ώρα να πάμε, μία ώρα να
0: Δηλαδή, γυρίσουμε. Αύριο που θέλω πρώτα να πάω να ψωνίσω 5 πράγματα, δεν θα μπω στην πλατφόρμα.
2: Πώς θα μπω στην
0: Έτσι.
2: Πλατφόρμα,
0: είναι αν όμως θέλω να δω την τιμή ενός προϊόντος συγκεκριμένου, που ξέρω ότι είναι ακριβό, που το χρειάζομαι. Για να δω αν μπορώ να το βρω σε φτηνότερη τιμή, μπορεί να με, αλλά μέχρι εκεί μπορεί να με βοηθήσει. Δεν θα με βοηθήσει.
2: Πάνω, πάνω κάτω όλοι ξέρουμε που κυμαίνονται τιμές.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω όλα τα. Θέλω να πω πάντως ότι γενικά

0: να αντιμετωπίζει. Εγώ το θεωρώ αυτό, αυτή την πλατφόρμα τώρα, τι να πω, ο δωρονόδωρο.
1: Σε επίπεδο αντιμετώπισης ακρίβειας θα συμφωνήσω ότι είναι δωρονόδωρο. Σαν εργαλείο για να βλέπουμε τις διακυμάνσεις των τιμών, εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον. Δηλαδή το βρίσκω ενδιαφέρον.
0: Θα έχουμε και το χρόνο. Άμα είμαστε 8 ώρες στην εργασία.
1: Α, καλά, εντάξει, εννοείται.
0: Μία ώρα να πάμε, μία ώρα να
1: Δηλαδή γυρίσουμε. Αύριο που θέλω πρώτα εδώ να πάω να ψωνίσω 5 πράγματα, δεν θα μπω στην πλατφόρμα.
0: Πώς θα πούμε στην πλατφόρμα, είναι δυνατόν.
1: Αν όμως θέλω να δω την τιμή ενός προϊόντος συγκεκριμένου, που ξέρω ότι είναι ακριβό, που το χρειάζομαι. Για να δω αν μπορώ να το βρω σε φθηνότερη τιμή, μπορεί να με, αλλά μέχρι εκεί μπορεί να με βοηθήσει. Δεν θα με βοηθήσει.
0: Πάνω κάτω όλοι ξέρουμε που κυμαίνονται τιμές.
1: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω σε όλα τα. Θέλω να πω πάντως ότι γενικά δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει. Θα δούμε.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν θα ωφελήσει.
1: Δεν νομίζω ότι θα ωφελήσει.
0: Πάντως η αλήθεια είναι και ακούμε για την, ότι δεν είναι, ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν πολλές γεννήσεις, ότι
1: εντάξει, υπογεννητικότητα φοβερή υπάρχει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ωραία, πώς, συγγνώμη δηλαδή, εγώ έχω 3 παιδιά. Τι δίνει το κράτος σε μια μάνα που έχει 3
1: αλήθεια,
0: παιδιά.
1: Αλήθεια, τι δίνει το κράτος.
0: Τίποτα δεν δίνει. Τι δίνει το κράτος, δίνει 220 το δίμηνο. Πλάκα κάνουμε τώρα.
1: 220 για κάθε παιδί.
0: Και 3 παιδιά.
1: Α, για τα 3 μαζί.
0: Ναι. Τώρα μας κοροϊδεύουν.
1: 110 το μήνα.
0: Ναι.
1: 35 ευρώ το παιδί.
0: Ναι. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν.
1: 1, κάτι ευρώ την ημέρα.
0: Εγώ θυμάμαι ότι θα γίνησε τα παιδιά το 2010. Το 2010 έπαιρνα το δίμηνο 560 ευρώ. Το 2010. Μετά που αρχίσανε και κάνανε, που κόβανε και από τους μισθούς μας και από όλα τα που δίνανε αυτά το κράτος, έπεσε στα 220 ευρώ. Είναι χρήματα αυτά που βοηθάει το κράτος. Τίποτα δεν δίνω. Και τώρα με τις αυξήσεις που μας κάνανε στις δουλειές μας, μας κόψανε τα επιδόματα. Εγώ δεν παίρνω το επίδομα πλέον.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι μια κοροϊδία όλο αυτό.
1: Και εσείς, ας πούμε, δεν κάνατε και 3 παιδιά το ένα πίσω από το άλλο, τα κάνατε μαζί. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορεί να σας καταλογίσει και κανείς ότι κάνατε παιδιά για να κερδίσετε κάτι, γιατί ήρθαν και τα 3 μαζί.
0: Ναι, και τα 3 μαζί. Εγώ θυμάμαι όταν γέννησα τα παιδιά, έλαμε σε καθημερινή βάση 20 πάνε στην ημέρα.
1: Κυρία Σπασία, να κάνω μια ερώτηση. Όταν σας είπε ο γιατρός τρίδημα.
0: Ο σύζυγός μου όταν γυρίσαμε από την Κυφυσία τρελάθηκε.
1: Ναι, γιατί δεν είναι συνηθισμένο πράγμα.
0: Είχα τετράδημα.
1: Τετράδημα είχατε.
0: Ναι, και το τέταρτο το έχασα στις.
1: Ακόμα πιο απίστευτο.
0: Ναι, μιλάμε. Είχε τρελαθεί, αλλά εγώ ήμουν τόσο αισιόδοξη.
1: Ναι.
0: Ούτε μια στιγμή δεν είπα ότι δεν θα τα καταφέρω. Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα λεπτό.
1: Καλά κάνατε.
0: Ούτε ένα λεπτό.
1: Καλά κάνατε.
0: Ο Θεός βοηθάει και είναι πάντα δίπλα μας για οτιδήποτε.
1: Ευχαριστώ, κυρία Σπασία.
0: Λοιπόν, θα καλό. Το πούμε ξανά. Να είστε καλά και χαίρετε.
1: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Η κυρία Κωνσταντίνα πριν ζήτησε παρέμβαση η Οδύσσια, τώρα το δω το μήνυμα, δεν την κάνει, δεν έχω θέμα, για 2 λεπτά. Κυρία Κωνσταντίνα, από την Πέφη, ελάτε.
2: Σε με, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Εγώ δεν λέω καλημέρα, καλημέρα θα την πω όταν έχει ήλιο. Λοιπόν, σας χαίρομαι που σας ακούω.
1: Ναι.
2: Δεν σας παίρνω πολλές φορές. Τώρα απόψε κατάλαβα ότι κάποια κυρία ήθελε τέτοια καλά να σας πάρει συνέντευξη. Εσείς όμως θαυμάσια ξεφεύγετε, θαυμάσια κηρύζεστε την εκπομπή σας και ήθελα κυρίως να σας πω, γι' αυτό ήθελα να πάρω κάποιες μέρες.
1: Ναι.
2: Στο πρώτο μέρος της εκπομπής σας που είστε με την κυρία Κατσαμπέκη, θαυμάζω τον τρόπο που συνεργάζεστε, διαπιστώνω σεβασμό το ενός προς τον άλλον, πράγμα που δεν το βλέπω σε όλες τις εκπομπές.
1: Μα δεν γίνεται χωρίς.
2: Και θα μείνω εκεί.
1: Δεν είναι, να σας πω κάτι, δεν είναι, πρώτα απ' όλα ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται, αλλά υπάρχει και μια αμοιβαία εκτίμηση, έτσι.

0: Και να σας πω και κάτι, όταν δύο άνθρωποι δουλεύουν μαζί σε ένα αντικείμενο, μαζί, ο ένας πρέπει να φυλάει τα νότα του άλλου.
1: Βέβαια. Όχι να τα να βάλει εναντίον.
0: Όχι, εννοείται. Τι συζητάμε
1: τώρα. Ναι, εντάξει, καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα εγώ το έκανα γιατί πιο πολύ ήμουν ενοχλημένη από κάποιες. Δεν ακούω ρε τι εκπομπέ του σταθμού σα για να είμαστε ειλικρινεί. Επιλεκτικά. Και εντάξει, δεν σα το λέω για κολακή. Εσεί είστε στο πρώτο. Εσείς, ο
0: καλά, αφήστε με εμένα γιατί δεν τα πάω καλά εγώ με αυτά και το ξέρετε.
1: Είσαστε, ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Καλά κάνετε όμω. Ωραία εκπομπή είναι και την κυρία Κολοκοτρώνη και εκεί υπάρχει ευγένεια.
0: Να.
1: Δεν είναι όμω δύο άνθρωποι, είναι μόνο του.
0: Ο Γιώργο είναι μόνο του.
1: Για τις εκπομπές που είναι δύο άνθρωποι έχω να οδηγήθηκα να εκφιάσω ας πούμε τη δική σας εκπομπή επειδή ένιωσα πολύ αντίθετα συναισθήματα για κάποιες άλλες για κάποιες
0: εκπομπές. Δεν ξέρω που αναφέρεστε, αυτό το ξέρετε εσείς, δεν θα ήθελα να μάθω κιόλας.
1: Όχι, δεν έχω πω, δεν έχω σκοπό να το πω. Δεν έχω σκοπό. Απλώς θέλω να πω ότι εκείνο με οδήγησε να εκφιάσω τη δική σας εκπομπή. Χαίρομαι που σας ακούω όμως γιατί έχετε έτσι ωραίο και φιλικό και ανθρώπινο λόγο καθημερινό πώς να το πω πολλά τα θέματα που έχω και εγώ άποψη και θα μπορούσα κάτι να πω αλλά ναι. Λένε τόσα πολλά τόσοι άλλοι άνθρωποι κέρια και δεν το θεωρώ και απαραίτητο να πω κάτι άλλο. Βρήκα αυτό που με. Πώς το λένε.
0: Σας κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον.
1: Ναι, ακριβώς. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον και ήθελα να σου το πω. Και συγχαρητήρια και στην κυρία
0: Κατσαμπέκη.
1: Κατσαμπέκη, η οποία και αυτή σέβεται. Και δεν. Ξέρετε, μωρέ, εμείς οι γυναίκες έχουμε που να παρήσχει.
0: Κάτι νυχτοπερπατήματα μου κάνει. Τώρα μία με τον Παγάνη, μία με τον Μιχαλέλη αύριο μεθαύριο, αλλά τι να κάνω.
1: Καλά λοιπόν, εντάξει. Χαίρομαι που γελάτε, σας πω χαίρομαι που γελάτε. Έχουμε εμείς οι γυναίκες να θέλουμε να βγούμε παραπάνω από τον άλλον και ειδικά αν είναι άντρας. Αυτό μάλλον, εμένα τουλάχιστον, εμένα δεν μου αρέσει. Μάλλον μειώνει αυτόν που πάει να βγει παραπάνω. Εκεί βλέπω το σεβασμό από μέρους της κυρίας Καραμπέκη και από σας
0: Καραμπέκη.
1: Τι με έπιασε τώρα.
0: Λόξιγα θα έχει εδώ μεταξύ.
1: Όχι, να είναι καλά η γυναίκα. Λοιπόν, να είναι καλά. Εγώ σέβομαι και εσάς και εκείνη και η εκπομπή σας μ' αρέσει. Και χαίρομαι, σας είπε σήμερα για ποιο λόγο σας πήρα.
0: Να είστε καλά κυρία Κωνσταντίνα.
1: Εσείς το
0: καλό ίδιο. Βράδυ, εσείς, καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
1: Επίσης.
0: Ο κύριος Νικόλας από τον Πειραιά. Ελάτε κύριε Νικόλα.
2: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Νικόλα.
2: Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
2: Καταρχήν εγώ είμαι φαρμακοτρίφης. Έτσι μας λέγανε πάντα τους φαρμακοποιούς.
0: Α, φαρμακοποιούς.
2: Γιατί μας λέγανε φαρμακοτρίφες.
0: Γιατί φτιάχνετε φάρμακα.
2: Γιατί το 80-90% των φαρμάκων ήταν από το εργαστήριο και μέσα. Φτιάχναμε καταπότια, πιλούλ, βαζινάλ υπόθετα για τις γυναίκες που δεν θέλουν να μείνουν έγκυος, σιρόπια για το βήχα, σιρόπια βιταμίνες και ένα σωρό άλλα πράγματα. Μ' είχε μάθει ο πατέρας.
0: Τώρα μιλάτε για ποια εποχή.
2: Για ποια εποχή. Ναι. Για το όταν ξεκίνησα σαν δίπλα στον πατέρα.
0: Ας πούμε από το 70.
2: Ναι, από το 70.
0: Ναι, όχι.
2: Από το 78 και μετά.
0: Το ρωτάω γιατί από κάποια στιγμή και μετά η παρασκευή φαρμάκων σταμάτησε και γινόντουσαν μόνο.
2: Ακόμα, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Υπάρχουν καθηγητές, φοιτητές και επιμελητές Α και Β που οι συνταγές τους τις περισσότερες είναι φτιαχτές.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όμως φάρμακα. Είναι περισσότερο αληφές και τέτοια. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Το κόκκινο, το μερκούριο χρώμα.
0: Ναι.
2: Το φτιάχναμε μόνοι μας. Και ο ιδρύτης μεταλλοειδίκ, το ιόδιο.
0: Αυτό λέω ότι τώρα, ας πούμε, δεν μπορεί να φτιάχνει κανείς σιρόπι για το βήχα.
2: Όταν βγήκε η πενικυλίνη στη Μούχλα, θυμάμαι τον πατέρα μου, από τις περιγραφές, δεν είναι μόνο το λένε. Τότε οι σύρικες δεν ήταν πλαστικές, ήταν γυάλινες.
0: Γυάλινες, ναι.
2: Έπρεπε όμως να πέφτουν κάθε 3-4 ώρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν με ένα βραστήρα στα χέρια να
0: γυρίσει
2: τη νύχτα μισό λεπτό στα καμίνια.
0: Ναι.
2: Είναι αυτό που λέγεται το τραγούδι κάτω στον Πειραιά στα καμίνια. Φτώχεια, καλή καρδιά του λέω στο παιδό, όχι γκρίνια.
0: Ναι.
2: Όποιος θέλει γκρίνια, μακριά από εδώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και είχε κάψει τα χέρια του. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η πενιγυλίνη ήταν στη μούχλα και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνουν δοκιμαστικές καταστάσεις.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, την πενικυλίνη όταν που το πρόλαβα τον πατέρα μου και έβλεπα, έπρεπε να κάνει μία έγχυση μικρή πενικυλίνης και μετά από μισή ώρα να κάνει και την υπόλοιπη.
0: Ναι.
2: Διότι καραδοκούσε η φαρμακευτική αλλεργία.
0: Για να δίνει την αντίδραση, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, και θυμάμαι και ένα νεαρό παιδί, το οποίο είναι παραπέρα και δεν θέλω να πω το όνομά του, τον έφερε με χίλια ζόρια η μητέρα του και η γιαγιά του.
0: Ναι.
2: Το βάζουμε λοιπόν τον Μιχάλη, τον βάζει λοιπόν τον Μιχάλη, του κάνει λοιπόν μία. Με χίλια ζόρια για να κάνει τη μία ένεση. Αυτό νόμιζε ότι με μία θα δεν είναι. Του λέει ετοιμάσου να κάνουμε και λέει και το υπόλοιπο. Και φεύγει ο Μιχάλης έξω, όπως το λένε, μπρος η μάνα του, πίσω η γιαγιά του, πίσω εγώ να τον πιάσω, να τον πιάσουμε, να τον ξαναφέρουμε πίσω. Και να φωνάζει. Ο Λυράκος κάνει 2-2 τις ενέσεις. Ο Λυράκος κάνει 2-2. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι όταν ξεκίνησα, μου λέει ο πατέρας μου, θα πάμε να δούμε τα μεγάλα φαρμακεία. Καταρχήν πήγαμε στο Δανβέργη, που ήταν στην οδό Πανεπιστημίου. Δεύτερο φαρμακείο που πήγαμε ήταν ο Βαγενάς, που είναι ο Λαμπρόπουλος, να σας δώσω να καταλάβετε.
0: Ναι.
2: Ακριβώς πλάγια, που είναι ένα κατάστημα που πλάει και παιχνίδια και όλο είναι τρενάκια.
0: Ναι.
2: Ήταν εκεί ο Βαγενάς. Τρίτο κατάστημα που πήγαμε ήταν ο Μπακάκος, ο οποίος ήταν και πατριώτης.
0: Ναι.
2: Όπως λέγανε στην Ομόνια, πού θα συναντηθούμε.
0: Και εσείς είχατε το φαρμακείο του Λυράκου.
2: Είπατε.
0: Του Λυράκου ήταν το δικό σας το φαρμακείο.
2: Του Λυράκου στα Καμίνια.
0: Στα Καμίνια.
2: Στα Καμίνια, ναι.
0: Το όνομα είναι γνωστό και αυτό το λέω.
2: Συγγνώμη, έχει ιδρυθεί το 1890 από κάποιον μακρινό του ξάδελφου του πατέρα μου, τον κύριο Μπελδέκο.
0: Ναι.
2: Το πήρε ένας άλλος ξάδελφός του το 1900 και τελικά μετά την απελευθέρωση το πήρε ο πατέρας μου.
0: Μάλιστα.
2: Τότε τα χρήματα δεν ήταν σε χάρτινα. Ήταν λίρες. Διότι οι συναλλαγές γινόντουσαν μόνο με λίρες, δεν υπήρχαν χάρτινα. Και οι άδειες αγοραζόντουσαν τον καιρό εκείνο, το κάθε φαρμακείο που θα έρνει, θα άνοιγε. Ήταν τόσα λίγα, να σκεφτείτε που ήταν Ελλάδα και Κύπρος μαζί, και ήταν και η Ελλάδα και η Κύπρος, όταν μπήκα εγώ στο φαρμακείο, ξέρετε πόσα φαρμακεία ήταν? 650. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
0: Και τώρα πόσα είναι?
2: Τώρα έχουν περάσει τα 13.000.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
2: Με ένα χαρτόσημο, και αν έχει το χαρτί του φαρμακοποιού, τελείωσε. Πώς το λένε, και τις αποστάσεις και αυτά και τέλος πάντων. Αυτά είναι μικρό πράγμα.
0: Ναι.
2: Και τέταρτο φαρμακείο που πήγαμε τη Μαρινόπουλου. Εκεί όταν είδα την κίνηση στα χαρτιά, νόμιζα ότι γίνεται. Τι να σας πω. Σαν να βλέπεις, ας πούμε, κόσμο μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Τόση
0: ναι.
2: κίνηση είχε ο Μαρινόπουλος.
0: Το φαρμακείο, λοιπόν,
2: φαρμακείο, μη συζητάτε τώρα. Μη συζητάτε, δηλαδή, να σπρώχνουν οι άνθρωποι μέσα για να μπουν, για να εξυπηρετηθούν. Και όχι, δεν είχε ένα και δύο υπαλλήλους. Ήταν πάνω από 25 υπαλλήλοι. Φανταστείτε, λοιπόν, τι γινόταν τον καιρό εκείνο. Και τι κέρδος είχαν τότε και τι κέρδος έχουν σήμερα τα φαρμακεία.
0: Να.
2: Τώρα το κέρδος των φαρμάκων τα έχουν πάρει οι εταιρείες.
0: Τώρα βέβαια ξέρετε τα φαρμακεία είναι και πολυκαταστήματα πλέον.
2: Δεν είναι πολυκαταστήματα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ή θα έχεις φαρμακείο ή θα έχεις αλεπιτζίδικο.
0: Ναι, είναι όμως και πολυκαταστήματα. Δηλαδή έχει μέσα και αισθητικό.
2: Το αμυγός, πώς το λένε, φάρμακο.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά η πλειονότητα των φαρμακείων.
2: Ναι, συμφωνώ. Αφού πουλάνε. Συγγνώμη, και εσόρουχα πουλάνε και παντόφλες πουλάνε και πώς θα λένε, παπούτσια πουλάνε και δεν είναι εσόρουχα.
0: Δηλαδή στο φαρμακείο, α πούμε, γιατί να πάω να πάρω παγούρι από το φαρμακείο.
2: Και όπως είπα και του γιού μου, του λέω, κοίταξε να δεις. που του το έδωσα το φαρμακείο, του μικρού, του Δημήτρη. Του λέω, κοίταξε να δεις παιδί μου, κάνε ό,τι νομίζεις, ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εμένα, αν θέλεις κάτι να σε βοηθήσω, θα σε βοηθήσω.
0: Πάντως με το φαρμακοποιό, κύριε Νικόλα.
2: Προηγουμένως λέγατε για τα παιδιά.
0: Ναι, πάντως με το φαρμακοποιό θέλω να σας πω ότι είναι ένα από τα επαγγέλματα που αναπτύσσει μια σχέση ιδιαίτερη.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί όταν έρχονται τα γεροντάκια και οι γριούλες και κλαίνε γιατί δεν έχουν αυτό το 250.
0: Όχι μόνο γι' αυτό.
2: Το κόψε μισό λεπτό και τους έδωσε προθανάτια σύνταξη να τους κόψουν τα 250 ευρώ που παίρνανε τα φάρμακά τους. Είχαν και ένα περισσευούμενο, όπως το λένε, χρημάτων και παίρνανε και μία-δυο σοκολάτες στα εγγόνια τους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν. Η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως με τις συμμετοχές. Ξέρετε πώς είναι οι συμμετοχές. Αν πάρεις το πρωτότυπο,
0: ναι,
2: και όχι το αντίγραφο, πληρώνεις κανονικά όσο είναι το 25% συν τη διαφορά που θα σου βάλει.
0: Εννοείται το γενώσιμο.
2: Καταλάβατε.
0: Το πρωτότυπο και το γενώσιμο.
2: Ακριβώς. Τώρα λοιπόν έχει γίνει τούμπα κολοτούμπα. Και έχει γίνει ακόμα και το γενώσιμο η ίδια κατάσταση.
0: Ναι.
2: Και εγώ έρχομαι, καλά είμαστε στην οικογένεια, είμαστε 27 γιατροί φαρμακοποιοί, έχουμε 3 κλινικές που κανένα δεν πάει, είναι νευροψυχιατρικές κλινικές. Λυράκου στα Μελίσια, Λυράκου στα Νοπατήσια, Λυράκου στην Κυψιά.
0: Συγγενείς, ε.
2: Βεβαίως, αυτά είναι ανήψια μου που τα έχουν. Και εξαδέλφια και ανήψια μου. Ο Αντώνης που πέθανε, ο ξαδελφός μου, ο Λυράκος, ήταν. Είχε σπουδάσει στη Γερμανία και του είπε τότε που ήταν απάνω, γιατί είχαμε πολύ καλές σχέσεις με την οικογένεια αυτή,
0: ναι.
2: Του λέει ο Πρίτανης, του λέει Αντώνη, κάτσε, του λέει, αλλά 2 χρόνια σε παρακαλώ, εγώ θα σε κάνω Πρίτανη εδώ. Και ξέρετε, ήταν ειδικός εγκεφαλαιολόγος, ναι, άνθρωπος δηλαδή, τι να σας πω, ήταν το α και το ω, όπως το λένε οι περισσότεροι γιατροί εδώ, του λέγανε, τι είναι αυτό, Αντώνη, γιατί είναι έτσι αυτή η εικόνα, γιατί είναι αυτή η εικόνα έτσι. Και τους έλεγε τις απορίες. Και λέει και ο ξαδελφός μου, κοιτάξτε να δείτε πριν, δεν μπορώ να κάτσω, του λέει, γιατί ο πατέρας μου έχει μεγαλώσει και πρέπει να πάω να λάβω την κλινική.
0: Ναι.
2: Αυτή που είναι η κλινική στα Μελίσια είναι ακριβώς δίπλα στο νοσοκομείο Εργατών Θαλάσσης.
0: Ναι, ξέρω που είναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, και έχω την αδελφή μου, τη Μαρία τη Λυράκου, που είναι στην Αμφιθέα, στην οδό Σιμοπούλου, ή μαζί με τον γαμπρό, με το γαμπρό μου, δηλαδή, ναι, τον Μιχάλινα, τον Δημήτρη. Τώρα τελευταία βγήκε και ο γιος του, ένας φαρμακοποιός.
0: Καλά, μην μου πείτε όλο το γενικό.
2: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν έδωσε εξετάσεις η αδελφή μου η Μαρία Λυράκου, την απορρίψανε. Και πάει η μεγάλη η αδελφή μου, η Καλλιόπη, η οποία είναι δικηγόρος, έχει τελειώσει την ανώτατη βιομηχανική, τη δικηγορία.
0: Ναι.
2: Και της λένε οι υπάλληλοι που έκανε την αναθεώρηση και η απάντησή τους πίσω. Τις φάξαν την κοπέλα αυτή. Όταν λέμε τις φάξαν, τις φάξανε. Όταν πήγε λοιπόν ο ανιψιός μου, ο Χρήστος, για να μπει μέσα, του λένε οι γονείς του, έλα εδώ, μάθε βουλγάρικα, πήγαινε στη Βουλγαρία και έλα κατευθείαν φαρμακοποιός. Πράγματι, έμαθε βουλγάρικα, σε 4 χρόνια ήρθε εδώ, τσαπ, και όχι μόνο αυτός, έρχονται ένα σωρό αληξιωτιστές. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Είμαστε, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Σύμφωνα.
2: Εγώ θέλω να σας πω για το θέμα των παιδιών. Έχω 6 παιδιά και 6 παιδιά και 6 εγγόνια.
0: Να σας ζήσουν.
2: Να είστε καλά και να σας ζήσει και στο δικό σας. Τα δικά μου τα παιδιά είναι 3. Και μου λένε, μα κύριε Λυράκο, μου λέει, αφού έχετε 3. Ναι, λέω.
0: Οι γυναίκες τους, οι άντρες.
2: Μισό λεπτό. Οι σύντροφοι των παιδιών μου, εφόσον περνάνε καλά,
0: παιδιά δικά μου,
2: είναι για μένα παιδιά μου. Πιστεύουν ή δεν πιστεύουν, πονε, εγώ τα θεωρώ παιδιά μου γιατί περνάνε καλά. Μου φέρνανε ένα σωρό προξενιά. Τους έλεγα, stop, όπως τρώνε καθένας κοιμάται.
0: Ναι.
2: Δεν είχε δεύτερη κουβέντα για μένα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είμαι χωρισμένος. Και κάποια στιγμή έρχεται, να σας πω και ένα ευτράπελο, μου λέει μια κυρία, πελάτησά μου. Μου λέει, κύριε Νίκο, να σας πω, κάτσε, λέω, να τελειώσει τη δουλειά, σε παρακαλώ, κάτσε. Λέω, τι θέλετε, για πέστε μου. Λέει, να παντρευτείτε. Λέω, γιατί να παντρευτώ. Για να έχετε καθαρό πουκάμισο. Και δεν παίρνω κάθε μέρα ένα καινούριο πουκάμισο. Δηλαδή, έρχεται η κατάσταση και ενώ πας ας πούμε έναν άνθρωπο να τον πιάσεις από το τίποτα για να τον κάνεις το κάτι, κάτι να είναι δίπλα σου και αυτό σε πουλάει. Αυτό δεν κατάλαβα τίποτα. Είχα δύο δουλειές, είχα παραφαρμακευτικά.
0: Καλά, εγώ δεν θεωρώ ότι παίρνει κανείς.
2: Την έκλεισα τη μία, την έκλεισα το φαρμακείο για να μπορέσει να
0: δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος που να είναι στο τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, για μένα ήταν τίποτα. Δηλαδή δεν θέλω να σας πω τι ακριβώς ήταν.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Η οικογένεια ήταν για μένα ένα τίποτα. Δυστυχώς έπεσα στο το λάγο με τα φίδια.
0: Εντάξει.
2: Δεν καταλαβαίνω όμω.
0: Κάθε άνθρωπο
2: λοιπόν,
0: έχει το.
2: Ακούστε να δείτε. Οι μανιάτες, ο παππούς μου ο Νικόλας και η γιαγιά μου η Καλλιόπη, αυτοί οι δύο, ο παππούς μου ο Νικόλας έχει ανημόμυλους. Αν πάτε από το Γερολιμένα προς Βάθια και Άλικα και προς τα κάτω, δηλαδή πάτε στους πύργους της Βάθιας.
0: Ναι, γιατί το συζητάμε
2: είναι,
0: αυτό.
2: Μπράβο, δεξιά σας, στα γυάλια που λέμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, είναι δύο μίλοι. Ο ένας είναι δικός μου.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή υπάρχουν, πώς το λένε, με τους συγγενείς και κάνουν και δείχνουν και θα πάμε και θα κάνουμε και θα δείχνουν, λέω μια νης που έχει πολλά λεφτά και είναι... πόσο κάνει το μερίδιό μου, τόσο φέρτε εδώ πέρα, δεν θέλω να πηγαίνω να κατεβαίνω στα δικαστήρια εγώ στο γηθείο. Και λοιπόν αυτοί οι δύο κάνανε 14 παιδιά, θα μου πείτε για στάσου ρε φίλε. Πώς γίνεται ένα ζευγάρι να κάνει 14 παιδιά?
0: Γιατί δεν γίνεται.
2: Η γιαγιά μου η Καλλιόπη ήταν μία.
0: Ναι, μην μου τα λέτε όμως αυτά γιατί θα κλείσουμε σε λίγο.
2: Ναι, τελειώνω. Ναι. Δεν θα πω πώς το λένε. Γιατί αυτό σας λέω ότι μία πλευρά της κατάστασης. Δεν μιλάω για την άλλη κατάσταση της Σαντορινιάς μαζί με τον Συριανό.
0: Τι είναι αυτό?
2: Που ήταν εφοπλιστής και δεν μας αφήσανε συγγενείς ούτε βάρκα. Άλλη ώρα θα σας τα πω.
0: Καλά, ο καθένας.
2: Λοιπόν, η γιαγιά μου η Καλλιόπη ήταν με μέα. Τον καιρό εκείνο η μέα ήταν σαν να είναι γυναικολόγος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στη Σπάρτη, σε ένα γυναικολόγο.
0: Ναι.
2: Του λέει κάποια στιγμή φεύγω, του λέει. Καλλιόπη με σκοτώνει. Πρέπει να κάνω οικογένεια. Είχε γνωρίσει τον παππού τον Νικόλα.
0: Ναι.
2: Την πήρε, τη έδειξε το βορρά, τον νότο, την ανατολή, τη δύση. Και κάνανε. Παντρευτήκανε με δύο λόγια. Ξεκινήσανε. Ο πρώτος ο Γιάννης ο Λυράκος ήταν ένας από τους.
0: Μην μου λέτε τα ονόματα σας, παρακαλώ, κύριε Νίκο. Ελάτε τώρα.
2: Λοιπόν,
0: κάνανε 14 παιδιά, λοιπόν.
2: Να σταματήσω όπως το λένε και να τα ξαναλέμε άλλη ώρα.
0: Ναι.
2: Τα τέσσερα παιδιά τα τελευταία,
0: ναι,
2: για να πάει η αυτοκίνητο από το Γήθιο Γερολιμένα, δεν υπήρχε δρόμος, έπρεπε να μπει μέσα από χωράφια, να κόψει η λάστιχα, να σπάσει ακρόμπαρα και το ένα και το άλλο. Χτυπάνε οι καμπάνες. Η καλή, γιατί έτσι τη λέγανε, καλή κυρία, και όταν μεγάλο στην Ελλάδα λέγανε κυρία καλή. Δεν έπαιρνετε μια τσακιστή πεντάρα από τους ανθρώπους, από τις γυναίκες. Και όταν μεγάλωσε τη λέγανε η κυρία καλή. Τη βάζουν λοιπόν σε μια βάρκα και η βάρκα, ξέρετε, πάει πάνω κάτω, 16 κουπιά από τη μία, 16 από την άλλη. Μπήκανε μέσα άνθρωποι που δεν ξέρανε τι πάνε να πει. Και τους έλεγε ο παππούς ο Νικόλας, τραβάτε πως το λένε κουπί, αλλά για να πάει η βάρκα με μηχανή σήμερα από Γερολιμένα να φτάσει στην Καλαμάτα που είναι το νοσοκομείο θέλει τουλάχιστον 5-6 ώρες. Φανταστείτε πόσα θα έκανε τότε.
0: Ναι.
2: Ανέβαινε, κατέβαινε, δεν σταματήσε, γεννάω. Θα σας δω τι να κάνετε και θα ξεκινήσετε. Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ξέρανε και πήραν 4 παιδιά κομμάτια. Δηλαδή κεφάλια.
0: Καμή μου περιγράφετε τέτοια πράγματα
2: φωνάζει,
0: τώρα
2: και
0: για όνομα.
2: Να φωνάζει ο παππούς ο Νικόλας. Δεν με ενδιαφέρουν τα παιδιά.
0: Εντάξει,
2: με
0: κύριε Νικόλα, ελάτε. Καλό βράδυ. Δεν γίνεται
2: λοιπόν,
0: τώρα αυτή η περιγραφή. Εντάξει,
2: σας εύχομαι να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Έχουμε να τα εκατοστήσει χρόνια ο
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Δεν με πέρανε, ήμαρτον. Σας ήρθε 2:10 να κάνουμε την ανατομία ενός εγκλήματος τώρα. Λοιπόν, ζήτησε η κυρία Οδύσσια παρέμβαση για 2 λεπτά, κυρία Οδύσσια, έλατε.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Η κυρία Αθηνά ήτανε...
0: Με ρωτάτε, δεν ξέρω.
3: Ναι, νομίζω η κυρία Αθηνά απόψε έκανε την κριτική της για μένα. και ζήτησα παρέμβαση. Ναι. Δεν το έχω κάνει ποτέ έτσι, το έχετε διαπιστώσει.
0: Έχετε δύο λεπτά όμως, οπότε μη σπαταλάτε.
3: Έχω δύο λεπτά. Ναι. Λοιπόν, είπε η μία και η άλλη. Όλοι με όμικρον γιώτα είμαστε οι άλλοι για τους άλλους. Άραγε και η ίδια η κυρία αυτή είναι μία άλλη για μένα. Το άλλο είναι ότι είπε ότι εγώ κρίνω εσάς άσχημα και λέω ότι θέλω και κάποια άλλη τώρα τελευταία είπε ότι πάνε οι γυναίκες να υπερβούν τους άντρες. Αυτά είναι σαχλαμάρες.
0: Αυτό δεν αφορά εσάς.
3: Ναι, θέλω να πω, επειδή μίλησε για μένα, είπατε κάτι πάρα πολύ καλό απόψε, αυτό ακριβώς συνοπτικά είναι το ρεζουμέ για το οποίο εγώ σας μιλούσα εχθές το βράδυ.
0: Δεν νομίζω ότι είπα κάτι που να αφορά αυτά που
3: είπατε.
0: Δεχθείς.
3: Απαντήσατε στην κυρία Γιώτα που κάτι έγραψε και αυτή μάλλον και λέτε όταν ένα άτομο...
0: Μάλλον.
3: Όταν ένα άτομο μας αγαπάει ή ενδιαφέρεται, κάπως έτσι το είπατε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. Αν ένα άτομο ενδιαφέρεται πολύ για μας και μας αγαπάει, μας κάνει αυστηρή κριτική.
0: Δεν είπα αυτό.
3: Το βλέπουμε... Ορίστε.
0: Δεν είπα αυτό.
3: Είπατε ένα άτομο μας κάνει αυστηρή κριτική όταν δεν θέλει να πέσουμε.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
3: Ναι, κάτι έτσι κατάλαβα εγώ.
0: Δεν είπα αυτό, όμως είπα κάτι άλλο.
3: Είπατε κάτι άλλο, εντάξει. Λοιπόν, εγώ...
0: Είπα ότι εγώ προσωπικά, όταν ενδιαφέρομαι για ένα κόμμα...
3: Όχι για τα κόμματα,
0: άντε πάλι.
3: Θα μου πείτε,
0: δεν ξέρω εγώ τι είπα.
3: Ναι, δεν παντρευόμαστε το κόμμα. Δεν ήταν αυτή η στιγμή.
0: Και είπα ότι κάνω πιο σκληρή κριτική σε αυτό το οποίο υποστηρίζω. Αυτό.
3: Ναι, υποστηρίζω. Mm. Και αυτή μας κάνει, για να μην πέσει ή στα μάτια μας ή στα μάτια ενός τρίτου, ενός τέταρτου κτλ.
0: Για να μην διαψευστώ εγώ που το υποστηρίζω.
3: Όχι, εντάξει, το παίρνω πίσω αυτό. Μπορεί να μην κατάλαβα εγώ ακριβώς και
0: όχι,
3: το έκανα.
0: Δεν καταλάβατε γιατί αυτό είπα.
3: Εντάξει, ναι, δεν κατάλαβα. Μπορεί να το έκανα εγώ συνειρμό εκείνη την ώρα, γιατί
0: μπορεί.
3: Αυτό ήθελα εγώ και είχα στο μυαλό μου.
0: Μπορεί.
3: Λοιπόν, επίσης, η κυρία αυτή. Που ξέρει πως είσαι εσύ και οι προηγούμενοι. Αυτά είναι επί προσωπικού. Νομίζω ότι εγώ που έγραφα κάθε βράδυ μηνύματα, που είχα μέσα φωτογραφίες, είχα διάφορα, ποτέ δεν επισήρθα έτσι δηλαδή αγενέστατα να μην μείνεις μόνος σου. Πού το ξέρουν ότι είσαι. Καταρχήν πώς μπορεί να είναι μόνος ένας άνθρωπος που έχει
0: παιδί. Δεν θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Κύριε Οδύσσια, δεν σας αφορά. Η προσωπική μου ζωή δεν αφορά κανέναν. Τέλος.
3: Αυτό λέω. Μα, ναι, αλλά δεν το λέτε αυτό εκεί που σας λέει η άλλη. Έχετε μητέρα, παιδί, συναδέλφους.
0: Ξέρετε εσείς τι
3: σας αγαπάνε. Ποιος είναι μόνος του.
0: Εντάξει, καλό βράδυ, κύριε Οδύσσια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
3: Θέλετε να μην ξαναβγώ στον αέρα
0: αυτό
3: να το πείτε όπως κάνατε με τους άλλους και το είπατε.
0: Αυτό είναι δικό σας θέμα.
3: Όχι δικό μου. Εσείς αν το επιτρέπετε καταρχήν.
0: Τι να επιτρέψω εγώ.
3: Το να βγω στον αέρα.
0: Γιατί τώρα δεν είσαι στον αέρα, πού είστε?
3: Όχι, από εβδομάδα, όποτε.
0: Δεν ξέρω, τι θέλετε θα κάνετε.
3: Εσείς πάντως, γιατί αποφεύγετε την ευθεία απάντηση?
0: Ευθεία
3: το βασίλειο το κόψατε εκείνον, γιατί θεωρήσατε ότι ξέρετε.
0: Σας είπα ότι είστε κομμένοι.
3: Όχι, αυτό λέω.
0: Δεν είναι καλά τα ελληνικά μου.
3: Γιατί δεν πρόλαβα τώρα να πω κάτι.
0: Με τα ελληνικά μου δεν είναι καλά.
3: Ναι, ναι, καλά είναι. Επομένως, εγώ από εβδομάδα. Θέλω να συμμετέχω πάλι για να μιλήσω αυτά που θέλω να πω, γιατί δεν μπόρεσα να τα πω ο κύριος μέχρι παραπέντε. Πρέπει να κλείσετε.
0: Μα όχι, δεν μπορείτε να τα πείτε, γιατί είναι παρέμβαση. Δύο λεπτά και έχουμε κρατήσει τέσσερα. Βγήκατε χθες.
3: Ναι, βγήκα, ναι.
0: Μην μπερδεύεστε.
3: Από εβδομάδα.
0: Από
3: δεν βγαίνει ο καθένας μια φορά την εβδομάδα.
0: Είπαμε, από εβδομάδα. Καλό βράδυ, okay, κύριε Οδύσσια. Γεια σας.
3: Καλή νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τι έχουμε πάθει. Ω, Χριστέ μου. Γεια σας κυρία Σόφη, ραντεβού το βράδυ της Δευτέρας. Ναι κύριε Τάσο, έτσι όπως πηγαίναμε θα πηγαίναμε, θα φτάναμε στο προπατορικό αμάρτημα. Ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, ημίχρονο έχει 0-1 το Μαρόκο, 1-0 τέλος πάντων το Μαρόκο με τη Σκωτία. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρυθμίση των ήχων, νωρίτερα ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός και ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Αντώνης Μορτάκης. η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέρες. Τις 11 την ακούσετε και Σαββατοκύριακο μαζί με τον κύριο Μιχαλέλη, 12 με 2. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων νωρίτερα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Να το αξιοποιήσετε όπως νομίζετε και όσο καλύτερα γίνεται. Και πρώτα θα στη Δευτέρα να είμαστε καλά. Μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο σε 9 εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 2. Radio Πρέβεζα. Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Το Rally Ακρόπολης. Ακόμη Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Radio Preveza
1: 93.
0: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. 7,8.